Στην προηγούμενη εκπομπή, μετά την ανάλυση που κάναμε του Τρισάγιου ύμνου, ο οποίος μας εισάγει σιγά σιγά στα αναγνώσματα, μπήκαμε στα ίδια τα αναγνώσματα. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα αναγνώσματα, το Αποστολικό και το Ευαγγελικό, κυρίως όμως για το Ευαγγελικό θα μιλήσω σήμερα, ζητάμε ένα ιδιαίτερο φως. Για να κατανοήσουμε την Ευαγγελική αλήθεια, να φωτιστεί ο νους μας και η καρδιά μας, η διάνοιά μας, να φωτιστεί από μια δύναμη που είναι έξω από τον κόσμο αυτό. Αλλιώς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το λόγο του Ευαγγελίου. Δεν φτάνει το συναίσθημα, η καρδιακή λατρεία δηλαδή. Δεν φτάνει η λογική, η νοερά, η νοητική λατρεία. Χρειάζεται μια δύναμη να έρθει απ' έξω για να μας φωτίσει. Η ευχή που αναγνώστηκε ο ιερέας είναι εξαιρετική. «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της σεις θεογνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν». Για να τα κατανοήσω τα αναγνώσματα θέλω ένα φως που θα έρθει από έξω, δηλαδή το φως του Αγίου Πνεύματος, το οποίο και την καρδιά θα ενισχύσει και το νου θα ενισχύσει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τα κατανοήσω. Μάλιστα η ευχή συνεχίζει και λέει «Ένθες ημί και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικά επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν, πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σίγαρ ή ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών». Εσύ φωτίζεις και τις ψυχές μας και τα σώματάς μας. Επομένως αυτή η κατανόηση που θα έρθει με το φως του Αγίου Πνεύματος έχει ένα αποτέλεσμα, το φωτισμό των ψυχών και των σωμάτων, ή για να το πω αλλιώς, τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσω να ακολουθήσω τις εντολές του Κυρίου. Αμέσως μετά ο διάκονος που θα αναγνώσει την Ευαγγελική περικοπή ζητάει την ευλογία από τον ιερέα. Δεν ακούμε την μυστική ευχή του ιερέα, αλλά είναι ενδιαφέρουσα. Λέει ο διάκονος «Ευλόγησον δέσποτα τον Ευαγγελιστήν του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Τάδε». Ο ιερεύς τον σφραγίζει, τον ευλογεί δηλαδή τον διάκονο, και λέει «Ο Θεός δια πρεσβειών του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Τάδε, δώει σειρήμα το ευαγγελιζομένο δυνάμει πολύ εις εκπλήρωση του Ευαγγελίου του αγαπητού Υιού αυτού Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού». Δηλαδή το Ευαγγέλιο που θα μας διαβάσει ο διάκονος δεν θα το διαβάσει ως ένα οποιοδήποτε κείμενο, θα το διαβάσει ως λόγο του Θεού. Και θα το διαβάσει ως λόγο του Θεού επειδή θα έχει την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος. Ο λαός εκείνη την ώρα ψέλνει το «Αλληλούια», την δοξολογική αυτή αμετάφραστη λέξη. Καταλαβαίνουμε περίπου τι λέει αυτή η λέξη, αλλά δεν μπορούμε να την μεταφράσουμε. Μάλιστα οι εβδομοί κοντά την άφησαν έτσι στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, αμετάφραστη. Είναι αρχαία αραμαϊκή λέξη, σημαίνει ασφαλώς δοξολογία. Αυτά τα λάμδα που έχει παραπέμπουν στο όνομα Θεός, Ελοχήμ, Ελοή. Είναι μια ανάμιξη της ρίζας του ονόματος του Θεού μαζί με μια κραυγή χαράς του ανθρώπου. Δοξολογούμε λοιπόν τον Κύριο, και τώρα ο ιερέας πάλι, ενώ προηγουμένως ο διάκονος είχε πει για τη σοφία που εμπεριέχει και υποκρύπτει το ευαγγελικό ανάγνωσμα, αναλαμβάνει ο ιερέας λοιπόν την ευθύνη να μας υπογραμμίσει ότι εδώ πρόκειται για σοφία, ενυπόστατη σοφία, τη σοφία του Υιού και Λόγου του Θεού.
θα ακούσουμε με έναν τρόπο που είναι συγχρόνως μετοχή, κλίση σε μετοχή. Θα μεθέξουμε στο ανάγνωσμα, για αυτό λέγεται σοφία. Και θα μας πει να προσέξουμε, πρόσχομεν. Σοφία. Ορθή, σηκωθείτε. Ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Και ο διάκονος λέει, σας διαβάζω το Ευαγγέλιο του Τάδε. Εκ του κατά Μάρκων Αγίου Ευαγγελίου κλπ. Και στα συνεχή κείμενα των Ευαγγελίων, τους κώδικες που έχουμε ως συνεχή κείμενα, αλλά και στις περικοπές, πάντα ο τίτλος είναι «Κατά Μάρκων», «Κατά Ματθαίο», «Κατά Λουκάν». Δεν είναι ο τίτλος «Ευαγγέλιο του Μάρκου», «Του Ματθαίου» ή «Του Λουκά», όπως παραδείγματος χάρη είναι στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Τα Ευαγγέλια είναι κατά, δηλαδή κατά την παράδοση. Επικεφαλής της ομάδας που κατέγραψε αυτή την παράδοση είναι ο Μάρκος, ο Ματθαίος, ο Λουκάς, ο Ιωάννης. Υπάρχουν παραδόσεις και έχουμε τρεις εκδόσεις αυτής της παραδόσεως στα τρία πρώτα Ευαγγέλια, του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά. Κατά τρεις τρόπους αυτή η παράδοση ανοίγεται στην ιστορία. Και κατά έναν εντελώς διαφοροποιημένο τρόπο αυτή η παράδοση δεν ανοίγεται απλώς, αλλά μυσταγωγείται μέσα στην ιστορία όταν πρόκειται για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Λοιπόν, μας καλεί ο ιερέας να προσέξουμε, πρόσχομεν, και ο διάκονος αναγυνώσκει την Ευαγγελική περικοπή της ημέρας. Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ο ιερέας ευλογεί το διάκονο λέγοντας «Ειρήνη σε σένα που ευαγγελίστηκες». Και ο λαός απαντάει «Δόξα σε σένα, Κύριε, δόξαση, Κύριε, δόξαση».

Αμέσως μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ακολουθεί το κήρυγμα. Θα σταθώ λίγο σε αυτό το σημείο. Σε παλαιές χειρόγραφες λειτουργικές φυλάδες αναγράφεται η λέξη κήρυγμα. Όχι ομιλία, κήρυγμα. Σε νεότερες έντυπες φυλάδες υπάρχει και η λέξη ομιλία, αλλά με τη σημασία του κηρύγματος. Ασφαλώς το Ευαγγέλιο είναι κήρυγμα, αλλά μετά το Ευαγγέλιο ακολουθεί επίσης κήρυγμα. Θέλω να σας θυμίσω ότι το κηρύττην είναι ένα συγκεκριμένο είχε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο στη ζωή της Εκκλησίας απ' αρχής. Σήμαινε και θα έπρεπε να σημαίνει την αναγγελία του σωτηριώδους γεγονότος της Αναστάσεως. Και στην Αγία Γραφή, αλλά και στα κείμενα των Πατέρων, το κήρυγμα αναφερόταν στο έργο του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Ποτέ δεν παρεξέκλεινε ως προς το περιεχόμενό του σε διδαχή ή σε ανάπτυξη σκέψεων, ακόμα και των πλέον ευσεβών σκέψεων. Ο περιορισμός αυτός του περιεχομένου του κηρύγματος ως εξαγγελίας του γεγονότος της Αναστάσεως διαφύλαξε την Εκκλησία από την ανάπτυξη μιας διδασκαλίας βασισμένης στην ανθρώπινη σοφία. Οι Απόστολοι από την πρώτη στιγμή διακηρύσουν ότι θα εξαγγείλουν αυτά που είδαν, που άκουσαν και που ψηλάφισαν. Δηλαδή τον Αναστάντα Κύριο. Σύμφωνα με την επιταγή του Ιησού πριν την ανάληψή του, οι Απόστολοι έπρεπε να πορευθούν σε όλο τον κόσμο και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Το κηρύσιν λοιπόν, το κήρυγμα, ήταν ταυτόσιμο με το Ευαγγελίζεσθε, με το Ευαγγέλιο. Τελικά είναι η ομολογία πίστεως. Ως ομολογία πίστεως συνδέθηκε με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δηλαδή το καλό άγγελμα της ελεύσεως της Βασιλείας του Θεού. Είχε προηγηθεί το κήρυγμα των προφητών και το κήρυγμα του προδρόμου που προαναγγέλει την έλευση αυτής της Βασιλείας. Το δεύτερο μάλιστα του προδρόμου με ιδιαίτερο τονισμό της εγκύτητας αυτής της ελεύσεως. Η σύνδεση κηρύγματος και βασιλείας, βασιλείας των ουρανών, ή καλύτερα η αναφορά του κηρύγματος στη βασιλεία των ουρανών, εντάσσει το κήρυγμα σε αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο. Το κήρυγμα λειτουργεί όταν και όπου εικονολογείται η βασιλεία. Είναι χαρακτηριστική και θεμελιώδης, νομίζω, μια σχετική αναφορά του Αγίου Ιγνατίου που λέει, από το δεύτερο αιώνα, που λέει ότι εγώ πέπιθα, είμαι πεπισμένος, πιστεύω, εις ημάς εν Κυρίω, ότι ουδέν άλλο φρονήσετε, δεν πρέπει τίποτα άλλο να έχετε στο νου σας, τίποτα άλλο από τι. Ότι μία είναι η σάρξ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ένα το αίμα που εκχύθηκε για χάρη μας, ένας ο άρτος που προσφέρεται σε όλους, ένα το ποτήριο που διανέμεται σε όλους, ένα το θυσιαστήριο σε όλη την Εκκλησία, ένας ο Επίσκοπος μαζί με τους πρεσβυτέρους του και τους διακόνους του, επειδή ένας είναι ο αγέννητος Θεός Πατήρ και ένας είναι ο μονογενής Υιός, Θεός Λόγος και άνθρωπος, και ένας είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, για όλα αυτά ένα είναι και το κήρυγμα. Ένα το κήρυγμα και η πίστη μία και το βάπτισμα ένα και μία η Εκκλησία που ίδρυσαν οι Άγιοι Απόστολοι από περάτων έως περάτων. Μάλιστα, μερικές δεκαετίες νωρίτερα από τον Άγιο Ιγνάτιο, ο Άγιος Ιουστίνος, στην πρώτη απολογία του, περιγράφει τη διάταξη μιας θείας λειτουργίας των αρχών του 2ου αιώνα. Μας λέει εκεί: «Και κατά την ημέρα της Κυριακής, όλοι από τις πόλεις και από τους αγρούς,
μαζευόμαστε μαζί. Και μετά, με τη συνέλευση αυτή, γινόμαστε ένα. Και εκεί τα απομνημονεύματα των Αποστόλων ή τα συγγράμματα των προφητών αναγινώσκονται όσο χρειάζεται. Έπειτα, όταν παύσει ο αναγνώστης ή ο προεστός, τότε ο επικεφαλής της κοινότητας διαλόγου την νουθεσίαν και πρόκληση της των καλών τούτων μιμήσεως ποιείται. Δηλαδή αναπτύσσει τον τρόπο με τον οποίο καλούμαστε να μιμηθούμε ό,τι μας έχουν πει τα κείμενα. Δηλαδή το κήρυγμα ήταν ερμηνεία αυτού που ακούστηκε. Έπειτα, μετά το κήρυγμα, μας λέει ο Άγιος Ιουστίνος, σηκωνόμαστε όλοι και κάνουμε και αναπέμπουμε ευχές. Και όταν παύσουμε, σηκωνόμαστε όλοι και κάνουμε και αναπέμπουμε ευχές. Και όταν παύσουμε τις ευχές,

Η Εκκλησία ενέταξε το κήρυγμα σε συγκεκριμένη θέση και με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Το τονίζω αυτό. Η θέση είναι αμέσως μετά τα αγιογραφικά αναγνώσματα, δηλαδή στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας που χαρακτηρίζεται ως λειτουργία του Λόγου, ως διδασκαλία δηλαδή. Περιεχόμενο του κηρύγματος είναι ο σχολιασμός του Ευαγγελίου, δηλαδή ο υπομνηματισμός της Βασιλείας του Θεού.

Στο σημείο αυτό θέλω να υπενθυμίσω ότι το κυριακοδρόμιο της Εκκλησίας, λέει το βιβλίο που μας λέει ποιες περικοπές διαβάζονται κατά τις Κυριακές, περιέχει 52 ευαγγελικές περικοπές που αρχίζουν από την Κυριακή των Αγίων Πάντων και τελειώνουν πριν την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου. Και περιέχει επίσης και 20 ευαγγελικές περικοπές που αρχίζουν την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου και τελειώνουν την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Υπάρχουν και 5 ευαγγελικές περικοπές που αναφέρονται στα Χριστούγεννα, στα Φώτα, στην Κυριακή των Προπατώρων, δηλαδή Κυριακές προ και μετά τα Χριστούγεννα, Κυριακές προ και μετά τα Φώτα. Πρόκειται δηλαδή για 57 ευαγγελικές περικοπές όλου του έτους. Θα μου πείτε, οι Κυριακές είναι 52. Ναι. Κάποιες όμως παραλείπονται γιατί έχουμε την κινητή περίοδο των εορτών που πάει μπρος και πίσω. Όλες, και υπογραμμίζω τη λέξη όλες, οι περικοπές αυτές αναφέρονται στη Βασιλεία των Ουρανών. Είτε προαναγγέλλοντάς την, παραδείγματος χάρη, ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών, μας λέει μια παραβολή, είτε περιγράφοντάς την, είτε εικονολογώντας την. Κέντρο και άξονας είναι ο Ιησούς Χριστός, που συνεχώς υπενθυμίζει και διακηρύσει αυτό που οι προφήτες προανήγγυλαν. Οι προφήτες λοιπόν είδαν, οι Απόστολοι εδίδαξαν, η Εκκλησία παρέλαβε, οι διδάσκαλοι εδογμάτισαν. Με τα θαύματά του μας δείχνει τη δυνατότητα υπάρξεως ενός κόσμου χωρίς ασθένεια, χωρίς φθορά, χωρίς θάνατο. Με τις παραβολές του σκιαγραφεί στοιχεία της πορείας προς τη μέλουσα κατάσταση ή και αυτού του μέλλοντος αιώνος. Με τη διδασκαλία του καλεί σε συγκεκριμένη οδηπορία και νέο τρόπο βιωτής. Με όλα αυτά και κυρίως με το πάθος και την Ανάσταση μας παρουσιάζει τη Βασιλεία των Ουρανών. Το κήρυγμα λοιπόν είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Ευαγγέλιο. Συνεχίζει και υπομνηματίζει το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το δικό του περιεχόμενο είναι ίδιο με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το περιεχόμενο και των δύο, Ευαγγελίου και Κηρύγματος, είναι περιγραφή και σχολιασμός της Βασιλείας των Ουρανών. Άλλωστε, το έχουμε

0: πει ήδη, με την έναρξη της Θείας Λειτουργίας αυτό εξαγγέλλεται. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι στις μέρες μας το κήρυγμα έχει διαφορετικό περιεχόμενο. Σημαίνει ασφαλώς την αναγγελία του γεγονότος σωτηρίας, αλλά επίσης σημαίνει σήμερα πια παρένεση ή διδασκαλία. Ενώ δηλαδή παλαιότερα τα δύο τελευταία διακρίνονταν από το κήρυγμα και χαρακτηρίζονταν με αυτοτελείς ομότιτλες ονομασίες ή αποτελούσαν το περιεχόμενο μιας ομιλίας, σήμερα χαρακτηρίζουν κυρίως το περιεχόμενο του κηρύγματος, με έμφαση μάλιστα σε αυτό που ονομάζουμε ηθικό ή κοινωνικό κήρυγμα. Και όμως, σε όλη τη λεγόμενη πατερική περίοδο, η ομιλία διακρινόταν από το κήρυγμα. Όποτε λεγόταν και γινόταν εκτός Θείας Λειτουργίας η ομιλία, είτε μετά τη Θεία Λειτουργία, είτε το εσπέρας, οπότε λεγόταν και εσπερινή ομιλία, διαφοροποιόταν από το περιεχόμενο του κηρύγματος. Όλες οι ομιλίες των πατέρων, είτε για ερμηνείες της Αγίας Γραφής επρόκειτο, είτε για ανάπτυξη κοινωνικών θεμάτων, είτε για σχολιασμό επίκαιρων καταστάσεων, είτε για κατηχητική διδασκαλία, γίνονταν συνήθως σε εσπερινές συγκεντρώσεις. Επαναλαμβάνω ότι το κήρυγμα με περιεχόμενο τη Βασιλεία του Θεού ήταν μέρος της Θείας Λειτουργίας και γινόταν πάντοτε μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Σήμερα η υπόμνηση αυτή, αυτά που παραπάνω σας είπα, πολύ περισσότερο η καταγγελία ότι η μετάθεση του κηρύγματος στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, σε αυτό που ονομάζουμε λειτουργία του μυστηρίου ή μυσταγωγία, είναι εκτροπή ή και αίρεση, μοιάζει λίγο αφελής. Όχι τόσο οι ιερείς ή οι θεολόγοι, όσο οι επίσκοποι που είναι κύριοι υπεύθυνοι της διαφύλαξης του ήθους της Εκκλησίας, δείχνουν να αντιλαμβάνονται μερικές φορές τη Θεία Λειτουργία ως θρησκευτική εκδήλωση και όχι ως φανέρωση, εδώ και τώρα, της έσχατης πραγματικότητας, δηλαδή ως αισθητή ψηλάφιση των εσχάτων. Συνηθίζουν αρκετοί από αυτούς να διακόπτουν τον ένο, δηλαδή τον ύμνο με τον οποίο δοξάζουμε, κατά τη διάρκεια του λεγόμενου κοινωνικού, τον σαρκοθέντα Κύριο που μας προσφέρεται ως σώμα και αίμα, για να αναπτύξουν σκέψεις, στοχασμούς, σχολιασμούς, ερμηνείες ή καταγγελίες ηθικών παρεκτροπών. Οι περισσότεροι από αυτούς ξέρουν ότι πρόκειται για λάθος. Το ξέρουν άλλωστε και γιατί έχουν διδαχθεί στις θεολογικές σχολές ποια είναι η θέση του κηρύγματος. Ωστόσο επιμένουν με την αιτιολογία ότι κατά την ώρα του κοινωνικού έχει μαζευτεί περισσότερος κόσμος ή σιωπηλώς υποδηλώνοντας ότι η ώρα του κοινωνικού είναι νεκρός χρόνος, παραλίγο θα έλεγα βαρετός χρόνος, που πρέπει να τον ζωντανέψουμε. Δεν νομίζω ότι θα υπερέβαλε κανείς αν ισχυριζόταν ότι πρόκειται για ένα είδος αλαζονίας ή μάλλον για μια ματαιόδοξη υπεκφυγή. Και θα μπορούσε επίσης να υπενθυμίσει κανείς ότι η ώρα του κοινωνικού αποτελεί την κορυφαία στιγμή του Κυριακού μας δείπνου. Την κορυφαία. Όλα γίνονται για αυτή την ώρα. Μαζευτήκαμε γύρω από το κοινό τραπέζι για να φάμε και να πιούμε τον Χριστό, για να συντελεστεί το μυστήριο της υιοθεσίας, να γίνουμε δηλαδή και εμείς παιδιά του Πατέρα του Χριστού, με την μετάληψη του σώματος και του αίματος. Την ώρα ακριβώς που αρχίσαμε να κοινωνούμε, πρώτα οι κληρικοί μέσα στο Άγιο Βήμα και έπειτα οι πιστοί, με βίαιο τρόπο διακόπτεται αυτή η πράξη για να εκδηλωθεί μια άσχετη πράξη, επιτρέψτε μου να το πω, είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια άρχισε δειλά-δειλά να εμφανίζεται μια επιστροφή στην παλαιά λειτουργική πράξη της Εκκλησίας. Αλλά μέχρι να μπορούμε να μιλάμε για πραγματικό λειτουργικό ήθος, φοβούμαι ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Σημαντική αλλαγή θα επέλθει ως προς το κήρυγμα όταν παύσουμε να αξιολογούμε τη χρησιμότητα των σημείων της Θείας Λειτουργίας. Όταν δηλαδή καταλάβουμε ότι η διδασκαλία είναι διδασκαλία και η μυσταγωγία είναι μυσταγωγία. Μια αντίληψη που εξαρτάται από τις διαθέσεις των πιστών, προσέρχονται παραδείγματος χάρη αργά, βαριούνται κατά την ώρα του κοινωνικού, δυσανασχετούν από την καθυστέρηση της απόλυσης και άλλα, μετατρέπει τη Θεία Λειτουργία σε θρησκευτική τελετή ελάσσονος σημασίας και παραθεωρεί ότι πρόκειται για κορυφαία πράξη που ουσιαστικά μεταποιεί τον θάνατο σε ζωή. Τον θάνατο τον κάνει ζωή.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μετά τα αναγνώσματα και με το κήρυγμα, αρχίζει η λεγόμενη εκτενής. Εκτενής θα πει παίρνει μάκρος, εκτείνεται. Είναι μια σειρά ετοιμάτων αρκετών και ξεκινάει με τη φράση «Είπομεν πάντες εξόλης της ψυχής και εξόλης της διανοίας ημών είπομεν». Δηλαδή μας καλεί ως σώμα να αναφερθούμε στον ουράνιο πατέρα. Η ψυχή, η καρδιά και η διάνοια έχουν φωτιστεί. Το ζητήσαμε να φωτιστούν. Ακούσαμε και τα αναγνώσματα. Όλος ο λαός τώρα σε κάθε αίτημα που εκφωνείται θα απαντάει με το «Κύριε ελέησον». Είχαμε πει όταν μιλάγαμε για την αρχή της Θείας Λειτουργίας για τα ειρηνικά ότι έχουμε στα ειρηνικά 9 αιτήματα. Στην εκτενή έχουμε 8 αιτήματα. Μετά την εκτενή ακολουθούν τα λεγόμενα κατηχούμενα που έχουν επίσης 9 αιτήματα. Δεν θέλω να πω ότι ο αριθμός είναι σημαντικός, αλλά υπάρχει μια αναλογία. Είναι ένας αριθμός που λέει ότι τόσα μόνο θα ζητήσεις. Μην αρχίσεις να βατολογείς και να λες πολλά. Σε αυτή την εκτενή το περιεχόμενο των ετοιμάτων είναι διαφορετικό από το περιεχόμενο που είχαμε στα ειρηνικά στην αρχή της Θείας Λειτουργίας. Εδώ πλέον μιλάμε για μια σύναξη. Μας ενδιαφέρει η σύναξη. Μας ενδιαφέρουν αυτοί που είναι παρόντες. Και θα το δείτε τώρα, μας ενδιαφέρει περισσότερο να μας βοηθήσει ο Θεός, είτε με την ευλογία που θα έχουμε, είτε με τη συγχώρεση των αμαρτιών μας, είτε με τα ελέη Του, να έχουμε μια εσωτερική ειρήνη για να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτόν τον κόσμο της Βασιλείας που έρχεται. Πρώτα-πρώτα ζητάμε να μας ακούσει ο Θεός. Όλα τα αιτήματα αυτής της εκτενούς δεήσεως είναι προς τον Πατέρα του Χριστού. Και μάλιστα υπογραμμίζουμε ότι αυτό το ζητάμε όχι από καμιά προπαίτεια δικιά μας, αλλά γιατί αυτός μας το έχει δώσει ο ίδιος. Μας είπε ότι εγώ είμαι το μεγάλο έλεος. Αφού μας το έχει πει, κατά το μέγα σου έλεος λέμε, μπορούμε να τον παρακαλέσουμε. Αμέσως μετά δηλώνουμε ότι αυτή η σύναξη έχει πρόεδρο, κανονικό πρόεδρο. Πρόεδρο εκλεγμένο από σύνοδο της Εκκλησίας που φτάνει μέχρι τους Αποστόλους. Γι' αυτό μνημονεύουμε το όνομα του Προέδρου της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή του Επισκόπου. Δεν είναι τιμητική η αναφορά του ονόματος του Επισκόπου. Είναι λειτουργική. Θέλουμε να συνδεθούμε με τη γενιά των Αποστόλων. Αλλά συγχρόνως δεν παρακαλάμε μόνο για μας, αλλά παρακαλάμε για τους ιερείς, τους ιερομόναχους, τους ιεροδιάκονους, τους μοναχούς, όλη την αδελφότητα του Χριστού, όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού. Και παρακαλάμε ακόμα για το έλεος, λέμε υπέρ. Παρακαλάμε για τη ζωή, για την ειρήνη, για την υγεία, για τη σωτηρία, για την επίσκεψη, για τη συγχώρεση, για την άφεση των αμαρτιών όλων των δούλων του Θεού, όλων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, που είτε κατοικούν είτε είναι επισκέπτες, παρεπιδημούν δηλαδή σε αυτή την πόλη, σε αυτή την ενορία. Παρακαλάμε επίσης για τους υπηρέτες του ναού, ιδιαίτερα τους επιτρόπους, τους συνδρομητές, τους αφιερωτές, όλους όσους συμβάλλουν για να μπορεί να πορεύεται αυτή η ευχαριστιακή σύναξη. Και βέβαια παρακαλάμε και για όσους μας επέτρεψαν να έχουμε αυτόν τον ναό και εκεί να συναζόμαστε, δηλαδή για τους κτήτορες αυτού του ναού. Και παρακαλάμε για όλους τους πατέρες μας και τους αδελφούς μας που έχουν ήδη κοιμηθεί, είτε εδώ είτε οπουδήποτε. Ιδιαίτερα παρακαλάμε τώρα για την ενορία μας, για το ναό μας, για όλους όσους μοχθούν για να μπορούμε να συναχθούμε. Τους ονομάζουμε καρποφορούντες και καλλιεργούντες, αυτοί που καρποφορούν και καλλιεργούν μέσα σε αυτό το ναό, οι γεωργοί του ναού. Ποιοι είναι αυτοί οι γεωργοί του ναού? Οι κοπιώντες, αυτοί που κοπιάζουν, αυτοί που θα ευπρεπίσουν το ναό, οι ψάλλοντες. Και παρακαλάμε και για όλο το λαό που είναι γύρω-γύρω μαζεμένος και που δέχεται το έλεος. Όταν λέω οι κοπιώντες, μου έρχονται στο μυαλό αυτά τα σμάρια των γυναικών που ετοιμάζουν έναν επιτάφιο ή που έρχονται να στολίσουν την Κυριακή των Βαΐων μια εκκλησία. Σήμερα βέβαια έχουμε λίγο βιομηχανοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχει διορισμένος νεοκόρος, ο οποίος μάλιστα ανήκει σε συνδικαλιστικό φορέα. Υπάρχουν διορισμένοι ψάλτες. Παλιότερα αυτά γίνονταν από την κοινότητα. Ο ίδιος ο λαός μαζευόταν, ευπρέπιζε το ναό, το σπίτι του δηλαδή. Το επόμενο βήμα είναι τα λεγόμενα κατηχούμενα. Δεν τα ακούμε σήμερα, παραλείπονται, αν και μερικές Κυριακές καμιά φορά τα ακούμε και αυτά, ιδίως όταν έχουμε αρχιερατική λειτουργία και έτσι θέλουμε να δώσουμε ένα πιο πανηγυρικό τόνο. Τα κατηχούμενα είναι ένα αυτόνομο μικρό βήμα μέσα στα πολλά βήματα της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι τώρα οι κατηχούμενοι είναι παρόντες. Κατηχούμενοι είναι αυτοί που ετοιμάζονται να βαπτιστούν και να γίνουν πιστοί. Είναι παρόντες. Τώρα πρέπει να φύγουν γιατί ετοιμάζεται η μυσταγωγία. Η μυσταγωγία είναι ένα είδος μύησεως. Εκεί κάτι μυστικό θα συμβεί και για να το ζήσεις αυτό πρέπει να έχεις πεθάνει, δηλαδή να έχεις πνιγεί μέσα στο νερό της Κολυμπήθρας και να έχεις ξαναγεννηθεί για να μπορέσεις να το ζήσεις. Ο διάκονος εξαγγέλει: «Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κύριο». Προσευχηθείτε οι κατηχούμενοι στον Κύριο. Ο λαός μετά από κάθε αίτηση υπέρ των κατηχουμένων: «Κύριε ελέησον». Ο διάκονος συνεχίζει: «Οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν». Να προσευχηθούμε οι πιστοί για τους κατηχούμενους. Για ποιο πράγμα να προσευχηθούμε? «Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει». Και παρακάτω: «Είναι ο Κύριος αποκαλύψει αυτή στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης». Και επίσης να τους διαφυλάξει ο Θεός. Και τότε μας καλεί να κλείνουμε το κεφάλι. τα σκεφαλά σημών το Κυρίο κλείνατε. Κλείνουμε το κεφάλι στον Κύριο. Συ Κύριε του λέμε. Και ο ιερέας λέει την ευχή των κατηχουμένων. Την λέει χαμηλόφωνα συνήθως. Κύριε ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εσύ που από ψηλά έχεις εποπτεία όλων των ταπεινών, ο δια την σωτηρίαν το γέννη των ανθρώπων εξ αποστήλας των ιών σου, επίβλεψον επί τους δούλους σου τους κατηχουμένους. Η προσευχή λοιπόν είναι προσευχή της κοινότητας των πιστών υπέρ των κατηχουμένων. Και τι ζητάμε σε αυτή την προσευχή? Να τους καταξιώσει σε εύθετο καιρό του λουτρού της παλιγγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αφθαρσίας. Δηλαδή να τους αξιώσει να φτάσουν μέχρι το βάπτισμα. Το βάπτισμα είναι μια παλιγγενεσία. Παλιγγενεσία, παλιγγέννηση, είναι μια δεύτερη γέννηση. Είναι η άφεση της αποτυχίας. Είναι η ένδυση της αφθαρσίας. Να τους αξιώσει λοιπόν να λουστούν το λουτρό της αναγεννήσεως, της δεύτερης γέννησης, να ξαναγεννηθούν. Να αφαιθούν οι αμαρτίες τους. Δηλαδή, ενώ πήγαιναν προς την αποτυχία, να αρχίσουν να πηγαίνουν προς την επιτυχία και να φορέσουν αυτήν την αφθαρσία. Μέχρι τώρα φόραγαν το θάνατο, τη φθορά. Να φορέσουν την αφθαρσία. Ένωσέ τους με την Αγία σου Καθολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή σου πείμνη. Κάν τους μέλη του Ιερού Σώματος του Χριστού. Βάλ τους και αυτούς μέσα στην πείμνη σου, όπου ένας είναι ο ποιμήν, πολλά τα πρόβατα. Μέχρι εκείνα τα χρόνια που υπήρχαν κατηχούμενοι, δηλαδή μέχρι και τον 5ο αιώνα, εάν έφευγες, ταξίδευες για λόγους επαγγελματικούς και πήγαινες σε μια άλλη πόλη, για να λάβεις μέρος στη Θεία Λειτουργία και να μείνεις σε αυτήν, έπρεπε να έχεις έγγραφο. Μια έγγραφη πιστοποίηση που να λέει «αυτός είναι βαπτισμένος, ανήκει σε συγκεκριμένη εκκλησία, στην εκκλησία της Νικομνηδίας, όπου επίσκοπος είναι ο Τάδε». Αυτό το ονομάζουμε εγγραφή στο βιβλίο ζωής. Έπρεπε λοιπόν να είσαι εγγεγραμμένος στο βιβλίο της ζωής ως πιστός. Κάθε ένας που βαπτιζόταν, ο επίσκοπος τον έγραφε σε αυτόν τον κατάλογο. Ήταν ένα είδος μέλους ενός στρατού. Γι' αυτό και στο βάπτισμα είναι πολύ χαρακτηριστική η έκφραση όταν ονομάζεται ο βαπτιστής νεοσύλλεκτος. Αμέσως μετά ο διάκονος παραγγέλνει στους κατηχούμενους να φύγουν. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε. Μη δεις των κατηχουμένων, κανείς από τους κατηχούμενους να μην μείνει. Και συνεχίζουμε έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Οι πιστοί τώρα αρχίζουμε τις δεήσεις μας. Και έτσι τελειώνει και αυτό το μέρος της Θεία Λειτουργίας, για να περάσουμε στη λεγόμενη λειτουργία των πιστών.

Μπαίνουμε τώρα στη Θεία Λειτουργία που την ονομάζουμε Λειτουργία των Πιστών. Έναξη λοιπόν Θείας Λειτουργίας μόνο για τους πιστούς, ενώ μέχρι τώρα οι πιστοί δεν ήταν απόντες, αλλά ήταν παρόντες και οι μη πιστοί. Θέλω να προλάβω μερικές ενστάσεις ή ερωτήσεις που ενδεχομένως διαμορφώνονται μέσα μας. Η Θεία Λειτουργία είναι μοίηση για μεμοιημένους. Ό,τι συμβαίνει μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν αφορά τους μη μεμοιημένους. Για τους μη μεμοιημένους, για τους οποίους επίσης φροντίζει η Εκκλησία και θα ήθελε και αυτοί να μπουν μέσα στην ομάδα των μεμοιημένων, υπάρχουν άλλες ακολουθίες. Και στις άλλες ακολουθίες υπάρχει μια φροντίδα για αυτούς. Δέεται η Εκκλησία για αυτούς, προσπαθεί να τους φωτίσει. Όχι η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι μια θυσία, την οποία θα επιτελέσουν ως θυσία μόνο αυτοί που έχουν τη χάρη του Θεού να το επιτελέσουν. Δεν την επιτελούν από μόνοι τους. Υπάρχει μια χάρη. Τη χάρη αυτή την παίρνουμε με το βάπτισμά μας, δηλαδή με την ελευθερία μας να ενταχθούμε σε αυτό το σώμα. Υπάρχουν αυτές οι φυλάδες, οι λεγόμενες λειτουργικές, οι οποίες είναι εξαιρετικές ως προς τις λεπτομέρειές τους. Συνήθως αρκετοί πιστοί γνωρίζουμε τα τελούμενα στη Θεία Λειτουργία από τα λεγόμενα εγκόλπια, μικρά βιβλιαράκια, και παρακολουθούμε τι λέγεται. Οι φυλάδες έχουν λεπτομέρειες και οι λεπτομέρειες είναι συγκλονιστικές. Όταν λέω λεπτομέρειες, εννοώ μια περιγραφή των όσων τελούνται κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτόν που τελεί ο ιερέας, μια χειρονομία παραδείγματος χάρη, μια κίνηση, ένας βηματισμός, ο τρόπος διευθέτησης των τιμίων δώρων, είναι συγκλονιστικά. Θέλω να καταθέσω από τη μεριά μου, αλλά νομίζω κάθε άνδρας μπορεί να το καταθέσει αυτό, που έχει μπει μέσα σε ένα ιερό βήμα, είτε ως παπαδάκι όταν ήταν μικρός, είτε αργότερα ως όριμος λαϊκός που είχε αυτή τη δυνατότητα να περιβρεθεί στο ιερό βήμα. Θέλω να σας καταθέσω ότι πρόκειται για συγκλονιστικά τελούμενα και δρόμενα. Και μάλιστα υποθέτω ότι δεν υπάρχει ιερέας που, αν το ρωτήσεις, δεν θα ομολογήσει ότι αυτή η δραματουργία τον επηρέασε ή τουλάχιστον συνέβαλε στο να σκεφτεί να γίνει ιερέας. Με την έναρξη λοιπόν της λειτουργίας μόνο για τους πιστούς, έχουμε πρώτα-πρώτα ως πρώτο ουσιαστικό γεγονός τη λεγόμενη Μεγάλη Είσοδο. Την ονομάζουμε Μεγάλη επειδή έχει προηγηθεί μια άλλη είσοδος, η είσοδος του Ευαγγελίου, που την είχαμε ονομάσει μικρή είσοδο. Δεν είναι αξιολογικός ο χαρακτηρισμός ότι η μια είναι σπουδαιότερη από την άλλη. Η δεύτερη είναι μια πιο πανηγυρική είσοδος και επιτέλους με αυτή τη δεύτερη είσοδο εισάγονται τα δώρα για τη σάρκωση του λόγου, για να σαρκωθεί πάλι ο λόγος. Η διάταξη της μεγάλης εισόδου αρχίζει να εμφανίζεται με τον τρόπο που την βλέπουμε σήμερα και την ξέρουμε, τον 6ο περίπου αιώνα. Επομένως, αρκετές ευχές της μεγάλης εισόδου ή εκφωνήσεις δεν υπάρχουν στο αρχικό κείμενο που το ονομάζουμε λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τότε η είσοδος αυτή υπήρχε και μάλιστα ήταν η έναρξη της λειτουργίας. Τότε άρχιζε η λειτουργία. Και γινόταν με την προσκομιδή, με τη μεταφορά μάλλον, του ψωμιού και του κρασιού από την είσοδο της Εκκλησίας στο Ιερό Βήμα. Τον 6ο αιώνα αρχίζει να εμφανίζεται αυτή η διάταξη που ξέρουμε όλοι και παρακολουθούμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή έχουμε την είσοδο του Επισκόπου και αμέσως μετά έχουμε την είσοδο των δώρων. Ο Επίσκοπος δεν λαμβάνει μέρος στην πομπή αυτή. Ο Επίσκοπος στέκεται και σήμερα ακόμα στη λεγόμενη ωραία πύλη και υποδέχεται τα δώρα που του τα φέρνει ο διάκονος, ο υπηρέτης του ναού.
ή όταν δεν υπάρχει βέβαια διάκονος, ο ιερέας. Τα δώρα τα λαμβάνει ο επίσκοπος στην ωραία πύλη. Δεν μετέχει της πομπής. Είτε αυτή η πομπή ερχόταν από την είσοδο του ναού, στην αρχαία διάταξη. Είτε αυτή η πομπή έρχεται από το βόρειο τμήμα του Ιερού Βήματος, δεν έρχεται από την Αγία Τράπεζα. Ξεκινάει από το βόρειο τμήμα του Βήματος, όπου υπάρχει μια τράπεζα, η τράπεζα της Προθέσεως, η οποία παλαιότερα υπήρχε στην είσοδο του ναού. Εκεί, σε εκείνη την τράπεζα της Προθέσεως, γίνεται η προετοιμασία των δώρων. Η προετοιμασία των δώρων για να προσκομιστούν στην Αγία Τράπεζα είναι μια ιδιαίτερη ακολουθία. Στην πράξη έγινε μια ιδιαίτερη ακολουθία. Σήμερα τελείται συνήθως προς το τέλος του όρθρου, πάντως πριν ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία, γιατί βέβαια με την έναρξη της Θείας Λειτουργίας ο ιερέας δεν μπορεί, δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί και με την προετοιμασία των δώρων. Είναι μέρος της Θείας Λειτουργίας, αν και φαίνεται να είναι μια ξεχωριστή ακολουθία. Την ονομάζουμε προσκομιδή. Ο ιερέας με αρκετές ευχές, οι περισσότερες αφορούν τον ίδιο, προσωπικές ευχές για να γίνει άξιος να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, αρχίζει να προετοιμάζει το ψωμί πρώτα, το πρόσφορο όπως λέμε, και πρόσφορο γιατί έχει προσφερθεί. Από το πρόσφορο θα βγάλει τις μερίδες. Η κυρίως μερίδα είναι μία. Από τη μέση του προσφόρου θα αφαιρέσει ένα τεμάχιο, που αυτό αργότερα θα ζητήσουμε να καθαγιαστεί και να γίνει σώμα Χριστού. Και θα βάλει στο ιερό ποτήριο κρασί. Το κρασί αυτό παλαιότερα ήταν άκρατο, δηλαδή συμπυκνωμένο κρασί, χωρίς νερό. Γι' αυτό και αργότερα, όταν θα φτάσει η ώρα να προετοιμαστεί για να κοινωνήσουμε, θα του βάλουν νερό για να γίνει και κραμένο και να μπορέσουμε να πιούμε. Πότε γίνεται η λειτουργία της προσκομιδής? Μετά την είσοδο του Ευαγγελίου του Όρθρου, την ώρα που ψέλνεται ο κανόνας, εκείνη την ώρα ο ιερέας τελεί την προσκομιδή. Είναι πολύ χαρακτηριστικό να μπορούσε κανείς να δει τι κάνει ο ιερέας την προσκομιδή, ιδιαίτερα πάνω στο Άγιο Δισκάριο. Επάνω στο Άγιο Δισκάριο θα βάλει τη μερίδα για την οποία σας μίλησα, το τεμάχιο του Άρτου, το οποίο αργότερα θα προσευχηθούμε να γίνει σώμα Χριστού. Αλλά υπάρχουν και άλλα τεμάχια γύρω από αυτό. Ένα τεμάχιο θα αφαιρεθεί από το πρόσφορο στο όνομα της Παναγίας και θα τεθεί στα δεξιά του κυρίως τεμαχίου, το οποίο πια κυρίως τεμάχιο ονομάζεται αμνός, ο αμνός του Θεού. Και μάλιστα στις φυλάδες υπάρχει ολόκληρη διάταξη που εξηγεί προς τα που είναι τα δεξιά του αμνού. Τα δεξιά του αμνού είναι προς τα αριστερά του ιερέα. Θα αφαιρεθεί επίσης μια μερίδα στο όνομα του Ιωάννου του Προδρόμου. Θα αφαιρεθούν 9 μικρές μερίδες στο όνομα των 9 αγγελικών ταγμάτων, δηλαδή των επουράνιων δυνάμεων. Και μετά θα αφαιρεθούν πολλές μερίδες στο όνομα όσων θέλουν ιδιαίτερα να μνημονευθούν, γιατί είναι εμπερίστατοι. Και εμείς γνωρίζουμε στον ιερέα ότι έχουμε εμπερίστατους ανθρώπους, δηλαδή ασθενείς ανθρώπους, είτε έχουν μια δυσκολία οικογενειακή ή επαγγελματική ή έχουν κάνει κάτι. Γι' αυτό και δίνουμε τα ονόματα στον ιερέα για να τους μνημονέψει. Πάνω λοιπόν από το κυρίως τεμάχιο του Άρτου, που το ονομάζουμε αμνό, πάνω από τον αμνό θα τεθούν αυτές οι μερίδες. Δεξιά είναι η Παναγία, αριστερά ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, επίσης οι επουράνιες δυνάμεις. Από κάτω επικαλείται όσους τεθνεώτες θα θέλαμε να μνημονεύσουμε ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία. Υπάρχουν τα λεγόμενα δίπτυχα,
στα οποία μνημονεύονται ονόματα που πρέπει, για τα οποία πρέπει να τεθεί μια μερίδα ζώντων και τεθνεώτων. Λέγονται μάλιστα δίπτυχα, γιατί στο ένα φύλλο είναι οι ζώντες, στο άλλο οι τεθνεώτες. Κάθε εκκλησία, κάθε ενορία πρέπει να μνημονεύσει ορισμένα πρόσωπα για να δείξει ότι συνδέεται με την οικουμένη. Όχι μόνο μάλιστα τη στρατευόμενη οικουμένη, αλλά και με μια θριαμβεύουσα οικουμένη. Εκεί λοιπόν θα μνημονευθεί το όνομα του επισκόπου στο όνομα του οποίου τελείται η Θεία Ευχαριστία. Θα μνημονευθούν οι επίσκοποι των αδελφών εκκλησιών, δηλαδή οι πατριάρχες, για να δείξουμε ότι υπάρχει μια κοινωνία της δικής μας ενορίας μέσω του επισκόπου μας με όλες τις άλλες. Θα μνημονεύσουμε τις αρχές και τις εξουσίες για να ζούμε ειρηνικά. Και πάλι στους τεθνεώτες θα μνημονεύσουμε τους ιδρυτές του ναού. Ο ιερέας θα μνημονέψει ιδιαίτερα τον δικό του πνευματικό πατέρα, τον διδάσκαλό του. Αυτά τα καταλαβαίνετε ασφαλώς όλα. Εκείνο που θέλω να καταλάβετε νοερά, δυστυχώς νοερά δεν γίνεται αλλιώς, είναι να δείτε αυτό το δισκάριο ως την εικόνα όλης της οικουμένης με τον Χριστό εν μέσω όλων. Μια προεικόνηση της Βασιλείας του Θεού. Αυτό το δισκάριο σε λίγο θα αγιαστεί και αυτή η μερίδα που είναι ψωμί, αυτή η μερίδα θα είναι Χριστός. Και με τον Χριστό εν μέσω θα έχουμε τους Αγίους, την Παναγία, τις επουράνιες δυνάμεις, τους ζώντες, τους τεθνεώτες. Αφού λοιπόν τελειώσει όλη αυτή η προετοιμασία, παίρνει ένα μεταλλικό αντικείμενο ο ιερέας που το ονομάζουμε αστερίσκο, γιατί έχει 4 κλόνους σαν ένα αστέρι και υποτίθεται πως συμβολίζει το αστέρι πάνω από τη φάτνη, και το ακουμπάει πάνω στο δισκάριο ώστε με το κάλυμα να καλύψει το δισκάριο, χωρίς το κάλυμα να αγγίξει το αμνό και τα άλλα τεμάχια άρτου που έχουν τοποθετηθεί εκεί. Η κόγχη της προθέσεως συμβολίζει το σπήλαιο της Βηθλέεμ. Ο Χριστός γεννιέται εκεί, ετοιμάζεται η γέννησή του, και όλη η μεγάλη είσοδος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πορεία του Ιησού από τη γέννησή του μέχρι τη σταύρωσή του που θα γίνει πάνω στην Αγία Τράπεζα. Η Αγία Τράπεζα είναι ο τάφος και συμβολίζει πάντοτε τον τάφο, και μάλιστα είναι πολύ αρχαίος αυτός ο συμβολισμός. Γι' αυτό και στα πρωτοχριστιανικά χρόνια τη Θεία Ευχαριστία πολλές φορές την ετελούσαν πάνω σε τάφο μάρτυρος. Έχουμε τέτοιες μαρτυρίες από τις κατακόμβες και έχουν διασωθεί αυτές οι μαρτυρίες. Εκεί πάνω στον τάφο ετελείται η θυσία. Ο τάφος αυτός κατά τη Θεία Λειτουργία θα αποδειχθεί άδειος, γιατί ο Χριστός θα αναστηθεί. Μάλιστα έχει ξεκινήσει και μία αντίληψη για να φανεί ότι είναι τάφος, να εγκαθιδρύεται κάθε Αγία Τράπεζα με λείψανα μαρτύρων. Σε περίπτωση που δεν έχουμε μία Αγία Τράπεζα, όπως θα θυμόσαστε ίσως, έχουμε ένα ύφασμα το οποίο αντικαθιστά την Αγία Τράπεζα. Αυτό το ύφασμα το ονομάζουμε αντιμίνσιο. Από το αντί και μένσα. Μένσα είναι λατινική λέξη που σημαίνει τάφο. Και το ύφασμα αυτό ακόμα συμβολίζει τον τάφο του Χριστού. Ο διάκονος τώρα θα καλέσει τους πιστούς να δεηθούν. Όσοι πιστοί του Κυρίου δεηθόμεν. Έχουν κλείσει οι θύρες του ναού, δεν μπορεί να μπει κανείς πια μέσα, και εκεί θα ακολουθήσει μια ευχή του ιερέα, ο οποίος θα απλώσει το λεγόμενο ηλιτό, το οποίο ονομάζουμε αντιμίνσιο, πάνω στην Αγία Τράπεζα, για να μπορέσει εκεί επάνω να υποδεχθεί τα Άγια Δώρα. Η ευχή αυτή είναι μυστική. Η απόλυξή της μόνο ακούγεται. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Η ευχή μιλάει για μια ευχαριστία.
Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας. Δηλαδή, ουσιαστικά ο ιερέας επικαλείται τη χάρη για να μπορεί να υπηρετήσει στην επερχόμενη θυσία. Ο διάκονος κάνει τις συνδέσεις των ευχών. Έτι και έτι ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Και σιγά σιγά μπαίνουμε στο καθ' αυτό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστης με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Η Κρούζεκνα έμενε στον πιο πολυσύχναστο δρόμο της πολιτείας, κοντά στην πλατεία της Μητροπόλεως, στο σπίτι της χείρας του έμπορα Μορόζοφ. Κρατούσε μία μικρή ξύλινη πτέρυγα στην αυλή. Το σπίτι της Μορόζοβα ήταν μεγάλο, πέτρινο, δίπατο, παλιό και ακαλέσθητο εξωτερικά. Εκεί ζούσε απομονωμένη η γριά ιδιοκτήτρια με δύο ανιψιές της, που ήταν κι αυτές αρκετά ηλικιωμένες, γεροντοκόρες. Δεν είχε καμία ανάγκη να νοικιάσει την πτέρυγα της αυλής, μα όλοι το ξέρανε πως δέχτηκε για νοικιάρισα την Κρούζεκνα εδώ και 4 χρόνια, μόνο και μόνο για να ευχαριστήσει τον συγγενή της, τον έμπορα Σαμσόνοφ, που ήταν ο πασίγνωστος προστάτης της Κρούζεκνα. Λέγανε πως ο Ζηλιάρης γέρος εγκατέστησε στο σπίτι της Μορόζοβα μια ευνοούμενη, την Κρούζεκνα, γιατί ήταν βέβαιος πως η γριά θα παρακολουθούσε άγρυπνα τη διαγωγή της καινούριας νοικοκύρισσας. Μα αποδείχτηκε πολύ γρήγορα πως η επιτήρηση ήταν περιττή και στο τέλος η Μορόζοβα συναντούσε πολύ σπάνια την Κρούζεκνα και δεν την ενοχλούσε με καμία επίβλεψη. Η αλήθεια είναι πως είχαν περάσει 4 χρόνια από τότε που ο γέρος την έφερε σε αυτό το σπίτι, στην πρωτεύουσα της επαρχίας. 18χρονη κοπέλα, δειλή, χαμηλοβλεπούσα, λεπτοκαμωμένη, αδυνατούλα, σκεπτική και μελαγχολική. Και από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Για τη ζωή αυτού του κοριτσιού ξέρανε πολύ λίγα και μπερδεμένα πράγματα στην πολιτεία. Ούτε και τον τελευταίο καιρό μάθανε περισσότερα, ακόμα και τότε που όλοι άρχισαν να ενδιαφέρονται για την μορφωνιά. Γιατί πραγματικά η Αγκαφένα Αλεξάνδροβνα είχε γίνει πολύ όμορφη τελευταία. Λέγανε πως όταν ήταν 17 χρονών την είχε ξελογιάσει τάχα κάποιος αξιωματικός και αμέσως την παράτησε. Ο αξιωματικός, λέγανε, έφυγε και παντρεύτηκε κάποια άλλη και η κοπέλα έμεινε φτωχή και ντροπιασμένη. Λέγανε ακόμα πως αν και ο γέρος πήρε την Κρούζεκνα και την έσωσε από τη μιζέρια, αυτή ήταν από τίμια οικογένεια, από σόι κληρικών. Ο πατέρας της ήταν άλλοτε διάκος ή κάτι τέτοιο. Και να που φτάσανε 4 χρόνια για να γίνει η συναισθηματική, προσβεβλημένη και αξιολύπητη μικρή ορφανή μια ροδαλή, παχουλή, ρούσικη ομορφιά. Μια γυναίκα με τολμηρό και αποφασιστικό χαρακτήρα, περήφανη και ανεδής, που καταλάβαινε από χρήματα, άπλιστη, φιλάργυρη και προσεκτική στις δουλειές της, που είχε προφτάσει κιόλας, έτσι ή αλλιώς, να συγκεντρώσει, καθώς λέγανε, ένα καλό κεφαλαιάκι. Για ένα μονάχα ήταν όλοι σίγουροι, πως ήταν απρόσιτη και πως εκτός από το γέρο το κηδεμόνα της, κανένας δεν μπορούσε να καυχηθεί πως του είχε χαρίσει την ευνοιά της. Αυτό ήταν ατράνταχτα εξακριβωμένο, γιατί πολλοί είχαν προσπαθήσει να αποκτήσουν την ευνοιά της, προπάντων τα 2 τελευταία χρόνια. Μα όλες οι προσπάθειες αποδείχτηκαν μάταιες. Μάλιστα μερικοί αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν γελιοποιημένοι και ντροπιασμένοι από τη σταθερή και κοροϊδευτική αντίσταση αυτής της ενεργητικής νέας γυναίκας. Ξέρανε ακόμα πως είχε ανακατευτεί τον τελευταίο καιρό σε επιχειρήσεις και πως έδειξε εξαιρετικές ικανότητες, τόσο που τελικά ήταν πολλοί εκείνοι που τη λέγανε «σωστή Εβραία». Όχι πως ήταν το κοκλήφος, μα ήταν γνωστό λόγου χάρη πως συνεταιρικά με τον Φίοντορ Παύλοβιτς Καραμαζόφ αγόραζε για κάμποσο καιρό σε εξευτελιστική τιμή
κάτι γραμμάτια, πληρώνοντας το δέκατο της αξίας τους, και ύστερα πούλησε μερικά από αυτά στο δεκαπλάσιο της αξίας τους. Τον άρρωστο χείρο Σαμσόνοφ, που τον τελευταίο καιρό είχαν πριστεί τα πόδια του και δεν μπορούσε καθόλου να περπατήσει, που ήταν γνωστός τύραννος των ενηλίκων γιών του, πολύ παραλής άνθρωπος, σπαγκοραμένος και άκαρδος, τον έκανε σχεδόν ό,τι ήθελε, ενώ στην αρχή τη μεταχειρίζονταν πολύ αυστηρά και όπως έλεγαν οι κουτσομπόλιδες, τις έδινε ως και λάδι με το σταγονόμετρο. Μα η Γκρούσεκνα πρόφτασε και χειραφετήθηκε και τα κατάφερε ταυτόχρονα να τον κάνει να της έχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Του ήταν πιστή, έτσι νόμιζε. Ο γέρος ήταν σπουδαίος επιχειρηματίας. Είναι καιρός τώρα όμως που έχει πεθάνει και είχε κι αυτός αξιοπρόσεκτο χαρακτήρα. Τσιγκούνης και πεισματάρη σαν βράχος. Και αν και η Γκρούσεκνα του είχε κάνει τόση εντύπωση που δίχως αυτήν δεν μπορούσε να ζήσει τα τελευταία 2 χρόνια λόγου χάρη, αυτό ήταν αληθινό στην κυριολεξία, και πάλι δεν της έδωσε κανένα σημαντικό κεφάλαιο. Ακόμα και αν τον φοβέριζε πως θα τον παράταγε, θα τον παράταγε εντελώς και μόνο του, και πάλι δεν του άλλαξε τη γνώμη. Της εκχώρησε ένα μικρό ποσό, μα και αυτό ακόμα έκανε σε όλους μεγάλη εντύπωση όταν μαθεύτηκε. «Εσύ είσαι γυναίκα με μυαλό», της είπε, δίνοντάς της κάπου 8.000. «Πάρε λοιπόν τούτα τα λεφτά και κάνε τα κουμάντο. Μα να ξέρεις πως ώσπου να πεθάνω δεν έχεις τίποτε άλλο να περιμένεις από εμένα εκτός από εκείνα που σου έδωσα. Αυτά που σου έδωσα κάθε χρόνο για τη συντήρησή σου. Μα και στη διαθήκη μου τίποτα δεν θα σου γράψω. Αυτό να το ξέρεις». Πραγματικά κράτησε το λόγο του. Όταν πέθανε, τα άφησε όλα στους γιους του. Πόσο ζούσε, τους είχε σαν υπηρέτες του, μαζί με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Την Γκρούσεκνα ούτε καν την ανέφερε στη διαθήκη του. Όλα αυτά μαθεύτηκαν αργότερα. Όμως της έδινε συνεχώς συμβουλές πώς να τοποθετήσει καλύτερα τα προσωπικά της κεφάλαια και της υπόδειχνε διάφορες δουλειές. Όταν ο Φιόντορ Παύλοβιτς Καραμαζόφ μπλέχτηκε μαζί της σε μια τυχαία επιχείρηση και στο τέλος, χωρίς καθόλου να το περιμένει, ερωτεύτηκε την Γκρούσεκνα, τόσο που έχασε τα λογικά του, ο γέρος Σαμσόνοφ, που είχε κιόλας το ένα του πόδι στο λάκο, έσπαγε πολύ κέφι μαζί του. Είναι αξιοσημείωτο πως η Γκρούσεκνα σε όλη τη διάρκεια της γνωριμίας της με το γέρο δεν του έκρυβε τίποτα και ήταν πάντα ειλικρινής μαζί του και ήταν ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που εμπιστεύονταν. Τον τελευταίο καιρό όμως, όταν παρουσιάστηκε ξαφνικά ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, ο γέρος έπαψε πια να γελάει. Απεναντίας μία φορά συμβούλεψε αυστηρά και σοβαρά την Γκρούσεκνα. «Αν είναι να διαλέξεις ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, τον πατέρα δηλαδή και το γιο, τότε να προτιμήσεις το γέρο, με τη συμφωνία όμως να σε παντρευτεί οπωσδήποτε και πριν από το στεφάνωμα ο γεροκατεργάρης να γράψει στο όνομά σου κάποιο σημαντικό ποσό. Όμως με το λοχαγό μην κάνεις πια παρέα, εκεί δεν θα δεις προκοπή». Αυτά ήταν τα λόγια του γεροπαραλυμένου, που ένιωθε πια κοντά το τέλος του. Και πραγματικά, σε 5 μήνες πέθανε. Θα προσθέσω ακόμα πως, αν και ξέρανε πολύ στην πολιτεία μας την παράλογη και τερατώδικη αντιζηλία των Καραμαζόφ, του πατέρα και του γιου, που μάλωναν για την Γκρούσεκνα,
πολύ λίγοι καταλάβαιναν τότε τις πραγματικές της σχέσεις και με τους δύο. Ακόμα και οι δύο υπηρέτριες της Γκρούσεκνα, ύστερα από την καταστροφή που για αυτήν θα μιλήσουμε παρακάτω, κατέθεσαν αργότερα στο δικαστήριο πως η Αγγραφένα Αλεξάνδροφνα δέχονταν τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς μόνο και μόνο επειδή τον φοβόταν, γιατί την είχε απειλήσει πως θα τη σκότωνε. Είχε δύο υπηρέτριες. Μία πολύ γριά μαγείρισα, αρρωστιάρα και σχεδόν κουφή, που την είχε στη δούλεψή της από τον καιρό που ζούσε με την πατρική της οικογένεια, και την εγγονή της μαγείρισσας, μια νεαρή και ζωηρή κοπέλα, κάπου 20 χρονών. Αυτή ήταν η καμαριέρα της. Η Γκρούσεκνα ζούσε με μεγάλη τσιγκουνιά και η επίπλωση του σπιτιού της δεν ήταν καθόλου πλούσια. Κρατούσε στην πτέρυγα 3 δωμάτια με έπιπλα της σπιτονικοκυράς, παλιά, από κόκκινο ξύλο, σε στυλ του 1820. Όταν ο Ρακίτιν και ο Αλιώσα μπήκανε μέσα, σκοτίνιαζε πια για τα καλά, μα δεν είχαν ανάψει το φως. Η Γκρούσεκνα ήταν ξαπλωμένη στο σαλόνι της, πάνω στο μεγάλο, σκληρό και άγαρμπο καναπέ, που η ράχη του ήταν βαμμένη σαν κόκκινο ξύλο και ήταν ταπετσαρισμένος με δέρμα, που από καιρό τώρα είχε τριφτεί και είχε τρυπήσει. Κάτω από το κεφάλι της είχε βάλει δύο μαξιλάρια του κρεβατιού. Κοιτώνταν ανάσκελα, ακίνητη, έχοντας τα χέρια κάτω από το κεφάλι. Ήταν ντυμένη, λες και κάποιον περίμενε. Φορούσε ένα μαύρο μεταξωτό φόρεμα, μια ανάλαφρη δαντέλα στο κεφάλι, που της πήγαινε θαυμάσια. Και στους ώμους της είχε ρίξει μιαν εσάρπα, νταντελένια κι αυτή, στερεωμένη στο στήθος με μια μεγάλη χρυσή αγγράφα. Πραγματικά περίμενε κάποιον. Ήταν μελαγχολική και ανυπόμονη. Το πρόσωπό της ήταν λιγάκι χλωμό. Τα χείλη και τα μάτια της ήταν φλογισμένα. Με την άκρη του δεξιού της ποδιού χτυπούσε νευρικά το χέρι του καναπέ. Μόλις φτάσανε ο Ρακίτιν και ο Αλιώσα, έγινε μία μικρή φασαρία. Από τον προθάλαμο μπορούσε να ακούσει κανείς την Γκρούσεκνα που σηκώθηκε βιαστικά και φώναξε τρομαγμένα. «Ποιος είναι? Ποιος είναι?» Μα η κοπέλα που δέχτηκε τους επισκέπτες φώναξε αμέσως στην κυρία της. «Δεν είναι εκείνος, άλλοι είναι. Δεν είναι τίποτα». «Τι να τη συμβαίνει?» μουρμούρισε ο Ρακίτιν, καθώς πήρε τον Αλιώς από το χέρι και μπαίνανε στο σαλόνι. Η Γκρούσεκνα στέκονταν κοντά στον καναπέ και φαίνονταν ακόμα τρομαγμένη. Μία πλεξούδα από τα σκουρόξανθα μαλλιά της ξέφυγε από την ταντέλα και έπεσε στον δεξί της ώμο. Όμως αυτή δεν το παρατήρησε και δεν τακτοποίησε τα μαλλιά της παρά αφού καλοκοίταξε τους επισκέπτες και τους αναγνώρισε. «Α, εσύ είσαι Ρακίτιν, με κατατρόμαξες. Με ποιον ήρθες? Ποιος είναι μαζί σου?» «Ω Θεέ μου, ποιον έφερε?» αναφώνησε όταν διέκρινε τον Αλιώσα.

«Πες τους λοιπόν να φέρουν τα κεριά», είπε ο Ρακίτιν με πολύ άνεση, σαν να ήταν στενός γνώριμος και άνθρωπος του σπιτιού, που είχε το δικαίωμα να δίνει και διαταγές. «Κεριά, μα και βέβαια, πρέπει να φέρουν κεριά. Φένια, φέρ του ένα κερί. Διάλεξε την ώρα για να τον φέρεις, μα την αλήθεια», αναφώνησε και πάλι, δείχνοντας με μια κίνηση του κεφαλιού τον Αλιώσα. Και στρέφοντας τον καθρέφτη, άρχισε να τακτοποιεί όπως τα μαλλιά της. Φαίνονταν κάπως δυσαρεστημένη. «Δεν έκανα καλά που ήρθα, δηλαδή?» ρώτησε ο Ρακίτιν, που αμέσως πειράχτηκε. «Με τρόμαξες, Ρακίτιν, αυτό είναι όλο», είπε η Γκρούσεκνα και άρχισε χαμογελαστή στον Αλιώσα. «Μη με φοβάσαι, καλέ μου Αλιώσα. Είμαι πολύ χαρούμενη που σε βλέπω. Απροσδόκητε μου ξένε. Όμως εσύ, Ρακίτιν, με τρόμαξες. Νόμιζα πως θα μου κουβαληθεί ο Μίτκα. Του την έσκασα, βλέπεις. Τον έβαλα να μου δώσει το λόγο της τιμής του, πως με πιστεύει. Και τότε εγώ του είπα ψέματα. Του είπα πως θα πάω στο γέρο μου, στον Κουσμίτς, και θα μετράω όλη τη νύχτα τα χρήματά του. Κάθε εβδομάδα πηγαίνω στο σπίτι του και τακτοποιώ τους λογαριασμούς του. Αμπαρώνουμε καλά-καλά την πόρτα. Εκείνος μετράει με τον αριθμητήρα και εγώ τα γράφω στα βιβλία. Μονάχα σε μένα έχει εμπιστοσύνη. Λοιπόν, ο Μίτκα το πίστεψε πως θα είμαι εκεί. Όμως εγώ κλειδώθηκα εδώ και περιμένω μία είδηση». «Μα πώς έτσι σας άφησε να μπείτε η Φένια?» «Φένια, Φένια, Φένια!» «Τρέξε στην εξώπορτα, άνοιξε την και κοίταξε γύρω-γύρω, μην είναι ολοχαγός. Ίσως να κρύφτηκε κάπου και να κατασκοπεύει. Τρέμω από το φόβο μου». «Κανένας δεν είναι, Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα. Μόλις τώρα κοίταξα. Κάθε στιγμή πάω και μης ανοίγω την πόρτα για να κοιτάξω. Κι εγώ φοβάμαι». «Τα έκλεισε στα μπατζούρια, Φένια. Καλύτερα να κατεβάσουμε και τις κουρτίνες». «Έτσι, ωραία», είπε και κατέβασε μονάχη της τις βαριές κουρτίνες. «Γιατί άμα δει φως, θα έρθει το δίχως άλλο. Τον φοβάμαι σήμερα το Μίτκα, τον αδερφούλη σου Αλιώσα». Η Γκρούσεκνα μιλούσε δυνατά, αν και ταραγμένα, μα και σχεδόν με κάποιον ενθουσιασμό. «Γιατί τον φοβάσαι τόσο το Μίτκα?» «Ειδικά σήμερα», ρώτησε ο Ρακίτιν. «Εσύ, μου φαίνεται, δεν το φοβάσαι συνήθως. Τον κάνεις ό,τι θέλεις. Έτσι λες. Σου λέω πως περιμένω μία είδηση, μία τόσο πολύτιμη ειδησούλα, που ο Μίτκα δεν μου χρειάζεται καθόλου τώρα. Μα νιώθω κιόλας πως δεν πίστεψε ότι θα πάω στο γέρο να μετρήσω λεφτά.

0: Σίγουρα θα κάθεται τώρα στον κήπο του Φίοντορ Παύλοβιτς και θα παραφυλάει. Μα αν θρονιάστηκε εκεί πέρα, τόσο το καλύτερο, γιατί δεν θα έρθει εδώ πέρα. Στο γέρο πήγα, στα αλήθεια. Με συνόδεψε ο Μύτια. Του είπα πως θα μείνω εκεί πέρα ως τα μεσάνυχτα και τον παρακάλεσα να έρθει το δίχως άλλο να με πάρει και να με συνοδέψει στο σπίτι. Εκείνος έφυγε και εγώ έκατσα κάπου 10 λεπτά στου γέρου και ύστερα ξαναήρθα εδώ. Φοβόμουν πολύ. Έτρεχα για να μην τον συναντήσω. «Πού θα πας?» και στολίστηκες έτσι. «Γιατί έβαλες αυτό το περίεργο σκουφάκι?» «Βλέπω πως εσύ είσαι ακόμα πιο περίεργος, Ρακίτιν. Σου λέω πως περιμένω μία είδηση. Μόλις έρθει θα σηκωθώ και θα πετάξω και από εδώ παν κι άλλοι. Με κατάλαβες? Γι' αυτό και στολίστηκα, για να είμαι έτοιμη». «Και για πού θα πετάξεις?» «Μη ζητάς να μάθεις, γιατί όποιος ξέρει πολλά γερνάει και γρήγορα. Είσαι ολοχαρές χαρούδια, βλέπω. Ποτέ δεν σε ξαναείδα έτσι. Έβαλες ολόκληρη τουαλέτα, λες και θα πας στο χορό», είπε ο Ρακίτιν εξετάζοντάς την. «Τι ξέρεις εσύ από χορούς?» «Γιατί, εσύ ξέρεις?» «Εγώ τουλάχιστον έχω δει χορό. Εδώ και 3 χρόνια, όταν ο γέρος πάντρευε το γιο του, κοίταζα ψηλά από τον εξώστη. Μα τι κάθομαι και κουβεντιάζω μαζί σου τη στιγμή που έχω εδώ πέρα έναν πρίγκιπα. Αυτός, μάλιστα. Αλλιώς, ακαλούλη μου, σε κοιτάζω και δεν το πιστεύω στα μάτια μου. Θεέ μου, πώς έγινε και βρέθηκες εδώ στο σπιτικό μου? Να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα καθόλου. Δεν θα πίστευα ποτέ πως θα μπορούσες να έρθεις εσύ εδώ. Αν και η στιγμή δεν είναι καθόλου κατάλληλη, όμως είμαι όλο χαρά, θέλω να το ξέρεις. Κάθισε εδώ, στον καναπέ. Νιώβγαλ το φεγγάρι μου. Αλήθεια, σαν να μου φαίνεται πως δεν ξέρω τι λέω. Αχ, Ρακίτιν, αν τον έφερνες χθες ή προχθές. Μα και έτσι όμως είμαι πολύ ευχαριστημένη. Ίσως καλύτερα κιόλας που τον έφερες σε μια τέτοια στιγμή και όχι προχθές. Έκατσε ζωηρά στον καναπέ, πλάι στον Αλιώσα, και τον κοίταζε ενθουσιασμένη. Πραγματικά ήταν χαρούμενη. Όχι, δεν έλεγε ψέματα. Τα μάτια της καίγανε, τα χείλη της γελούσαν. Όμως γελούσαν καλόκαρδα, εύθυμα. Ο Αλιώσα δεν περίμενε να δει μια τέτοια έκφραση καλοσύνης στο πρόσωπό της. Ως τα χτες, λίγες φορές την είχε συναντήσει και είχε σχηματίσει τρομερή ιδέα για αυτήν. Χτες είχε ταραχτεί πολύ από το κακό και ύπουλο φέρσιμό της με την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Τώρα παραξενεύονταν πολύ, γιατί ήταν σαν να έβλεπε ένα εντελώς αλλιώτικο πλάσμα. Και όσο κι αν τον τυραννούσε η προσωπική του θλίψη, άρχισε να την κοιτάζει με προσοχή. Οι τρόποι της είχαν κι αυτοί καλυτερέψει. Δεν έσερνε τόσο γλυκερά τα λόγια της όπως εχθές. Οι χειρονομίες της δεν ήταν τόσο ράθυμες και προσποιητές. Όλα ήταν απλά, ανοιχτόκαρδα. Οι κινήσεις της γρήγορες, ντόμπρες, ειλικρινείς. Όμως σαν να είχε έξαψη. «Θεέ μου, όλα σήμερα θα πραγματοποιηθούν», άρχισε να τιτιβίζει και πάλι. «Γιατί είμαι τόσο χαρούμενη που σε βλέπω. Αλιώσα, πραγματικά είμαι τόσο χαρούμενη και δεν ξέρω το λόγο. Ούτε κι εγώ η ίδια δεν μπορώ να τον καταλάβω. Αν με ρωτούσες, δεν θα ήξερα τι να σου απαντήσω. Αυτό έλειπε, να μην ξέρεις κιόλας», είπε χαμογελώντας ηρωνικά ο Ρακίτιν. «Τότε γιατί μου κολούσες φέρτον και φέρτον και φέρτον? Θα είχες κάποιον σκοπό βέβαια». «Τότε είχα άλλο σκοπό. Μα τώρα πάει πια. Δεν είναι πια η στιγμή, καταλαβαίνεις. Θα σας φιλέψω. Να τι θα κάνω. Τώρα έγινα καλή, Ρακίτιν». «Μα κάτσε λοιπόν και εσύ, Ρακίτιν. Τι στέκεσαι?» «Μα εσύ κάθισες κιόλας». «Βέβαια. Ο Ρακίτιν δεν ξεχνάει ποτέ τον εαυτό του. Να τον τώρα. Κάθεται εκεί πέρα. Αλλιώσα, κοίταξέ τον. Κάθεται απέναντί μας. Και είναι κακιωμένος. Γιατί δεν είπα πρώτα σε αυτόν να κάτσει. Το παίρνει κατάκαρδα ο Ρακίτιν μου», είπε χαμογελώντας η Κρούσεκνα. «Ω, μη μου θυμώνεις, Ρακίτιν. Σήμερα είμαι καλή. Μα γιατί είσαι έτσι μελαγχολικός, Αλλιώσα? Ή μήπως με φοβάσαι?» είπε και τον κοίταξε με καλόκαρδη ηρωνία στα μάτια. «Έπαθε συμφορά. Δεν τον προβιβάσανε», είπε βραχνά ο Ρακίτιν. «Ποιον δεν προβιβάσανε?» «Ο στάρετς του βρώμησε».
1: «Ποιος βρώμησε?»
0: «Σίγουρα κάποια ανοησία θα τσαπουνάς. Κάποιο εσχρόλογο θα ετοιμάζεσαι να πεις. Σώπα, βλάκα! Μην αφήνεις, Αλλιώσα, μην αφήνεις να μιλάνε έτσι. Να κάτσω στα γόνατά σου. Να, έτσι». Και ξαφνικά, με ένα πείδημα, βρέθηκε στα γόνατά του, γελώντας σαν χαδιάρικη γάτα, αγκαλιάζοντας απαλά το λαιμό του με το δεξί της μπράτσο. «Θα σε κάνω να ευθυμίσεις, θεοσεβούμενο αγόρι μου. Αλήθεια, μου επιτρέπεις να καθίσω στα γόνατά σου? Δεν θα μου θυμώσεις? Έναν λόγο να μου πεις και φεύγω αμέσως».

Ο Αλιώσα σώπαινε, κάθονταν και φοβόταν να σαλέψει. Την άκουσε να λέει «Έναν λόγο να μου πεις και φεύγω αμέσως». Μα δεν απάντησε, σαν να είχε μαρμαρώσει. Όμως δεν του συνέβαινε εκείνο που θα μπορούσε να περιμένει και να φανταστεί ένας δρακίτην λογουχάρη, που τον παρακολουθούσε από τη θέση του με βλέμμα σαρκοφόρου. Η μεγάλη λύπη της ψυχής του νέκρωνε κάθε αίσθηση που θα μπορούσε ίσως να γεννηθεί στην καρδιά του, και αν του ήταν δυνατόν εκείνη τη στιγμή να αποκτήσει συνείδηση του εαυτού του, θα καταλάβαινε πως τώρα είναι πια θωρακισμένος ενάντια σε κάθε πειρασμό. Μ' όλα τα αυτά, παρόλη την συγκεχημένη και ασυνείδητη ψυχική του κατάσταση και παρόλη τη θλίψη που τον βάραινε, απορούσε αθελά του με ένα καινούριο και παράξενο συνέστημα που γεννιόνταν στην καρδιά του. Αυτή η γυναίκα, αυτή η τρομερή γυναίκα, όχι μονάχα δεν τον φόβιζε όπως πρώτα, που τρόμαζε όταν την έβλεπε και όταν ακόμα στέκονταν γενικά με τις γυναίκες, μα απέναντίας τούτη εδώ που τη φοβόταν περισσότερο από όλες, που τώρα κάθονταν στα γόνατά του και τον αγκάλιαζε, γεννούσε μέσα του ξαφνικά ένα εντελώς αλλιώτικο, αναπάντεχο συνέστημα. Ένα αίσθημα κάποιας ασυνήθιστης, πολύ μεγάλης και αγνής περιέργειας. Και όλα αυτά χωρίς κανέναν φόβο πια, χωρίς την παραμικρή φρίκη. Αυτό ήταν το κυριότερο και αυτό ήταν που τον έκανε να απορεί άθελά του. «Φτάνουν πια οι φλιαρίες σας», φώναξε ο Ρακίτην. «Καλύτερα φέρε μας σαμπάνια. Μου τη χρωστάς άλλωστε. Ψέματα? Σωστά, σωστά. Ξέρεις Αλιώσα, του υποσχέθηκα και σαμπάνια. Ακόμα και σαμπάνια, αρκεί να σε έφερνε εδώ πέρα. Θα πω να φέρουν λοιπόν. Θα πιω κι εγώ. Φένια, φέρε μας σαμπάνια. Εκείνο το μπουκάλι που άφησε ο Μύτια. Γρήγορα, κουνήσου. Αν και είμαι τσιγκούνα, θα κεράσω σαμπάνια. Όχι εσένα, Ρακίτα. Εσύ είσαι μανιτάρι. Όμως αυτός εδώ είναι ένας σωστός πρίγκιπας. Κι ας μην έχω διάθεση, τώρα όμως θα πιω. Θα πιω κι εγώ μαζί σας. Έτσι, θέλω κι εγώ να το ρίξω έξω. Τι είδηση είναι αυτή που περιμένεις? Ή μήπως είναι μυστικό? Ρώτησε περίεργος ο Ρακίτην, προσπαθώντας να δείξει πως δεν δίνει σημασία στα πειράγματα που πέφτανε βροχή επάνω του. Τι μυστικό να είναι, αφού θα το ξέρεις κι εσύ? Πρόφερε ξαφνικά η Κρούσεκνα, με ύφος όλο υπονοούμενα. Γύρισε το κεφάλι της προς τον Ρακίτην και απομακρύνθηκε λιγάκι από τον Αλιώσα, αν και εξακολουθούσε να κάθεται στα γόνατά του και να έχει το χέρι της περασμένο γύρω από το λαιμό του. «Έρχεται ο αξιωματικός μου, Ρακίτην. Έρχεται ο αξιωματικός μου». «Α, ναι, αυτό το άκουσα. Μα είναι κιόλας τόσο κοντά. Τώρα πρέπει να είναι στο Μόκρογε. Θα στείλει από εκεί έναν μαντατοφόρο. Μου το έγραψε ο ίδιος. Πήρα γράμμα του τις προάλλες. Τώρα κάθομαι εδώ και περιμένω τον μαντατοφόρο». «Μπαμπά, και γιατί έμεινε στο Μόκρογε?» «Πού να σου τα λέω τώρα όλα. Πρέπει να αρκεστείς αυτά που σου είπα. Ο Μίτιαγκα το ξέρει ή δεν το ξέρει?» «Α, αυτό μας έλειπε». «Όχι, τίποτα δεν ξέρει. Αν το μάθαινε θα με σκότωνε.
όμως πια καθόλου δεν τον φοβάμαι. Δεν το φοβάμαι πια το μαχαίρι του. Σόπαρα Κίτιν, μη μου θυμίσεις τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Μου κατασπάραξε την καρδιά. Όμως αυτή τη στιγμή δεν θέλω ούτε να συλλογίζομαι τίποτα από όλα αυτά. Μονάχα τον αλλιώσα μπορώ να σκέφτομαι. Κάθομαι τώρα και τον κοιτάζω. Μα χαμογέλασε λοιπόν καλούλη μου. Ευθύμησε λιγάκι. Χαμογέλασε έστω και ηρωνικά με τις ανοησίες που λέω με το κέφι μου. Να, χαμογελάει. Χαμογελάει. Για κοίτα τι τρομερό που είναι το βλέμμα του. Ξέρεις αλλιώσα. Νόμιζα πως είσαι θυμωμένος μαζί μου για εκείνο που έκανα προχθές, στη Δεσποινιδούλα δηλαδή. Σαν παλιό σκυλό της φέρθηκα. Όμως καλύτερα που έγινε έτσι. Ήταν κακό, μα και καλό ταυτόχρονα, είπε η Γκρούσεκνα και χαμογέλασε ξάφνου στοχαστικά. Μια ξαφνική σκληρότητα φάνηκε σε αυτό το χαμογελό της. Ο Μίτκα μου έλεγε πως φώναξε. Πρέπει να τη μαστιγώσουν, έλεγε. Την πρόσβαλα άσχημα. Με κάλεσε. Θέλησε να με νικήσει, να με καλοπιάσει με τη σοκολάτα της. Όχι. Καλά που ήρθαν έτσι τα πράγματα, είπε και χαμογέλασε πάλι. Όμως όλο και φοβάμαι πως θύμωσε. Και θύμωσες και εσύ μαζί. Αλήθεια λέει, είπε σοβαρά απορριμμένος ο Ρακίτιν. Στα αλήθεια σε φοβάται αλλιώσα. Εσένα, το κλωσοπουλάκι. Άκου τώρα. Για σένα, Ρακίτιν, είναι κλωσόπουλο, γιατί δεν έχεις καθόλου συνείδηση. Ναι. Εγώ όμως βλέπεις, τον αγαπάω. Τον αγαπάω με την ψυχή μου. Το πιστεύεις, αλλιώσα. Πιστεύεις πως σε αγαπάω με όλη μου την ψυχή? Βρε την ξεδιάντροπη. Άκου τα αλλιώσα. Ερωτική εξομολόγηση σου κάνει. Ναι, τον αγαπάω. Εσένα τι σε νοιάζει τώρα? Και ο αξιωματικός και η πολύτιμη η δισούλα. Άλλο το ένα, άλλο τ' άλλο. Λογική που την έχετε εσείς οι γυναίκες. Άσε παρακαλώ, μη με νευριάζεις, Ρακίτιν, είπε με έξαψη η Γκρούσεκνα. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Τον αλλιώσα τον αγαπάω αλλιώτικα. Είναι αλήθεια, αλλιώσα, πως είχα πονηρούς σκοπούς πρώτα. Είμαι, βλέπεις, τυποτένια. Είμαι, βλέπεις, αχαλήνωτη. Όμως είναι και στιγμές που σε βλέπω σαν να βλέπω την ίδια μου τη συνείδηση. Όλο και σκέφτομαι πόσο θα πρέπει να με περιφρονεί εμένα, την αχρία, ένας τέτοιος άνθρωπος. Και προχθές το σκεφτόμουν αυτό, καθώς έτρεχα. Έτρεχα εδώ πέρα, στο σπίτι της Δεσποινίδας. Είναι καιρός που σε πρόσεξα, αλλιώσα. Ο Μίτκα το ξέρει, του το έχω πει και με καταλαβαίνει. Το πιστεύεις εσύ τάχα, αλλιώσα, σε σένα μιλάω. Είναι φορές που σε κοιτάζω και ντρέπομαι. Ντρέπομαι ολόκληρο τον εαυτό μου. Όμως ούτε ξέρω πως έγινε και άρχισα να σκέφτομαι. Ούτε και θυμάμαι από πότε άρχισε αυτό. Μπήκε η Φένια και έβαλε στο τραπέζι έναν δίσκο με μια ανοιγμένη μποτήλια και τρία ποτήρια γεμάτα. «Να και η σαμπάνια», φώναξε ο Ρακίτιν. «Βρίσκεσαι σε έξαψη, Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα, και τάχεις λίγο χαμένα. Θα πιείς κανένα ποτήρι και θα αρχίσεις να χορεύεις μετά?» Ούτε και αυτό το κάνετε όπως έπρεπε», πρόσθεσε, εξετάζοντας τη σαμπάνια. Η γριά γέμισε τα ποτήρια στην κουζίνα. Φέρανε το μπουκάλι, ξεβούλωτο,
και δεν είναι ούτε καν παγωμένη. Τι να γίνει, ας την πιούμε και έτσι. Πλησίασε στο τραπέζι. Πήρε ένα ποτήρι και το ήπιε μονορούφι. Ύστερα το ξαναγέμισε. Σπάνια να σου τύχει σαμπάνια, πρόφερε γλύφοντας τα χείλη του. Έλα Αλιώσα, έλα, πάρε ένα ποτηράκι να μας δείξεις τι αξίζεις κι εσύ. Στην υγειά, τίνος. Τίνος θα πιούμε όμως. Στην υγειά, πιανού. Για τις πύλες του παραδείσου μήπως. Πάρε το ποτήρι σου, γκρουσεκνά. Πιες κι εσύ. Στην υγεία των πυλών του παραδείσου. Τι πύλες του παραδείσου κάθεσαι και μου τσαμπουνάς. Η γκρουσεκνά πήρε το ποτήρι. Ο Αλιώσα πήρε το δικό του. Ήπιε μια γουλιά και το ξανάβαλε στο τραπέζι. Όχι. Καλύτερα να μην πιω, είπε και χαμογέλασε αχνά. Κι όμως καφιώσουν πως θα πιείς, φώναξε ο Ρακίτιν. Αφού είναι έτσι, ούτε κι εγώ θα πιω, είπε η γκρουσεκνά. Δεν μου κάνει όρεξη. Πιες το μονάχο σου. Πιες το μονάχο σου όλο το μπουκάλι, Ρακίτιν. Άμα πιει ο Αλιώσα, τότε θα πιω κι εγώ. Άρχισαν τα γλυκοσαλιαρίσματα, είπε κοροϊδευτικά ο Ρακίτιν. Αυτή πήγε και κάθισε πάλι στα γόνατά του. Αυτός είναι λυπημένος. Ω, το καταλαβαίνω. Μα εσύ τι έχεις? Αυτός επαναστάτησε ενάντια στο Θεό. Ήταν έτοιμος να περιδρομιάσει σαλάμια. Α ναι, πώς και έτσι? Πέθανε ο Στάρετς του σήμερα. Ο Στάρετς Ζωσιμάς, ο Άγιος. Ω, ώστε πέθανε ο Στάρετς Ζωσιμάς, αναφώνησε η γκρούσεκνα. Θεέ μου, κι εγώ δεν το ήξερα. Συγχώρεσέ με, έκανε ευλαβικά το σταυρό της. Θεέ μου, τι θα κάνω τώρα εγώ? Πήγα και θρονιάστηκα στα γόνατά του. Σαν να τρόμαξε ξαφνικά και στη στιγμή πετάχτηκε και έκατσε στον καναπέ. Ο Αλιώσα την κοίταξε για κάμποσο, απορώντας μάλιστα. Κάτι το φωτεινό φάνηκε στο πρόσωπό του. Ρακίτιν, πρόφερε ξαφνικά, δυνατά και σταθερά, μη με κοροϊδεύεις πως τάχα επαναστάτησα ενάντια στο Θεό μου. Δεν θέλω να γίνω κακός μαζί σου. Γίνε λοιπόν κι εσύ αγαθότερος. Έχασα έναν θησαυρό που εσύ δεν είχες ποτέ σου. Δεν μπορείς λοιπόν να με κρίνεις. Κοίταξε καλύτερα αυτήν εδώ. Είδες πως με λυπήθηκε. Ερχόμουν εδώ πέρα νομίζοντας πως θα βρω μια μοχθηρή ψυχή. Το ήθελα μάλιστα. Το αναζητούσα. Γιατί κι εγώ ήμουνα πρόστιχος και κακός. Μα να, που βρήκα μια αληθινή αδερφή. Βρήκα έναν θησαυρό. Μια ψυχή γεμάτη αγάπη. Τώρα μόλις με λυπήθηκε. Αγγραφένα Αλεξάνδροφνα. Για σένα το λέω. Μου ξαναστήλωσες την ψυχή μου.

Τα χείλη του Αλιώσα τρέμανε. Ανάπνεε δύσκολα. Σώπασε. Λίγο ακόμα και θα πεις πως σε έσωσε. Γέλασε με κακή αιώρα Κίτιν. Το ξέρεις όμως πως είχε σκοπό να σε καταπιεί. Φτάνει, Ρακίτιν. Τινάχτηκε ξαφνικά η Γκρούσεκνα. Σοπάστε και οι δυο σας. Τώρα θα τα πω όλα. Εσύ, Αλιώσα, να σοπάσεις. Γιατί με τα λόγια σου με κάνεις και ντρέπομαι. Γιατί είμαι κακιά και όχι καλή. Να τι είμαι. Αυτό είμαι. Και εσύ, Ρακίτιν, να σοπάσεις γιατί λες ψέματα. Είναι αλήθεια πως είχα μια άτιμη σκέψη και ήθελα να τον καταπιώ. Μα τώρα λες ψέματα. Τώρα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Να μη σε ξανακούσω πια, Ρακίτιν. Όλα αυτά η Γκρούσεκνα τα είπε με μια ασυνήθιστη ταραχή. Πάει. Μουρλαθήκανε και οι δυο τους. Σφύριξε ο Ρακίτιν και τους κοίταξε απορριμμένος. Σαν παλαβή κάνουν. Σωστό τρελοκομείο είναι εδώ. Συγκινήθηκαν και οι δυο τους και τώρα θα έχουμε και δάκρυα. Ναι, θα κλάψω. Θα κλάψω, είπε η Γκρούσεκνα. Με είπε αδερφή του. Αυτό πια ποτέ μου δεν θα το ξεχάσω. Όμως σου λέω και τούτο, Ρακίτιν. Μπορεί να είμαι κακιά. Όμως ένα κρεμμυδάκι το έδωσα. Τι κρεμμυδάκι, κάθεσε και λες. Φτού να πάρει και να σηκώσει. Στα αλήθεια του έστριψε. Ο Ρακίτιν απορούσε με τον ενθουσιασμό τους και θύμωνε γιατί ένιωθε προσβεβλημένος, αν και μπορούσε πολύ εύκολα να καταλάβει πως αν γίνονταν όλα αυτά ήταν γιατί συμπέσανε έτσι τα πράγματα που ήταν αδύνατον να μη συγκινηθούν και οι δυο τους, πράγμα που συμβαίνει σπάνια στη ζωή. Μα ο Ρακίτιν, που καταλάβαινε και διαισθανόταν το κάθε τι που είχε σχέση με τον εαυτό του, ήταν ανίκανος να νιώσει τα αισθήματα των πλησίων του. Και αυτό οφείλονταν πρώτα στη μικρή πείρα της ζωής που είχε όντας νέος, μα εν μέρη και στον μεγάλο του εγωισμό. «Μην νομίζεις Αλιώσα», είπε η Γκρούσεκνα και γέλασε ξαφνικά νευρικά. «Μην νομίζεις πως καυχαίμαι γιατί έδωσα ένα κρεμμυδάκι. Το καυχήθηκα στο Ρακίτιν μονάχα. Εσένα θα σου το πω με άλλο σκοπό. Είναι μονάχα ένα παραμύθι, μα καλό παραμύθι. Το άκουσα όταν ήμουν παιδί ακόμα. Το άκουσα από τη Ματριώνα που είναι τώρα μαγείρισά μου. Γεια Στάσου, να πως είναι. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε μια κακιά γυναίκα, σωστή μέγερα. Πέθανε και ούτε ένα καλό δεν είχε κάνει στη ζωή της. Την άρπαξαν το λοιπόν οι διάβολοι και την πετάξανε στη φλογισμένη λίμνη. Τότε ο φύλακας άγγελός της κάθισε και σκέφτηκε: «Πρέπει να θυμηθώ καμιά καλοσύνη της για να πάω να την πω στο Θεό». Θυμήθηκε και μια και δυο πάει στο Θεό. Πάει και του λέει: «Αυτή έβγαλε ένα κρεμμυδάκι φρέσκο από το περιβόλι και το έδωσε σε έναν ζητιάνο». Και ο Θεός απαντάει: «Πάρε λοιπόν το ίδιο εκείνο κρεμμυδάκι και πήγαινε πάνω από τη λίμνη. Βάστα το κρεμμυδάκι από τη μια άκρη και ας πιαστεί αυτή από την άλλη. Τότε τράβα την. Αν τα καταφέρεις να την τραβήξεις από τη λίμνη, τότε ας πάει στον παράδεισο. Όμως αν σπάσει το κρεμμυδάκι, θα πει πως καλά είναι εκεί που είναι». Έτρεξε ο άγγελος, έτρεξε στο ζητιάνο και του λέει: «Πιάσου,
Πιάσου γερά από το κρεμμυδάκι και εγώ θα σε τραβήξω. Και άρχισε να τραβάει προσεκτικά. Τον είχε βγάλει ολάκερο σχεδόν από τη λίμνη. Μα μόλις ήταν οι άλλοι αμαρτωλοί πως τον τραβάνε έξω, γαντζώθηκαν όλοι πάνω του για να βγουν κι αυτοί μαζί του. Μα ο άντρας ήταν κακός, πολύ κακός, και άρχισε να τους κλωτσάει. Εμένα θέλουν να βγάλουν, όχι εσάς. Δικό μου είναι το κρεμμυδάκι και όχι δικό σας. Μόλις το είπε αυτό, το κρεμμυδάκι έσπασε και αυτός ξανάπεσε στη λίμνη και καίγεται εκεί πέρα έως τα σήμερα. Ο άγγελος έβαλε τα κλάματα και έφυγε. Να το παραμύθι, αλλιώσα. Το θυμάμαι απ' έξω, γιατί εκείνος ο κακός είμαι εγώ. Στο Ρακίτιν καυχήθηκα πως έδωσα ένα κρεμμυδάκι. Όμως εσένα αλλιώς θα σου το πω. Η μοναδική καλοσύνη της ζωής μου ήταν που έδωσα αυτό το κρεμμυδάκι. Μην με πενεύεις λοιπόν, αλλιώσα. Μην με νομίζεις για καλό καρδί. Είμαι κακιά, κακιά σαν στρίγλα. Αν αρχίσεις τα πενέματα, θα με κάνεις να ντρέπομαι. Ναι, θα στα πω όλα τα κρίματά μου. Άκου λοιπόν, αλλιώσα. Το ήθελα τόσο πολύ να σε καταφέρω, που δεν άφηνα σε ησυχία το Ρακίτιν και όλο του έλεγα να σε φέρει. Του υποσχέθηκα και 25 ρούβλια αν σε έφερνε. Στάσου, Ρακίτιν, περίμενε. Πλησίασε βιαστικά το τραπέζι, άνοιξε ένα σιρτάρι, έβγαλε από μέσα ένα πορτοφόλι και από εκεί ένα χαρτονόμισμα των 25 ρουβλίων.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Εκδόσεις Ακρίτας. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Η κυρία Φιλοθέα, η γυναίκα του Πανσέλινου. Ο Ρολάνδος Πανσέλινος, δολοφόνος των νυχτοφυλάκων και διαρρήκτης των χρηματοκιβωτίων, δεν θέλει να ομολογήσει τίποτε. Δεν ανοίγει το στόμα του παρά μόνο για να πει ψέματα. Η αστυνομία ξέρει ότι διηγείται απίθανα παραμύθια, όχι για να αθώθει ο ίδιος, πράγμα δύνατο, αλλά για να κερδίσει χρόνο. Θέλει να δώσει καιρό στους συνεργούς του να φύγουν και να κρύψουν τα κλεμμένα σε σίγουρο μέρος. Δεν ξέρουν ακόμη πόσα είναι, γιατί οι 7 τράπεζες δεν έχουν κάνει απολογισμό. Οι εφημερίδες γράφουν για κολοσιαία ποσά. Οι αστυνομικοί έχουν αναλάβει μια κούρσα αντίθετα στο χρόνο για να αποσπάσουν την ομολογία του Πανσέλινου και να βρουν το συνολικό ποσό των κλοπημαίων. Συλλάβανε κιόλας τον κύρ Χριστάκη, τον ιδιοκτήτη του καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης. Τώρα είναι η σειρά της κυρίας Φιλοθέας, της γυναίκας του ληστή και κόρης του κύρ Χριστάκη. Αυτή θα μπορούσε να μιλήσει. Η γυναίκα ενός κακοποιού είναι αληθινό χρυσορυχείο για την αστυνομία. Μια γυναίκα μιλάει πάντα περισσότερο από όσο πρέπει και κοινολογεί, χωρίς να το καταλαβαίνει, αυτό που θέλει να μάθει η αστυνομία. Ακόμα κι αν κάποιος κρύβει τις δραστηριότητές του από τη γυναίκα του ή από την ερωμένη του, εκείνη τις μαντεύει. Η γυναίκα συλλαμβάνει με τους πόρους της, με το δέρμα της, με τις θηλυκές της κεραίες όλα όσα θέλει να ξέρει. Δεν έχει ανάγκη να ρωτήσει τον άντρα πώς περνά τον καιρό του. Το μαθαίνει με άλλα μέσα. Ξέρει πάρα πολλά για τον άντρα που κατασκοπεύει. Ξέρει τι σκέφτεται, τι κάνει και τι θα κάνει ακόμα. Ο Θεός πρίκησε τη γυναίκα με μια παραπανήσια αίσθηση. Φέρνοντας το κορμί της κοντά στο κορμί ενός άντρα, μαθαίνει τι έχει στην καρδιά του, στο κεφάλι του και στις τσέπες του. Μπαίνοντας στο δωμάτιο της κυρίας Φιλοθέας, οι αστυνομικοί είναι σίγουροι πως θα μάθουν πολύ περισσότερα πράγματα από όσα θα μάθαιναν ποτέ από το στόμα του κακοποιού. Ο συνταγματάρχης Πρετοριάν μπαίνει απότομα στο δωμάτιο χωρίς να χτυπήσει. Η γυναίκα είναι στο κρεβάτι της. Ανοίγει τα μάτια. Μόλις αντιλαμβάνεται την αστυνομία, ρίχνει μια ματιά κατά το παράθυρο, από ένστικτο, για να δει αν μπορεί να ξεφύγει. Από το ανοιχτό παράθυρο βλέπει τη μαύρη κλούβα της αστυνομίας και τον πατέρα της, που τον σπρώχνουν μέσα με τα χέρια δεμένα. Καταλαβαίνει πως όλα είναι χαμένα. Δεν υπάρχει τρόπος να σωθεί. Στην πόρτα υπάρχουν αστυνομικοί. Άλλοι περικυκλώνουν το σπίτι. Αν πηδούσε από το παράθυρο, θα έπεφτε στα χέρια τους. «Μείνε εκεί που είσαι, μικρή», διατάζει ο αρχηγός. Πίσω του έρχονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Πιάνουν τη θέση γύρω από το κρεβάτι της κυρίας Φιλοθέας. Η γυναίκα του κακοποιού σηκώνεται. Φοράει κόκκινη νυχτικιά. Δεν είναι καθόλου μικρή, όπως την είπε ο αρχηγός. Είναι μια γυναίκα καμιά τριανταριά χρονών, ψηλή, κοκαλιάρα, αδύνατη, πολύ μελαχρινή, με μαύρα μακριά μαλλιά που φθάνουν ως τη μέση της. Πολύ όμορφα μαλλιά, όμοια με χέτι αλόγου, στο χρώμα του ανθρακίτη, ένα μαύρο λαμπερό μεταλλικό, σκορπισμένα στο κόκκινο, σαν τη φωτιά νυχτικό. Το οβάλ κεφάλι της έχει κάτι το αλογίσιο. Το χρώμα της είναι άσπρο, με μια ασπράδα ασθενική. Τα φρύδια της δασιά και σμιχτά. Τα μαύρα της μάτια λάμπουν από άγριο θυμό, σαν του ζώου που πιάστηκε στην παγίδα.
Φαίνεται αμέσως πως η κυρία Φιλοθέα είναι κόρη του κυρ Χριστάκη, του αφεντικού του πανδοχείου. Είναι ολόιδια. Μετά το πρώτο ξάφνιασμα από την εμφάνιση της αστυνομίας, στην κάμαρά της έχει πλέον συνέλθει. Είναι έτοιμη να παλέψει. Αποδέχεται τη μάχη. Τώρα θα δούμε ποιος είναι πιο δυνατός. Σηκώνεται κρατώντας ίσιο το κορμί, με γυμνά πόδια, μέσα στο κόκκινο νυχτικό της και με τα μαλλιά της λυμμένα μπροστά στους αστυνομικούς. Δεν έχει καμία εδώ. Έχει άλλες έγνοιες για να είναι ντροπαλή μπροστά στους άντρες. Ούτε νιώθει μέσα της εξέγερση. Ένιωσε για ένα δευτερόλεπτο. Τίποτα δεν την ξαφνιάζει. Είναι σαν τον πατέρα της, σαν τον λαό της, που έμαθαν πως ο άνθρωπος πάνω στη γη πρέπει να περιμένει συνέχεια το χειρότερο. Καμιά καταστροφή δεν αποκλείεται. Αν ο ουράνιος θόλος έπεφτε τούτη τη στιγμή στο κεφάλι της, σαν μια οροφή από μπλε μοσαϊκό, πλύνθο-πλύνθο με τα αστέρια του σαν κυροπήγια και το φεγγάρι του, δεν θα ξαφνιαζόταν. Θα υπέμενε τον κατακλυσμό, όρθια, σε παροξυσμό, αλλά έτοιμη να τον δεχτεί. Κάθε καταστροφή, πιθανή ή απίθανη, ο λαός της την περιμένει όπως περιμένει τον άνεμο, τη βροχή, τη νύχτα και το χειμώνα. Είναι πράγματα φυσικά και αναπόφευκτα. Ο κ. Χριστάκης και η κόρη του είναι χαρακτήρες που διαμορφώθηκαν μέσα από μια άγρια ιστορία χιλιετηρίδων, μέσα σε συμφορές ανεπανόρθωτες, καταστροφές και δυστυχίες δίχως τελειώμο. Ολωνών η συμπεριφορά είναι σφραγισμένη από τα αιμάτινα ίχνη του παρελθόντος. Τα ίχνη της ιστορίας τους σαν άντρες και γυναίκες πάνω στη γη. Αν θελήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε και να αναλύσουμε τη συμπεριφορά τους, θα βρούμε σημάδια αφημένα από σεισμούς, διαδοχικούς τυράννους, ταμερλάνους, Τζέγκις Χάν, Ατίλες, Τάταρους, Φαναριώτες, σατράπες, σταυροφόρους, σαρακινούς, τρομερές ξηρασίες, χρονιές μεγάλης πείνας, επιδημίας, χολέρας, αναρρύθμιτες εισβολές από την Ανατολή και τη Δύση, ακριδοπτώσεις και κατακλυσμούς. Τίποτα δεν φαίνεται σήμερα υπερβολικά σκληρό ύστερα από τέτοιο καταιγισμό δοκιμασιών. Υπέστησαν και υπέμειναν τα πάντα. Η ικανότητά τους να υπομένουν δεν έχει όρια. Μόνο ένα πράγμα μπορεί να κλονίσει αυτές τις υπάρξεις. Αν κάποιος τους απευθύνει κατά τύχη ένα φιλικό χαμόγελο και προσπαθήσει να τους αποδώσει τα δίκαιά τους, τότε θα μείνουν άφωνοι από τη συγκίνηση και την κατάπληξη. Θα πέσουν λιπόθυμοι. Θα πεθάνουν από έκπληξη. Αυτοί που είναι προετοιμασμένοι για όλες τις δυστυχίες του κόσμου δεν ελπίζουν ποτέ ότι μπορεί να τους γίνει ευεργεσία. Από τον πλησίον πιστεύουν πως έρχεται μονάχα δυστυχία και θάνατος. Τι το εκπληκτικό για την κυρία Φιλοθέα αν οι αστυνομικοί μπουν τα ξημερώματα για να σε βγάλουν από το κρεβάτι σου και να σου περάσουν χειροπέδες, ή αν οι στρατιώτες σε χτυπούν και σε ποδοπατούν και σε βιάζουν, ή αν οι βασανιστές σε καίνε με καυτό σίδερο, σου βγάζουν τα μάτια, σου κόβουν τη γλώσσα και σε γδέρνουν ζωντανό ρωτώντας σε «Πού έχεις κρύψει τους θησαυρούς που δεν έχεις?» Αυτά τα πράγματα αναμένονται. Δεν ξαφνιάζουν πια κανέναν. Η κυρία Φιλοθέα είναι όρθια. Έτοιμη να υποστεί ό,τι της έλαχε, γιατί αυτή είναι η μοίρα του άντρα και της γυναίκας. «Μικρή, σε προειδοποιώ πως δεν αξίζει τον κόπο να αρχίσεις τα ψέματα». «Δεν το έχω σκοπό», αποκρίνεται η κυρία Φιλοθέα. «Τώρα είναι όμορφη, πολύ όμορφη, παρά τη φυσική της ασχήμια, ακτινοβολή. Ξεπέρασε το φόβο. Είναι η προσωποποίηση του πιο υψηλού ανθρώπινου μεγαλείου. Ξέρει πως αλήθεια και ψέμα είναι για τους αστυνομικούς το ίδιο πράγμα. Σ' ολόκληρη την ιστορία, ο νικητής αποφασίζει τι είναι αλήθεια και τι ψέμα. Στην επίγεια ζωή δεν υπάρχει αληθινό και ψεύτικο. Υπάρχει μόνο νικητής και νικημένος. Ο νικητής κατέχει την αλήθεια. Μόνο αυτός. Αποκλειστικά. Χωρίς δικαίωμα αντίρρησης. Οι νικητές δεν έχουν ποτέ άδικο. Έχουν πάντα δίκιο. Και ό,τι κάνουν είναι σωστό.
Ο άντρας σου είναι ο δολοφόνος των νυχτοφυλάκων και ο ληστής των τραπεζών. Τον συλλάβαμε επ' αυτοφόρο. Θες να μας πεις τα γρήγορα που έκρυψε τα χρήματα? Τα σμιχτά φρύδια της κυρίας Φιλοθέας χαμηλώνουν σαν μαύρα φτερά, σαν δύο νεκρά φτερά πάνω στα μάτια της. Σωπαίνει. Δεν απαντάς τίποτα? Σιγά σιγά μικραίνει και μαυρίζει. Πάρτε τη, περάστε τις χειροπέδες. Δεν καλοξύπνησε ακόμη και δεν καταλαβαίνει τι τη ρωτάμε. Αλλά θα τη φέρουμε στα συγκαλά της. Κυρία Φιλοθέα βάζει πάνω από το κόκκινο νυχτικό της μια φούστα με μεγάλα μπλε λουλούδια. Φοράει την μπλούζα της. Ρίχνει ένα σάλι στους ώμους. Μετά φοράει τα παπούτσια της. Ντύνεται μπροστά στους άντρες, χωρίς ντροπή. Από φυσικού της είναι ντροπαλή. Μια πολύ συναισθαλμένη γυναίκα. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να ντρέπεται μπροστά στους αστυνομικούς. Όχι περισσότερο από όσο μπροστά σε ένα σκαμνί, σε μια ραπτομηχανή ή σε ένα ντουλάπι. Μπροστά σε πράγματα μπορεί κανείς να είναι γυμνός χωρίς να ενοχλείται. Μπορεί να γδυθεί χωρίς να κρύβεται, χωρίς να κοκκινίζει. Οι αστυνομικοί είναι πράγματα. Εργαλεία για να κάνουν κακό. Όργανα βασανισμού που χειρίζονται οι τύρανοι. Μοιάζουν με τις μηχανές που κόβουν το κρέας και με εργαλεία κρεοπολίου. «Πάρτε την από εδώ», διατάζει ο συνταγματάρχης Πρατοριάν. Έχει καταλάβει πως η κόρη του κ. Χριστάκη δεν θα μιλήσει. Κοιτάζει από το παράθυρο όσο οι αστυνομικοί οδηγούν την κυρία Φιλοθέα με τις χειροπέδες στους καρπούς. Το καμπαρέ, το τέταρτο της Ελλήνης, είναι περικυκλωμένο. «Συλλάβετε όλα αυτά τα μικρόβια, να τους ανακρίνετε, όλους», διατάζει ο αρχηγός της αστυνομίας. Τα μικρόβια είναι οι πελάτες του κ. Χριστάκη, οι κάτοικοι του πολυάνθρωπου προαστίου, της φτωχογειτονιάς τέταρτο της Ελλήνης. Τους ονόμασε έτσι κάποιος σοσιαλιστής δημοσιογράφος και τους έμεινε, γιατί μέσα στις τρόγλες τους, σε αυτή τη θλιβερή, τεράστια έκταση, τη σκεπασμένη με σκουπίδια, δεν ζουν άνθρωποι, αλλά μικρόβια. Ο πληθυσμός που ζει εκεί βρίσκεται στην πιο χαμηλή βαθμίδα ζωής, αυτή των μικροβίων. Οι κάτοικοι του τετάρτου της Ελλήνης έχουν μονάχα ένα ρόλο πάνω στη γη, ένα ρόλο παρόμοιο με εκείνο των μικροβίων. Να μεταφέρουν τις ασθένειες και τις οδύνες από τον ένα τόπο στον άλλο. Γι' αυτό ο πληθυσμός του προαστίου διατήρησε το όνομα μικρόβια. Ζουν μέσα στη βρωμιά μεταφέροντας και διαιωνίζοντας τον πόνο. Το τέταρτο της Ελλήνης, στη νότια πλευρά της πόλης, είναι σαν ανοιχτή, μολυσμένη πληγή γεμάτη από επικίνδυνα μικρόβια. Άνθρωποι στο πιο χαμηλό επίπεδο της μιζέριας και της φτώχειας.

Τα μικρόβια του τέταρτου της Ελλήνης. Ο κ. Χριστάκης και η κόρη του έχουν τώρα συλληφθεί. Ο αρχηγός της αστυνομίας ρευνά το πανδοχείο το τέταρτο της Ελλήνης και τους τριγύρω χώρους. «Εδώ», λέει, «πρέπει να ψάξουμε για τα κλεμμένα. Είναι ιδανικός τόπος για να κρύψει κανείς θησαυρούς. Δεν έχω ξαναδεί πιο κατάλληλο μέρος». Οι αστυνομικοί αρχίζουν τις έρευνες. Τα μικρόβια, οι κάτοικοι του προαστίου τέταρτο της Ελλήνης, έχουν βγει από τις τρόγλες τους για να πάνε στο εργοστάσιο. Τα άλλα μικρόβια, που δεν είναι σε θέση λόγω ηλικίας να κατασκευάσουν φυσίγγια ή βόμβες, οι πολύ νέοι, οι πολύ γερασμένοι, οι ανάπηροι και οι άρρωστοι, είναι μαζεμένοι μπροστά στο καμπαρέ. Παρακολουθούν που συλλαμβάνουν τον κύριο Χριστάκη και την κόρη του και τους οδηγούν στην κλούβα. Παρακολουθούν τους αστυνομικούς που ψάχνουν τον κήπο, τις στέγες και κάθε μέρος του πανδοχείου, απαγορεύοντας τα μικρόβια να μπουν για να αγοράσουν γάλα, σπίρτα ή να δανειστούν λεφτά για το τραμ. Οι χωροφύλακες σταματούν και εξετάζουν κάθε μικρόβιο που πλησιάζει στο πανδοχείο. «Γνωρίζετε τον κύριο Χριστάκη?» «Πολύ καλά», απαντούν τα μικρόβια. «Ποιος δεν ξέρει εδώ πέρα τον κύριο Χριστάκη?» «Τον Πανσέλινο, τον γαμπρό του, τον γνωρίζετε?» «Βέβαια και τον γνωρίζουμε. Είναι ο άντρας της κυρίας Φιλοθέας. Δουλεύει στην τράπεζα, στην πόλη». «Ξέρετε αν ο Πανσέλινος έχει λεφτά?» «Ο κύριος Χριστάκης και η Φιλοθέα έχουν λεφτά. Ο Πανσέλινος δεν έχει. Δεν έχει τίποτα». «Πώς ξέρετε ότι δεν...» «Ο κύριος Χριστάκης και η Φιλοθέα έχουν λεφτά. Ο Πανσέλινος δεν έχει. Δεν έχει τίποτα». «Πώς ξέρετε ότι δεν έχει τίποτα?»

και ακόμα λιγότερα από πριν. Γιατί τώρα πρέπει να πληρώνεις τον κυρχριστάκη στέγη και τροφή και για εκείνη και για τον ίδιο. Πρωτήτερα ξόδευε μόνο για τον εαυτό του. Και τις τιμές τις καθορίζει ο κυρχριστάκης. Μερικές φορές τα πρωινά ο Κακομοίρης ο Πανσέλινος πηγαίνει στην τράπεζα με τα πόδια γιατί δεν έχει ούτε για το εισιτήριο του τραμ. Όχι δα και τόσο φτωχός ο Πανσέλινός σας, λέει ο αστυνομικός στα μικρόβια. Αυτός είναι που λίστευε τις τράπεζες και σκότωνε τους νυχτοφύλακες. Τον συλλάβαμε σήμερα το πρωί επ' αυτοφόρο. Έχει χιλιάδες εκατομμύρια και κρύβει το θησαυρό του εδώ στο καμπαρέ, στο καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης. Τα μικρόβια ακόμη και τα πιο μικρά χαμογελούν. «Πού είναι το αστείο?» ρωτούν οι αστυνομικοί. Τα μικρόβια να σηκώνουν τους ώμους. Δεν ξέρουν για ποιο λόγο χαμογελούν καθώς ακούνε τους αστυνομικούς να μιλάνε για τον Πανσέλινο, αλλά δεν μπορούν να κρατηθούν και να μην γελάσουν. «Συλλάβετε όλους αυτούς τους βρωμιάριδες», διατάζει ο αστυνόμος. Όσο ψάχνουν το σπίτι, τον κήπο, την κάβα, το κοτέτσι, συνεχίζουν τις συλλήψεις. Έχουν πιάσει κιόλας καμιά εκατοστή και παραπάνω. Γιατί χωρίς να είναι συνεννοημένοι, όλοι γελάνε ακούγοντας πως ο Πανσέλινος λίστεψε 7 τράπεζες και έκρυψε χιλιάδες εκατομμύρια στο καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης. Και η αστυνομία τους πιάνει. Τελειώνοντας την πρώτη έρευνα, ο διοικητής αλλάζει τακτική. Διατάζει να αφήσουν τα μικρόβια ελεύθερα. Μετά την ανάκριση θα αφαιθούν ελεύθεροι ο Πανδοχέας και η κόρη του, λέει. Θα επιστρέψουν στο σπίτι τους και θα τεθούν υπό παρακολούθηση. Ο διοικητής είναι σίγουρος πως ο κυρχριστάκης και η κόρη του ξέρουν πολλά για την κρυψώνα του Πανσέλινου. Μόλις τους ελευθερώσει θα προσπαθήσουν να βάλουν τα λεφτά σε πιο σίγουρο μέρος. Και θα προδοθούν, γιατί θα παρακολουθούνται άγρυπνα. Η απελευθέρωσή τους θα οδηγήσει την αστυνομία εκεί που όπου θέλει. «Εξακολουθήστε να ψάχνετε παντού», διατάζει ο διοικητής, μπαίνοντας στην ωραία μαύρη λιμουζίνα. «Από τη στιγμή που θα γυρίσουν ο Πανδοχέας με την κόρη του, μην τους χάσετε από τα μάτια σας». Η γνώμη του αρχηγού της αστυνομίας είναι πως ο Πανσέλινος είναι ένας κομπάρσος. Πιθανόν ο αληθινός αρχηγός της πείρας να είναι το αφεντικό του καμπαρέ. Ο κυρχριστάκης έχει όλα τα προσόντα για αρχηγός. Μένει σε μέρος όπου είναι απόλυτος κύριος. Είναι ένας σκληρός μάγκας, ρεαλιστής, που αγαπά το χρήμα πάνω απ' όλα. Θα συνεχίσουν λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ανακρίνουν πάλι και πάλι όλο αυτό το δεύτερης κατηγορίας πλήθος, τον κόσμο των μικροβίων του τέταρτου της Ελλήνης, για να βρουν κάποιες ενδείξεις. Η έρευνα θα συνεχιστεί επί τόπου. Και με τον τρόπο αυτό, καθώς οι εφημερίδες θα ενημερώνουν για τις έρευνες της αστυνομίας, οι κάτοικοι της πόλης θα αρχίσουν να μαθαίνουν την ύπαρξη του τέταρτου της Ελλήνης. Πρώτα, είχαν μια πολύ αόριστη ιδέα για αυτό το προάστιο. Τώρα υποψιάζονται πως είναι το κρυσφύγετο των ληστών. Το τέταρτο της Ελλήνης κινεί το ενδιαφέρον των ανθρώπων της πόλης. Είναι μια πραγματικότητα. Πρώτη φορά τούτο το προάστιο χάνει τη μυθική του διάσταση. Περνά στο προσκήνιο. Δημοσιεύονται φωτογραφίες του καμπαρέ, πορτρέτα και σιλουέτες των μικροβίων, φωτογραφίες των σπιτιών τους, που είναι σαν ανοιχτή πληγή που βγάζει πίον, αληθινή γάγκρενα στο χάρτη της πόλης. Συγκινούνται μαθαίνοντας πως αυτόν το φτωχό τόπο τον χωρίζει από την πόλη η συνοικία των μπορντέλων και από την εξοχή η βιομηχανία πυρομαχικών. Είναι ένα προάστιο χωρίς εξόδους, χωρίς παράθυρα. Ένα προάστιο που κατοικείται εκτός από τα μικρόβια μόνο από το φεγγάρι. Και πραγματικά, μόνο το φεγγάρι εισχωρεί απ' έξω σε αυτήν την παλιοσυνοικία, ξαγρυπνώντας πάνω στα μικρόβια σχεδόν κάθε βράδυ. Το φεγγάρι είναι η μόνη προσωπικότητα που έρχεται από ψηλά, χωρίς το φόβο να βρωμήσει εδώ, στο βασίλειο του κυρχριστάκη, στο καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Η κυρία Φιλοθέα ανακρίνεται. Ο αρχηγός της αστυνομίας ανακρίνει την κυρία Φιλοθέα στο γραφείο του. Ένα γραφείο με σπουδαία διακόσμηση, με χαλιά και πολυελαίους. Ο Πανσέλινος θαμπόθηκε μπαίνοντας στο γραφείο λίγες ώρες πριν. Ξέχασε τις χειροπέδες, ξέχασε πως είναι φυλακισμένος. Θαύμαζε την οροφή, τα έπιπλα, την ταπετσαρία, τα φώτα. Αντίθετα από τον άντρα της, η κυρία Φιλοθέα δεν νιώθει καμιά ευχαρίστηση. Ούτε καν προσέχει το ωραίο περιβάλλον. Η ομορφιά την άφηνε πάντοτε αδιάφορη. Ποτέ της δεν παρατήρησε την αρμονία των πραγμάτων, ούτε αυτή, ούτε ο πατέρας της. Κανείς τους δεν ξεχωρίζει τα χρώματα, τις φιγούρες, τις αποχρώσεις. Για το αφεντικό του καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης και για την κόρη του, μέσα στο σύμπαν, ούτε λουλούδια υπάρχουν, ούτε δαντέλες, ούτε ονειροπόληση, ούτε ποίηση. Το δικό του σύμπαν είναι γυμνό, επιπλωμένο με κέρματα, χαρτονομίσματα, εξοφλήσεις, βιβλιάρια καταθέσεων, τιμολόγια, καταλόγους από χρεώστες και πιστωτές. Στο δικό τους κόσμο δεν υπάρχει θέση για τίποτε άλλο έξω από τα συγκεκριμένα πράγματα, τα πράγματα που αποτιμώνται σε χρήμα και τα εμπορεύματα. «Κάθισε, κυρία Φιλοθέα», λέει ο αρχηγός της αστυνομίας. Μιλάει ήρεμα, για να κολακέψει την νεαρή γυναίκα και να την κάνει να πει όσα ξέρει. Με την ίδια μαεστρία ανέκρινε νωρίς το πρωί τον Πανσέλινο. Ο κακοποιός, ακούγοντας αυτή τη φιλική φωνή, αντέδρασε σαν τον άρρωστο που χύνουν στις πληγές του βάλσαμο και καταπραϊνικές αληφές. Για την κυρία Φιλοθέα η φωνή του αρχηγού της αστυνομίας δεν σημαίνει τίποτα. Δεν την προσέχει καν. Η γυναίκα του κακοποιού ζει το συγκεκριμένο. Τα πόδια της πατάνε στη γη. Είναι ρεαλίστρια. Ξέρει πως βρίσκεται σε αυτό το γραφείο για ανάκριση και πως είναι υποκράτηση. Τα υπόλοιπα είναι λογοτεχνία. «Κάθισε, κυρία Φιλοθέα», επαναλαμβάνει ο διοικητής. «Είμαι πολύ καλά όρθια», απαντάει εκείνη. Και μένει όρθια. Αυτά που τη συνέβησαν είναι πάνω από τις δυνάμεις της, αλλά συγκρατιέται. Είναι ξερή, κοκαλιάρα. Παρά την ασχήμια της και την έλλειψη θηλυκότητας, η κυρία Φιλοθέα είναι από ράτσα. Ανήκει σε ένα παλιό φύλο που το ξέραν οι θεοί της αρχαίας Ελλάδας, οι μούσες και οι ποιητές. Κατάγεται από την Πίνδο. «Άκουσε, Φιλοθέα, πρέπει να λογικευτείς. Στο διπλανό δωμάτιο ανακρίνουν τον άντρα σου. Έχει ομολογήσει. Σε ένα άλλο δωμάτιο ανακρίνουν όλο τον άλλο κόσμο. Τα μικρόβια, τους ανθρώπους της βιομηχανίας πυρομαχικών, τα κορίτσια του Πρεομπέλ. Δεν ξέρουμε ακόμη όλα όσα μας ενδιαφέρουν, αλλά σε λίγες ώρες θα τα ξέρουμε. Είσαι κορίτσι μυαλωμένο, έξυπνο. Είσαι συνετή. Πρέπει λοιπόν να μας τα ομολογήσεις όλα. Όλα. Απάντησέ μου. Θέλεις να μας τα πεις όλα με καλή θέληση?» «Θα σας πω την αλήθεια», απαντάει η κυρία Φιλοθέα. «Τα λόγια της είναι αδρά, μεταλλικά. Αντιχούν σαν τα κέρματα που πέφτουν στο μέταλλο του ταμείου στο καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης. Είναι όμορφη φωνή. Η Φιλοθέα κάνει μεγάλες προσπάθειες για να αυτοκυριαρχηθεί. Στις μαύρες κόρες των ματιών της σπιθίζει ο θυμός. «Ο άντρας σου είναι δολοφόνος, ληστής. Πιάστηκε παυτοφόρο. Τον συνέλαβαν μέσα στην τράπεζα, προτού φέξει. Ανήκει στη σπήρα των δολοφόνων των νυχτοφυλάκων και των διαρρηκτών των χρηματοκιβωτίων. Έχει στο ενεργητικό του 4 φόνους και 7 ληστείες. Έχεις κάθε συμφέρον να πας με το μέρος της αστυνομίας. Αλλιώτικα, παίζεις με την κρεμάλα. Ακριβώς όπως και εκείνος. Το ίδιο και ο πατέρας σου. Είσαστε συνεργάτες.
Αν μιλήσεις θα σου καταλογιστούν ελαφρυντικά. Μπορεί και να απαλλαγείς. Θα σε βοηθήσουμε. Με τον ισχυρισμό πως ήσουν γυναίκα του και ενήργησες από αγάπη. Πες μας ό,τι ξέρεις. Να ξέρω τι και πάνω σε τι. Ό,τι ξέρεις για τον άντρα σου. Ξέρω όλα όσα οφείλει να ξέρει μια γυναίκα για τον άντρα της ύστερα από 2 χρόνια γάμου. Ήξερες πως είχε εγκληματικές δραστηριότητες? Όχι, αποκρίνεται η Φιλοθέα. Εσείς το λέτε, αλλά δεν είμαι υποχρεωμένη να σας πιστέψω. Μη θυμώνεις, κυρία Φιλοθέα. Αν μας βεβαιώσεις πως δεν ξέρεις τίποτα, θα σε πιστέψουμε. Όσο για μας, ξέρουμε με σιγουριά πως ο Πανσέλινος είναι ο δολοφόνος των νυχτοφυλάκων. Αν επιμείνουμε στην ανάκριση, είναι για να ξαναβρούμε τα κλεμμένα και να συλλάβουμε την υπόλοιπη συμμορία. Δεν αμφιβάλλουμε για την ενοχή του. Είναι καταδικασμένος και κανείς δεν θα μπορέσει πια να τον γλιτώσει από την κρεμάλα. Αφού ξέρετε τόσα πράγματα και με τόσες λεπτομέρειες, τότε γιατί ρωτάτε εμένα? Σου εξήγησα πως σκοπεύουμε να βρούμε οπωσδήποτε τα χρήματα. Πρόκειται για 1000 εκατομμύρια. Έχουμε ανάγκη από τη συνεργασία σου. Την έχετε τη συνεργασία μου. Με συλλάβατε και με οδηγήσατε εδώ. Αυτό δεν είναι συνεργασία? Όχι, κυρία Φιλοθέα. Θα σε αφήσουμε σε λιγότερο από 1 ώρα. Αμέσως μετά την ανάκριση θα είσαι ελεύθερη. Έτσι αποφάσισα. Δεν έχω καμία απόδειξη εναντίον σου. Καμία απολύτως. Και ο πατέρας σου θα ελευθερωθεί και εκείνος. Θα ξανανοίξει το καμπαρέ. Αλλά πρέπει να μας πεις όλα όσα ξέρεις. Τα πάντα. Χωρίς να κρύψεις τίποτε. Ξέρω πως ο άντρας μου δουλεύει στην τράπεζα. Δεν είναι εγκληματική δραστηριότητα. Ξέρεις ή όχι πως φεύγει από το σπίτι του ανάμεσα στις 4 και στις 5 το πρωί? Το ομολόγησε ο ίδιος. Πού πηγαίνει εκείνη την ώρα? Η υπηρεσία του στην τράπεζα αρχίζει στις 8. Ξέρω πως φεύγει πριν ανοίξουν τα γραφεία. Το κάνει για να διαβάσει ήσυχα πριν αρχίσει η δουλειά. Διαβάζει για να γίνει βοηθός λογιστή. Μας εξήγησε πως δεν μπορεί να μελετήσει καθόλου στο σπίτι. Πως έχει ανάγκη από το κατάλληλο περιβάλλον. Πάντοτε ήταν έτσι. Όταν ήταν παιδί, δεν μπορούσε να μάθει τα μαθήματά του αν υπήρχε καπνός και μυρωδιές ή έκανε κρύο στην τάξη. Από τη στιγμή που είναι μέσα σε έναν κήπο, κάτω από έναν ανθισμένο δέντρο, σε έναν τόπο κατάλληλο και ωραίο, μαθαίνει αμέσως. Αποστηθίζει και καταλαβαίνει οτιδήποτε διαβάζει. Σε έναν τόπο που του αρέσει, δεν είναι πια ο ίδιος άνθρωπος. Σαν να έχει άλλο κεφάλι. Τα πρωινά στην τράπεζα, όπου όλα είναι καθαρά, όμορφα και ήσυχα, βεβαιώνει πως μπορεί να διαβάσει μέσα σε 1 ώρα όσα θα διάβαζε στο πανδοχείο μέσα σε 1 μήνα. Και το πίστεψες αυτό, κυρία Φιλοθέα? Είσαι αφελής. Δεν το πίστεψα. Πιστεύω πως το κεφάλι του ανθρώπου είναι το ίδιο και στο σπίτι και στο δρόμο και στο γραφείο. Αν το κεφάλι του είναι γερό, τότε είναι γερό παντού όπου κι αν πάει. Αν δεν είναι, δεν είναι οπουδήποτε. Αυτό νομίζω εγώ. Και ο πατέρας μου το ίδιο νομίζει. Αλλά δεν το εναντιώθηκα. Το ίδιο μου έκανε αν έφευγε πριν από την ώρα του. Τι θα με πείραζε εμένα αυτό? Ξέρω πως ο άντρας μου είναι παράξενος τύπος. Αλλά είναι καλό παιδί, εργατικό, σωστό, πιστό. Όμως δυσκολεύει πολύ τη ζωή του, γιατί είναι διαφορετικός και παράξενος σε όλα. Ζει στα σύννεφα, πλέει σε άλλο κόσμο. Εσύ που είσαι πάντα μαζί του, δεν τον υποψιάστηκες ποτέ για δολοφόνο? Όχι, απαντάει η κυρία Φιλοθέα. Την ημέρα που θα είχα την απόδειξη πως είναι δολοφόνος, θα τον έφτυνα κατάμωτρα, θα του γυρνούσα την πλάτη και δεν θα ήταν πια άντρας μου. Δεν έχεις πιστεί? Όχι. Υπάρχει όμως αυτόφορο έγκλημα. Πώς μπορείς να αρνηθείς κάτι που είναι ολοφάνερο? Δεν μπορώ να φανταστώ αυτό τον άντρα που δεν είναι ικανός να καρφώσει ούτε ένα καρφί ή να ξεβουλώσει μια μποτήλια να σπάει χρηματοκιβώτια. Είναι αδύνατο. Τα χέρια του είναι πολύ αδέξια. Ίσως να μην είναι αυτός που άνοιγε τα χρηματοκιβώτια, αλλά είναι μέλος της συμμορίας. Έχει άλλα καθήκοντα. Εξερευνούσε τα μέρη, έμπαινε στις τράπεζες που ήξερε, άνοιγε τις πόρτες, σκότωνε τους νυχτοφύλακες. Και σίγουρα έκρυβε τα λεφτά στο τέταρτο της Ελλήνης. Εδώ και τα παιδιά παίζουν τους κλέφτες. Θέλουμε να μας βοηθήσεις να ξαναβρούμε τη Λία. Είναι μέσα στο πανδοχείο ή κάπου τριγύρω, όχι πολύ μακριά? Δεν ξέρω τίποτα πάνω σε αυτό το θέμα, απαντάει η κυρία Φιλοθέα. Είχε πολλά χρήματα? Όχι. Έδινε την εντύπωση πως κρατάει κρυφά κάποια ποσά. Εσύ που είσαι η γυναίκα του θα έχεις παρατηρήσει μικρές λεπτομέρειες που προδίδουν την αλήθεια και που δεν τις περίμενες.
Δεν βρήκες ποτέ μέσα στις τσέπες του μια απόδειξη? Δεν είδες να έχει μια ωραία γραβάτα, ένα φουλάρι, κάποιο μικρό αντικείμενο που μπορεί να τον προδώσει? Η κυρία Φιλοθέα χλωμιάζει. Χάνει τη σιγουριά της. Αρχίζει ακόμα και να τρέμει. Θυμάται τώρα πράγματα που θα έπρεπε να έχει πάρει περισσότερο στα σοβαρά. Μια μέρα η κυρία Φιλοθέα είδε τον άντρα της να έχει μια ταμπακέρα από χρυσό μασίβ, τέτοια που δεν βλέπει κανείς ποτέ στο τέταρτο της Ελλήνης. Ρώτησε τον άντρα της από πού ήταν αυτό το αντικείμενο. Ο Πανσέλινος απάντησε πως του τη δανείσανε. Γιατί και από ποιον? Τι ανάγκη είχε να δανειστεί μια ταμπακέρα αυτός που δεν καπνίζει? Έδωσε μια απάντηση με τον τρόπο του. Είπε πως η ταμπακέρα ήταν του προϊσταμένου του, πως του άρεσε πάντα να παραμονεύει τη στιγμή που ο προϊστάμενός του θα έβγαζε την ταμπακέρα για να τη θαυμάσει. Εκείνος, μόλις το κατάλαβε, γέλασε για το θαυμασμό του Πανσέλινου στο αντικείμενο και κολακεύτηκε. Καθώς ήταν στα κέφια του, την εμπιστεύτηκε στον Πανσέλινο για 24 ώρες, λέγοντάς του να προσέξει να μην τη χάσει. Έτσι ο Πανσέλινος θα μπορούσε να είναι ευτυχισμένος και να τη θαυμάσει με τον τρόπο του. «Αλλά προσοχή, Πανσέλινε», είπε ο διευθυντής. «Αν τη χάσεις, δεν θα σου φτάσει ο μισθός 5 χρόνων για να την πληρώσεις». Σαν παιδί ο Πανσέλινος πήρε την ταμπακέρα. Την κοιτούσε και έπαιζε με αυτή για 24 ώρες. Έπειτα την ξανάδωσε. Ήταν ευτυχισμένος που την είχε στη τσέπη του. Η Φιλοθέα δεν λέει τίποτα στον αρχηγό της αστυνομίας για αυτό το θέμα, αλλά υποφέρει. Κατηγορεί τον εαυτό της. Καταλαβαίνει πως εξαπατήθηκε, περιπέχτηκε. Γιατί μόνο που αποδοκιμάζει την παιδική του πονηριά, πίστεψε την ιστορία που της διηγήθηκε. Τώρα καταλαβαίνει πως το δάνεισμα της ταμπακέρας ήταν επινοημένο. Η ταμπακέρα ήταν κλεμμένο αντικείμενο. Και η Φιλοθέα κατηγορεί με πίκρα τον εαυτό της που άφησε να την περιπέξουν. Έπρεπε να καταλάβει πως η ταμπακέρα ήταν κλεμμένη.

Ο αρχηγός της αστυνομίας συνεχίζει να ανακρίνει την κυρία Φιλοθέα. Τη ρωτάει αν είχε υποπέσει στην αντίληψή της ότι ο Πανσέλινος είχε κάποια άλλα, οποιαδήποτε αντικείμενα αξίας. «Όχι, δεν είδα ποτέ να είχε αντικείμενα αξίας», δηλώνει η κυρία Φιλοθέα. Αλλά τη στιγμή που προφέρει αυτά τα λόγια, θυμάται μια άλλη ιστορία. Γίνεται κόκκινη σαν καραβίδα. Τα χείλια της τρέμουν από θυμό. «Θυμήσου, κυρία Φιλοθέα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σε ρωτώ. Σκέψου κι άλλο. Μια μέρα ο άντρας μου έφτασε στο σπίτι φορώντας στο δάχτυλο ένα δαχτυλίδι και με είχε μια πολύ όμορφη πέτρα. Όχι κανονική πέτρα. Ήταν πέτρα πριγκυπική. Πολύ μεγάλης αξίας. Δεν ήταν ανάγκη να ξέρεις για να το καταλάβεις. Μου είπε μάλιστα πως του την είχε εμπιστευτεί ένας γέρος πελάτης της τράπεζας μέχρι την επόμενη μέρα. «Στο εμπιστεύομαι μέχρι αύριο, Πανσέλινε», είπε ο πελάτης. «Βλέπω πως αυτό σε κάνει ευτυχισμένο. Το να φοράς αυτό το δαχτυλίδι στο δάχτυλό σου. Κράτησέ το μέχρι αύριο. Αλλά πρόσεξε μην το χάσεις, γιατί αξίζει μια περιουσία». «Είσαι τρελός», του είπα. «Αν το χάσεις, είσαι χαμένος». Του πήρα το δαχτυλίδι. Το έδεσα κόμπο σε ένα μαντίλι και το κράτησα κλειδωμένο μέσα στο συρτάρι. Και την επομένη, καθώς του το έδινα πίσω, του παρήγγειλε να μην το χάσει και να το δώσει στον ιδιοκτήτη του μόλις θα έφτανε και να μην κάνει ποτέ πια τέτοιες τρέλες. «Αχ, σε κορόιδευε χοντρά ο άντρας σου, κυρία Φιλοθέα. Το δαχτυλίδι ήταν κλεμμένο. Να είσαι σίγουρη πως την επόμενη μέρα το πούλησε. Σε κορόιδευε γιατί δεν σου είχε εμπιστοσύνη. Δεν σου είχε εμπιστοσύνη γιατί δεν σ' αγαπάει. Όταν αγαπάμε κάποιον, του τα λέμε όλα. Σου διηγούνταν ιστορίες για να κοιμάται κανείς όρθιος. Και εσύ τις πίστευες, καημένη γυναίκα». Η κυρία Φιλοθέα κλαίει. «Πώς γνώρισες τον άντρα σου?» ρωτάει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν. «Ήταν η κάρης μας, κύριε. Του είχαμε νοικιάσει ένα μικρό δωμάτιο στην αυλή. Με ρωτεύτηκε. Με ζήτησε σε γάμο και δέχτηκα. Αυτό είναι όλο». «Γνωρίζεις την οικογένειά του?» «Δεν έχει. Λέει ότι ο πατέρας του ζει ακόμη, αλλά ότι δεν ξέρει που μένει. Δεν τον έχει δει από τότε που ήταν παιδί». «Ήταν φοιτητής όταν νίκιασε το δωμάτιο στο πανδοχείο σας. Σου εξήγησε γιατί ένας φοιτητής έρχεται στο τέταρτο της Σελήνης να ζητήσει δωμάτιο. Ήταν εξαιρετικά φτωχός. Πίστευε ότι στο τέταρτο της Σελήνης τα δωμάτια θα είχαν καλύτερες τιμές. Έτσι μου είπε. Τώρα δεν το πιστεύω πια. Θα σε γυρίσουμε στο σπίτι σου με ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας, κυρία Φιλοθέα. Είσαι ελεύθερη. Ο πατέρας σου το ίδιο. Θα γυρίσει μαζί σου στο τέταρτο της Σελήνης. Αλλά σε προειδοποιώ ότι περιμένω και από σένα και από τον πατέρα σου και άλλες πληροφορίες. Κατάλαβες?» «Ναι, κύριε». Ο αρχηγός της αστυνομίας σφίγγει το χέρι της κυρίας Φιλοθέας. Είναι σίγουρος πως το εξής θα έχει ένα σύμμαχο στο τέταρτο της Σελήνης. Γιατί η κυρία Φιλοθέα είναι πολύ θλιμμένη. Έπαψε να είναι η γυναίκα η θαραλέα, η στιτή, η μαχητική που μπήκε με το κεφάλι ψηλά στο γραφείο του αρχηγού της αστυνομίας. Είναι μια γυναίκα απατημένη από τον άντρα της. Είναι βέβαιη πως η ταμπακέρα και το δαχτυλίδι ήταν κλεμμένα αντικείμενα. Είναι βέβαιη πως η αστυνομία δεν λαθεύει για το σύζυγό της. Ο Πανσέλινος, ο άντρας της, είναι σίγουρα ο ληστής και ο δολοφόνος
που όλη η αστυνομία γυρεύει εδώ και τόσο καιρό. Η κυρία Φιλοθέα κλαίει. Έμαθε κάτι που αγνοούσε ολοκληρωτικά, ότι δηλαδή ο άντρας της είναι δολοφόνος και ληστής. Αλλά δεν είναι γι' αυτό που κλαίει και που βρίσκεται σε τρομερή θλίψη, όχι. Κλαίει γιατί ο άντρας της της τα έκρυψε όλα. Τα κράτησε για τον εαυτό του. Ο Πανσέλινος είχε χιλιάδες εκατομμύρια και δεν αγόρασε ποτέ σε αυτή, στη γυναίκα του, ούτε ένα κοσμηματάκι της δεκάρας. Ο Πανσέλινος δεν την αγαπάει. Δεν την αγάπησε ποτέ. Δεν ήταν τίποτε γι' αυτόν. Είχε τη ζωή του, από την οποία εκείνη ήταν αποκλεισμένη. Τα δάκρυα κυλούν στα οχρά της Μάγουλα, ενώ κατεβαίνει τη μαρμάρινη σκάλα του Γενικού Αρχηγείου της Αστυνομίας. Είναι μια χλεβασμένη σύζυγος. Αν ο άντρας της είχε εμπιστευτεί το μυστικό του, αυτή θα είχε μοιραστεί τους κινδύνους του με όλη της την καρδιά, γιατί τον αγαπάει. Θα δίνει και τη ζωή της γι' αυτόν. Θα ήταν η πιο πιστή του συνεργάτηδα, ο υπασπιστής του, η σκλάβα του, η σωματοφύλακάς του, όλα. Αλλά της έκρυβε τα πάντα. Ζούσε τη ζωή του χωρίς αυτή, εντελώς μόνος. Είχε μια περιουσία και την είχε για τον εαυτό του, χωρίς αυτή. Είχε τα ονειροπολήματα μόνος του και τους κινδύνους μόνος του. Είχε μια ζωή από την οποία εκείνη απουσίαζε. Δεν υπήρχε καν γι' αυτόν. Αυτή είναι η μεγαλύτερη θλίψη που μπορεί να δοκιμάσει μια ερωτευμένη γυναίκα. Και ακριβώς επειδή την απάτησε και την απέκλεισε ολοκληρωτικά από τη ζωή του, είναι αποφασισμένη πλέον να τον εκδικηθεί. Θα συνεργαστεί με την αστυνομία, γιατί του αξίζει μια τιμωρία. Πρέπει να τιμωρηθεί. Όχι γιατί είναι δολοφόνος, ούτε γιατί είναι ληστής, αλλά γιατί την απάτησε, αυτή, τη γυναίκα του. Η κυρία Φιλοθέα γυρνάει στο καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης κλαίγοντας. Τα μικρόβια που την περιμένουν για να αγοράσουν το αλκοόλ τους, το ψωμί τους, το ταμπάκο τους, βλέπουν πως η κυρία Φιλοθέα είναι τώρα πιο μικρή, πιο αδύνατη, πιο γερασμένη. Σχεδόν δεν την αναγνωρίζουν. Μέσα σε 2 ώρες άλλαξε η φυσική της κατάσταση. Μια πληγή στην ψυχή είναι 100 φορές πιο οδυνηρή από μια πληγή στη σάρκα από μαχαίρι. Γιατί το δέρμα, η σάρκα, δεν είναι παρά ένα ένδυμα, ένας χιτώνας.

Ο άνθρωπος από την Πίνδο αποκαλύπτει την αλήθεια για το γάμο του Πανσέλινου. Την ώρα που ανακρίνουν την κυρία Φιλοθέα, ο αρχηγός της δίωξης του εγκλήματος, ο αστυνόμος Αργά, ανακρίνει σε ένα γειτονικό γραφείο τον κύριο Χριστάκη. Είναι πολύ σκληρό καθήκον. Οι αστυνομικοί ξέρουν πως δεν θα καταφέρουν ποτέ να κάνουν τον άνθρωπο αυτό από την Πίνδο να μιλήσει. Αν ο κύριος Χριστάκης δεν θέλει να απαντήσει σε κάποια ερώτηση, δεν θα απαντήσει. Ακόμα και αν τον βασανίσουν μέχρι θανάτου με τα πιο μοντέρνα συστήματα βασανισμού, δεν θα σπάσει ποτέ. Είναι στη φύση του λαού του να μην συνθηκολογεί ποτέ. Οι Ρωμαίοι που κυρίευσαν και δάμασαν όλες τις φυλές του κόσμου, δεν κατάφεραν ποτέ να δαμάσουν τους ορεσίβιους της Πίνδου. Αλυσοδεμένοι δάγκωναν τις αλυσίδες και πέθαιναν με τα σαγόνια συντετριμένα. Είναι αδύνατο να τους κρατήσεις εχμάλωτους. Θα ξέφευγαν πάντα, ακόμα και πεθαίνοντας, αν δεν έβρισκαν άλλο τρόπο να διαφύγουν. Όταν τους ανακρίνανε, καθώς είχαν τα χέρια και τα πόδια δεμένα και δεν μπορούσαν να σκοτωθούν, πηδούσαν με ένα πίδημα τίγρη και ρίχνονταν με το κεφάλι κάτω για να ανοίξουν το κρανίο τους σαν καρπούζι. Είναι μια φυλή σκληρή. Δεν μπορεί κανείς ποτέ να την υποτάξει παρά μόνο με πανουργία. Ο αρχηγός της υπηρεσίας δίωξης του εγκλήματος εξετάζει τα χαρτιά του κύριου Χριστάκη. Είναι γεννημένος σε ένα χωριό κοντά στα Άγραφα. Σε ηλικία 12 χρόνων ήρθε εδώ ολομόναχος, με τα πόδια και πόδια γυμνά. Τα βουνά που τον γέννησαν είχαν αφιερωθεί σε άλλους καιρούς από τους Έλληνες στις Μούσες και στον Απόλλωνα. Οι κάτοικοι της Πίνδου ονομάζονταν τροφείς των Μουσών. Οι Τούρκοι τους ονόμαζαν Αρναούτιδες. Αυτοί οι ίδιοι ονόμαζαν τους εαυτούς τους Σαρακατσάνους και Βουνίσιους. Για αιώνες κάτω από τη μουσουλμανική κυριαρχία, ο μοναδικός τρόπος να κερδίζουν τα προστοζήν ήταν να δουλέψουν στο στρατό του Σουλτάνου σαν μισθωτοί. Ήταν τότε η αίτητη του τουρκικού στρατού. Πάντα στη διάρκεια της ιστορίας τους, αν εμποδίζονταν να ακολουθήσουν την κλίση τους να γίνουν βοσκοί σαν τον Ορφέα, γίνονταν στρατιώτες ή ληστές. Δεν γίνονταν ούτε μισθοφόροι στρατιώτες, ούτε ληστές. Γίνονταν έμποροι σαν τον κύριο Χριστάκη. Μάζευαν το χρυσάφι με πάθος χωρίς όρια. Το κυνήγι του χρυσαφιού ήταν σαν μια φωτιά που τους κατάπινε. Αν δεν κατάφερναν να γίνουν μισθοφόροι, ληστές ή έμποροι, αρνούνταν ολοκληρωτικά τη ζωή και γίνονταν καλόγεροι, ασκητές, αναχωρητές. Από τη στιγμή που το πάθος τους για τη ζωή έβρισκε ένα διαπέραστο εμπόδιο, τις γύρναγαν την πλάτη, της δικής τους ζωής. Λατρεύουν την ύλη, αλλά μπορούν και να τη μισήσουν με το ίδιο πάθος. Με το ίδιο άγριο πάθος στρατεύονται στον αγώνα για τη ζωή ή ενάντια στη ζωή. Με την ύλη ή αντίθετα στην ύλη. Είναι έμποροι, πολεμιστές ή καλόγεροι με τον ίδιο αναντικατάστατο ζήλο. Είναι καθαροί και είναι κυνηγοί του απόλυτου. Αγνοούν ολότελα το ωραίο, γιατί δεν γνωρίζουν παρά το υψηλό. Η ορθόδοξη πίστη τους αρνιέται το πουργατόριο που κηρύττει η Λατινική Εκκλησία. Βλέπουν πολύ καλά και τον ουρανό και την κόλαση, αλλά τους είναι αδύνατο να φανταστούν το πουργατόριο. Η αποκλειστική τους φύση τους ανοίγει μόνο δύο δρόμους, εκείνον των Αγίων και εκείνον των καταδικασμένων πάνω στη στέρεη γη, επειδή έχουν πολύ μεγάλα φτερά. Και αν αποφασίσουν να περπατήσουν πάνω στη γη σαν τις κότες, τότε συντρίβουν τα φτερά τους. Είναι όλοι σαν τον φιλόσοφο για τον οποίο μιλάει ο μύθος και ο οποίος, για να μην αφαιρεθεί από τις εικόνες του κόσμου, έβγαλε τα μάτια του.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο δερμάτινος χιτώνας».

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα.
1: Άγιος Θεόδωρος, ο Νεομάρτυρας. Γόνος της επαρχίας Ελισπόντου και Τροάδας, ο Θεόδωρος. Τέκνο ευσεβών γονέων, του Γεωργίου και της Κυριακής. Κύριο γονικό μέλημα, η χριστοκεντρική ανατροφή του νεαρού βλαστού τους. Νεαρό παλικάρι έρχεται στα Δαρδανέλια. Ασχολία του η επεξεργασία του Σουσαμιού. Αγωνία του η κατεργασία της σωτηρίας του. 20χρονος νέος είναι και μαζί με τη σφριγγυλότητα του σώματος διαθέτει και ψυχικό στένος και εμφανή αρετή. Κάποιος πλούσιος Τούρκος τον επισημαίνει και στοχεύει να τον εξισλαμίσει, να τον κάνει γαβρό του και κληρονόμο του. Προτείνει λοιπόν και δολιοπλοκή. Η στεναρή αρνητική απάντηση του χριστιανού νέου τον εξοργίζει. Τότε τον συκοφαντεί στον Κρητή για δήθεν υπόσχεση εξισλαμισμού αν γίνει υγιής μετά από κάποια ασθένειά του. Ο Κρητής καλεί το Θεόδωρο, του απαγγέλει την κατηγορία και ζητεί επαλήθευση. Η μεγάλη στιγμή της ομολογίας έχει φτάσει. Με παρησία δηλώνει «Είμαι χριστιανός και χριστιανός θα πεθάνω. Το Χριστό μου δεν τον αρνούμε ποτέ». Τα βασανιστήρια ακολουθούν σκληρά. Ο αποκεφαλισμός στις 2 Αυγούστου 1690 επέρχεται. Η είσοδος στα ουράνια σκηνώματα πραγματώνεται νικηφόρα. Το 1922 η Αγία Κάρα του μεταφέρεται στον Ιερό Ναό Οσίας Ξένης στη Νίκαια και σκορπίζει τη θαυματουργική της χάρη.

Άγιος Χρήστος. Πρέβεζα η γενέτειρα του Χρήστου. Χριστιανική ανατροφή δέχεται και εδραιώνεται η πίστη και φλογίζεται η καρδιά του από αγάπη για τον Χριστό. Επιλέγει το επάγγελμα του ναυτικού και διασχίζει θάλασσες και πελάγι. Κάποτε, όταν φθάνει στην Κο από την Κρήτη που ξεκίνησε, προστρέχει σε ναό για προσευχή και εξομολόγηση. Αγώνας και αγωνία του η χριστιανική βιωτή. Ο Σατανάς παρακολουθεί την αγωνιστική του πορεία και επιζητεί παγίδες. Κάποια μέρα, και ενώ κατευθύνεται για το πλοίο, συναντά Τούρκους οι οποίοι υβρίζουν την πίστη του Χριστού. Ο Χρήστος με τόλμη και αφοβία χαρακτηρίζει τον Μωάμεθ αντίχριστο. Οι γενίτσαροι εξοργίζονται και ορμούν ακάθεκτα και τον χτυπούν άγρια, προσκαλώντας τον να αρνηθεί την πίστη του για να μην θανατωθεί. Ο Χρήστος απαντά με την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Αυτοί εξαγριώνονται, τον μεταφέρουν έξω από την πόλη και τον κατακαίουν. Τιούτοτρόπος του εξασφαλίζουν τη δόξα του ουρανού. Το σώμα του παραμένει άταφο, αλλά αναλύωτο, για ένα μήνα, ενώ ουράνιο φως το καλύπτει και θαυματουργεί. Ένας ακόμη γενναίος μάρτυρας Χριστού.

Άγιος Τριαντάφυλλος ο Ναύτης. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευθώ, λέει ο ψαλμωδός προφητάναξ Δαβίδ. Και οι λόγοι του αποτελούν ασφαλιστική δικλίδα για τους αγωνιστές του πνεύματος. Η αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου στον αγώνα ενισχύει, ενδυναμώνει και αποτρέπει παρεκτροπές. Ο χριστιανός που ζει και κινείται κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Κυρίου, αυτοπροασπίζεται και ασφαλίζει αποτελεσματικά τα βήματά του, σημειώνοντας περηφανείς νίκες κατά της αμαρτίας. Και ο Άγιος Τριαντάφυλλος που η Εκκλησία μας τιμά στις 8 Αυγούστου, ζει έντονα την παρουσία του Κυρίου και παραμένει άτρωτος από τα βέλη του εχθρού. Τριαντάφυλλος, ένα ακόμη αστέρι φωτεινό στην ουράνια ομίγυρη των νεομαρτύρων. Τριαντάφυλλος, ένα όντως τριαντάφυλλο, αγνό λουλούδι, ο καλλίνικος πρωταθλητής της αγνότητας και της πίστεως στον ουράνιο λιμώνα. Τριαντάφυλλος, ο εφάμιλος και ισοστάσιος των μαρτύρων. Το αγλάισμα των νεομαρτύρων. Το περηφανές οράισμα της Εκκλησίας. Το κάφημα πιστών. Το ίνταλμα των αγωνιστών. Ο νέος αθροφόρος του Χριστού. Στη ζωή του λοιπόν ας συντριφήσουμε και στα ίχνη του ας βαδίσουμε. Ο ένδοξος νεομάρτυρας του Χριστού Τριαντάφυλλος βλέπει το φως του ήλιου στο πανέμορφο χωριό του Πηλίου της Αγορά το 1663 μετά Χριστόν. Εκεί γνωρίζει και τον ήλιο της δικαιοσύνης στο Χριστό από μικρής ηλικίας. Οι φτωχοί μεν αλευσεβείς γονείς του μεταλαμπαδεύουν την αγάπη τους στο Χριστό στην άδολη καρδιά του παιδιού τους. Οι θεοσεβείς γονείς εμφυτεύουν τη χριστιανική πίστη στο γόνιμο έδαφος της παιδικής ψυχής του γιού τους. Και ο σπόρος βλαστάνει και η πίστη μεγαλώνει με την ενδιάθετη προσπάθεια και επαγρύπνηση του Τριαντάφυλλου. Ζει έμπρακτα το πιστεύω του. Διακρίνεται για τη χριστότητα του ήθους, την καθαρότητα της ζωής, την αγνότητα των σκέψεων, την εντιμότητα των πράξεων. Ευθύς και ενάρετος, φιλότιμος και εργατικός, προσλαμβάνεται σε ένα πλοίο ως ναύτης. Και εκεί διαφυλάττει αλόβητο τον πολύτιμο θησαυρό της χριστιανικής πίστεως. Διατηρεί άσβεστη την ουράνια φλόγα της αγάπης προς τον Χριστό. Κρατεί αμύωτη την επαφή με τον ουρανό. Η όψη του λάμπει. Η αρετή του ακτινοβολεί. Στην παρουσία του Κυρίου ζει και κινείται με ασφάλεια. Οι συνάδελφοί του ναυτικοί τον θαυμάζουν. Ο αρχαίκακος διάβολος όμως φθονεί το ζήλο του, ζηλοτυπεί την πρόοδό του. Και η ώρα της σκληρής δοκιμασίας δεν αργεί. 17χρονο παλικάρι ο Τριαντάφυλλος, θύμα συνωμοσίας των Τούρκων. Πρωταρχικός σκοπός τους η αλλαξοπιστία του ένθερμου χριστιανού. Προκλητικές προτάσεις γίνονται. Δελεαστικές υποσχέσεις δίδονται. Όμως όλα αντικρούονται με θάρρος αίτητο και σθένος ακαταμάχητο. Με το φρόνημα ακμαίο, την πίστη εδραία και την ψυχή αδούλωτη κατατροπώνει τους εχθρούς. Με την παρησιακή του ομολογία καταπλήσει τους αντιπάλους του. «Χριστιανός είμαι, το Χριστό αγαπώ και λατρεύω, δεν τον αρνούμε με τίποτε». Καταπέλτες οι δηλώσεις του. Σκληρά βασανιστήρια αναμένουν τον θαραλέο ομολογητή. Με θώρακα τη θερμή πίστη, ασπίδα την ένθεη αγάπη και δώρη την αδιάλειπτη προσευχή, ενδεδειμένος την ουράνια πανοπλία, κατέρχεται στο μαρτυρικό στίβο. Αντιμετωπίζει με υπομονή και καρτερία, ανδρεία και δοξολογία, τις μαστιγώσεις και τα φρικτά κολαστήρια. Με το βλέμμα εστραμμένο στον ουρανό, ατενίζει τον Κύριο και θέλει και επιποθεί να τον συναντήσει. Η πόνη είναι πρόσχερη, αλλά η απόλαυση θα είναι αιώνια. Η αγέροχη στάση του κατεσχύνει τους ασεβείς. 8 Αυγούστου 1680. Η τιμία κεφαλή του πολύ αθλού μάρτυρα αποκόπτεται. Η αγία και φωτοειδής ψυχή του
προσέχεται στο στεφοδότη Κύριο και παραλαμβάνει το άφθαρτο στέφος του μαρτυρίου. Ο ουρανός κερδίζει έναν ακόμη περηφανή νεομάρτυρα. Η γη διαθέτει έναν ακόμη θερμό πρεσβευτή και ακίμητο φρουρό των αγωνιζομένων πιστών. Τριαντάφυλλος, ένας Άγιος, κόσμημα της Εκκλησίας και υπόδειγμα των χριστιανών.

Άγιοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες Χριστού, καλλίνικοι αναδείχθηκαν με την παρησιακή ομολογία τους και το φρικτό μαρτυρικό τέλος τους. Τέλος όμως το οποίο στάθηκε η απαρχή ατελεύτητης εφροσύνης. Πάμπολοι μάρτυρες Χριστού, άνθρωποι κάθε ηλικίας δίνουν το παρόν στην αρένα του μαρτυρίου. Ευδιάκριτοι οι άλκημοι νέοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Ο Αναστάσιος Πανεράς είναι γόνος των ασωμάτων και ο Δημήτριος Μπεγιάζης της Αγιάς Σου Λέσβου. Και οι δύο, 20χρονος και 18χρονος αντίστοιχα, νέοι, γνωρίζουν μαζί τον Χριστό και εφ' εξής πορεύονται μαζί στη γη και στοχεύουν μαζί τον ουρανό. Νέοι, ολοφλόγα και ζέση, κάνουν το παν και δίνουν το παν για να κερδίσουν το υπερπάν, που είναι ο Χριστός και η Βασιλεία Του. Κηρύττουν βιωματικά και δρούν αποτελεσματικά, καθώς εξασκούν το επάγγελμα του καλαθοποιού. Η δράση τους επισημαίνεται, γνωστοποιείται και συλλαμβάνονται. Ομολογούν άφοβα και φυλακίζονται. Βασανίζονται φρικτά και απαγχωνίζονται τελικά. Και οι δύο συμπορεύθηκαν, συμμαρτύρησαν και συναγάλλονται αιώνια.

των μαρτύρων. Μια ατέλειωτη σειρά ξεπροβάλλει, δόξα και αγλάισμα της Εκκλησίας μας. Ανάμεσά τους διακριτικά εμφανίζεται ο Άγιος Απόστολος ο Νέος, ο συνόμιλος των ανθροφόρων, ο συνώνυμος των Αποστόλων, ο ομόδοξος των μεγαλομαρτύρων, το αγαλίαμα των Αγίων, ο προστάτης των ευσεβών, το κάφημα του Βόλου. Η ζωή του εντρίφη μάμα σας γίνει. Γεννιέται το 1667 μετά Χριστόν στην Κομόπολη Αγίου Λαβρεντίου Βόλου. Γονείς του ο Κώστας Σταματίου και η Μέλο. Πτωχή μεν, αλλά τίμιοι, φίλεροι και θεοσεβείς. Φροντίδα τους περισσεί η χριστιανική διαπαιδαγώγηση του Αποστόλου. Η πίστη ριζώνει στη ψυχή του. Η αγάπη ανάβει στην καρδιά του. Η αποστολή τους τελειώνει με επιτυχία. Η αναχώρησή τους για τον ουρανό πραγματοποιείται. Και ο Απόστολος 15 χρονών παλικάρι μένει ορφανός, αλλά πάνοπλος, με τις πίστεως στα όπλα. Αναχωρήγεται η Κωνσταντινούπολη και προσλαμβάνεται υπάλληλος σε ένα κάπηλο. Εργάζεται εκεί στην ταβέρνα Άοκνα επί 4 χρόνια. Οι συγχωριανοί του στο Βόλο δεινοπαθούν. Οι φόροι που επιβάλλει ο διοικητής βοηβόδας δυσβάστακτοι. Οι αντιδράσεις έντονες. Οι διαμαρτυρίες ζωηρές. Τα διαβήματα φθάνουν στους επιτρόπους του Βασιλομήτωρος στην Κωνσταντινούπολη. Οι προσπάθειες μάταιες. Ο βοηβόδας παραμένει ανένδοτος. Απορρίπτει ως ψευδής τη συστάση των βασιλικών επιτρόπων και συλλαμβάνει τους φορείς τους ως κακούργους. Και οι τρεις δέσμοι με την προσωπική του συνοδεία οδηγούνται στην Κωνσταντινούπολη και φυλακίζονται. Οι κάτοικοι του Αγίου Λαβρεντίου πληροφορούνται τα γεγονότα, ανησυχούν και αποστέλουν αντιπροσωπεία τους στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό την απελευθέρωση των αθώων. Εκεί αρχικά συναντούν τον Απόστολο και συσκέπτονται για το συμβάν. Απόφαση ομόφωνη, η έγγραφη αναφορά και διαμαρτυρία του στο Ιουσούφ Αγά, βασιλικό αριευνούχο, για τη σκληρότητα του βαϊβόδα και την άδικη φυλάκιση των συμπατριωτών τους. Κομιστής της αναφοράς αναλαμβάνει ο νεαρός Απόστολος. Στη στάση ψύχρεμος, στο ύφος θαραλέος, στη ψυχή ατάραχος, φθάνει στο παλάτι. Προηγείται όμως η ενημέρωση του βοηβόδα και η αναφορά εξοργίζει τον Ιουσούφ Αγά. Η σύλληψη του Αποστόλου διατάσσεται και η παράδοση στο βοηβόδα ακολουθεί. Τα πόδια περισφύγονται με σιδερένια δεσμά και φόρο κεφαλικό 4 ετών απουσίες από την πατρίδα δέχεται. Ο Απόστολος παραχωρεί στο βοηβόδα το πατρικό σπίτι για αντάλλαγμα. Η προσφορά ευπρόσδεκτη και η διάθεση για γενική απελευθέρωση υπαρκτή. Αλλά ο Άγιος συκοφαντείται από ζηλόφθονο πατριώτη του και η αποφυλάκηση ματαιώνεται. Τα βασανιστήρια αρχίζουν. Ο δρόμος του μαρτυρίου ανοίγεται. Οι μαστιγώσεις βάναυσες. Η ασπλαχνία φανερή. Η πόνη δυνατή. Η επιχείρηση απόδρασης αποτυγχάνει. Ο μαρτυρικός στέφανος πρέπει να δοθεί στον Απόστολο. Ο βοηβόδας μαθαίνει την απόπειρα διαφυγής, εξοργίζεται και χτυπά ανελαίητα το νέο. Ο Απόστολος διαμαρτύρεται. «Γιατί με τυραννείς, δεν γνωρίζεις ότι είμαι τιμιότερός σου?» Και η απάντηση του βοηβόδα δόλια. «Αφού και εσύ είσαι με ο μεθανός, πώς είσαι καλύτερος?» Θαραλέα αρνείται ο Απόστολος το θρησκευτικό χαρακτηρισμό, αλλά μάταια. Διακηρύττει την αμετάθετη χριστιανική του ιδιότητα, αλλά άδικα. Η συνωμοσία ανυποχώρητη. Ο Άγιος φυλακίζεται. Υβρίζεται, μαστιγώνεται, πληγώνεται, αλλά παραμένει άκαμπτο στο φρόνημα. Αταλάντευτος το πιστεύω. Οι ανακρίσεις από άρχοντες αλλεπάλληλες. Οι εμπαιγμοί, οι χλεβασμοί άγριοι. Η αταραξία του μεγαλομάρτυρα φανερή. Η μεγαλοψυχία εμφανής. Η αφοβία πασιφανής. Η τακτική αλλάζει. Κολακίες, υποσχέσεις αφιδόλευτα δίδονται. Τα πάντα περιφρονούνται. Τα ουράνια στοχεύονται. Επιτάχυση της συνάντησης με τον Κύριο ο Απόστολος επιδιώκει. Προκαλεί και παρακαλεί, προτείνει και προσφέρεται, επισημαίνει τη ματαιοπονία τους. Οι αλλόπιστοι εσχύνονται, οργίζονται και αποφασίζουν την αποκεφάλισή του. Φραγγελώνεται και φυλακίζεται πάραυτα. Βασανίζεται ικτρά. 16 Αυγούστου 1686. Ο μάρτυρας οδηγείται στον τόπο της καταδίκης. Το πρόσωπο ήρεμο, το βλέμμα γαλήνιο, η όψη χαρούμενη, πορεύεται προς τον ουράνιο νυμφώνα.

μια πορεία πανηγυρική, αιματόβρεχτη. Σε λίγο, ο νηπετής επικοινωνεί με τον εκλεκτό της καρδιάς του, το Θεό του. Δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα με το σπαθί και αποκεφαλίζεται. Τη ψυχή του, λουσμένη στα μαρτυρικά αίματα, παραλαμβάνουν με λαμπρότητα φωτοειδείς άγγελοι και μεταφέρουν στην πάμφωτη χώρα του Παραδείσου. Το σώμα του φωτοσημαίνεται με το σταυρό και πλήθος Αγίων το κυκλώνουν. Οι δήμοι προστρέχουν, αλλά αντικρίζουν μόνο το λείψανο του Αγίου. Κατάπληκτοι και έντρομοι το ρίχνουν στη θάλασσα. Το σώμα του μάρτυρα επιπλέει προς άγνωστη κατεύθυνση. Η Αγία Κάρα του φυλάσσεται από χριστιανούς και μεταφέρεται αργότερα στην πατρίδα του σε φερόνιμο ναό, πολύτιμος θησαυρός και διαρκής προστάτης. Τον τιμούν στον Άγιο Λαυρέντιο Βόλου πανηγυρικά στις 16 Αυγούστου.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Εμπειρίες από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο.
1: Η γνώση η οποία προηγείται από την πίστη είναι γνώση φυσική. Η γνώση όμως η οποία ακολουθεί την πίστη είναι γνώση πνευματική. Η φυσική γνώση, διάκριση καλού και κακού, μας οδηγεί στην πίστη στο Θεό. Η πίστη στο φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού στη μετάνοια και τα καλά έργα. Από τα καλά έργα δίνεται η πνευματική γνώση και η αίσθηση των μυστηρίων που γεννάει τη θεωρία του Θεού.
0: Θεωρία ή θέα Θεού είναι η απόλαυση του Θεού. Θέλεις να βρεις την αιώνια ζωή? Κράτησε τα δύο αυτά, την πίστη και την ταπείνωση.
1: Όταν στέκεσαι στην προσευχή να θεωρείς τον εαυτό σου μυρμήγκι, ρίξε όλη σου τη φροντίδα στο Θεό και προσευχού με θέρμη μέχρι ότου νιώσεις χαρά μέσα σου.
0: Όποιος έχει γνώση κοσμική επιστήμων δεν μπορεί να λάβει τελείως και να νιώσει την πνευματική γνώση αν δεν απαρνηθεί τελείως την κοσμική γνώση. Για να νιώσεις μέσα σου την τρυφή και αγαλίαση του μέλλοντος αιώνος, πρέπει να στραφείς και να γίνεις σαν παιδί, όπως είπε ο Κύριος.
1: Εάν φορτώσεις όλες τις μέρημνές σου στο Θεό, που φυσικά φροντίζει και για σένα, τότε θα δεις τα θαυμάσια του Θεού. Με την πίστη, την αποφυγή των ανθρώπων και την αποστροφή της κοσμικής γνώσεως, φτάνουμε στην καθαρότητα της καρδιάς, οπότε γευόμαστε τη χάρη και τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, πνευματική γνώση.
0: Η Θεία Χάρη έρχεται σε αυτόν που απορρίπτει κάθε κοσμική βοήθεια και ανθρώπινη ελπίδα και αφιερώνεται στο Θεό. Κάθε αρετή που γίνεται με ανάπαυση είναι κατηγορημένη. Διότι ο Άγιος Μάρκος ο μοναχός λέγει «Πάσα αρετή ονομάζεται Σταυρός όταν εκτελείται κατά την εντολή του Αγίου Πνεύματος».
1: Όταν αρχίσει να υψηλοφρονεί ο άνθρωπος, παραχωρεί ο Θεός να έρθουν ισχυρότεροι πειρασμοί και να τον νικήσουν για να ταπεινωθεί και να ζητήσει και πάλι τη Θεία Βοήθεια. Νέκρωση είναι ούτε τα λυπηρά αυτής της ζωής να σε φλίβουν, ούτε τα χαροποιά να σε χαροποιούν.
0: Τι λέγεις άνθρωπε, στον ουρανό θέλεις να ανεβείς και να κληρονομήσεις τη Βασιλεία του Θεού και την ανάπαυση της εκεί μακαριότητος και την ένωση με τους αγγέλους και τη ζωή την αθάνατη και ρωτάς αν έχει δυσκολίες ο δρόμος. Όταν η καρδιά μας επιθυμήσει με ζήλο τα πνευματικά, τότε το σώμα μας δεν λυπάται στις λήψεις, διότι προσδοκά κάτι πολύ ανώτερο, τη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Η ταπεινοφροσύνη είναι η στολή της θεότητος. Αυτή τη στολή ενδύεται ο Θεός και με τα ταπεινά στοιχεία του άρτου και του ίνου κατέρχεται και εισέρχεται μέσα μας και μας αγιάζει. Τον ταπεινό κανείς δεν τον μισεί, ούτε τον επιπλήττει, ούτε τον καταφρονεί. Τον αγαπά ο Χριστός και αγαπάται από όλους. Αγαπά όλους και όλοι τον επιθυμούν. Ο σοφός και ο δάσκαλος σιωπούν μπροστά στον ταπεινό και τον προσέχουν όλοι. Είναι βραχύλογος. Οι λόγοι του είναι γλυκείς, υπερμέλη και κυρίων. Και από όλους ως Θεός θεωρείται, ακόμη κι αν είναι αμαθής και στη μορφή ευκαταφρόνητος. Όποιος καταφρονεί τον ταπεινό, βλασφημεί τον ίδιο το Θεό. Τα θηρία ημερεύουν μπροστά του, διότι ως φρένονται σε αυτόν την ευωδία του Αδάμ.
0: Ο ταπεινός θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και ευτελή και ευκαταφρόνητο. Ψηλαφεί τα φίδια σαν τις ακρίδες. Πλησιάζει τους ανθρώπους που τον προσέχουν σαν τον Κύριο. Αλλά και των δαιμόνων η κακία μαραίνεται μπροστά στους ταπεινούς. Αυτό είναι το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης και η δύναμή της που δέχονται οι Άγιοι. Είναι δυνατόν να γίνει ταπεινός ο άνθρωπος? Ναι, με τη δύναμη των αχράντων μυστηρίων που τελειοποιούν όπως οι μακάριοι Απόστολοι εν γλώσσες πυρήνες την Πεντηκοστή και με την τελειότητα όλων των αρετών.
1: Μακάριος όποιος εγνώρισε τις αδυναμίες του που είναι το θεμέλιο κάθε αρετής. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει την αδυναμία του αν δεν πέσει σε ψυχικούς και σωματικούς πειρασμούς. Τότε προσεύχεται και συντρίβεται και ταπεινώνεται.
0: Ψυχικοί πειρασμοί είναι της απιστίας, της βλασφημίας, της υπερηφανίας, του φανερού πολέμου του διαβόλου, του θυμού και της οργής. Σωματικοί είναι οι σωματικές ασθένειες και οι για την αγάπη του Θεού κακοπάθειας. Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς όπως τα Σεραφείμ. Όταν ταπεινωθεί η καρδιά, την περικυκλώνει το έλεος του Θεού και πληρούται χαράς και ευφροσύνης. Τότε δεν προσεύχεται με βία, αλλά με χαρά.

0: Όσο με πόθο πλησιάζουμε το Θεό, Θεία Κοινωνία, τόσο και ο Θεός πλησιάζει σε εμάς με τα χαρίσματά Του και δεν αφαιρεί ποτέ από εμάς τη χάρη Του όταν είμαστε ταπεινοί. Όποιος δεν γνωρίζει τις αδυναμίες Του στερείται ταπεινώσεως. Ο στερημένος ταπεινώσεως στερείται την τελειότητα. Ο στερημένος της τελειότητος είναι πάντοτε περίφοβος, διότι δεν στηρίζεται στο Θεό. Για το καλό μας λοιπόν επιτρέπει ο Θεός τους πειρασμούς.
1: Ο αμέριμνος και αφιερωμένος στο Θεό άνθρωπος ελπίζει καλός και σοφός στο Θεό. Όποιος περνάει τη ζωή του εν αμαρτίες δεν έχει δικαίωμα να ελπίζει στη βοήθεια του Θεού. Όταν έρθει σε κάποια ανάγκη πριν να μετανοήσει ειλικρινά.
0: Μη θέλεις να κρατήσει ανέμου στην παλάμη σου, δηλαδή πίστη χωρίς έργα. Μη πλανάσαι. Ο κόπος για το Θεό και ο ιδρώτας της εργασίας των εντολών προηγούνται από την ελπίδα προς το Θεό. Εάν πιστεύεις, καλά κάνεις, αλλά η πίστη θέλει έργα και η ελπίδα εις το Θεό φαίνεται από την κακοπάθεια στις αρετές.
1: Μαζί σου είμαι στις λήψεις και στενοχώριες για να βοηθήσω το δίκαιο και να δοξάσω Αυτόν, χαρίζοντάς Του μακροζωία και δείχνοντάς Του τη σωτηρία της ψυχής. Η ψυχή που αγαπά το Θεό αναπαύεται μόνο στα του Θεού. Για να συνδεθείς με το Θεό πρέπει να απαλλαγείς από κάθε εξωτερικό δεσμό της ύλης του κόσμου.
0: Μην επενέσεις ποτέ εκείνον που θέλει να ακούσει πολλά, να λέγει πολλά και να περιφέρει παντού τα μάτια του και όταν ακόμη σωματικά κακοπαθεί. Την κακοπάθεια για το Θεό ακολουθεί η χαρά. Υπόμειε την περιφρόνηση ευχαρίστως για να έχεις παρησία στο Θεό. Όποιος φεύγει εν γνώση τη μάταια δόξα του κόσμου, νιώθει μέσα του τη δόξα του μέλλοντος αιώνος.
1: Το να συγχωρείς τα σφάλματα εκείνων που σου πτέουν είναι μεγίστη αρετή. Επίσης το να υπομένεις την αδικία και να ελεείς όσους σε αδίκησαν. Τίμησε την αγρυπνία με πνευματική εργασία και θα βρεις παρηγοριά στη ψυχή σου. Επίμενε με ησυχία στην ανάγνωση των θειογραφών και θα θαυμάσεις το Θεό. Φυλάξου από μικρά σφάλματα για να μην πέσεις σε μεγάλα. Ποιος επιζητώντας την ανθρώπινη δόξα έχει ταπεινούς λογισμούς? Όποιος επιζητεί την ανθρώπινη δόξα δεν είναι ταπεινός.
0: Ο ακόλαστος δεν έχει ταπεινό νου και καθαρή καρδιά και τρώγει την τροφή των θηρίων και όχι των αγγέλων. Ο ταπεινός είναι εγκρατής και συναισθαλμένος. Ο δε καινόδοξος είναι υπηρέτης της πορνείας. Αγάπησε τη φτώχεια. Φρόντισε για την ψυχή σου απομακρυνόμενος από τους ανθρώπους. Αγάπησε τα ταπεινά ενδύματα, διότι είναι υπερήφανος όποιος στολίζεται με λαμπρά ενδύματα.
1: Καλό είναι το να θεολογείς για το Θεό, αλλά καλύτερο είναι το να καθαρίσεις τον εαυτό σου για το Θεό. Πολλοί ενώ είσαι ψυχικά άρρωστοι, εισήλθαν στη θάλασσα του κόσμου για να θεραπεύσουν τις ψυχές των άλλων και έχασαν τις δικές τους ψυχές, γιατί έγιναν εμπαθείς και νεκροί ψυχικώς.
0: Όπου κι αν πας, έχει τον εαυτό σου ξένο και θα αποφύγεις τη ζημιά της παρησίας. Σε κάθε περίσταση προσποιήσου ότι δεν γνωρίζεις τίποτε. Λάλησε σαν μαθητευόμενος και όχι σαν δάσκαλος. Σε κάθε πράγμα νόμιζε ότι έχεις ανάγκη διδαχής και θα βρεθείς σοφός όλη σου τη ζωή.
1: Μη διαβάζεις ποτέ βιβλία αιρετικών. Να διαβάζεις πάντοτε τα βιβλία των διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Ευλόγα πάντοτε και μην καταράσαι, διότι η ευλογία γεννά ευλογία και η κατηγορία κατηγορία.
0: Μην παραδώσεις άλλον εκείνο που δεν έμαθε στην πράξη. Όταν η Θεία Χάρη ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, τότε τρέχουν σαν βρύση τα δάκρυα, που είναι το πιο φανερό σημείο της Θείας Επισκέψεως. Διάβαζε σε τόπο ήσυχο τα Ιερά Ευαγγέλια για να γνωρίσεις τα θαυμάσια του Θεού και να νιώσει η ψυχή σου ουράνιες χαρές και γλυκύτητα. Στο σπίτι σου να δέχεσαι μόνο τους ομοίους σου κατά τους τρόπους, τη γνώμη, το φρόνημα και την αρετή.
1: Ένωσε με την προσευχή σου και την ελεημοσύνη και θα φωτιστείς με θείο φως. Διάβαζε τις θείες γραφές και βίους Αγίων και θα νιώσεις την γλυκύτητα του Θεού και όταν σταθείς εις προσευχή.
0: Καθώς η πόρνη δεν επιτρέπεται να ομιλεί περί ηθικής, έτσι και οι σαρκικοί άνθρωποι δεν πρέπει να συζητούν για πνευματικά πράγματα, εφόσον δεν γεύθηκαν στη ψυχή τους τη γλυκύτητα των πνευματικών έργων. Ο Κύριος συνέτρωγε με τελώνες και αμαρτωλούς για να τους ελκύσει στο φόβο του Θεού. Όταν κάνεις κάτι καλό, μην περιμένεις ανταπόδοση και θα ανταμυφθείς από το Θεό.
1: Η έλλειψη τροφών οδηγεί τον άνθρωπο στην εγκράτεια και η αυθονία στην ακράτεια. Όποιος νικάει στον πόλεμο των αισθήσεων μοιάζει με εκείνο που κλείνει τις θύρες της πόλεως και πολεμάει μόνο τους εσωτερικούς εχθρούς. Το εργόχειρο ορίστηκε από τους πατέρες για τους ασθενείς στο λογισμό, διότι στους τέλειους προξενεί ταραχή.
0: Το να ησυχάζει κανείς πίσω από τη θύρα του κελιού του είναι θείο χάρισμα. Και χωρίς να φτάσει κανείς στην τελειότητα, έχει ελπίδα σωτηρίας και αξιώνεται θείας χάριτος, εάν αποφεύγει τα άτοπα έργα της αμαρτίας και πιάσει τα καλά έργα της αρετής. Όποιος όμως επλησίασε το τέλειο, συνέλαβε στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος.

0: Εάν δεν αποθάνει ο έξω άνθρωπος από όλα τα πράγματα του κόσμου και από την αμαρτία και από τις κακές ενθυμίσεις και τους πονηρούς λογισμούς, δεν θα κινηθεί στον άνθρωπο η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Μακάριος όποιος ησυχάζει και ασχολείται μόνο με την προσευχή και δεν ασχολείται με τίποτε άλλο.
1: Όποιος απομακρύνθηκε τροπικά από τον κόσμο, βρήκε μέσα στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος και αξιώθηκε θείας χάριτος. Τα αισθητά σημεία της αγάπης του Θεού είναι: το πρόσωπο γίνεται κόκκινο σαν φως και χαροποιό, το σώμα θερμαίνεται, νομίζει το φοβερό θάνατο σαν χαρά, ενθυμείται συνεχώς τα ουράνια και ομιλεί για αυτά, και ο νους είναι μετέωρος σαν να συνομιλεί με κάποιον άλλον σε έκσταση.
0: Εάν δεν φτάσουμε στην αρετή της Αγίας Ταπεινώσεως, ούτε ανάπαυση θα έχουμε, ούτε απαλλαγή από τις επιβουλές των εχθρών μας. Σε όσους ασθενούν κατά τη θέληση και δεν μπορούν να πετύχουν την αιώνια ζωή, καθοδηγεί τις ψυχές τους ο Θεός με ακούσιες θλίψεις στην αρετή.
1: Γνώριζε ότι όποιου πράγματος ο πόθος υπερτερεί μέσα σου, εκείνο το πράγμα και ζει μέσα σου. Η φιλανθρωπία του Θεού είναι ανάλογη με τη σκληρότητα των θλίψεων που επιτρέπει η αγαθότης του. Όταν δεν μένεις απαθής στις θλίψεις, ζει μέσα σου ο κόσμος περισσότερο από τον πόθο του Χριστού. Ζει μέσα σου η αγάπη του σώματος και όχι η αγάπη του Χριστού.
0: Όταν το σώμα πνίγεται από πειρασμούς και θλίψεις, τότε νικάει η αγάπη του Χριστού τη λύπη της διανοίας. Η οδός που φέρνει τον άνθρωπο στο φως και στην εχριστό ζωή είναι η ησυχία, το να τρώγει με εγκράτεια, το να καταγίνεται συνεχώς στη φροντίδα και μελέτη του Θεού, δηλαδή η θεία κοινωνία, ευχή και μελέτη θείων γραφών. Από όλα αυτά προέρχεται η ελευθερία του αληθινού χριστιανού, η χαρά της ψυχής και η ανάπαυση μετά του Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Όποιος γαστριμαργεί πάντοτε άσεμνα, αισθάνεται πρώτον ζάλι στην κεφαλή, δεύτερον βάρος σώματος και ατονία, τρίτον οκνηρία και σκότηση λογισμών και τέταρτον ακηδεία για κάθε πνευματική εργασία. Δεν διαβάζουμε τις Θείες Γραφές επειδή δεν γευθήκαμε την γλυκύτητα των λόγων του Θεού, λόγω υψηλού πνευματικού πυρετού.
0: Όποιος διαμένει στην έρημο δεν έχει πρόχειρο πειρασμό, διότι ούτε γυναίκες βλέπει, ούτε απρεπείς ομιλίες ακούει, ούτε άλλο κάτι που να βλάπτει τη θεοφιλή διαγωγή του. Ο διάβολος, αφού μας πείσει να καταργήσουμε την αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή και τον κανόνα που μας έχει βάλει ο πνευματικός μας, μας ρίχνει από το κακό στο χειρότερο.
1: Η γενναιότητα της καρδιάς αποκτάται από την πολλή πίστη στο Θεό και η πίστη από την ταπεινή καρδιά. Ο δειλός άνθρωπος νοσεί πρώτον από τη φιλοσωματία, δεύτερον από την ολιγοπιστία. Όποιος νικάει αυτά τα δυο, αληθινά πιστεύει στο Θεό.
0: Η παρησία προς το Θεό αποκτάται από την καλή συνείδηση και τα έργα της αρετής. Το να σιωπάς πάντοτε γίνεται ή για τη δόξα των ανθρώπων, ή από το ζήλο της αρετής, ή από το ότι έχεις κάποια θεία εργασία στην καρδιά σου.
1: Ο Θεός και οι άγγελοι χαίρουν στις θλίψεις και στενοχωρίες μας, ο δε διάβολος στις αναπαύσεις μας. Καταφρονούμε το Θεό όταν καταφρονούμε τις θλίψεις και στενοχώριες, διότι αυτές είναι οι αιτίες της αρετής. Οι θλίψεις και στενοχώριες θανατώνουν τα πάθη, η ανάπαυση τα τρέφει.
0: Τρέφεται με μέλι ο χριστιανός που ασχολείται μέρα και νύχτα με τη μελέτη των θείων γραφών και με προσευχές. Όποιος επιμένει στις προσευχές, αγρυπνώντας, εργάζεται έργο αγγέλων και αξιώνεται παρά Θεού μεγάλων χαρισμάτων. Θα ήσουν πάντοτε στις αγκάλες του γλυκύτατου Ιησού μας, αν έκαμνες η εργασία της ημέρας να είναι σύμφωνη με την εργασία της νύχτας. Μη σκορπίζεις τη μέρα ότι με πολύ κόπο συνάζεις με τις προσευχές τη νύχτα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδυόμαστε με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου για την ακολουθία του Όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Το πνεύμα στο βάθος όλων.

Κύριος εξού, νεφέλη συνήθρισε στους Αποστόλους της εις, ιδέστε μετάστασιν, όθεν και μεταδόξης, πολύ σε φροσύνη.

0: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκκηρημών σου εξάλληψαν τα νόμιμά μου. Επιπλήον πλήνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν μου. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσα και η αμαρτία μου ενώπιον μας τη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιώθησαν τις λόγους σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομία στην ελήφθη και εν αμαρτία ζητήσεις έμε ηλίκη μου. Ιδού γάρ αλήθεια μη γάψα, στάδελε και τα κρίθια της αφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με. Λυνίζ με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Αποτίζ με αγαλιάσαι και εμποσύνη, αγαλιάσονται ως τέλη τα δυναμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στις συνομίες με εισάλληψαν. Καρδία μου καθαρά, κρατήσουν ένα μία ο Θεός και πνεύμα ευθές, εγγέννησαν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπη σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδεσ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα του γεμονικού στηριξών μου. Διδάξαν όμως το σωδού σου και σε δύσαι της επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χείλη μονίτσις και το στόμα μόνο γυρί την ανεσύν σου. Ότι ή θέλησες θυσία ανεδοκάν, ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα ευδετριμένων, καρδία ευδετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που τους δενώσει. Αγάφινον κύριον την ευδοκία σου την Ψιών και οικοδομηθεί τον κατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέχεια της εστηριών σου μόσου τους.
1: Επικυλμένη τη θεία δόξη, Ιεβά και Εφλέη.

0: αμήν την εν πρεσβείες ακίνητων θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησεν, ως γάρ ζωής μητέρα προς την ζωή μετέστησεν, ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον.
1: Ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον.
0: Τη 18η του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου, δίψη τελευταίς της υπερθωού λόγου, χωρούσι Φλόρος και Λαύρος προς το Φρέαρ. Φλόρο αμεγδοτάτη δεκάτη Φρέαρ εισέδη Λαύρος. Τι αυτή η μέρα η Αγία των πενήτων πληθείς, ή τα είδωλα συντρίψασα πυρή ετελειώθη, πένητες άνδρες πλούτων εύρων αθρών, το σύντροφον δός εις το πυρ λελιπότες. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων έρμου Σεραπίωνος και Πολυένου. Έρμο βιαίος εν πέτρες σειρωμένο, υπήρξε πέτρα προσφυγή λαγό πόλος. Τον εκ πέτρας πάντημον ηλκισμόν φέρει και Σεραπίων ο πλέον στερός πέτρας. Ο Πολύένος έμαχη σειρής πέτρες, υπερ Χριστού χέαντος εκ πέτρας είδωρ. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιουλιανής πλησίων του Στροβίλου και του Αγίου Μάρτυρος Λέοντος, ως ήθλησε παρά την θάλασσα πλησίων μύρων της Λυκίας. Ιουλιανή ήραν εντεύθεν νόες το μαρτυρίου αίματι κοσμουμένη, λέων κατά θάλασσαν αθλήσας κάτω, θάλασσαν έβρεα αγαθών εν το πόλο. Και αυτή η μέρα η εν τη ερήμο τέσσαρες ασκητέ εν ειρήνη τελειούνται. Αδελφό της τέθνη και ανδρών τεσσάρων τα κόλα θέντες εις ερημία μία. Και αυτή η μέρα μνήμη των εν Αγίης Πατέρων ημών Ιωάννου και Γεωργίου Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως. Ο Γεώργιος, ως κελεύεις Χριστέ μου, έφας και εθνίσκον έρχομαι εκκληθήσαν. Σκυθροπά τα πρόσωπα της Εκκλησίας, στέρηση νου φέροντα την Ιωάννου. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αρσενίου του νέου του εξ Ιωαννίνων μεν καταγωμένου, εν δε την ίσο πάρο ασκήσαντος. Αγίων Αρσένιε των δύο ζήσας, συναγείς Άγιος νυν συναγάλη, δεκάτο Αρσενίου γάτι αέθλο είδω. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Ιησούς περά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε Σίμωνα και Ανδρέα τον αδελφόν αυτού του Σίμωνος, βάλλοντας αμφίβληστον εν τη θαλάσση, ήσαν γαραλιείς και είπεν αυτοίς ο Ιησούς, δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς γενέστε αλιείς ανθρώπων, και ευθέως αφέντε στα δίκτυα αυτών υπολούθησαν αυτό, και προβάσε κήθεν. Ο λίγον είδε Ιάκωβο τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννη των αδελφών αυτού, και αυτούς εν το πλοίο καταρτίζοντας τα δίκτυα, και ευθέως εκάλεσεν αυτούς. Και αφέντε στον πατέραν αυτό Ζεβεδαίων εν το πλοίο, μετά των μισθωτών απήλθον ο πίσων αυτού, και εισπορεύονται εις Καπερναού. Και ευθέως τη Σάββαση εις ενθώνει στη συναγωγή νελίδασκε, και εξεπλήσοντο έπει τη διδαχή αυτού,

πάλιν και πολλάκιση προσπίπτωμη και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέηση δημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, και δόηση μήναν ένοχον και ακατάπαιτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός, και τη συνεπομένη σημή προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντων μεταφόβου και αγάπης λατρεύους ίση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων τον

αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυροφέντατε υπέρ ημών, επί ποδίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουνον εκ δεξιών του Πατρός και επάλιν ερχόμουνον με τα δόξης, κρίνε ζώντες και νεκρούς, ούτης βασιλείας που έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

αγνώριτος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, άφθουσον, σοι και ομονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σοι εκ του μειώντος εις τρίμη ημάς παλήγαδης και παρατεσόντας ανέστης ασφάλιν. Και ούκα πέστης πάντα ποιών έως ημάς εις τον ουρανό ανοίγαγες και τη βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσεν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι. Και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εσύ ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε, κατεξίωσος και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, ολιώματα μετάλσια πτερωτά.

Θέμεθα τη ζωή μου, άπασα και την ελπίδα. Δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και οικετεύουμε. Καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεση αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησία την προσέλ.

τη ουρανή, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από

Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέης του αγιάσαι ημάς, ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και όλοι ημίν αουράτους ημών και καταξίωσον την κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του ακράδου σώματός Σου και του ποιμίου αίματος και

0: εσύ, παρακαλώ. Ευχαριστούμε, Δέσποτα φιλάνθρωπο. Ευεγέντα των ψυχών ημών, αντί και την παρούν σήμερα, κατεξίωσος ημάς των επουρανίων και θανάτων σου μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδό, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, θούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και ηγεσίες της Αγίας εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.
1: Αμήν.

αγιάζον τους ευησίδ επιθώτας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον. Άνωθεν στην καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων,

δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες παιδείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας από τον μικρός, δυνάμητο τη μνήμη και ζωοποιού σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων, θείων δυνάμεων ασωμάτων οικεσίες του τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων Φλόρου και Λάβου, και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αρσενίου του Εν Πάρο, όν και τη μνήμη επτελούμε και πάντα.

0: Η Αγία Δουλειάς διαφυλάξει πάντα σε μας καλή σας ημέρα.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε πάντοτε. Σήμερα 18 Αυγούστου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου, της Αγίας των Πενήτων Πληθύος, της Ταΐδωλας Διψάσης, Πυρή Τελειοθύσης, των Αγίων Μαρτύρων Έρμου, Σεραπείωνος και Πολιένου, της Αγίας Μάρτυρος Ιουλιανής, του Αγίου Μάρτυρος Λέοντος, των εν τιερήμω τεσσάρων ασκητών εν ειρήνη τελειοθέντων, των εν Αγίης Πατέρων ημών Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννου και Γεωργίου, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Άγιοι Φλόρος και Λαύρος, η Λιθοξόη. Η ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη διακρίνεται για την παροδικότητα και την ιδιαιτερότητα. Προσωρινή υγιεινή ζωή, εφήμερα τα αγαθά της, πρόσκαιρες οι χαρές της. Ατμής γαρέστε η προσωλίγων φαινομένη, έπειτα δε και αφανιζομένη ζωή, λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος. Έρχεται και παρέρχεται η ζωή ετούτη σαν ατμός, και τότε αρχίζει η ατέρμονη αιωνιότητα. Από την ιδιαιτερότητα του τρόπου ζωής εξαρτάται το αιώνιο μέλλον του ανθρώπου. Ο καθένας κινείται μέσα σε ένα κλίμα απόλυτης ελευθερίας. Χαρισματούχος από το Θεό μεν ο κάθε άνθρωπος, δραστηριοποιείται όμως ελεύθερα. Ο ενσυνείδητος χριστιανός αξιοποιεί τα τάλαντα προς ψυχικό του όφελος. Βαθύς γνώστης του αιώνιου προορισμού του, στοχεύει προς την ουράνια κατεύθυνση. Και έχουμε πλήθος Αγίων που ζουν δυναμικά και σωτήρια τη ζωή τους στη γη. Η τέχνη στα χέρια τους γίνεται το κλειδί που ανοίγει διάπλατα τις πόρτες του Παραδείσου. Και να, μπροστά μας, τα δύο δίδυμα αδέλφια, Φλόρος και Λαύρος. Δύο αδέλφια με δεσμό σαρκικό και πνευματικό ταυτόχρονα. Μαζί αντικρίζουν το φως του ήλιου, αλλά και μαζί γνωρίζουν τον ήλιο της δικαιοσύνης στο Χριστό. Οι καρδιές τους συντονίζονται στο ρυθμό της μοναδικής αγάπης. Από τους Αγίους Μάρτυρες Πάτροκλο και Μάξιμο μαθαίνουν την τέχνη του λιθοξόου. Λαξεύουν πέτρες, αλλά σμιλεύουν και τον προσωπικό τους χαρακτήρα. Εγκαταλείπουν το Βυζάντιο και εγκαθίστανται στα ουλπανά του Ιλυρικού της Δαρδανίας. Ασχολούνται μεθοδικά με την κατεργασία λίθων και έχουν θαυμαστές επιδόσεις. Ο ηγεμόνας Λουκίωνας τους εκτιμάει και τους στέλνει στο Λυκίνιο, γιο της βασίλισσας Ελπιδίας, και αυτός τους αναθέτει να κτίσουν ιδωλολατρικό ναό και θέτει στη διάθεσή τους άφθονα χρήματα. Οι Άγιοι, πυρπολούμενοι από αγάπη για τον πλησίον, διαμοιράζουν τα χρήματά τους στους πτωχούς. Εργάζονται καθ' όλη τη μέρα πυρετοδός για την αποπεράτωση του ναού, ενώ τις νυχτερινές ώρες τις διαθέτουν στην προσευχή. Και ο Ιησούς τους στέλνει ένα άγγελο βοηθό. Έτσι, ο ναός σύντομα είναι ετοιμοπαράδοτος. Τότε σημειώνεται και η μεταστροφή του ιδωλολάτρη ιερέα Μαρέντιου μετά τη θεραπεία του τυφλού γιού του Αθανασίου από τους Αγίους. Συμπαρατάσσονται πατέρας και γιος με το Φλόρο και Λαύρο, καθώς και όλοι οι ευεργετηθέντες φτωχοί. Δένουν με σχοινιά τα αγάλματα των ειδώλων και τα συντρίβουν, ενώ συγχρόνως εγκαινιάζουν το ναό πανηγυρικά στο όνομα του Χριστού. Ο Λυκίνιος το πληροφορείται και διατάσσει και ρίχνονται όλοι οι συνεργοί σε αναμένο καμίνι. Έτσι παίρνουν το μαρτυρικό στεφάνι. Οι Άγιοι Φλόρος και Λαύρος δένονται σε τροχό άμαξας. Χτυπούνται ανελαίητα και ρίχνονται σε βαθύ πηγάδι. Από εκεί στέλνουν πύρινες οικεσίες στον Κύριο για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη και παραδίδουν τη ψυχή τους νικηφόρα στα χέρια του. Στα ουράνια σκηνώματα τώρα αγάλλονται και πρεσβεύουν για κάθε ψυχή που τιμά τη μνήμη τους στις 18 Αυγούστου και θαυματουργούν προς δόξα της Παναγίας Τριάδας.

Άγιοι Ερμής Σεραπείων Πολύενος. Τέκνα της Ρώμης εκλεκτά, στρατιώτες Χριστού ατρόμητοι, εμφορούμενοι από αδιασάλευτη πίστη, πυρπολημένοι από πύρινη αγάπη για τον Χριστό, διακατέχονται από φλογερό ζήλο διάδοσης της πίστεως στον αληθινό τριαδικό Θεό. Αντιμάχονται ειρηνικά, πιστικά, τους ειδωλολάτρες και αντιμετωπίζουν το μένος τους γαλήνια αλλά αποτελεσματικά. Η χάρη του Θεού τους επισκιάζει και το ιεραποστολικό τους έργο καρποφορεί. Η δράση τους καταγγέλλεται. Η ομολογία τους σταθερή, ομόφωνη. Η καταδίκη τους συνέπεια. Να αποδέχονται πρόσχαρα και με δοξολογικές κραυγές προς τον Κύριο. Μία επώδυνη σειρά βασανιστήριων επακολουθεί. Δέχονται ανελαίητες μαστιγώσεις και φυλακίζονται σε τρογλική φυλακή. Στερούνται, κακοπαθούν, αλλά συνεχώς υμνολογούν το Θεό. Ακλόνητοι στην πίστη ομολογούν ακατάπαυστα. Προσδένονται με σχοινιά και διασύρονται σε ανώμαλο δρόμο με κοφτερές πέτρες. Οι σάρκες θεμαχίζονται. Πληγωμένοι και αιμόφυρτοι βαδίζουν αγέροχα το δρόμο του μαρτυρίου. Οι ψυχές αλόβητες προσέρχονται στον Ιησού για άλικτες απολαύσεις.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Να έρθουμε τώρα να δούμε ένα θέμα, αγαπητοί ακροατές, που συνδέεται με την ιστορικό θέμα, με την Μικρασιατική εκστρατεία και με την κατάρρευση του Μικρασιατικού μετόπου το 1922, και να δούμε πώς φτάνουμε σε αυτή την κατάρρευση του Μικρασιατικού μετόπου, πώς αρχίζουν κάπως να βρίσκονται, να αντιμετωπίζουν προβλήματα οι ελληνικές δυνάμεις, ο ελληνικός στρατός εκείνη την περίοδο, πώς φτάνουμε μέχρι εκεί, ποιες είναι οι εξελίξεις βεβαίως, και θα μας βοηθήσει σε αυτό ο καλεσμένος μας, ο οποίος είναι κοντά μας, ο κύριος Γιάννης Δασκαρόλης, διδάκτορ σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου. Καλή σας ημέρα, κύριε Δασκαρόλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Δασκαρόλη. Για πείτε μας πώς έχουν τα πράγματα στο Μικρασιατικό μέτωπο το 1922 και πώς φτάνουμε στην κατάρρευσή του. Αντιμετωπίζουν προβλήματα οι ελληνικές δυνάμεις. Υπάρχει μια μάλλον σύμπτυξή τους στο μέτωπο?
1: Όχι, έχουν φτιάξει ένα μέτωπο το οποίο εκτείνεται κατά πολλά χιλιόμετρα. Ουσιαστικά αυτό το μέτωπο έκλεινε τρεις μεγάλες πόλεις που ήταν από πάνω προς τα κάτω, το Εσκίσε Χίρι, Πιτάχια και το Αφιόν Καραχισάρ. Αυτό το τομέα λοιπόν οι Έλληνες τον έχουν οργανώσει πάρα πολύ καλά. Καταρχάς, ενώ είναι πολύ μεγάλος, εκτείνεται σε πολλά χιλιόμετρα, πρέπει να έχουμε εικόνα ότι αυτός ο τομέας έχει πολλά βουνά τα οποία είναι σε όλη αυτή τη διαδρομή, οπότε πρακτικά οι Έλληνες αυτό που χρειαζόταν ήταν να οχυρώσουν περίπου 70 χιλιόμετρα στο σύνολο αυτής της ευθείας. Δηλαδή είχε επιλεγεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειάζεται να οχυρώσουν όλο το τομέα, όλο το μέτωπο. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι είχαν παραμείνει εκεί οι Έλληνες στρατιώτες, δηλαδή φανταστείτε ότι η Ελλάδα εκείνη την ώρα είχε 220.000 άνδρες στα όπλα και αυτοί είχαν παραμείνει εκεί από το καλοκαίρι του 1921, δηλαδή επί ένα έτος έμεναν επιστρατευμένοι εκεί. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το ηθικό τους ήταν σε πολύ χαμηλό σημείο. Την ίδια στιγμή υπήρχε και μια περιραίουσα ατμόσφαιρα λόγω των διαπραγματεύσεων της Ελλάδας με τις μεγάλες δυνάμεις ότι αργά ή γρήγορα θα αποχωρούσαμε από τη Μικρασία. Οπότε επίσης υπήρχε και μια έτσι διαλυτική προπαγάνδα την οποία διεξήγαγε τότε το νεαρό κόμμα του ΚΚΕ με κάποιους, κάποιους θύλακες που είχε σε κάποιες μονάδες. Επίσης υπήρχε και μια διαλυτική προπαγάνδα η οποία προερχόταν από βενιζελικούς αξιωματικούς στην Κωνσταντινούπολη προς τους που έστελαν διάφορες εφημερίδες με τις οποίες έλεγαν κατά της κυβέρνησης και του καθεστώτος του βασιλιά Κωνσταντίνου. Οπότε όλα αυτά δημιουργούσαν μια κατάσταση, έλεγαν κατά της κυβέρνησης και του καθεστώτος του βασιλιά Κωνσταντίνου. Οπότε όλα αυτά δημιουργούσαν μια κατάσταση αφόρητη,

0: χειρότερες δυνατές συνθήκες.
1: Ναι. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι είχαν δημιουργηθεί έτσι κάποιες ρογμές, θα λέγε κανείς, στο ηθικό των Ελλήνων στρατιωτών, των ελληνικών δυνάμεων, όπως είπατε και εσείς, ακριβώς επειδή για ένα χρόνο βρίσκονταν εκεί στην πρώτη γραμμή του μετόπου ουσιαστικά, και μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό, αν συγκράτησα το νούμερο, περισσότεροι από 200.000 στρατιώτες.
0: Σωστά. Όλη η νεολαία της Ελλάδας τότε.
1: Ναι.
0: Όλη η νεολαία της Ελλάδας τότε.
1: Αυτός ο χρόνος από το 21 μέχρι το 22, πώς ουσιαστικά περνά και πώς φτάνουμε στην κατάρρευση του μετόπου? Δηλαδή είπατε ότι μιλάμε ουσιαστικά για το μέτωπο εκεί για περίπου 70 χιλιόμετρα τα οποία έπρεπε να τα οχυρώσει ο ελληνικός στρατός όσο καλύτερα προφανώς μπορούσε, έτσι.
0: Όχι, τα έχει οχυρώσει επαρκώς καλά για τα δεδομένα της εποχής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να φανταστεί ο ακροατής ότι είχαν φτιάξει, τότε ήταν οι ξερολιθιές που λέμε, δηλαδή υπήρχαν κάποια χαρακώματα τα οποία είχαν επενδυθεί με πέτρες και στα οποία εκεί υπήρχαν πυροβόλα. Υπήρχαν επίσης σειρματοπλέγματα. Και γενικά για τα δεδομένα της εποχής η οχύρωση ήταν επαρκής. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι είχαμε απέναντί μας έναν στρατηγό, έναν αρχιστράτηγο των τουρκικών δυνάμεων, τον Κεμάλ, ο οποίος ήταν πραγματικά πολύ ικανός. Αυτός λοιπόν μελέτησε όλη μας τη μεθόριο αυτή και βρήκε ότι υπήρχε μία αδυναμία. Η αδυναμία αυτή ήταν στην περίφημη εξέχουσα του Αφιών Καραχισάρ. Το Αφιών Καραχισάρ ήταν μια πόλη η οποία ήταν κάτω δεξιά στο μέτωπο, στο ελληνικό μέτωπο, και είχε κρυφθεί απαραίτητο να είναι μέσα στην ελληνική μεθόριο, γιατί ήταν ένα μεγάλο διακομιστικό κέντρο. Mm-hmm. Και επίσης ήταν κέντρο πληροφοριών, ήταν γενικά ένα σημαντικός κόμβος για την ελληνική άμυνα. Mm-hmm. Αυτό όμως έκανε την ελληνική άμυνα, και αν το δείτε στο χάρτη θα το καταλάβετε, να ουσιαστικά να εξέχει από την ευθεία τη γενικότερη. Εξήχε δηλαδή κάτω δεξιά, και γι' αυτό λέγανε η εξέχουσα του Αφιών Καραχιστάρ. Σε αυτή την εξέχουσα λοιπόν, κάτω δεξιά, υπήρχαν οι δύο μεραρχίες, η πρώτη και η τέταρτη, που ήταν οι καλύτερες μας τότε, γι' αυτό και τις έβαλαν στο σημείο αυτό. Αλλά ανάμεσα στα δύο υψώματα που κατήχαν υπήρχε ένα μικρό κενό. Αυτό λοιπόν ο Κεμάλ Ατατούρκ, αφού μελέτησε όλη τη μεθόριο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εκεί ήταν το πλέον αδύναμο σημείο της ελληνικής παράταξης. Και εκεί είχε σκοπό να κάνει την τελευταία του επίθεση. Και εδώ πρέπει να πούμε για τους ακροατές μας που μας ακούν ότι και ο τουρκικός στρατός δεν ήταν σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση. Δηλαδή και οι πόροι τους οποίους διέθετε ο Κεμάλ ήταν περιορισμένοι.
1: Μάλιστα.
0: Και όλη αυτή η εξάντληση, δηλαδή και αυτός επί ένα χρόνο που συντηρούσε ένα ολόκληρο στρατό, γιατί και αυτός είχε ισόποσες δυνάμεις απέναντι από τις ελληνικές, και αυτή η στασιμότητα τέλος πάντων, και αυτούς τους είχε εξαντλήσει. Μάλιστα ένας μελετητής της εποχής, έλεγε, ένας Έλληνας στρατηγός, ο Πτολεμαίος Αριγιάννης, έλεγε ότι έτσι όπως είχε πάει το Μικρασιατικό, ήταν ένας αγώνας δρόμου. Και αυτός ο οποίος θα κέρδιζε ήταν αυτός ο οποίος θα έμενε όρθιος ακόμα και με ένα 24ωρο διαφορά από τον άλλον που θα έχει πέσει.
1: Μάλιστα.
0: Είχε εξελιχθεί δηλαδή ο αγώνας σαν ένας αγώνας δρόμου. Ποιος θα κατάφερνε να εξαντληθεί λιγότερο.
1: Ναι.
0: Οπότε και οι Τούρκοι δεν ήταν σε ιδιαίτερα καλύτερη κατάσταση από εμάς. Αλλά και μάλιστα εγώ πιστεύω ότι, όχι εγώ πιστεύω, είναι και γεγονός ότι και αυτοί δεν περίμεναν ότι αυτή η επίθεση θα οδηγούσε σε τόσο εύκολη κατάρρευση τον ελληνικό τομέα. Δηλαδή εκείνη η στιγμή δεν φαινόταν ότι αυτό που θα επακολουθούσε.
1: Μέσα σε αυτό το χρόνο, πέρα από αυτή την εξάντληση έτσι, των ελληνικών δυνάμεων και των τουρκικών, όπως μας είπατε και εσείς ουσιαστικά, ένας αγώνας δρόμου ήταν μια μονομαχία, θα έλεγε κανείς, για το ποιος θα εξαντληθεί πιο γρήγορα.
0: Αυτό ήταν. Ακριβώς.
1: Ναι,

0: για να το ποιος θα εξαλειφθεί πιο γρήγορα, είχαν γίνει άλλες μάχες, είχαν προηγηθεί άλλες μάχες.
1: Ναι, υπήρχαν κάποιες αψιμαχίες. Mm. Καταρχάς καθημερινά υπήρχαν έτσι κάποιες αψιμαχίες με κάποιες δυνάμεις προκάλυψης, αλλά δεν ήταν κάτι σημαντικό.
0: Ναι, ναι.
1: Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι, όπως καταλαβαίνετε, ο Κεμάλ τι έκανε. Στο σημείο που είχε σκοπεύσει να χτυπήσει, δηλαδή μεταξύ πρώτης και τέταρτης μεραρχίας, είχε μαζέψει το άνθος των δυνάμεών του. Mm. Και είχε γίνει μια πολύ μεγάλη μετακίνηση και σε μονάδες στρατού και σε πυροβολικό. Το θέμα είναι ότι αυτή η μετακίνηση γινόταν νύχτα, mm. Έγινε αντιληπτή από τον ελληνικό τομέα, αλλά τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν ήταν πολύ πλημελή σε σχέση με τη συνολική απειλή. Δηλαδή μετακίνησαν, ας πούμε, αν θυμάμαι καλά, δύο συντάγματα στον τομέα, τα οποία ήταν εντελώς ανεπαρκή για το μέγεθος της απειλής και της επίθεσης που σκόπευαν οι Τούρκοι να κάνουν.
0: Μάλιστα. Και όλα αυτά σε αυτή την εξέχουσα του Αφιών Καραχισάρ. Εκεί λοιπόν βρήκαν την αδυναμία των ελληνικών δυνάμεων οι Τούρκοι και χτύπησαν. Έτσι και ως αποτέλεσμα είχαμε την κατάρρευση του μετόπου.
1: Δεν έγινε αμέσως η κατάρρευση. Πρακτικά αυτό που έγινε είναι ότι το μεγάλο χτύπημα το οποίο έγινε στον ελληνικό τομέα προήλθε από το τουρκικό πυροβολικό. Το τουρκικό πυροβολικό ήταν πολύ μεγάλο διαμετρικό. Βασικά είχαν το καλύτερο πυροβολικό της εποχής, το οποίο το είχαν πάρει από τους Ρώσους. Ήταν πολύ ανώτερο του ελληνικού. Είχαν καταφέρει να μεταφέρουν σχεδόν το σύνολο του τουρκικού πυροβολικού απέναντι από τον ελληνικό τομέα, και το μπαράζ των πυρών αυτών πραγματικά κατέστρεψε τις ελληνικές οχυρώσεις. Για να καταλάβετε, σε ένα κρίσιμο ύψωμα οι Έλληνες το εγκατέλειψαν χωρίς μάχη. Μόνο μετά το χτύπημα του πυροβολικού. Το χτύπημα του πυροβολικού επέφερε τρομακτικές απώλειες στον ελληνικό τομέα και προκάλεσε σχεδόν χάος. Ξεκίνησαν οι Τούρκοι λοιπόν να εκμεταλλευτούν το χάος αυτό, αλλά δεν τα κατάφεραν αμέσως. Mm-hmm. Οι Έλληνες, και εδώ πρέπει να μιλήσουμε και για έναν άνθρωπο, τον υποστράτηγο Φράγκου, ο οποίος ήταν ο διοικητής της πρώτης μεραρχίας. Η πρώτη μεραρχία ήταν μόνο με
0: Κύριε Δασκαρόλη, θα κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή σε αυτό το σημείο και θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε κοντά μας.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε, φίλες και φίλοι, για την κατάρρευση του Μικρασιατικού Μετόπου το 1922. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Δασκαρόλης, διδάκτορ σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου. Να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε πριν από τη διακοπή, κύριε Δασκαρόλη.
1: Ναι, εδώ πρέπει να κάνουμε μνήμα σε έναν άνθρωπο, τον υποστράτηγο Φράγκου, ο οποίος ανέλαβε, όταν κατάλαβε την κρισιμότητα της κατάστασης, εκτός ότι ενημέρωσε και τη διοίκηση στη Σμύρνη της στρατιάς, αλλά και τη διοίκηση του πρώτου σώματος στρατού που ήταν στο Αφιόν Καραχισάρ, ανέλαβε ο ίδιος προσωπικά στο πεδίο της μάχης, ανέλαβε ο ίδιος επικεφαλής των δυνάμεων της πρώτης μεραρχίας, που όπως είπα ήταν όλοι αποτελούταν από Θεσσαλούς, και έκαναν μια πολύ πετυχημένη αντεπίθεση και πανεκατέλαβαν κάποια κρίσιμα υψώματα στον ελληνικό τομέα. Αυτό αναζωογόνησε τις ελπίδες τις ελληνικές για, τέλος πάντων, να παραμείνουν, έτσι ώστε η κατάσταση να μην οδηγηθεί σε κατάρρευση, και ήταν μια πραγματικά ηρωική σελίδα της μονομαχίας αυτής, και γενικά γράφτηκαν και σε αυτή την κατάρρευση γράφτηκαν ιστορίες προσωπικού ηρωισμού από πολλούς αξιωματικούς που έπεσαν στο καθήκον. Δεν πρέπει δηλαδή να φανταστούμε ότι ήταν μια κατάσταση στην οποία οι Έλληνες απλά πέταξαν τα όπλα και έφυγαν. Έγινε μια διήμερη μάχη, αρκετά σκληρή, Αλλά αυτό το οποίο προκάλεσε ένα πρόσθετο χάος στον ελληνικό τομέα είναι ότι κατάφερε να διεισδύσει μια ολόκληρη ταξιαρχία τουρκικού υπηκού στα μετόπιστεν του ελληνικού τομέα, που πραγματικά σκόρπισε, τον δρόμο.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή μια πολύ μοιραία κατάσταση η οποία διαμορφώθηκε. Φανταστείτε τώρα να έχεις μια ολόκληρη ταξιαρχία στα μετόπιστεν, εχθρική, και όλα αυτά συντέλεσαν στην κατάρρευση. Δηλαδή από κάποιο σημείο και μετά, αρκετοί στρατιώτες απλά δεν υπάκουαν τους αξιωματικούς. Έχω πολλές φορές ερωτηθεί πώς 220.000 άνδρες δεν στάθηκαν κάπου. Δηλαδή από το Ισκί σε Χίρκιουτάχη, Αφιών Καραχισάρ έφτασαν στη Σμύρνη, χωρίς ενδιάμεση στάση. Η αλήθεια είναι η εξής, ότι αυτό που συνέβη είναι ότι από κάποιο σημείο και μετά οι στρατιώτες δεν υπάκουαν στους αξιωματικούς τους. Και ούτε οι αξιωματικοί μπορούσαν να επαναφέρουν την τάξη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν συνέβη βέβαια σε όλες τις μονάδες, αλλά πρέπει να φανταστούμε ότι συνέβη τουλάχιστον σε πάνω από το μισό του συνόλου του ελληνικού στρατού.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, είναι πολύ μεγάλο το θέμα, αλλά θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα έτσι μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, κύριε Δασκαρόλη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας και σε εσάς.
0: Ήταν κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Γιάννη Δασκαρόλης. Μαζί του συζητήσαμε, διδάκτορ σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου.

Θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, για τον Ερατοσθένη τον Κυρηναίο, έναν από τους μεγαλύτερους σοφούς της αρχαιότητας. Ήταν μαθητής του Καλλίμαχου. Μάλιστα, η πολυπραγμοσύνη του τον έκανε άνδρα καθολικής επιστήμης, φιλόσοφο, γεωμέτρη, ένδοξο εκπρόσωπο της μαθηματικής γεωγραφίας, χρονογράφο, φιλόλογο, ακόμα και ποιητή. Διακρίθηκε μάλιστα ως γεωγράφος και χρονογράφος. Θεωρείται ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που υπολόγισε το μέγεθος της γης και κατασκεύασε ένα σύστημα συντεταγμένων με παράλληλους και με συμβρινούς. Επίσης κατασκεύασε, όπως ο ίδιος θεωρούσε, έναν χάρτη του κόσμου. Ο Ερατοσθένης γεννήθηκε στην Κυρήνη, την σημερινή Λιβύη, το 276 π.Χ. Έζησε και εργάστηκε εκεί, ενώ πέθανε στην Αλεξάνδρεια το 194 π.Χ. Η Αλεξάνδρεια, η πρωτεύουσα της Πτολεμαϊκής Αιγύπτου. Ο Ερατοσθένης σπούδασε στην Αλεξάνδρεια. Το 236 π.Χ. ορίστηκε από τον Πτολεμαίο τον Τρίτο, τον Ευεργέτη, διευθυντής της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, ενός από τα δύο μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της πόλης, διαδεχόμενος τον Ζηνόδοτο. Από το 234 π.Χ. και για περίπου 40 χρόνια διετέλεσε διευθυντής της περίφημης αυτής βιβλιοθήκης και δίδαξε και στο Μουσείο της Αλεξάνδρειας. Ο Ερατοσθένης ο Κυρηναίος έκανε αρκετές σημαντικές συνεισφορές στα μαθηματικά. Ήταν μάλιστα φίλος του σπουδαίου μαθηματικού Αρχιμίδη. Γύρω στο 225 π.Χ. εφήβρε τον σφαιρικό αστρολάβο, τον οποίον χρησιμοποιούσαν Εβραίος μέχρι και τον 18ο αιώνα. Αναφέρεται από τον Κλεομίδη στο περί της κυκλικής του κινήσεως των ουρανίων σωμάτων ότι περίπου στο 240 π.Χ. υπολόγισε την περιφέρεια της γης χρησιμοποιώντας το ύψος του ηλίου κατά το θερινό ηλιοστάσιο σε δύο διαφορετικά γεωγραφικά σημεία που όμως βρίσκονταν στον ίδιο περίπου μεσημβρινό, κοντά στην Αλεξάνδρεια και στην ίσο Ελεφαντίνη, όπου ο ήλιος ήταν στο ζενίθ του ουρανού, κοντά στην Σιήνη. Ο Ερατοσθένης υπολόγισε την περιφέρεια της γης σε 252.000 αλεξανδρινά στάδια. Το αλεξανδρινό στάδιο ισούται με 157,5 μέτρα, οπότε την υπολόγισε σε 39.690 χιλιόμετρα, που είναι ένας πάρα πολύ καλός υπολογισμός, με δεδομένο ότι σήμερα υπολογίζεται σε 40.786 χιλιόμετρα. Είχε πέσει δηλαδή πολύ κοντά στους υπολογισμούς του. Ήταν ο πρώτος που υποστήριξε ότι η Γη είναι μια σφαίρα που βρίσκεται στο κέντρο του σύμπαντος, το οποίο περιστρέφεται με συχνότητα 24 ωρών. Επινόησε επίσης το σύστημα των γεωγραφικών παραλλήλων. Διατύπωσε την υπόθεση ότι είναι δυνατό να ταξιδέψουμε κατά μήκος μιας γεωγραφικής παράλληλου, ξεκινώντας από την Ιβηρία και να φτάσουμε μέχρι και την Ινδία, διαπλέοντας τον Ατλαντικό ωκεανό. Ο Στράβων, ο οποίος διέσωσε και μας μετέφερε αυτή την θεωρία, προσέθεσε μάλιστα ότι στο ταξίδι αυτό ίσως να συναντούσαμε νέα άγνωστα μέρη ξηράς. Ο Ερατοσθένης εφήβρε επίσης και έναν τρόπο υπολογισμού, τον πρώτον αριθμό, γνωστό ως κόσκινο του Ερατοσθένη, και μάλιστα ο όρος γεωγραφία αποδίδεται σε αυτόν, στον Ερατοσθένη τον Κυρηναίο. Πολύ μεγάλη η συμβολή του στη γεωγραφία, όπως είπαμε, και όχι μόνο. Να αναφερθούμε στο κόσκινο του Αριστοτέλη, που βεβαίως έχει να κάνει με τα μαθηματικά.
Στην ουσία είναι ένας απλός αλγόριθμος για την έβρεση όλων των πρώτων αριθμών μέχρι έναν συγκεκριμένο ακέραιο αριθμό. Σαν αλγόριθμος είναι γρήγορος για μικρούς πρώτους κάτω από 10 εκατομμύρια, δημιουργήθηκε από τον Ερατοσθένη. Αν και μάλιστα κανένα από τα έργα του που συνδέονται με τα μαθηματικά δεν μας έχει διασωθεί, το κόσκινο αυτό, το κόσκινο του Ερατοσθένη, αποδίδεται στον ίδιο στην εισαγωγή στην αριθμητική, σε αυτό το έργο δηλαδή του Νικόμαχου. Όσον αφορά τώρα το πείραμά του για την περιφέρεια της γης, που έχει να κάνει με την περιφέρεια της γης, όπως είπαμε, αυτό το πείραμα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ο Ερατοσθένης ουσιαστικά έφτασε πολύ κοντά στην πραγματική τιμή που έχουμε σήμερα. Αυτό το πείραμά του έγινε τον 3ο αιώνα π.Χ. Ήξερε ο Ερατοσθένης ότι κατά το μεσημέρι του θερινού ηλιοστασίου οι ακτίνες του ήλιου στη Σιήνη, στο σημερινό Ασουάν της Αιγύπτου, πέφτουν κάθετα. Και βασισμένος βεβαίως σε αυτή του την γνώση, τοποθέτησε ένα ραβδοειδές αντικείμενο κάθετα στο έδαφος στην Αλεξάνδρεια και μέτρησε τη γωνία μεταξύ του αντικειμένου και των ακτίνων του ηλίου. Επειδή η απόσταση γης ήλιου είναι μεγάλη, οι ακτίνες πέφτουν σχεδόν παράλληλα. Άρα αυτή η γωνία είναι σχεδόν ίση με τη γωνία του κυκλικού τόξου, έτσι θεώρησε ο Ερατοσθένης, Αλεξάνδρειας Σιήνης, και η γωνία που μέτρησε ήταν 7,2 μοίρες. Μετά από όλη αυτή τη διαδικασία και αυτές τις μετρήσεις του Ερατοσθένη, ο ίδιος βρήκε ότι η περιφέρεια της γης είναι μεταξύ 39.000 και 46.000 χιλιόμετρων. Η τιμή που έχουμε βρει σήμερα ως την περιφέρεια της γης ξεπερνά τα 40.000 έτσι, χιλιόμετρα. Και όπως φαίνεται και από όλα αυτά τα πειράματα του Ερατοσθένη, από την περιφέρεια της γης μπορούμε να βρούμε και άλλα έτσι, αποτελέσματα χρησιμοποιώντας την γεωμετρία, μπορούμε κατά προσέγγιση έτσι να βρούμε την ακτίνα της γης. Πολύ σημαντική λοιπόν η συμβολή του Ερατοσθένη του Κυρηναίου στη γεωγραφία και στα μαθηματικά, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι ο ίδιος είχε συγγράψει και ένα σπουδαιότατο έργο περί αρχαίας κωμωδίας, καθώς και μία μυθολογική και μυθιστορηματική ελεγία, την Ηρηγόνη, όπου εκεί αφηγείται τους παλαιούς αττικούς θρύλους που αναφέρονταν στην κόρη του Ικαρίου και πώς με τον σκύλο της μεταμορφώθηκε σε αστερισμό.

0: Τα καρδιακά προβλήματα θα μας απασχολήσουν τώρα, η εμφάνιση καρδιακών προβλημάτων και οι παράγοντες προδιάθεσης για την εμφάνιση αυτών των προβλημάτων που είναι αρκετοί, τι θα πρέπει βεβαίως να προσέχουμε όλοι μας ανεξαρτήτου ηλικίας και βεβαίως και όσοι ενδεχομένως έχουν και έτσι κάποιες παράγοντες που συνδέονται με κληρονομικές αρρώστιες, κληρονομικά νοσήματα και όσον αφορά την καρδιά σε κάθε περίπτωση. Για αυτό το θέμα θα συζητήσουμε αμέσως τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Σπύρο Παπαϊωάννου, επεμβατικό καρδιολόγο, διευθυντή της Δεύτερης Καρδιολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαϊωάννου.
1: Καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές και ακροάτριες. Να είστε καλά. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε. Όντως, τα καρδιακιακά νοσήματα έχουν κάποιους προδιαθεστικούς παράγοντες οι οποίοι είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνοι και είναι, θα έλεγα, σιωπηλοί δολοφόνοι. Αυτά είναι η υπέρταση, είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης, είναι το κάπνισμα, είναι το έντονο στρες το οποίο υπάρχει αλλά δεν εκδηλώνεται άμεσα αλλά σταδιακά μπορεί να προκαλέσει τεράστια θέματα. Και γι' αυτό πρέπει να επεμβαίνουμε στην αντιμετώπιση τους.
0: Σημαντικοί αυτοί οι παράγοντες προδιάθεσης για να εμφανιστούν καρδιακά προβλήματα, όπως είπατε, η υπέρταση, το κάπνισμα, ο ζαχαρώδης διαβήτης, αλλά και το έντονο στρες. Πώς αυτά μπορούμε να τα, αυτούς τους παράγοντες μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε, όσο μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε, κύριε Παπαϊωάννου?
1: Καταρχάς να πούμε ότι όλα αυτά μπορεί να προκαλέσουν πολλά προβλήματα, πολυοργανικά προβλήματα, αλλά ειδικά στην καρδιά, επειδή μπορεί να δημιουργήσουν με το χρόνο αθυρωματικές πλάκες, όπως ακόμα και η υπερλιπιδεμία, η έλλειψη άσκησης, η παχυσαρκία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελέγχουμε την κληρονομικότητα καταρχάς. Δηλαδή, αν στην οικογένειά μας υπάρχουν προβλήματα με καρδιολογικά προβλήματα ή με ανάλογα νοσήματα, π.χ. την αρτηριακή υπέρταση, η οποία είναι ιδιοπαθής, όταν υπάρχει στο περίπου 40 με 50% του πληθυσμού μετά την ηλικία των 50 ετών, προσέξτε το νούμερο, είναι σχεδόν ένα στους δύο πάσχει από αρτηριακή υπέρταση και αυτή είναι η κληρονομική αιτιολογία. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στο ζαχαρώδη διαβήτη, το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην υπερλιπιδεμία. Γενετική και γονιδιακή προδιάθεση μπορεί να συμβεί και στην παχυσαρκία. Άρα λαμβάνουμε καταρχήν υπόψη το DNA και την κληρονομικότητα. Αφού δούμε και πρέπει να κάνουμε έναν έλεγχο, και εδώ να σας πω, επειδή με ρωτάνε πάρα πολλές φορές πότε πρέπει να κάνουμε έλεγχο. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί πρέπει να ελέγχεται με κάποιες εξετάσεις, να ξέρουμε ποιο είναι το αρχικό προφίλ του που υπάρχει. Στη συνέχεια μετά τα 18 χρόνια πρέπει να έχουμε ένα επίσης έλεγχο εργαστηριακό, μικροβιολογικό, και στις γυναίκες αυτό να επιτείνεται μετά την εμμηνόπαυση. Στους άντρες μετά την ηλικία των 30 ετών πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ελέγχους, από τη στιγμή δε που έχουν και μια έντονη δραστηριότητα, διότι με την πάροδο των χρόνων, με την κακή ποιότητα διατροφής που βιώνουμε, με τη ρήπαση την ατμοσφαιρική, έχουμε μια προημότερη εμφάνιση των καρδιακιακών παθήσεων.
0: Πολύ σημαντικός ο έλεγχος, όπως είπατε και εσείς, σε κάθε περίπτωση και από μικρή ηλικία, έτσι, να μην θεωρήσουμε ότι θεωρήσουμε κάπως τα πράγματα ίσως αυτονόητα και ότι όποιος είναι κάτω των 40, ας πούμε, για παράδειγμα, ή κάτω των 50, δεν θα πρέπει να ελέγχεται.
1: Να σας πω από την εμπειρία μου τον τελευταίο χρόνο, το νοσοκομείο στο οποίο εργάζομαι, αντιμετώπισα παιδί 26 χρονών με αποφραγμένες αρτηρίες και έμφραγμα του μυοκαρδίου, ενώ πριν φύγω για κάποιες ολιγοήμερες διακοπές αντιμετώπισα έναν 39 ετών. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω, αυτό που σας είπα, επειδή πλέον ζούμε σε ένα άλλο περιβάλλον, πλέον πάρα πολλές μελέτες ασχολούνται τώρα και είναι αντικείμενο διατριβής η ατμοσφαιρική ρήπανση και η επίδρασή τους στο ενδοθύλιο των αγκείων. Δηλαδή, η επίδραση που μπορεί να έχουν και να προκαλούν οξέα εμφράγματα του μυοκαρδίου και αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Επίσης, η κακή, επαναλαμβάνω, ποιότητα διατροφής μπορεί να προκαλέσει έλλειψη άσκησης. Το έντονο στρες μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση αλκοόλ, να αυξήσει το κάπνισμα, να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες που να προκαλούνται σπασμοί στα στεφανή αγκεία. Και να μην ξεχνάμε ότι πλέον υπάρχει ένα νέο σύνδρομο, το σύνδρομο Μινόκα, που αφορά αποφραγμένες αρτηρίες χωρίς να υπάρχει αθυρωματική νόσο και οφείλονται στο σπασμό των αγκείων. Δηλαδή το αγκείο να κάνει σπασμό επειδή ενεργοποιείται ένα σύστημα που λέγεται συμπαθητικό και να γίνονται εμφράγματα χωρίς βουλωμένες αρτηρίες. Μπαίνουμε δηλαδή σε ένα φαύλο κύκλο, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να ελεγχόμεθα τακτικά, να υπάρχει κάποιος θεράπων ιατρός ο οποίος θα ρυθμίζει την πίεση, να πηγαίνουμε στον διαβητολόγο αν έχουμε ζαχαρώδη διαβήτη. Πρέπει να η χοληστερίνη μας να είναι σε χαμηλά επίπεδα και να προσέχουμε την ποιότητα διατροφής μας. Είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε, να μην ακούγονται σύνθετα. Και εάν έχουμε μια αλληλογισμένη ποιότητα ζωής, ένα καλό lifestyle όπως λέμε τώρα, με άσκηση, φυσική δραστηριότητα, να περπατάμε μισή ώρα τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα, να αποφεύγουμε τις έντονες καταχρήσεις, να έχουμε ένα καλό ύπνο, είναι παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν να αποφευκτούν τέτοιες καταστάσεις.
0: Με έκανε εντύπωση αυτό που τονίσατε σχετικά με την ατμοσφαιρική ρήπανση, κύριε Παπαϊωάννου, και πόσο και αυτή μπορεί να είναι να συμβάλλει στην εμφάνιση καρδιακών προβλημάτων, έτσι, καρδιακών ακριβώς νοσημάτων. Αυτό, όπως είπατε και εσείς, μέσα από έρευνες που έχουν γίνει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, πρόσφατες έρευνες, είναι κάτι που έρχεται ως ένα καινούριο, αν θέλετε, στοιχείο, κάτι που ίσως στο παρελθόν δεν του δίναμε τόσο πολύ μεγάλη σημασία.
1: Πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Όντως έτσι συμβαίνει, δηλαδή τα τελευταία χρόνια και με μελέτες που έχουν γίνει έχει διαπιστωθεί ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση και τα μικροσωματίδια που κυκλοφορούν και η αύξηση του διοξιδίου στην ατμόσφαιρα δημιουργεί φλεγμονώδεις αντιδράσεις στον οργανισμό. Και όταν υπάρχει φλεγμονή στον οργανισμό δημιουργούνται θρομβογενέσεις, δηλαδή υπάρχει αυξημένη τάση δημιουργίας θρόμβων. Τι σημαίνει θρόμβος? Θρόμβος σημαίνει ότι όταν κυκλοφορεί στο αίμα μπορεί να αποφράξει, να κάνει εμβολή μέσα στα αγκεία και να έχουμε ισχυμικό επεισόδιο. Και όταν λέμε ισχυμικό επεισόδιο, αυτό μπορεί να είναι είτε εγκεφαλικό είτε καρδιολογικό. Εκτός από αυτό βέβαια είναι και αυτό που σας είπα, ότι αυξάνεται το οξυδοτικό στρες, δηλαδή αυξάνονται κάποιες ρίζες, εννοού λέγοντα αυτά, μέσα στον οργανισμό που και αυτές μπορεί να προκαλέσουν επιπλέον φλεγμονή. Δηλαδή υπάρχουν αλυσιδωτές βιοχημικές αντιδράσεις μέσα στον οργανισμό που μπορεί να κάνουν αθυρογένεση, αθυρομάτωση, απόφραξη των αρτηριών και να προκαλέσουν προημότερα, ενωρίτερα αλλά και με πολύ πιο έντονο τρόπο φλεγμονώδεις αντιδράσεις που μπορεί να κάνουν εμφράγματα και κεφαλικά. Διότι να μην ξεχνάμε ότι η παθοφυσιολογία, τα γενεσιουργά αίτια και των αποφράξεων των αρτηριών, των στεφανιών, δηλαδή το έμφραγμα, και των αρτηριών του εγκεφάλου μπορεί είναι τα ίδια. Δεν διαφέρει αυτό. Άρα καταλαβαίνετε ότι η ρήπανση της ατμόσφαιρας δημιουργεί ένα σωρό προβλήματα και είναι αιτία που μπορεί να επηρεάσει όλο τον οργανισμό, αλλά εν προκειμένου τώρα για μας, επειδή μιλάμε για το καρδιακιακό, δημιουργεί ένα σωρό τεράστια προβλήματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαϊωάννου, θερμά σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας και για τις συμβουλές σας βεβαίως τις ιατρικές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, πριν καλή δύναμη.
1: Πριν κλείσουμε, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Να μην φοβόμαστε την προσέγγιση στη φαρμακευτική αγωγή και ειδικά στα νέα άτομα με υπέρταση, υπερχοληστερολεμία και ζαχαρόδη διαβήτη. Όσο πιο νωρίς ξεκινάει η θεραπεία, τόσο αποτελεσματικότερα αντιμετωπίζονται αυτοί οι ασθενείς και τόσο πιο γρήγορα μπλοκάρουμε την εξέλιξη της αθυρωματικής νόσου, δηλαδή των βουλωμένων αρτηριών. Και επίσης έναν έξοδο φάρμακο είναι η άσκηση. Μην ξεχνάτε την άσκηση. Καθημερινά, αν είναι δυνατόν, αλλά το λιγότερο 5 φορές την εβδομάδα, μισή ώρα απλό περπάτημα θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαϊωάννου. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Σπύρο Παπαϊωάννου, επεμβατικό καρδιολόγο και διευθυντή της δεύτερης καρδιολογικής κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Πάμε σε μια απαραίτητη διακοπή σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
2: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Σημαντικές τροποποιήσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού Αθηνών σημειώνονται το πρωί εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς Κιάτο παραμένει στο σταθμό Άνω Λιωσίων, ενώ η αμαξοστοιχεία του δρομολογίου Κιάτο Πειραιάς παραμένει στο σταθμό Νέας Περάμου. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, η Hellenic Train έχει διαθέσει λεωφορεία, τα οποία πραγματοποιούν τη μεταφορά τους στα τμήματα όπου δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Από σήμερα, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ξεκινούν στη Σαλαμίνα αυτοψίες στα καμένα σπίτια, προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις που θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Νεκροί είναι ο 55χρονος χειριστής ελληνικής καταγωγής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στη Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Έληξε η προθεσμία των 60 ημερών για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Και ο πρόεδρος Τραμπ, ερωτηθεί σε αν η Αμερικανική κυβέρνηση επιθυμεί την παράτασή της, απάντησε αρνητικά. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε την εκπομπή κάθε μέρα νέα μέρα, την πρωινή εκπομπή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σε στη ρύθμιση του ήχου είναι η Λίνα Φονταρά, στο μικρόφωνο κοντά σας ο Βασίλης Πυρόπουλος. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10.30, φίλες και φίλοι, και περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο βεβαίως θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Πάμε τώρα να δούμε τις δράσεις του Ιδρύματος Ευγενίδου, τις δράσεις που είχαμε όλο αυτό το διάστημα και το καλοκαίρι βεβαίως για παιδιά και εφήβους, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις. Πάντοτε είναι σημαντικό το έργο του Ιδρύματος Ευγενίδου. Για αυτές τις δράσεις, για αυτό το έργο θα μας ενημερώσει αμέσως τώρα η κυρία Αναστασία Βαμβακά, είναι υπεύθυνη επικοινωνίας του Ιδρύματος Ευγενίδου και είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα κυρία Βαμβακά, τι κάνετε?
1: Πολύ καλά, καλή σας ημέρα, καλή ημέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας, που δεχτήκα την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα. Για πείτε μας λοιπόν πώς θα έλεγε κανείς ολοκληρώθηκε έτσι αυτή, αν μπορούμε να το πούμε εντός εισαγωγικών, χρονιά. Έτσι δηλαδή οι δράσεις οι καλοκαιρινές που είχατε και τι θα μπορεί κανείς να αναμένει από Σεπτέμβριο.
1: Χαίρομαι πολύ για το ερώτημά σας, γιατί η αλήθεια είναι πως ήταν μια πάρα πολύ διαφορετική και ιδιαίτερη χρονιά αυτή για το Ίδρυμα Ευγενίδου, καθώς συμπληρώθηκαν 70 χρόνια λειτουργίας του, και αυτό ξέρετε ήταν κάτι το οποίο σαν παρανομαστής ακολουθούσε κάθε δράση μας. Μέσα από τις δραστηριότητες του Ιδρύματος και τις δραστηριότητες που έχουν τα παιδιά, τους εφήβους αλλά και τους ενήλικες, το Ίδρυμα έχει συνδεθεί με γενιές Ελλήνων. Είναι 70 χρόνια. Mm-hmm. Κάπως προσπαθήσαμε μέσα από το σταθερό μας πρόγραμμα, δηλαδή μέσα από τις προβολές μας στο πλανητάριο, μέσα από τις επιδείξεις πειραμάτων, μέσα και από τα εργαστήρια τα οποία πραγματοποιήθηκαν και φυσικά μέσα στο καλοκαίρι και τον Ιούλιο όπως λέτε, μέσα από το σταθερό μας πρόγραμμα ταυτόχρονα να αναπτύξουμε μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα, διαφορετική και λιγάκι αν θέλετε και πιο προωθημένη σε σχέση με τα 70 χρόνια του Ιδρύματος, σαν ένα κομμάτι προσφοράς του Ιδρύματος στην κοινωνία και φέρνοντας σε επαφή με ζητήματα τα οποία άπτονται του σήμερα και θέτουν μικρές παρακαταθήκες για το αύριο. Mm. Αναφέρομαι φυσικά στο συνέδριο που διαπραγματοποιήθηκε μέσα στον Ιούνιο στο Ίδρυμα για τις δεξιότητες, για τις δεξιότητες του αύριο, φέρνοντας συνομιλητές από την Ευρώπη και από την Ελλάδα, και προσπαθήσαμε να κάνουμε έναν διάλογο για το τι δεξιότητες απαιτούνται στο σήμερα, που πρέπει από τώρα να καλλιεργήσουμε για τα επόμενα χρόνια και για τα επόμενες δεκαετίες για τα παιδιά μας. Αυτό ήταν ένα κομμάτι πολύ σημαντικό, αν θέλετε, το οποίο λειτουργεί και σαν προπομπός σε μια εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στο Ίδρυμα, η οποία είναι η τελική εκδήλωση των 70 χρόνων, στο πλαίσιο του εορτασμού των 70 χρόνων του Ιδρύματος, το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε, στο οποίο θα έρθουν να συζητήσουν πολύ μεγάλοι και διακεκριμένοι επιστήμονες από το εξωτερικό, για το πώς μπορεί πλέον η εργασία και η εκπαίδευση, με τι εφόδια πρέπει να έχουν, ώστε να ανταποκρίνονται σε σύγχρονες ανάγκες. Ακούγεται γενικό, αλλά είναι, αν θέλετε, ένα ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή η κοινωνία και η ελληνική κοινωνία, αν θέλετε, σε όλες τις χώρες διαπραγματεύονται σε πάρα πολύ έντονο βαθμό. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα σημαντικό, αν θέλετε, κομμάτι.
0: Αυτό το συνέδριο που έγινε τον Ιούνιο για τις δεξιότητες του αύριο, ένα θέμα σίγουρα έτσι, πολύ σημαντικό. Τι ήταν αυτό που κυριάρχησε, αν θέλετε, τουλάχιστον τι ήταν αυτό που σαν συμπέρασμα θα έλεγε κανείς θα μπορούσε να μείνει λίγο περισσότερο και να μας πείτε τι ήταν αυτό που έμεινε από αυτό το συνέδριο, δηλαδή ενδεχομένως ίσως και κάποια συμπεράσματα ή κάποιες προτάσεις για το μέλλον.
1: Εμείς προσπαθήσαμε ουσιαστικά να φέρουμε όλους τους φορείς, ώστε όλοι οι φορείς στην οποία έχουν θέση πάνω σε αυτά τα ζητήματα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον OECD, όλους τους φορείς, να μπορέσουν να τοποθετηθούν, ώστε το κοινό να έχει επαφή στον κάθε φορέα αυτή τη στιγμή τι συζητάει. Και γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί αυτό είναι, αν θέλετε, και ένα κομμάτι του συμπερασμάτων, ότι η έλλειψη διαλόγου που υπάρχει ή να καθόμαστε όλοι στο κοινό τραπέζι έχει δημιουργήσει και κάποια ζητήματα στο πώς σχεδιάζονται οι στρατηγικές και πολιτικές που πρέπει να υπάρχουν για αυτά τα ζητήματα. Mm. Οπότε σίγουρα ένα συμπέρασμα είναι η ανάγκη συνεργασίας που απαιτείται των φορέων, με μία όμως, αν θέλετε, κοινή στρατηγική στο πώς πρέπει κάποια πράγματα να οργανωθούν. Οπότε, αν θέλετε, σίγουρα αυτό που κράτησα είναι το χαμόγελο όλων ότι ναι, πρέπει να κάτσουμε να συνεργαστούμε και να συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε με αυτή την αρχή. Mm. Με εντυπωσίασαν τα στοιχεία που εντυπωσίασαν γενικά τα στοιχεία που υπήρχαν και υπάρχουν διαθέσιμα και για την Ελλάδα, στις διαφορές που υπάρχουν αναπεριφέρειες, στις διαφορές εκπαίδευσης σε σχέση με τις δεξιότητες των νέων, αναπεριφέρειες, πόσο δυσκολίες υπάρχουν στην περιφερειακή Ελλάδα σε σχέση φυσικά με την πρωτεύουσα. Ζητήματα που πάνω στα οποία πρέπει να τα πάρει η πολιτεία και να σχεδιάσει. Τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα και στο κράτος σε σχέση με το ποιος φορέας είναι αυτός που δίνει και σχεδιάζει τις δεξιότητες. Ότι υπάρχει μια κοινή συνεργασία και υπουργείων και φορέων και πρέπει κάπως όλοι μαζί να σχεδιάσουν αυτό το ψηφιδωτό, γιατί μιλάμε για ένα ψηφιδωτό στο οποίο απαιτούνται επαρκετέρω σχεδιασμό.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό σίγουρα λειτουργήσε, αν θέλετε, λίγο σαν κόλλα μεταξύ όλων αυτών, το οποίο έτσι. Είχε έτσι μια πολύ μεγάλη, έχερε μεγάλη εκτίμηση. Αλλά αυτό είναι μόνο κάτι που ένα από τα γεγονότα του, έτσι, του Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Είχαμε μια πολύ μεγάλη και σημαντική εκδήλωση για την ιστορία του Ιδρύματος, αλλά και μια εξαιρετική εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε με το ΣΕΡΝ, τον Ευρωπαϊκό Επιστημονικό Φορέα, το ΣΕΡΝ, με το οποίο πλέον το Ίδρυμα έχει συνεργασία, υπογράψαμε και μνημόνιο συνεργασίας για μια ομπρέλα δράσεων. Και διακεκριμένοι επιστήμονες του ΣΕΡΝ ήρθαν στην Ελλάδα και συζητήσαμε μαζί με τα μέλη του Ιδρύματος Ευγενίδου, με την επιστημονική ομάδα του Ιδρύματος Ευγενίδου, για ζητήματα και εκεί δεξιοτήτων, γιατί η μεγάλη ευρωπαϊκή κολυφή αυτή τη στιγμή αναζητούν εξειδικευμένους εργαζόμενους και την ανάγκη για εξειδικευμένες δεξιότητες και πόσο σημαντικό είναι να δένεται η επιστημονική κοινότητα με την τεχνική κοινότητα. Και πόσο μεγάλα αυτά τα μεγάλα σπουδαία έργα της επιστήμης, από πίσω υπάρχουν χιλιάδες τεχνικοί για να τα φέρουν εις πέρας, να φέρουν εις πέρας αυτά που ονειρεύονται οι επιστήμονες. Μια τέτοια συζήτηση λοιπόν πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα του Ιδρύματος Ευγενίδου, στο πλαίσιο των 70 χρόνων. Και είναι, αν θέλετε, από τις δράσεις που σας ανέφερα, έτσι λιγάκι ξεχωριστές, γιατί δίνουν και μια παρακαταθήκη για το επόμενο διάστημα.
0: Για τα παιδιά και τους εφήβους, ποιες ήταν οι δράσεις έτσι, του Ιδρύματος, έτσι, το σταθερό πρόγραμμα, αν θέλετε, και κάποιες έτσι δράσεις ίσως λίγο πιο, πώς να το πούμε, μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αυτό που παρατηρήσατε εσείς από τα παιδιά δηλαδή.
1: Το ενδιαφέρον ήταν ότι και αυτές οι δράσεις αφορούν τα παιδιά και τους εφήβους, με έναν διαφορετικό βέβαια τρόπο, αφορούν το ίδιο κομμάτι της ζωής τους. Όπως σας είπα, το Ίδρυμα συνέχισε κανονικά την πάτα έτσι, καινοτόμα δραστηριότητά του με τις παραστάσεις του Πλανηταρίου, 9 παραστάσεις, με science show αφιερωμένα στο ανθρώπινο σώμα, αφιερωμένα στο ταξίδι στο γαλαξία μας, ειδικά εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν όλο αυτό το διάστημα που είχαν κάνει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και την πληροφορική για τα παιδιά. Σας μιλάω τώρα για ένα πρόγραμμα καθημερινό. Τουλάχιστον μόνο οι παραστάσεις του Πλανηταρίου ήταν 10, οι οποίες συνεχώς προβαλόταν. Και αν θέλετε, είχε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι φέτος, ειδικά το καλοκαίρι, ήρθε κόσμος, έδωσε το παρόν. Δεν είχε μια, θέλετε, κλασική εικόνα καλοκαιριού, δεν αναφέρομαι στον Αύγουστο, όπου ο κόσμος σιγά σιγά κλιμακώνεται προς την αποχώρησή του.
0: Λόγω διακοπών και τα λοιπά, είναι περίοδος
1: των διακοπών. Είδαμε κόσμο να έρχεται στο Ίδρυμα να βλέπει τις παραστάσεις του Πλανηταρίου, να συμμετέχει σε τα science show και στην υπέροχη διαδραστική έκθεση επιστήμης και τεχνολογίας. Το οποίο αυτό ήταν έτσι ένα πολύ όμορφο κομμάτι για αυτό το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε ίσως να λέγαμε δύο λόγια πολύ σύντομα και για το τι σχεδιάζεται από Σεπτέμβριο.
1: Φυσικά, γιατί θα έχουμε και νέες παραστάσεις στο Πλανητάριο, εξαιρετικές παραστάσεις, οι οποίες θα είναι ένα ανανεωμένο πρόγραμμα. Ανανεωμένο πρόγραμμα θα είναι και στις επιδείξεις πειραμάτων το οποίο θα έχουμε, το οποίο αυτό θα είναι στο σταθερό πρόγραμμα του Ιδρύματος και τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα. Οπότε σίγουρα αξίζει κάποιος να δει το πρόγραμμά μας για να δει και τις νέες προτάσεις που θα κάνουμε. Αλλά στο πλαίσιο έτσι, των ειδικών εκδηλώσεων στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή και Σάββατο, το Ίδρυμα Ευγενίδου θα πραγματοποιήσει ένα φεστιβάλ επιστήμης. Είναι έτσι από τις πρώτες φορές που το πραγματοποιούμε, μια πολύ μεγάλη κλίμακα, θα είναι ελεύθερο για το κοινό. Θα έχουμε πάρα πολλές δράσεις από διαστημικές ξεναγήσεις, όπως αναφέρουμε, όπου ο διευθυντής του Πλανηταρίου θα μας ξεναγεί στο διάστημα και θα μας κάνει ένα ταξίδι έξω από την Γη και θα μας περιγράφει τι παρατηρούμε, από εξαιρετικά science show, από κυνήγι θησαυρού. Πραγματικά έχουμε προσπαθήσει να βάλουμε όλο το κομμάτι της διασκέδασης που οφείλει να έχει η επιστήμη ελεύθερα και δωρεάν για το κοινό μας, σε δύο μέρες με πάρα πολύ επιστημονικό παιχνίδι και πάρα πολύ διασκέδαση. Οπότε σίγουρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, πιστεύουμε. Και είναι και πολύ κοντά. Με το που ξεκινήσουν λίγο τα σχολεία, δύο εβδομάδες μετά, το Φεστιβάλ Επιστήμης θα είναι εκεί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κυρία Βαμβακά, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για όλες αυτές τις δράσεις πολύ ενδιαφέρουσες του Ιδρύματος Ευγενίδου. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και εσείς.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Αναστασία Βαμβακά, υπεύθυνη επικοινωνίας του Ιδρύματος Ευγενίδου.

0: πάμε τώρα να μοιραστούμε μια συνταγή καλοκαιρινή, μια συνταγή έτσι σαλάτας καλοκαιρινής ουσιαστικά, που είναι βεβαίως μια ξεχωριστή, θα έλεγε κανείς, επιλογή, όχι μόνο για συνοδευτικό στο καθημερινό μας γεύμα, αλλά ίσως και για κυρίως έτσι πιάτο, θα μπορούσε κανείς να πει. Υπάρχει και αυτή η άποψη, αυτή η τάση. Κάποιοι επιλέγουν μια σαλάτα ελαφριά, έτσι τις περισσότερες φορές, με λαχανικά της εποχής του καλοκαιριού, μια σαλάτα εποχής θα λέγαμε, καλοκαιρινή, και θα μας δώσει έτσι μια τέτοια συνταγή ξεχωριστή σήμερα ο κύριος Χρήστος Πρόικος, που είναι κοντά μας. Ο κύριος Πρόικος είναι ειδικός σε θέματα γαστρονομίας και κρασιού. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόικε, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Σπυρόπουλε, δόξα τω Θεώ, όλα καλά εσείς?
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα, για να μας δώσετε μια συνταγή μιας καλοκαιρινής σαλάτας. Τι μπορεί να περιλαμβάνει αυτή η καλοκαιρινή σαλάτα? Για πείτε μας λοιπόν από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου, την καλημέρα μου στους ακροατές σας, και όντως σήμερα θα δώσουμε μια συνταγή μιας εξωτικής καλοκαιρινής σαλάτας με αρμύρα, το οποίο είναι κάτι το εξαίσιο και αυτή την εποχή υπάρχει παντού, μπορούμε να το βρούμε παντού στην Ελλάδα, ροδάκινα, κατοίκι δομοκού και κάποια special μπαχαρικά, θα το έλεγα, για να ανεβάσουμε τη γεύση και κάποια άλλα υλικά της σαλάτας.
0: Μάλιστα. Αυτά τα υλικά έτσι τώρα, αρμύρα, ροδάκινα, κατοίκι δομοκού, πώς δένουν μεταξύ τους, θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει ακούγοντάς μας.
1: Πώς δένουν μεταξύ τους, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, υπάρχει το γλυκό, υπάρχει το ξινό και η οξύτητα από το τυρί. Υπάρχει η υπέροχη γεύση αυτού του ελάχιστα αρμυρού από την αρμύρα. Τα μπαχαρικά δίνουν τη θερμότητα και κάποια άλλα υλικά που θα βάλουμε επίσης θα δέσουν τελείως τη σαλάτα μας και, όπως προαναφέρατε, θα την κάνουν επίσης ένα πλήρη γεύμα, γιατί τώρα είναι καλοκαίρι, κάνει ζέστη και θα ήταν πάρα πολύ καλό και σωστό να τρώμε περισσότερο τέτοιου είδους σαλάτες, αφού υπάρχουν πληθώρα στην Ελλάδα αυτά τα υλικά, ώστε να μπορούμε να παίρνουμε και τους λεγόμενους ηλεκτρολίτες και έτσι να μην υπάρχει αφυδάτωση στο σώμα μας αυτή την εποχή λόγω της μεγάλης ζέστης που επικρατεί.
0: Μάλιστα. Και είναι υλικά αυτά τα οποία μας είπατε που τα βρίσκουμε έτσι αυτή την περίοδο του καλοκαιριού, βρισκόμαστε στον Αύγουστο. Νομίζω ειδικά και, έτσι και τα ροδάκινα και η αρμύρα είναι υλικά εποχιακά, θα λέγαμε, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος?
1: Βέβαια. Είναι υλικά εποχιακά και είναι σε πληθώρα. Δηλαδή ο Αύγουστος είναι ένας πλούσιος μήνας σε ό,τι αφορά το να βρεις αυτά τα υλικά παντού, στις αγορές, στα σούπερ μάρκετ, στις υπαίθριες αγορές και οπουδήποτε.
0: Μάλιστα. Για να ξεκινήσουμε έτσι λίγο με την συνταγή και με την εκτέλεσή της. Ναι.
1: Να ξεκινήσουμε και να δώσουμε πρώτα τα υλικά για την βάση και τη σαλάτα μας. Λοιπόν, το πρώτο μας βασικό υλικό είναι να βρούμε την αρμύρα. Ένα μικρό μάτσο, καθαρισμένη λίγο από τα χοντρά κοτσάνια. Μπορούμε να τη βρούμε παντού αυτή την εποχή. Δύο αγγούρια, λίγο μικρότερα, δεν χρειάζεται να είναι μεγάλα σε μέγεθος, κομμένα σε λεπτές ροδέλες. Το επαναλαμβάνω αυτό, θα ξαναπούμε τη συνταγή. Ντοματίνια, ένα κεσεδάκι, αυτά τα τσέρι, τα ωραία, τα ντοματίνια κομμένα στη μέση. Ροδάκινα, δύο όριμα ροδάκινα κομμένα σε φέτες. Το τυρί μας, 120 γραμμάρια περίπου κατοίκι δομοκού, ή αν δεν βρούμε επίσης γίνεται η παραλλαγή με 120 γραμμάρια μανούρι, το οποίο μπορεί να είναι σπασμένο σε κομμάτια. Κολοκυθόσπορος, 1/4 του κλιτζανιού, τυμμένο και αλατισμένο. Το ψήσιμο θα το κάνουμε εμείς, θα αναφέρω πώς. Και επίσης χρειαζόμαστε ένα μικρό κόκκινο κρεμμύδι, το οποίο θα το κάνουμε μία γρήγορη πίκρα. Και επίσης χρειαζόμαστε ένα μικρό κόκκινο κρεμμύδι, το οποίο θα το κάνουμε μία γρήγορη πίκλα. Είναι πολύ εύκολο αυτό.

0: ένα τέταρτο του κουταλιού του γλυκού. Το μπαχάρι All Spice ή Πιμέντο είναι ένα μπαχαρικό που παρασκευάζεται από τα αποξηραμένα μούρα ενός φυτού γνωστού ως Πιμέντα Ντιόικα, το οποίο ανήκει στην οικογένεια της μυρτιάς. Η γεύση αυτού νου φέρνει στο μυαλό κανέλα, γαρίφαλο, μοσκοκάριδο και πιπέρι.
1: Μάλιστα.
0: Πιπέρι καγέν, 1/8 του κουταλιού του γλυκού, δηλαδή στη μύτη, ίσα ίσα μία πρέζα. Ζάχαρη, μισό κουταλάκι του γλυκού. Και αλάτι, μισό κουταλάκι του γλυκού επίσης.
1: Μάλιστα. Πώς τώρα θα εκτελέσουμε αυτή τη συνταγή? Αναφερθήκαμε στα υλικά, που είναι αρκετά, είναι αλήθεια. Έχουμε και αγγούρι και ντοματίνια, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που μας είπατε. Πάρα πολλά μπαχαρικά, έχουμε και κολοκυθόσπορο. Πώς την εκτελούμε σιγά σιγά, ποια είναι τα βήματα εδώ?
0: Θα περάσουμε τώρα στις οδηγίες εκτέλεσης. Ακούγονται πολλά τα υλικά, ναι. Δεν είναι μεν, όταν θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη σαλάτα μας, θα δούμε ότι τελικά ακούγονται βέβαια πολλά έτσι τώρα σε κάποιον που την ακούει πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όμως. Λοιπόν, οι οδηγίες εκτέλεσης είναι ως εξής. Ζεματίστε τα χόρτα, την αρμύρα δηλαδή. Βράστε νερό σε μία κατσαρόλα. Ρίξτε την καθαρισμένη αρμύρα και βράστε μόνο για 2-3 λεπτά. Το επαναλαμβάνω. Την αρμύρα, όχι παραπάνω βράσιμο. Μόνο για 2-3 λεπτά. Τραγγίξτε τα αμέσως και ρίξτε τα σε παγωμένο νερό με παγάκια. Αυτό θα βοηθήσει να διατηρηθεί η υφή τους και το χρώμα τους. Στη συνέχεια, τραγγίξτε τα επίσης πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, έχουμε κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία μας με τον κύριο Χρήστο Πρόικο. Θα προσπαθήσουμε έτσι να το λύσουμε, να τον έχουμε και πάλι κοντά μας. Μας έδινε αυτήν την πολύ ωραία έτσι και ξεχωριστή συνταγή αυτής της καλοκαιρινής σαλάτας με αρμύρα, ροδάκινα, κατοίκι δομοκού και πολλά μπαχαρικά, αυτά τα βασικά υλικά. Βεβαίως περιλαμβάνει αυτή η συνταγή και αγγούρι και ντοματίνια και κολοκυθόσπορο. Είναι κοντά μας από ό,τι με πληροφορούν ο κύριος Πρόικος. Ναι, κύριε Πρόικο, σας ακούμε. Δεν είναι ακόμη κοντά μας. Δεν τον έχουμε έτσι πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Πρόικο. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στην επικοινωνία μας. Ιδιαίτερη αυτή η συνταγή πάντως και με υλικά εποχιακά, όπως τονίσαμε με τον κύριο Πρόικο, το τόνισε και αυτός, με αυτά τα χόρτα. Ναι, κύριε Πρόικο, μας ακούτε?
0: Ναι.
1: Ωραία,
0: ναι, βεβαίως,
1: για να συνεχίσουμε. Ναι, ναι.
0: Έπεσε
1: γραμμή, ναι. Σας ακούμε.
0: Συγγνώμη για τους ακροατές μας.
1: Σας ακούμε.
0: Ναι, λοιπόν, είπαμε ότι το κόκκινο κρεμμύδι το περνάμε και το κάνουμε μια γρήγορη πίκλα σε λάιμ, ζάχαρη και αλάτι. Και στη συνέχεια θα κάνουμε το εξωτικό dressing. Θα φτιάξουμε το εξωτικό dressing, το οποίο είναι χυμός lime, ελαιόλαδο, φρέσκος κόλιανδρος, σκόρδο μια σκελίδα λιωμένη, φρέσκο ginger, πιπερόριζα και το μπαχάρι all spice μαζί με το πιπέρι καγέν, τη ζάχαρη και το αλάτι. Όλα αυτά τα χτυπάμε σε ένα shaker και έχουμε ετοιμάσει ήδη το dressing μας, το οποίο είναι έτοιμο. Αρωματίζουμε τους σπόρους σε ένα μικρό τηγάνι σε μέτρια φωτιά, σοτάρι τους κολοκυθόσπορους με λίγες σταγόνες ελαιόλαδο, μια πρέζα μπαχάρι και μια πρέζα καγέν για 1-2 λεπτά μέχρι να βγάλουν τα αρώματά τους και αυτό φτάνει. Πάμε να περάσουμε στη σύνθεση της σαλάτας. Σε μια μεγάλη σαλατιέρα απλώστε την αρμύρα και προσθέστε από πάνω τις ροδέλες αγγουριού, τα ντοματίνια και τις φέτες ροδάκινου. Προσθέτουμε το τυρί και τα πικλαρισμένα κρεμμύδια, τα σκορπίζουμε στη σαλάτα μαζί με τους αρωματισμένους κολοκυθόσπορους και στη συνέχεια, αν έχουμε κατοίκιο δομοκού, το προσθέτουμε σε μικρές κουταλές διάσπαρτα στην επιφάνεια ή το μανούρι. Περιχύνουμε με το εξωτικό dressing και σερβίρουμε αμέσως. Αυτό βέβαια, αν κάποιοι θέλουν ή όχι, εγώ θα πρότεινα να βρούνε ένα πάρα πολύ καλό ξινόμαυρο, το οποίο έχει κάποια οξύτητα και έτσι ισορροπεί στις γεύσεις του ξινού, του γλυκού που υπάρχει μέσα στη σαλάτα, του αλμυρού και δημιουργεί έτσι μια τέλεια ισορροπία ώστε να απολαύσουν αυτή τη σαλάτα.
1: Μάλιστα. Θα έλεγε κανείς πλήρες γεύμα αυτή η σαλάτα που μας δώσατε.

0: Κύριε Πρόεδρε, και αυτή η συνταγή αυτή της εξωτικής καλοκαιρινής σαλάτας, πραγματικά και με το τυρί και με όλα τα άλλα υλικά.
1: Και με τα άλλα υλικά μας δίνει και την απαραίτητη πρωτεΐνη από το τυρί επίσης, και δεν χρειάζεται, όπως είχατε πει και εσείς, να είναι κάτι το βαρύ. Είναι λίγο πιο ελαφρύ αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή. Έτσι μπορούμε να κινηθούμε και πιο άνετα. Δεν χρειάζεται να βαριστομαχιάσουμε, να φάμε κρέας ή κάτι άλλο τηγανιτό πάρα πολύ βαρύ. Και αυτή η σαλάτα, θα έλεγα, είναι ιδανική.
0: Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Πρόεδρε, για αυτήν την συνομιλία σήμερα, για τη συνταγή που μας δώσατε, την ξεχωριστή και ιδιαίτερη. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε, καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.

Και με αυτή την συνταγή από τον κύριο Χρήστο Πρόικο, ειδικό σε θέματα γαστρονομίας και κρασιού, ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή, η πρωινή εκπομπή του 89,5, κάθε μέρα νέα μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Λίνα Φονταρά, στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Ευχές από όλους μας για μια όμορφη μέρα. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ο Επίσκοπος ως Προεστός της Ευχαριστίας». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στην τιμητική εκδήλωση επί τη 60 ετηρίδη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Πατρών κυρίου Νικοδήμου στην Διακίδιο Σχολή των Πατρών στις 15 Πρώτου 1999.

γιατί είναι απαραίτητη η έννοια της εικόνας στη Θεία Ευχαριστία. Ο Άγιος Νικηφόρος ο ομολογητής και ο Άγιος Θεόδωρος ο σπουδίτης δίνουν στην εικόνα το προβάδισμα έναντι του λόγου για δύο κυρίως λόγους. Ο ένας είναι ότι ο λόγος μπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις, ενώ η εικόνα δυσκολότερα. Ο άλλος, ο και κυριότερος κατά αυτούς, είναι διότι η εικόνα προσεγγίζει περισσότερο προς το εσχατολογικό όραμα. Γι' αυτό και η θέα της εικόνας του Χριστού αποτελεί πρόγευση της εσχατολογικής θέας. Ή της ου προσκυνεί την εικόνα του Σωτήρος Χριστού, μη ήδη εν τη δευτέρα παρουσία την τούτου μορφήν. Αν δεν έχουμε έννοια εικόνας, τότε δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πως η Βασιλεία του Θεού μπορεί να μας προσεγγίσει διαμέσου της ιστορίας. Παραμένουμε εγκλωβισμένοι στην ιστορία, σε αυτό που βλέπουμε με τις αισθήσεις μας. Ο επίσκοπος είναι για μας ο κύριος Τάδε με τις ιδιότητες της ατομικής υπάρξεώς του, καλές ή κακές, χωρίς να μπορούμε να αναχθούμε διαμέσου του προς τη Βασιλεία. Η επικοινωνία μας με το Θεό παρακάμπτει έτσι τον άνθρωπο και πραγματοποιείται μέσω της φαντασίας. Ο πιστός που πηγαίνει στη Θεία Ευχαριστία και κλείνει τα μάτια του ή διαβάζει το βιβλίο της Θείας Λειτουργίας, επικοινωνεί μάλλον, νομίζει πως επικοινωνεί, νοερά με το Θεό και θεωρεί τους ανθρώπους δίπλα του εμπόδιο στην επικοινωνία του αυτή. Ο άνθρωπος αυτός θα μπορούσε κάλλιστα να καθίσει στο σπίτι του και να προσευχηθεί νοερά. Τώρα μάλιστα έχει στη διάθεσή του και την ραδιοφωνική ή τηλεοπτική μετάδοση της Θείας Λειτουργίας, χωρίς να ενοχλείται από το διπλανό του ή να σκανδαλίζεται από το λειτουργό.

Η εικόνα μας προσφέρει παραδόξως τόσο μια καταξίωση της ιστορίας και του πλησίον μας, όσο και μια υπέρβαση και αναφορά του στη Βασιλεία του Θεού. Η θεώρηση του Επισκόπου ως εικόνος του Χριστού έχει σπουδαίες συνέπειες στον τρόπο με τον οποίο τελεί τη Θεία Λειτουργία. Εκτός από την αμφίεση για την οποία ήδη έγινε λόγος, υπάρχουν μέσα στο τυπικό της τελέσεως της Θείας Λειτουργίας από τον Επίσκοπο σημαντικά στοιχεία που εικονίζουν την έλευση και εγκαθίδρυση της Βασιλείας του Θεού διαμέσου της Θείας Ευχαριστίας. Θα περιοριστώ σε μερικά από αυτά. Πρώτον, η είσοδος του Επισκόπου. Στις αρχαίες λειτουργίες, η είσοδος αυτή ταυτίζεται με τη λεγόμενη μικρά είσοδο. Πριν από αυτή, ο Επίσκοπος δεν ευρίσκεται στο ναό. Ενεδύεται τα άμφια του στο σκευοφυλάκιο και εισέρχεται στο ναό όπου τον ανέμενε ο λαός για να τον υποδεχτεί ως τον ίδιο το Χριστό. Εντεύθεν και η ψαλμωδία «Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό», συνοδευόμενη προφανώς από μία προσκύνηση του λαού προς τον εικονίζοντα των Χριστών αρχιερέα. Σήμερα η συνήθεια των επισκόπων μόνον στην Ελλάδα και στην Κωνσταντινούπολη ευτυχώς να ενδύονται τα άμφια των εντός του ιερού βήματος γελιοποιεί, αν δεν εξαφανίζει την έννοια της εισόδου, αφού ο επίσκοπος ξαναμπαίνει εκεί που ήδη είχε εισέλθει. Τούτο συντελεί στην απώλεια του εικονισμού του Χριστού ως ερχομένου στον κόσμο, όπως την έβλεπεν ο Άγιος Μάξιμος, ο Άγιος Γερμανός και άλλοι. Δεύτερον, η εγκατάσταση του Επισκόπου εις το σύνθρονον, βασική όπως είδαμε εικόνα του εσχατολογικού Χριστού, στην οποία τόσο πολύ επέμειναν οι πατέρες που ερμήνευσαν τη Θεία Λειτουργία. Και αυτό τίνει να τονίσει. Σημειωτέων ότι μόνο ο τοπικός επίσκοπος κάθεται στο σύνθρονόν του, διότι μόνον αυτός είναι κεφαλή της συγκεκριμένης τοπικής εκκλησίας.

το κήρυγμα του λόγου μόνον ευθύς μετά τα αναγνώσματα, διότι όπως εξηγεί ο Άγιος Μάξιμος, μετά τα αυτά όλα πλέον συντελούνται στα έσχατα, στη Βασιλεία του Θεού, όπου το κήρυγμα είναι αδιανόητο. Και αυτό δυστυχώς πολύ συχνά πλέον καταστρατηγείται και έτσι ανατρέπεται η έννοια της ευχαριστίας ως εικόνα της Βασιλείας. Τέταρτον, η μεγάλη είσοδος αποδεικνύει ότι ο Επίσκοπος είναι εικόν Χριστού, διότι μόνον αυτός δεν λαμβάνει μέρος στην ιεράν πομπή των τιμίων δώρων και αναμένει πρώτης Αγίας Πύλης για να τα παραλάβει. Είναι άκρο σημαντική αυτή η λεπτομέρεια, όταν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι στην αρχαία εκκλησία ο Επίσκοπος δεν επλησίαζε καθόλου στην πρόθεση και δεν μετείχε στην προσκομιδή όπως συμβαίνει σήμερα. Ως εικόν Χριστού παραλαμβάνει τα δώρα δια να τα αναφέρει εις το θρόνο του Θεού και να τα αγιάσει. Πρόκειται για μία κατεξοχήν χριστολογική πράξη.

η ευχή της αναφοράς, η οποία αρχίζει με το «ευχαριστήσομαι το Κυρίο» και τελειώνει με τα δίπτυχα, λέγεται όλη από τον Προεστώτα Επίσκοπο, διότι είναι ενιαίο και αδιάσπαστον όλων. Τα δίπτυχα, που αποτελούσαν άλλοτε ουσιαστικό στοιχείο της Θείας Λειτουργίας, είναι διπλά, των κεκοιμημένων και των ζώντων, και των μεν κεκοιμημένων έχουν επικεφαλής την Παναγίαν, εξαιρέτως το δε ζώντων των Προεστώτα Επίσκοπων εν πρώτης. Το σημείο αυτό αποδεικνύει ότι χωρίς το μνημόσυνο του Επισκόπου η ευχαριστία είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος. Πρόκειται για το πλέον κέριο στοιχείο που αναδεικνύει τη Θεία Ευχαριστία, επισκοποκεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας. Όλοι οι ζώντες αναγνωρίζουν με αυτόν τον τρόπο ως κεφαλή τους εν πρώτης τον Επίσκοπο. Γι' αυτό και ενέχει αποφασιστική σημασία για την εγκυρότητα της Θείας Ευχαριστίας η ορθή μνημόνευση τη στιγμή εκείνη του κανονικού Επισκόπου ή εκείνου ο αν αυτός επιστρέψει, κατά τη φράση του Αγίου Ιγνατίου. Όταν της Θείας Λειτουργίας προείσταται αρχιερεύς, αναγιγνώσκονται τα δίπτυχα με τα ονόματα των κεφαλών όλων των ανατινικουμένων εκκλησιών, μετά των οποίων ευρίσκεται σε ευχαριστιακή κοινωνία. Τούτο είναι σημαντικό και κακώς, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έχει πλέον περιοριστεί μόνο κατά τις μεγάλες πανήγυρες, διότι το νόημά του δεν είναι τελετουργικό, αλλά βαθύτατα εκκλησιολογικό.

Με αυτό δηλώνεται ότι κάθε θεία ευχαριστία ή υπό τον επίσκοπον ούσα δεν είναι αληθινή και έγκυρη αν δεν αποτελεί κοινωνίαν με την ευχαριστία όλων των άλλων τοπικών εκκλησιών. Ο επίσκοπος ως προεστός της τοπικής ευχαριστίας αποτελεί κρίκον ενότητος της εκκλησίας αυτής με όλες τις ανά των κόσμων εκκλησίες. Ο επίσκοπος δεν είναι μόνον το κέντρο ενότητας της δικής του τοπικής εκκλησίας, αλλά και ο κρίκος που συνδέει μεταξύ τους όλες τις τοπικές εκκλησίες σε μία ανά την οικουμένη εκκλησία. Για το λόγο άλλωστε αυτό και υπάρχει το συνοδικό σύστημα στην εκκλησία, στο οποίο μετέχουν μόνον επίσκοποι. Πρόκειται για ένα σύστημα ενότητας όλων των τοπικών εκκλησιών διαμέσου των προεστώτων της Θείας Ευχαριστίας κάθε εκκλησίας. Έτσι, εμέσως, κάθε σύνοδος αποτελεί ευχαριστιακό γεγονός, έκφραση της μιας ανά την οικουμένη Θείας Ευχαριστίας. Στο σημείο αυτό, της εκφωνήσεως δηλαδή των διπτύχων, πρέπει να σημειωθεί ότι τούτο αποτελεί σημείο ουσιαστικό της ευχαριστίας, διότι έχει σχέση με την ευχαριστία ως ανάμνηση, ως μνημόσυνο ενώπιον του θρόνου του Θεού στη Βασιλεία Του. Την ώρα εκείνη της φρικτής αναφοράς, ο λειτουργός μνημονεύει όλων εκείνων νεκρών και ζώντων, τους οποίους η Εκκλησία θέλει να θυμηθεί ο Θεός στη Βασιλεία Του. Μνήστητι, Κύριε, τούτον ή εκείνων των προσώπων. Για το λόγο αυτό, ορθώς ο Σεβασμιότατος Άγιος Πατρών, ο τιμόμενος απόψε, εισηγείται να απαλληφθεί από τα δίπτυχα η φράση «πολλά τα έτη», η οποία παρίσφρησε προφανώς εξ επιδράσεως των αρχιερατικών φημών. Πρόκειται για σημαντική πρόταση, η οποία ελπίζω να ληφθεί υπόψη από όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες πρωτοστατούντος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Δεν θα αναφερθούμε σε άλλες πτυχές της Θείας Λειτουργίας οι οποίες καταδεικνύουν τη θέση του Επισκόπου στη Θεία Ευχαριστία. Θα μπορούσε να αναφέρει κανείς πολλές λεπτομέρειες λειτουργικές, σημαντικές από εκκλησιολογικής απόψεως. Το γεγονός ότι ο ιερεύς, όταν πρόκειται να τελέσει τη Θεία Ευχαριστία, λαμβάνει καιρόν, όχι μόνο από τις ιερές εικόνες του εικονοστασίου, αλλά και από τον θρόνο του Επισκόπου, έστω και αν αυτός είναι κενός, έτσι τουλάχιστον έκαναν οι παλαιοί ιερείς, και ότι δεν μπορεί να τελέσει τη Θεία Ευχαριστία παρά επάνω σε αντιμήνσιο υπογεγραμμένο από τον Επίσκοπο της τοπικής εκκλησίας. Όλα αυτά, μαζί με το μνημόσυνο του Επισκόπου την ώρα της αναφοράς, μαρτυρούν ότι και όταν ακόμα δεν λειτουργεί ο Επίσκοπος, αυτός είναι το κέντρο της Θείας Ευχαριστίας.

Σεβασμιότατη και αγαπητή αδερφή, ο αιών ο οποίος δει έχει χαρακτηριστεί ως αιώνας της εκκλησιολογίας. Πράγματι πολλές μελέτες έχουν γραφεί για την εκκλησία στην εποχή μας, αλλά η εκκλησιολογική συνείδηση ακόμα και των Ορθοδόξων έχει πολύ ανάγκη καλλιέργειας. Στην ομιλία μου αυτή θέλησα να υπογραμμίσω ιδιαιτέρως το βαθύτερο νόημα του λειτουργικού τυπικού σε ό,τι αφορά στη θέση του Επισκόπου εν τη Θεία Ευχαριστία. Συνηθίζουμε να θεωρούμε το τυπικό ως κάτι δευτερεύον, αλλά στην Εκκλησία μας, την Ορθόδοξη, δεν υπάρχουν τύποι και τυπικό χωρίς βαθύ εκκλησιολογικό περιεχόμενο. Το λειτουργικό μας τυπικό πηγάζει από την θεολογική συνείδηση της Εκκλησίας μας. Δεν είναι νεκρόν γράμμα ούτε τυπολατρία. Ο σεβασμός του αποτελεί καθήκον εισάξιο προς το σεβασμό που οφείλουμε προς τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Ο τιμόμενος απόψε ιεράρχης, ως πιστός τηρητής και διδάσκαλος του λειτουργικού τυπικού και υποδειγματικός προεστός της Θείας Ευχαριστίας, συνεχίζει τη μακράν παράδοση της Εκκλησίας μας, η οποία έχει τις καταβολές της στην Ορθόδοξη Εκκλησιολογία. Του οφείλουμε χάριτας δια τούτο, καθώς και δια την όλη πλουσιότατη εκκλησιαστική διακονία του, την οποία ευχόμεθα να συνεχίσει επί έτη ακόμα πολλά μαζί με την συνεισφορά του στα γράμματα, η οποία είναι πραγματικά πολύτιμος.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ο Επίσκοπος ως Προεστός της Ευχαριστίας». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στην τιμητική εκδήλωση επί την εξικοταεντηρίδη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Πατρών κυρίου Νικοδήμου στην Διακίδιο Σχολή των Πατρών στις 15 Πρώτου 1999.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
9: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
10: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
11: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
12: Η ώρα είναι

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
1: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Κάθε φορά αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές της, ποια είναι η ταυτότητά της. Αυτά είναι τα θέματα που μας απασχολούν. Αυτά είναι τα ερωτήματα ουσιαστικά στα οποία επιχειρούμε έτσι να δώσουμε κάποιες απαντήσεις και με βάση αυτά να συζητάμε κάθε φορά. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, όσο μπορούμε βεβαίως και όσο αυτό είναι εφικτό και στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, τι σημαίνει να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας, μέλος του σώματος του Χριστού. Καλωσορίζουμε τον καλεσμένο μας, ο οποίος και θα μας βοηθήσει στην σημερινή μας προσπάθεια. Είναι κοντά μας ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Αμπατζίδη.
1: Χαίρετε, καλώς σας βρίσκω.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, που δεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα. Ένα εισαγωγικό σχόλιο θα θέλαμε δικό σας στο σημερινό μας θέμα, για να έχουμε μετά την ευκαιρία να πούμε περισσότερα.
1: Ναι. Δείτε, το να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας είναι τόσο αυτονόητο, όσο όμως και κάτι το οποίο είναι προς διερεύνηση. Και αυτό συμβαίνει σε κάθε εποχή, πολύ περισσότερο όμως στην σημερινή μας εποχή, στην δική μας εποχή, η οποία είναι μια εποχή πολλαπλών απαιτήσεων, έχει πολλές και σημαντικές ιδιαιτερότητες από άλλες εποχές του παρελθόντος, κυρίως από προ-νεωτερικές εποχές. Και ως εκ τούτου πάντοτε το ερώτημα αυτό, δηλαδή το τι σημαίνει να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας, πρέπει να είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να το έχουμε πάντοτε προφθαλμών, θα πρέπει να το έχουμε πάντοτε στη σκέψη μας, έτσι ώστε να κατευθύνει κανείς, θα λέγαμε, την πορεία του μέσα σε πλαίσια που να επαληθεύουν την ιδιότητά του ως μέλος της Εκκλησίας. Να μην είναι δηλαδή η ιδιότητά του ως μέλος της Εκκλησίας μια δευτερεύουσα ιδιότητα, αλλά να είναι πρωταρχικό στοιχείο της ταυτότητάς του. Για να μπορέσουμε βέβαια να το κατορθώσουμε αυτό, για να μπορέσουμε να δούμε σε βάθος τι σημαίνει να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας, θα πρέπει ίσως έτσι πολύ πολύ κωδικά, πολύ πολύ γενικόλογα να προβληματιστούμε για το τι είναι η Εκκλησία. Και λέω πολύ πολύ γενικόλογα, διότι ξέρω πολύ καλά ότι για χρόνια προβληματίζεστε εδώ στην εκπομπή σας, κύριε Σπρόπουλε, για το ποια είναι η ταυτότητα της Εκκλησίας, τι είναι η Εκκλησία, και δεν είναι εύκολο, δεν είναι κάτι το οποίο λέγεται με πολύ σύντομο τρόπο. Ωστόσο όμως ας κάνουμε μια προσπάθεια η οποία θα μας βοηθήσει για να δούμε και το τι σημαίνει να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας. Ξέρετε, αν ανοίξει κανείς, ας πούμε, εγχειρίδια δογματικής θεολογίας, και κυρίως τα εγχειρίδια τα οποία είναι, ας πούμε, κάπως παλαιότερα, της θεολογικής γενιάς του 30, ας πούμε, ή της γενιάς μέχρι και το 60, θα δει ότι συνήθως η Εκκλησία κατανοείται και ορίζεται βέβαια ως ένα θείο καθίδρυμα, ως ένας οργανισμός θείος ή θεανθρώπινος, ο οποίος προσφέρει τη σωτηρία, προσφέρει τον αγιασμό. Δηλαδή πάντοτε η Εκκλησία έχει έναν θεσμικό χαρακτήρα, έναν χαρακτήρα απρόσωπο, ουδέτερο, έναν χαρακτήρα ιδρυματικό, ο οποίος βρίσκεται απέναντι από τον κάθε πιστό, δηλαδή προϋπάρχει η Εκκλησία ως ίδρυμα και θεσμός, και ο κάθε πιστός, αν θέλει, πηγαίνει σε αυτόν τον θεσμό και εξυπηρετείται από αυτόν τον θεσμό, όπως προϋπάρχει, ας πούμε, οποιοσδήποτε κοινωνικός ή κρατικός θεσμός, και ο κάθε πολίτης πηγαίνει σε αυτόν τον θεσμό και επωφελεί. Εκείνο το οποίο είναι, θα λέγαμε, κατάκτηση, κύριε Σπυρόπουλε, της θεολογικής σκέψης και στην Ελλάδα αλλά και ευρύτερα σε όλη την Ορθοδοξία τις τελευταίες δεκαετίες, τις δεκαετίες μετά την δεκαετία του 1960, είναι να αναθεωρήσουμε αυτή την άποψη και να δούμε την Εκκλησία ως ένα ζωντανό οργανισμό, ως ένα σώμα, ως σώμα Χριστού, όπως θα μας έλεγε ο Απόστολος Παύλος.
0: Πριν προχωρήσετε, κύριε Αμπατζίδη, απλώς θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος ορισμός του τι είναι η Εκκλησία. Νομίζω ούτε οι πατέρες το έχουν, αυτό έχουν ορίσει, έτσι, πώς να το πω, πάρα πολύ με απόλυτο τρόπο το τι είναι η Εκκλησία, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Βέβαια στην εποχή των πατέρων δεν ετίθετο καν το ερώτημα αυτό με τη μορφή που τίθεται σήμερα. Το τι είναι η Εκκλησία είναι ένα ερώτημα που τίθεται στα νεότερα χρόνια, κυρίως από τον προτεσταντικό κόσμο, και επεκτείνεται βέβαια και σε όλο τον χριστιανικό κόσμο. Δεν προσπαθεί κανείς βέβαια να δώσει έναν ορισμό της Εκκλησίας, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, γιατί η Εκκλησία είναι κάτι το οποίο αγκαλιάζει, θα λέγαμε, όχι μόνο το σύνολο της ζωής του ανθρώπου και των κοινωνιών, αλλά το σύνολο του σύμπαντος κόσμου. Mm-hmm. Και βέβαια είναι πολύ διγράψει κανείς έναν τέτοιον ανεξάντλητο πλούτο μέσα σε πέντε αράδες. Ξέρετε, οι ορισμοί πάντοτε περιορίζουν τα νοήματα.
0: Ναι.
1: Και είναι, θα λέγαμε, χρηστική μόνο σε πολύ πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Περισσότερο είναι σωστό να προσπαθούμε να βιώνουμε, να νιώθουμε, να λειτουργούμε τα πράγματα παρά να τα ορίζουμε. Λέμε παραδείγματος χάρη ένα αγάπη. Mm-hmm. Άντε να ορίσεις τώρα την αγάπη. Λέμε εγώ, υποκείμενο, εαυτός. Ναι. Άντε να ορίσεις τώρα αυτό το πράγμα. Περισσότερο λοιπόν ζούμε, βρισκόμαστε μέσα σε ένα χώρο, σε ένα περιβάλλον, έχουμε εμπειρία, λειτουργούμε τα πράγματα, παρά τα ορίζουμε με έναν τρόπο έτσι στεχνό και ακαδημαϊκό. Σε κάθε περίπτωση βέβαια η Εκκλησία μπορεί να μην ορίζεται, δεν ορίζεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε, θα λέγαμε, την εμπειρία της Εκκλησίας, την εμπειρία της εκκλησιαστικής ζωής. Δεν έχουμε την συνείδηση, έτσι, ότι είμαστε εν τη Εκκλησία και συνιστούμε την Εκκλησία. Mm-hmm. Απλά καμιά φορά όταν προσπαθούμε αυτή τη συνείδηση να την καταγράψουμε στο χαρτί και να την λειτουργήσουμε ως θεολογικό λόγο, τότε καμιά φορά γίνονται οι παρεξηγήσεις όπως αυτές που αναφέραμε προηγουμένως. Και μπορεί ίσως να κατανοήσουμε και την Εκκλησία ως έναν θεοσύστατο οργανισμό, ας πούμε. Σημαντικό στην περίπτωση ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, είναι ότι στην Εκκλησία λοιπόν, με μια τέτοια κατανόηση, ο καθένας συνιστά μια ψηφίδα, ένα ελάχιστο κομματάκι αυτού του σώματος του Χριστού.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι η Εκκλησία λειτουργεί ως μια κοινωνία ανθρώπων, μια κοινωνία πιστών, η οποία συνέρχεται γύρω από το ευχαριστιακό τραπέζι, η οποία προσλαμβάνει την ίδια την υπόστασή της, την ίδια την ύπαρξή της από αυτό το ευχαριστιακό τραπέζι, και η οποία λειτουργεί ως ένας οργανισμός, ως ένα σώμα, ως ένας οργανισμός με τη βιολογική έννοια εδώ τώρα, όχι με την θεσμική, οικονομική ή νομική έννοια. Λοιπόν, λειτουργεί λοιπόν ως ένα σώμα μέσα στην ιστορία και μέσα στην κοινωνία. Και αυτό το σώμα έχει δεσμούς. Έχει δεσμούς αγάπης, έτσι, εν Αγίω Πνεύματι. Έχει δεσμούς κοινής έκφρασης και κοινής μαρτυρίας. Και αυτό μπορούμε να το ιχνηλατήσουμε από την πρώτη περίοδο της εκκλησιαστικής ζωής, ήδη από την Καινή Διαθήκη, μέχρι και τις μέρες μας. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, κύριε Σπυρόπουλε, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας, είναι πολύ σημαντικό να την Εκκλησία ως ένα τέτοιο ζωντανό οργανισμό, ως ένα τέτοιο σώμα, ως μια ενότητα, ως σώμα Χριστού, το οποίο με πυρήνα, με κέντρο, με εφαλτήριο την ευχαριστιακή τράπεζα, εξακτηνώνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της ζωής του ανθρώπου, της κοινωνίας και του πολιτισμού του.
0: Ναι, είναι αυτό που είπατε νομίζω και προηγουμένως, και θα το σχολιάσουμε λίγο περισσότερο, να το εξηγήσουμε ίσως αν μπορούμε. Είπατε ότι η Εκκλησία είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αγκαλιάζει το σύνολο του σύμπαντος κόσμου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό, τι διαστάσεις έχει αυτό?
1: Ναι, είναι, ίσως είναι λίγο παράδοξος ο λόγος, αλλά νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πούμε έτσι δύο-τρία πράγματα. Κοιτάξτε, λέγοντας κάτι τέτοιο, το οποίο δεν είναι δική μου θα λέγαμε ιδέα ή θέση, αλλά ανοιχνεύεται και στους πατέρες της Εκκλησίας, εννοούμε το εξής, ότι η Εκκλησία είναι ένα προζύμι μέσα στον κόσμο, μέσα στην ιστορία, μέσα στον πολιτισμό, το οποίο προζύμι καλείται να ζυμώσει το φύραμα όλου του κόσμου, δηλαδή καλείται να λειτουργήσει όπως η μαγιά και το προζύμι καλείται να επιδράσει σε όλο το ζυμάρι και να το κάνει καλό, φουσκωτό, δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα πολλά, ώστε να γίνει ένα ωραίο ψωμί. Έτσι η Εκκλησία λοιπόν, λειτουργώντας το ζύμι μέσα στην κοινωνία, προσπαθεί να κάνει την κοινωνία, όλη την ιστορία, όλο τον κόσμο Εκκλησία. Mm-hmm. Προσπαθεί λοιπόν να λειτουργήσει, θα λέγαμε, με έναν τρόπο ώστε να καθαγιάσει όλο τον κόσμο, να συμπεριλάβει όλο τον κόσμο, πάντοτε βέβαια όχι μηχανικά ή μαγικά, αλλά μέσα από την ελευθερία του καθενός, να συμπεριλάβει λοιπόν μέσα της όλο τον κόσμο και να πραγματοποιήσει αυτή την εσχατολογική κατάσταση, όπου τα πάντα και εν πάση θα είναι Χριστός. Το τέλος της ημέρας, το τέλος της ιστορίας, έτσι, τα πάντα θα είναι Χριστός, και ο Χριστός θα αναφέρει τα πάντα στον Πατέρα του, έτσι ώστε να είναι τα πάντα ένα, όπως λέγεται και στο Ευαγγέλιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με αυτήν την η Εκκλησία είναι κάτι το οποίο υπάρχει για κάποιους από τους πατέρες, για πολλούς από τους πατέρες, προκαταβολής κόσμου. Δηλαδή αυτό το οποίο είχε, ας πούμε, επιτραπεί η πολύ ανθρωποπαθής έκφραση, αυτό το οποίο είχε στο νου του ο Θεός δημιουργώντας τον κόσμο, είναι να τον καταστήσει Εκκλησία. Γιατί αυτό που είχε στο νου του ο Θεός δημιουργώντας τον κόσμο είναι να τον ενώσει, έτσι, με τον Χριστό. Να τον ενώσει δηλαδή, έτσι, με την ζωή της Τριάδος, με τον ίδιο τον Θεό. Όπως ο άνθρωπος δημιουργήθηκε εξ αρχής για να γίνει Χριστός, έτσι και το σύμπαν, ο σύμπας κόσμος, δημιουργήθηκε για να γίνει Εκκλησία, να είναι δηλαδή σε κοινωνία την χάρη του Θεού και να θεώνεται και να λειτουργεί και να αποδόξει εις δόξανε. Διότι η θέωση του ανθρώπου και η χριστοποίηση του ανθρώπου, όπως το ξέρουμε πολύ καλά από τον Παύλο εκεί στην προς Ρωμαίους, θα λέγαμε έλκει, συμπαρασύρει με την καλή έννοια και την θέωση, την προκοπή, την θέωση εντός εισαγωγικών, εν πάση περιπτώσει, την προκοπή, την ανάδειξη της εν Χριστώ σημασίας όλης της γης, όλης της οικουμένης, όλου του σύμπαντος. Mm-hmm. Τώρα, εκείνο που έχει σημασία, αν μου επιτρέπετε, ναι, είναι εφόσον κατανοήσουμε ότι πράγματι το να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας ως ζωντανού οργανισμού, ότι είναι θα λέγαμε μια ψηφίδα από ένα κύτταρο, mm-hmm, από έναν ζωντανό οργανισμό, πρέπει να δούμε ίσως μια πολύ πολύ σημαντική αλλαγή, η οποία θα λέγαμε συμβαίνει στην περίοδο της νεωτερικότητας. Για να το πούμε πιο απλά και να γινόμαστε πιο κατανοητοί, τους τελευταίους αιώνες θα λέγαμε στον δυτικό κόσμο, και κορυφώνεται ας πούμε μετά το δεύτερο μισό του 19ου, σε όλη συνεχίζει μέχρι τις μέρες μας. Ποια είναι αυτή η πραγματικότητα? Αυτή η πραγματικότητα είναι η πραγματικότητα μιας βαθμίας αποξένωσης, θα λέγαμε, από το εκκλησιαστικό και θεολογικό πνεύμα. Τι εννοώ με όλα αυτά? Εάν δει κανείς την εποχή των πατέρων, για παράδειγμα, θα δει ότι στην εποχή των πατέρων η πίστη στον Θεό ήταν αυτονόητη. Σε όλη την αρχαιότητα, αν θέλετε να το πούμε καλύτερα, έτσι πιο γενικά, η πίστη στον Θεό ήταν αυτονόητη. Εκείνο το οποίο συζητιούνταν ήταν ποιος ήταν αυτός ο Θεός.
0: Ναι.
1: Ήταν οι θεοί, ξέρω εγώ, της Ελλάδας, ήταν οι θεοί της ελληνιστικής περίοδου στη λεκάνη της Μεσογείου, ήταν ο θεός της Ιουδαϊκής παράδοσης, ήταν ο χριστιανικός θεός, ήταν αργότερα ο θεός του Ισλάμ, αλλά σε όλη τη διάρκεια της αρχαίας ζωής, της αρχαίας κοινωνίας, μέχρι και τους νεότερους χρόνους, ας πούμε, μέχρι και τις αρχές της νεωτερικότητας, γύρω στις αρχές του 16ου αιώνα, ας πούμε, η πίστη στο Θεό ήταν αυτονόητη.
0: Με ποια έννοια, κόσμος, με ποια έννοια δηλαδή, με ποια έννοια το λέτε αυτό, τι σημαίνει αυτό, πώς φανερωνόταν δηλαδή ίσως αυτό, ναι.
1: Ναι, δεν υπήρχε δηλαδή αυτή η αντίληψη, η αμφισβήτηση, έτσι, της ύπαρξης του Θεού, αυτή η αντίληψη, ας πούμε, της μηχανικής εκδοχής του κόσμου, mm-hmm. αυτή η επιβολή της επιστημονικότητας, θα λέγαμε, και της διάθεσης του ανθρώπου με ορθολογικό και επιστημονικό τρόπο να απαντά σε όλα τα ερωτήματα, αυτή η απομάγευση του κόσμου, αυτή η αποιεροποίηση του κόσμου με την σύγχρονη επιστήμη, ο κόσμος, έτσι, πώς το λένε, ποσοτικοποιήθηκε, αναλύθηκε ως μηχανή, αυτή η μηχανική εκδοχή του κόσμου και του σύμπαντος και της φύσης, mm-hmm. έτσι, δεν υπήρχε, θα λέγαμε, αυτή, ότι η επιστήμη γενικά, αλλά και οι κοινωνικές επιστήμες, μπορούν να δώσουν νόημα και προοπτική στη ζωή του ανθρώπου, μαζί με τις φυσικές επιστήμες βέβαια. Σήμερα βλέπετε η οικονομία, η πολιτική, οι κοινωνιολογικές θεωρίες, η ψυχολογία, προσπαθούν να δώσουν ένα νόημα και μια προοπτική, θα λέγαμε, τη δική τους στη ζωή του ανθρώπου. Έτσι, ανεξάρτητη, αν θέλετε, σε απόσταση, αν θέλετε ακόμα και σε απόρριψη, σε αντιδιαστολή με την θεολογική, θρησκευτική, ανάλογη τέτοια προοπτική. Θέλω να πω δηλαδή, ο κόσμο έχει μεγαλύτερη αξία και σημασία να αναρωτηθεί κανείς τι σημαίνει να είμαι μέλος της Εκκλησίας. Δεν είναι αυτονόητο. Mm-hmm.
0: Ίσως δεν είναι τόσο στην εποχή, επειδή στην εποχή των πατέρων ίσως ήταν οι άνθρωποι ίσως το βίωναν περισσότερο, δηλαδή αυτή την πίστη στο Θεό, το γεγονός ότι ήταν μέλη δηλαδή της Εκκλησίας.
1: Ενδεχομένως πολλοί από αυτούς να τον βίωναν, αλλά ήταν και μια κοινωνική πραγματικότητα, ξέρετε. Ήταν μια πραγματικότητα η οποία υπήρχε στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, στον περιβάλλοντα κόσμο.
0: Ναι.
1: Εκείνο το οποίο πρέπει να λάβουμε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι ότι στην νεωτερικότητα, στην νεότερη περίοδο, σιγά σιγά προοδευτικά, δημιουργήθηκε μια άλλη μενταλιτέ, μια άλλη νοοτροπία κοινωνική. Ο κοινωνικός περίγυρος πια δεν είναι θεολογικός. Αυτονόητα δεν είναι θεολογικός, δεν είναι κάτι το οποίο κυριαρχεί, θα λέγαμε, σε κοινωνιολογικό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο ώστε,
0: αυτό έχει να κάνει με
1: να
0: τον ορθολογισμό που είπα.
1: Και εμείς μέσα στην Εκκλησία και να λέμε αυτό που λέμε, για παράδειγμα, η λειτουργία μετά τη λειτουργία. Ή αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, ότι όλη μας η ζωή πρέπει να χαρακτηρίζεται από την εκκλησιαστική μας ταυτότητα. Mm-hmm. Το λέμε γιατί υπάρχουν διάφοροι κοινωνικοί ρόλοι στη ζωή μας που μας κάνει να λησμονούμε αυτή την εκκλησία.
0: Αυτό έχει να κάνει ίσως λίγο και με τον κατακαιρματισμό του ανθρώπου, της ζωής του.
1: Ασφαλώς.
0: Ναι.
1: Ασφαλώς. Ο κατακαιρματισμός του ανθρώπου, έτσι, είναι προϊόν μιας καθημερινότητας που την οικοδομήσαμε αυτή την καθημερινότητα κοινωνικά και πρακτικά, έτσι, από μια αντίληψη που λέει ότι ο σύγχρονος κόσμος έχει τη δική του ζωή, μπορεί να κάνει τα δικά του πράγματα, μπορεί να έχει τις δικές του επιδιώξεις, χωρίς να τις αναφέρει, χωρίς να τις εξαρτά από την εκκλησιαστική πραγματικότητα ή από τη θεολογική πραγματικότητα. Οπότε εδώ βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι, θα λέγαμε, ή σε ένα σημείο πρόκλησης. Οι χριστιανοί, όλοι δηλαδή όσοι είμαστε μέλη της Εκκλησίας, πρέπει να αναλογιστούμε τι σημαίνει αυτό για τον σύγχρονο κόσμο. Mm-hmm. Πώς θα πρέπει εμείς σήμερα στην εποχή μας να λειτουργήσουμε ως μαγιά, έτσι, ως καταλύτης, έτσι ώστε να δώσουμε τη μαρτυρία την οποία χρειάζεται στην εποχή μας, στον κόσμο μας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η Εκκλησία, ζώντας σε κάθε εποχή και ζώντας ως οργανισμός ζωντανός, όπως λέγαμε, έτσι, σε κάθε εποχή, αυτονόητα πρέπει να έχει έναν τέτοιο προβληματισμό. Δεν μόνο, αν θέλετε, η εσωστρέφεια, το να ζει δηλαδή απλά, ξέρω εγώ, την λειτουργική ή την, αν θέλετε, πνευματική ζωή της, αλλά ενδιαφέρεται ακριβώς για τον τρόπο με τον οποίο θα δώσει την μαρτυρία της μέσα στην εποχή μας, μέσα στο συμφραζόμενο της εποχής μας.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα σε αυτό το οποίο ο καθένας ζει ως πραγματικότητα, είτε θετικά είτε αρνητικά.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, το πάω ότι με τη βοήθειά σας, κύριε Αμπατζίδη, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας και επανερχόμαστε.

0: Κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να συνεχίσουμε, κύριε Αμπατζίδη, από εκεί που σταματήσαμε πριν από το μουσικό διάλειμμα.
1: Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο θεολογικός μας λόγος και η εμπειρία της εν Χριστώ ζωής, της καινής με αλφα γιώτα ζωής, της καινούργιας ζωής, την οποία κομίζει η Εκκλησία. Λοιπόν, η εμπειρία αυτή παρδεύεται σε κάθε εποχή και με τη γλώσσα της εποχής, αλλά και με τους προβληματισμούς και με τις ορίζουσες που η κάθε εποχή βάζει για τον εαυτό της. Και αυτό βέβαια το έκανε η Εκκλησία και το κάνει η Εκκλησία και προσπαθεί να το κάνει η Εκκλησία πάντοτε. Σκεφτείτε ότι όταν τον πρώτο αιώνα η Εκκλησία, ο Χριστιανισμός ήταν περιορισμένος μέσα στον Ιουδαϊκό περίγυρο, δηλαδή ήταν εκεί στην Παλαιστίνη, άντε μέχρι και την Αντιόχεια της Συρίας κτλ, είχαμε μία θεολογία η οποία αγνοούσε τις ελληνικές και ελληνιστικές προκλήσεις. Όταν αργότερα στον δεύτερο αιώνα και στον τρίτο αιώνα ο χριστιανισμός εξαπλώθηκε σε όλη τη λεκάνη της γνωστό τότε ελληνορωμαϊκό κόσμο και μπήκαν τα ελληνικά ερωτήματα, μπήκαν τα ερωτήματα της φιλοσοφίας, μπήκαν τα ερωτήματα της ελληνικής σκέψης, μπήκαν τα ερωτήματα του κοινωνικού περίγυρου της τότε εποχής, της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, του ελληνιστικού κόσμου. Τότε η Εκκλησία αναγκάστηκε να απαντήσει και απάντησε. Με τους μεγάλους πατέρες της, απάντησε με τον Οργένη, απάντησε με τον Ειρηναίο, απάντησε με τον Αθανάσιο και τους Καπαδόκες. Μια τέτοια λοιπόν πρακτική και μια τέτοια πραγματικότητα είναι σχεδόν άφευκτη, αναπόφευκτη. Απλά καμιά φορά στην εποχή μας, επειδή έχουμε ένα πλούσιο θεολογικό, πλούσια θεολογική παράδοση, την κατανοούμε στατικά και δεν νιώθουμε την ανάγκη να δούμε δηλαδή ποια είναι ακριβώς ποιες είναι ακριβώς οι προκλήσεις της σημερινής εποχής και να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτές. Για παράδειγμα, σήμερα η Εκκλησία έτσι, πρέπει να δει με πολύ μεγάλη και ο κάθε πιστός πρέπει να δει με πολύ μεγάλη προσοχή αυτό που εννοούμε απολυτοποίηση της ατομικότητας και του υποκειμένου. Ζούμε σε μια εποχή νεωτερικότητα, είναι μια εποχή, μια περίοδος της ζωής του ανθρώπου όπου μεταξύ πολλών θετικών πραγμάτων, γιατί δεν πρέπει να μηδενίζουμε ποτέ τίποτε, μεταξύ πολλών θετικών πραγμάτων έτσι, υπάρχει όμως και μία αντίληψη όπου το άτομο, το υποκείμενο, ο καθένας άνθρωπος δηλαδή, αποτελεί μια απόλυτη αυταξία, ότι ο καθένας συνιστά έναν δικό του κόσμο περίκλειστο και το μόνο το οποίο ρυθμίζει την κοινωνία των ανθρώπων είναι η σύμπτωση των συμφερόντων, ας πούμε. Και έτσι και μεγάλοι κοινωνιολόγοι της εποχής μας έχουν διαπιστώσει το μεγάλο αυτό έλλειμμα της νεωτερικότητας, ότι ο κάθε άνθρωπος περίκλει στο εγωιστικό υποκείμενο.
0: Ναι. Εδώ βάζετε το θέμα του εγωισμού βεβαίως, και αυτό που τονίσατε, δηλαδή νομίζω

0: είναι πολύ σημαντικό ότι ο κάθε άνθρωπος θεωρεί ότι είναι η απόλυτη αυταξία. Και δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει και με αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως σχετικά ουσιαστικά με την αποιεροποίηση του κόσμου και πώς ήρθε αυτή σταδιακά, ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο. Θα το συζητήσουμε βεβαίως και πιο αναλυτικά στην συνέχεια εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε Αμπατζίδη. Θα κάνουμε αμέσως τώρα έτσι μια πολύ σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή και επανερχόμαστε.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Πυρόπουλος. Εμείς αγαπητοί ακροατές περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222. Για όσους από εσάς ήρθατε τώρα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και με αφορμή αυτό που τονίσατε προηγουμένως.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Χαρακτηριστικό θα μπορούσε κανείς να πει των σύγχρονων κοινωνιών, του σύγχρονου ανθρώπου. Είναι δηλαδή κάτι που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη ανθρωπότητα.
3: Ναι, κατά τη γνώμη μου ναι. Είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τη σύγχρονη ανθρωπότητα. Δείτε, όταν στην εποχή μας βαθμιαία κατέρευσαν όλες θα λέγαμε οι μεγάλες αφηγήσεις, όταν δηλαδή η μεταφυσική έχει καταρρεύσει, για να μιλήσουμε έτσι με όρους φιλοσοφίας και κοινωνιολογίας, και μέσα στη φυσική, μέσα στη μεταταρρεύση και η χριστιανική πίστη έχει καταρρεύσει, ομιλώ έτσι πάντοτε για την πλειονότητα των ανθρώπων και για την, σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στους ορθόδοξες, στα ορθόδοξα κράτη και στις ορθόδοξες κοινωνίες, για την πλειονότητα των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και για την κυρίαρχη αντίληψη πάντοτε. Δεν υπονοώ βέβαια ότι δεν υπάρχουν σήμερα χριστιανοί πιστοί, δεν υπάρχουν σήμερα άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στην χριστιανική πίστη και στην Εκκλησία. Όταν λοιπόν η μεταφυσική έχει καταρρεύσει, όταν κάθε κοινωνική και ηθική αξία έχει καταρρεύσει, όταν δεν υπάρχει κανένας έτσι ιδιαίτερος στόχος στην ζωή, στην συλλογική ζωή, ξέρετε, για μια κοινωνική ευημερία, για μια κοινωνική δικαιοσύνη, για μια κοινωνική θα λέγαμε, για μια αξιοπρέπεια του ανθρώπου, μια ζωή με αξιοπρέπεια του ανθρώπου, είναι ένας στόχος ο οποίος μπορεί να είναι εγκοσμιοκρατικός, αλλά είναι ένας στόχος ο οποίος μπορεί να συνεγείρει, να συνεπάρει, να δώσει ένα νόημα, ένα κίνητρο, μια προοπτική στη ζωή του ανθρώπου.
0: Οπότε όταν, ίσως λοιπόν, λείπει το νόημα από τη ζωή του ανθρώπου πια.
3: Βεβαίως. Και πλέον απογυμνώνεται από τα πάντα ο άνθρωπος και το μόνο το οποίο απομένει πια τι είναι. Είναι, να το πούμε με απλά λόγια, ο ίδιος ο άνθρωπος να περνά καλά. Να ζει την εφήμερη ζωή του έτσι, μέσα από τον τρόπο που αυτός νομίζει ότι θα τον κάνει και θα του δώσει πληρότητα. Ακόμα και αν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει παρεστησιογόνα, είτε χημικά είτε ψυχολογικά. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια πραγματικότητα δυστυχώς που την βλέπουμε στη ζωή του ανθρώπου και την βλέπουμε να υπάρχει ολοένα και περισσότερο. Τη βλέπουμε, αν θέλετε, στη λογοτεχνία. Όσοι διαβάζουν σύγχρονη, μοντέρνα λογοτεχνία, λογοτεχνία όχι μόνο ελληνική αλλά και ξένη, λοιπόν, όσοι ασχολούνται με την κοινωνιολογία, όσοι ασχολούνται με την πολιτική, βλέπουν ότι πλέον, ας πούμε, η απαξίωση της πολιτικής ζωής είναι και αυτή μια ένδειξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κυριαρχία των αγορών και της κατανάλωσης. Το νόημα της ζωής του ανθρώπου πλέον είναι η κατανάλωση. Δεν υπάρχει κάποιο νόημα, ακόμα και σε εγκοσμιοκρατικό επίπεδο, του να νικήσουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη, τις ασθένειες, τον καρκίνο, για παράδειγμα. Ή το να οικοδομήσουμε μια πιο δίκαιη κοινωνία. Ή το να σταματήσουμε τους πολέμους.
0: Mm-hmm. Ναι.
3: Το νόημα είναι η κατανάλωση. Στεκόμαστε σε ουρές εκατοντάδων μέτρων για να πάρουμε το τελευταίο iPhone. Το οποίο μας το λάσαραν τεχνιέντος στα κανάλια με τις διαφημίσεις. Λοιπόν, σε μια τέτοια εποχή αποθέωσης της ατομικότητας και της καλοπέρασης του ανθρώπου, έχει ιδιαίτερη σημασία η μαρτυρία την οποία θα δώσει ο χριστιανός. Ο χριστιανός ο οποίος καλείται να δείξει ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλέον ο καταναλωτής ή η ψευδαίσθηση ενός υποκειμένου που διαρκώς βρίσκεται σε μία, θα λέγαμε, εφρόσινη κατάσταση.
0: Ναι. Όπως βεβαίως αυτή την εφρόσινη κατάσταση, όπως αυτή την εφρόσινη κατάσταση ίσως την ορίζει και ο καθένας, έτσι.
3: Όπως αυτή την εφρόσινη κατάσταση την ορίζει και ο καθένας, βεβαίως. Mm-hmm. Γι' αυτό βλέπετε η έννοια, που είναι μια έννοια σημαντική στην ψυχολογία και στην κοινωνιολογία, αν θέλετε, ακόμα και στην θεωρία της εκπαίδευσης, αν θέλετε, ακόμα στη θεωρία της προσωπικότητας, αν θέλετε, ακόμα. Αυτή η αυτοπραγμάτωση τίνει να λαμβάνει εξτρεμιστικές διαστάσεις κάποιες φορές. Mm-hmm. Διότι σου λέει ο άλλος ότι εγώ έτσι νιώθω ότι αυτοπραγματώνομαι, έτσι νιώθω ότι βρίσκω το νόημά μου, τη ζωή μου, την ταυτότητά μου, την αλήθειά μου.
0: Ναι.
3: Πολλές φορές λοιπόν τίνει να λάβει αυτές τις εξτρεμιστικές διαστάσεις, ακριβώς γιατί τα πάντα καλύπτονται από μια υποκειμενικότητα. Εκείνο λοιπόν που έχει μεγάλη σημασία εδώ είναι να δει κανείς με ποιον τρόπο, και βέβαια δεν είναι εύκολο να δώσουμε σήμερα στην εκπομπή μας συνταγές, κάποιες σκέψεις μπορούμε να κάνουμε ίσως, αλλά δεν είναι εύκολο να δώσουμε συνταγές, με ποιον τρόπο η Εκκλησία θα δώσει τη μαρτυρία της, θα δώσει το μήνυμά της σήμερα. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο κατά την άποψή μου το ότι η Εκκλησία αλλά και η θεολογία σήμερα έχει ενδιαφέροντα, όπως για παράδειγμα για την τύχη και το μέλλον του πλανήτη, αυτό που λέμε οικοθεολογία. Όχι γιατί είναι μια μοντέρνα υπόθεση, αλλά γιατί ακριβώς φανερώνει ότι η Εκκλησία καταρχήν έχει επαφή με την περιραίουσα ατμόσφαιρα, με την εποχή της. Και κατά δεύτερον προσπαθεί να καταθέσει τη μαρτυρία της ότι ο κόσμος αυτός είναι η δημιουργία του Θεού που μαρώ, ως το περιβάλλον, ως το σπίτι μας, για να αναπτύξουμε μια πορεία στην οποία θα συναντήσουμε τον Χριστό, θα ενωθούμε με τον Χριστό, θα γίνουμε κατά χάριν Χριστοί και μαζί με τον άνθρωπο θα σώσουμε και αυτό το περιβάλλον του. Και η δημιουργία είναι πλασμένη προς σωτηρία, όχι με την έννοια της σωτηρίας της μοναδικότητας. Ναι. Το κάθε δέντρο δεν είναι μοναδικό όπως ο άνθρωπος, το κάθε ζώο δεν είναι μοναδικό όπως ο άνθρωπος, αλλά ως μια αποκατάσταση του υλικού κόσμου, της κτήσης, στον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε από τον Θεό και θέλησε ο Θεός να υπάρχει, και όχι στον τρόπο που υπάρχει σήμερα με τα πτωτικά, εμποτισμένη και αυτή από την πτωτική, θα λέγαμε, λογική και πρακτική και αμαρτία του ανθρώπου.
0: Κυρία Μπατζίδη, έχουμε μηνύματα από ακροατές, έτσι με αφορμή τα όσα συζητάμε σήμερα με τη βοήθειά σας, που είναι πολύ σημαντικά και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένας ακροατής αναφέρεται εδώ στην προς Τιμόθεο επιστολή, τη δεύτερη αν δεν κάνω λάθος, όπου τονίζεται μεταξύ άλλων, θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται τη σωστή διδασκαλία, αλλά θα συγκεντρώνουν γύρω τους πλήθος από δασκάλους που να ταιριάζουν με τις επιθυμίες τους για να ακούνε αυτά που τους αρέσουν. Θα κλείνουν τα αυτιά τους στην αλήθεια και θα στρέφονται στα παραμύθια.
3: Ναι, βεβαίως είναι μία, είναι την οποία σιγά σιγά νομίζω αρχίζουμε και τη ζούμε σε αυτό το πλαίσιο ακριβώς το οποίο περιγράψαμε προηγουμένως, της αποθέωσης της ατομικότητας, της υποκειμενικότητας.
0: Ναι.
3: Η χριστιανική διδασκαλία όντως στην εποχή μας σήμερα είναι, πως το λένε, δύσκολα ανεκτή. Και δεν μιλάω για μια θεολογική γλώσσα, κύριε Σπυρόπουλε, η οποία είναι καταγγελτική, η οποία έχει βάλει σαν στόχο να, πώς το λένε, να κατηγορεί συνεχώς τον άνθρωπο, την κοινωνία, την σύγχρονη ζωή. Δεν μιλώ για κάτι τέτοιο, δεν μιλώ για φωνήματα, μιλώ για μια, για την έκφραση της, την πιο, αν θέλετε, ήπια έκφραση της εκκλησιαστικής γλώσσας και της θεολογικής γλώσσας, που είναι όμως γλώσσα θεολογική, γλώσσα εκκλησιαστική, γλώσσα αληθινή, όχι γλώσσα κομψευόμενη. Έτσι, αυτή η γλώσσα δεν είναι ανοιχτή. Δηλαδή, το να μιλήσει κανείς σήμερα στον κόσμο και να πει ότι χρειάζεται μια άλλη ματιά για να δει κανείς τη ζωή, για να δει την σχέση με τον κόσμο, χρειάζεται μια άλλη χρήση του κόσμου, μια άλλη χρήση των υλικών πραγμάτων, μια άλλη προοπτική στη ζωή, χρειάζεται ένας άλλος τρόπος να σκεπτόμαστε, αν θέλετε, ακόμα και την επιστήμη, ακόμα και την γνώση, ακόμα και την εμπειρία την οποία έχουμε. Mm-hmm. Όλα αυτά δεν είναι εύκολα ανεκτά. Ότι πρέπει να αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου, ακόμα και αν ο συνάνθρωπός σου είναι δίστροπος, κακός, σε επιβουλεύεται, για να πάρουμε ένα κλασικό παράδειγμα.
0: Αυτό δεν νομίζω έχει να κάνει με την ατομικότητα που λέγατε και συζητούσαμε προηγουμένως, βεβαίως, αυτή την αποθέωση της ατομικότητας και της καλοπέρασης, έτσι, του ανθρώπου, ίσως και την αποθέωση της ιδιοτέλειας, έτσι, ουσιαστικά του καθενός. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο στο οποίο συζητάμε, μια ακροάτρια μας ρωτά εδώ αν ο σημερινός χριστιανός πρέπει να βιώνει την Εκκλησία ως δόγμα χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τον ορθολογισμό και την επιστήμη.
3: Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Mm-hmm. Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, η οποία θέλει και πάρα πολύ χρόνο για να συζητηθεί.
0: Όσο μπορούμε τώρα κάπως να τη σχολιάσουμε.
3: Ναι, έτσι, μια-δυο σκέψεις θα κάνω, αλλά να με συγχωρέσει, φίλη ακροάτρια, διότι είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση που θέλει πολύ. Δείτε κάτι, από την αρχαία περίοδο της ζωής της Εκκλησίας, άρα και της θεολογίας, υπάρχει αυτή η διελκυστίνδα μεταξύ πίστης και λόγου. Mm-hmm. Βέβαια αυτή η διελκυστίνδα είναι τεράστια και την διεξέλθουμε εύκολα. Χρειάζεται όχι μόνο πάρα πολύς χρόνος, ίσως χρειάζονται εξάμηνα ακαδημαϊκών μαθημάτων. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι το εξής, ότι η Εκκλησία δεν είναι δόγμα με την έννοια την κοινωνιολογική. Δεν υπάρχει η κοινωνιολογική φόρτιση της σημασίας του δόγματος στο εκκλησιαστικό δόγμα, και εξηγούμε. Τα δόγματα δεν είναι εξωτερικές αρχές που επιβάλλονται στον άνθρωπο, αλλά είναι ένας γλωσσικός τρόπος για να μαρτυρήσει η Εκκλησία την εμπειρία της. Παραδείγματος χάρη, η Εκκλησία βίωνε την εμπειρία της ότι ο Χριστός είναι θεάνθρωπος, και αυτό το είπε με λόγια, με θεολογία, τόσο στον Άριο που το αμφισβήτησε, όσο και στον Εστόριο, ο οποίος είδε αυτή την θεανθρωπότητα με έναν τρόπο που δεν την αποδέχονταν η Εκκλησία, γιατί δεν την αποδέχονταν, γιατί δεν αντανακλούσε το βίωμά της, την εμπειρία της.
0: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν τα δόγματα δεν είναι αυτό που λέμε δογματική προσέγγιση των πραγμάτων. Και το δεύτερο που πρέπει να πούμε είναι ότι τα δόγματα δεν αντιστρατεύονται τη λογική, αλλά τα δόγματα με έναν τρόπο θα λέγαμε που είναι πλούς, καλούν τη λογική να ανοίξει. Mm-hmm. Καλούν την λογική να γίνει πιο ευρύχωρη. Για παράδειγμα, σήμερα με την μοντέρνα φυσική μπορούμε να μιλάμε για πράγματα τα οποία ξεπερνούν τη λογική, την τυπική λογική, την αριστοτελική λογική, την κοινή λογική.
0: Ναι.
3: Μπορούμε, ας πούμε, να θεωρούμε ότι το μειόνιο είναι πανταχού παρόν. Και βέβαια, όταν εγώ συζητώ για αυτήν την απομάγευση του κόσμου στην εωτερικότητα κτλ., δεν θεωρούμε ως κακή την επιστήμη, την ανάπτυξη της γνώσης και τα λοιπά στην εποχή μας, θεωρούμε προβληματικός ότι αυτή η ανάπτυξη έκλεισε αυτούς τους ορίζοντες και τους περιόρισε αυτούς τους ορίζοντες μόνο σε ό,τι υποπίπτει στην τυπική λογική μας.
0: Ναι.
3: Έτσι ώστε να μην καταλαβαίνουμε καλά καλά αυτά που μας λέει η σύγχρονη φυσική, για παράδειγμα, η οποία, ας πούμε, ξέρω εγώ, πολλές φορές έρχεται σε κόντρα με την απλή, την κοινή λογική.
0: Ναι, είναι σημαντικά αυτά τα θέματα. Όπως το είπατε, είναι τεράστιο αυτό το θέμα και δεν είναι και τόσο εύκολο, και ίσως δεν είναι και τόσο εύκολο να το εξηγήσουμε, έτσι, κυρία Μπατζίδη, αλλά έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας. Θα κάνουμε αμέσως τώρα ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε εδώ και να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας.

0: Έχουμε περίπου άλλα 8 λεπτά στη διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Θεόφιλο Αμπατζίδη, διδάκτορα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συζητάμε για το τι σημαίνει να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας. Προηγουμένως, νομίζω το ερώτημα της ακροάτριας που ήταν πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό, άνοιξε ίσως νέους ορίζοντες στην συζήτησή μας, κύριε Αμπατζίδη, και μια άλλη διάσταση. Μας ρώτησε η ακροάτρια αν ο σημερινός χριστιανός πρέπει να βιώνει την Εκκλησία ως δόγμα χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τον ορθολογισμό και την επιστήμη. Τι ρόλο παίζει εδώ το βίωμα, αν θέλετε, το βίωμα του κάθε μέλους της Εκκλησίας, το βίωμά του, η εμπειρία του δηλαδή, όσον αφορά την εκκλησιαστική ζωή, την ζωή εν Χριστώ, κύριε Αμπατζίδη?
1: Τον σημαντικότερο και το σπουδαιότερο. Εκείνο το οποίο κομίζει η Εκκλησία μέσα στους αιώνες και εκείνο το οποίο καλείται να κομίζει το κάθε μέλος της Εκκλησίας μέσα στους αιώνες είναι ότι ο άνθρωπος ενώθηκε με το Θεό στο πρόσωπο του Χριστού και ότι ο κάθε ένας από εμάς καλείται να ενωθεί με τον Χριστό. Καλείται ένα Αγίο Πνεύματι να γίνει Χριστός. Και αυτόν τον καταχάριν Χριστό, αυτό το μέλος του σώματος του Χριστού, έτσι λέμε, μέλος του σώματος του Χριστού, άρα ένα κομματάκι του Χριστού. Αυτό το μέλος του σώματος του Χριστού, συζητάμε τώρα και προβληματιζόμαστε για το πώς μπορεί να κατανοείται και να συμπεριφέρεται μέσα στη σύγχρονη κοινωνία. Mm-hmm. Άρα για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση προϋποθέτουμε το ότι το κάθε μέλος της Εκκλησίας τίνει να και αγωνίζεται να γίνει πραγματικά ένα μέλος του σώματος του Χριστού. Να είναι δηλαδή έτσι, εκείνος ο οποίος καλείται να χριστοποιηθεί, να γίνει κατά χάριν Χριστός. Και αυτό βέβαια είναι μια προσπάθεια και μια πορεία η οποία γίνεται μέσα στην Εκκλησία με την πνευματική και τη μυστηριακή της ζωή. Εκείνη η μυστηριακή ζωή και εκείνη η πνευματική ζωή η οποία καταλήγει να μας ενώσει στο κοινό ποτήριο, στο ποτήριο της εχρήστοσής μας. Mm. Άρα λοιπόν με αφετηρία και προϋπόθεση, αν θέλετε, αυτό το γεγονός, καλούμαστε να βγούμε παραέξω και να δώσουμε αυτή τη μαρτυρία στον σύγχρονο κόσμο. Και εκείνο το οποίο μας προβληματίζει είναι το πώς θα βρούμε τις γέφυρες, πώς θα βρούμε τις κοινές λέξεις, το κοινό background, αν θέλετε, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον σύγχρονο κόσμο, ο οποίος σύγχρονος κόσμος μέσα από την εξέλιξη των πραγμάτων απέκτησε μια αντίληψη και μια νοοτροπία. Αυτός είναι όλος ο προβληματισμός. Μια αντίληψη και μια νοοτροπία η οποία κατά το μάλλον ήταν δυστυχώς είναι έτσι, θα λέγαμε, μακριά από την εκκλησιαστική ζωή. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το κύριο πρόβλημα, αν θέλετε, το οποίο αντιμετωπίζει και θεολογικά αλλά και πνευματικά η πορεία της Εκκλησίας στην εποχή μας, αλλά και σε κάθε εποχή.
0: Αυτό είναι και η πρόκληση. Αυτό είναι και η πρόκληση.
1: Αυτό είναι και η πρόκληση. Αυτό είναι και η πρόκληση. Δηλαδή, στον σύγχρονο κόσμο όπου η πίστη στον Θεό, η πίστη στον Χριστό, η πίστη στην Εκκλησία δεν είναι ούτε αυτονόητη ούτε επιβεβλημένη. Mm-hmm. Δεν μπορείς να λες ότι είσαι χριστιανός και να μην ενδιαφέρεσαι για τον άλλο. Δεν μπορείς να λες ότι είσαι χριστιανός και να είσαι ασυγκίνητος απέναντι στα ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, απέναντι στις απειλές του πολέμου, απέναντι σε μια τάση ο ένας να κατησχίσει τον άλλον, είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό κρατικό επίπεδο, η οποία βασανίζει κυριολεκτικά τη ζωή μας. Αν δείτε δηλαδή την πορεία της ιστορίας σήμερα που μιλάμε, τις τελευταίες δεκαετίες κτλ, τι είναι? Μια προσπάθεια κατήσχησης του ενός απέναντι στον άλλον. Δεν είναι δυνατόν να λέει κανείς ότι είναι χριστιανός και να αφιερώνει το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του είτε στην προσωπική ανάδειξη και καταξίωση, είτε στην απόκτηση εξουσίας, δύναμης, οικονομικής, κοινωνικής κλπ. Και να θεωρεί ότι το μεταφυσικό κομμάτι είναι το να πάει μια Κυριακή στην εκκλησία και τέλος πάντων να νιώσει καλύτερα ή να είναι ηθικός σε μερικές βασικές ηθικές αρχές. Κάποιοι λένε και πολύ πετυχημένα ότι καταντήσαμε τον χριστιανισμό, τον ορθόδοξο χριστιανισμό σήμερα, μια εκκλησία της Κυριακής, της κυριακάτικης λειτουργίας και τίποτα περισσότερο. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι προβληματισμοί που με προϋπόθεση ξαναλέω το γεγονός ότι ο χριστιανός βιώνει αυτή την ευχαριστιακή του ενσωμάτωση στο πρόσωπο, στο σώμα του Χριστού, στο πρόσωπο του Χριστού, λοιπόν καλείται να τη μεταλαμπαδεύσει στο σύγχρονο κόσμο. Και εδώ καλείται, αν θέλετε, να βρει και τις γέφυρες επικοινωνίες και την γλώσσα της συνεννόησης και με τη μοντέρνα επιστήμη και τον ορθολογισμό.
2: Και με την τεχνολογία τι γίνεται, κύριε Αμπατζίδη? Και να, κλείσουμε με αυτό, γιατί έχουμε δύο λεπτά μόνο.
1: Βεβαίως, η αποθέωση λοιπόν του ατομισμού, έτσι, και του ωφελημισμού εκφράζεται σήμερα με τις απειλές, γιατί για μένα περί απειλών πρόκειται, έτσι, όχι εν όλο, όχι εν συνόλο, αλλά μέσα σε αυτήν την εξέλιξη της τεχνολογίας υπάρχουν απειλές, εκφράζεται λοιπόν με τις απειλές της τεχνολογίας. Ο άνθρωπος πλέον θεωρεί ότι αξίζει ακόμα και να γίνει υποχείριο της τεχνολογίας μόνο και μόνο για να περνάει καλά ή μόνο και μόνο για να δοκιμάσει νέες εμπειρίες. Ναι. Άκουγα από έναν πολιτικό, σύγχρονο πολιτικό και ακαδημαϊκό βέβαια, την προκαιρού την παρατήρηση ότι υπάρχει, λέει, τεράστια προσφορά από νέους, εφήβους και νέους στις ΗΠΑ για να συνδεθούν με υπολογιστές. Ξέρετε, γίνονται τέτοιες προσπάθειες, τέτοια πειράματα σύνδεσης με τους υπολογιστές, να συνδεθούν με τους υπολογιστές για να νιώσουν αυτή την εμπειρία. Το κάτι άλλο. Να νιώσουν αυτή τη διάδραση, ας πούμε, του εγκεφάλου με το ηλεκτρονικό εγκέφαλο, εν πάση περιπτώσει. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα ακριβώς αποδεικνύει την αποθέωση, έτσι, του ατομισμού και της κατανόησης ότι η ζωή είναι ένα γούστο. Της ηθικής του γούστου, της οντολογίας του γούστου, όπως θέλετε πείτε το.
2: Μάλιστα.
1: Και βέβαια όλη αυτή η πραγματικότητα είναι μια πραγματικότητα η οποία έρχεται κόντρα στον ορθολογισμό, μια που μιλούσαμε προηγουμένως για ορθολογισμό. Έρχεται κόντρα στον ορθολογισμό και βέβαια συρρυκνώνει κατά πολύ αυτό που η επιστήμη ερευνά και προσπαθεί να μας πει και μας υπονοεί πολλές φορές, ότι η τυπική λογική είναι μια περιοριστική λογική και χρειάζεται να την ανοίξουμε. Για παράδειγμα,
2: δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, κύριε Αμπατζίδη, μας πιέζει ο χρόνος, είναι αμήλικτος ο ραδιοφωνικός χρόνος και θα πρέπει κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε.
1: Αυτά είναι τόσο
2: είναι πολύ μεγάλα αυτά τα ζητήματα δύσκολα. Και νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε, να τα συζητήσουμε και πάλι και θα μας απασχολήσουν βεβαίως και πάλι. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε και εσείς καλά.
2: Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Θεόφιλο Αμπατζίδη, διδάκτορα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα τι σημαίνει να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τις ερωτήσεις σας. Ήταν η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Στο μικρόφωνο βρέθηκε ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
3: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη πνευματικότητα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
2: Ξένη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
5: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: Το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Συρτώσει Λιβριανό με τον Στάθη Κουκουλάρη στο βιολί από ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Από τη Μικρασία στο Αιγαίο». Και εμείς να συνεχίσουμε από την Προποντίδα στα παράλια της Μικράς Ασίας, θα πάμε στην Ερυθρέα. Δύο μελιωτάκια βγήκανε, χορό για να χορέψουμε.

Δυο μελιωτάκια βγήκανε συρτό για να χορέψουν, τραγούδια και πενέματα που θα μας τα γυρέψουν. Έλα να πάμε πέρα και να γλεντήσουμε, μελιώτικα τραγούδια να τραγουδήσουμε. Ήταν ένα συρτό από τα παράλια της Μικράς Ασίας, από το μελί της Ερυθρέας με τη Δόμνα Σαμίου, από τη συλλογή με τα μικρασιάτικα τραγούδια. Και να μείνουμε για λίγο ακόμη στην Ερυθρέα, κοντά στη Σμύρνη, θα πάμε σε ένα ακόμη χωριό, το Γιατζιλάρι. Η Γιατζιλαριανή με την Κλεονίκη Τζοανάκου.

Συρτώ από το χωριό Γιατζιλάρι της Ερυθρέας στην Μικρά Ασία. Το Γιατζιλάρι βρίσκεται κοντά στα Βουρλά. Και να συνεχίσουμε από τα παράλια, θα πάμε στο Εικόνιο. Αντικριστός χορός Καρσιλαμάς από τη Σύλλη του Εικονίου.

Ένας καρσιλαμάς αντικριστός χορός από τη σύλλη του εικονίου της Μικράς Ασίας, με τον ήχο από το κανονάκι, το ούτι και την πολίτικη λύρα. Και να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που ζητήσατε. Είναι ένα τραγούδι με τη Δόμνα Σαμίου. Δεν είναι αυγή να σηκωθώ, να μην αναστενάξω, να γύρω στο προσκέφαλο και από καρδιάς να κλάψω. Από την αστική λαϊκή μουσική παράδοση της Μύρνης, το τραγούδι αυτό ανήκει στη συλλογή του Συλλόγου προς διάδοση της εθνικής μουσικής του δάσκαλου Σίμωνα Καρά, στον οποίο το δίδαξε ο συνθέτης Γιάννης Κωνσταντινίδης ή γνωστός και ως Κώστας Γιαννίδης, που καταγόταν από τη Σμύρνη.

τραγούδι των Μερακλείδων της Σμύρνης, «Δεν είναι αυγή να σηκωθώ, να μην αναστενάξω». Ήταν η Δόμνα Σαμίου και εμείς να αφήσουμε τα παράλια της Μικράς Ασίας για να περάσουμε στα Δωδεκάνησα. Ο Στάθης Κουκουλάρης στο βιολί και σκοπός ροδίτικος.

Στα Δωδεκάνησα λοιπόν και από τη Ρόδο, από το βιολί του Στάθη Κουκουλάρη, να πάμε στο Ασφενδιού, στην ΚΟ. Θα ακούσουμε ένα σκοπό στον οποίο προσαρμόζονται τα πνεύματα όταν στολίζουν την ύφη στο Ασφενδιού. Παλιότερα τα τραγουδούσαν οι φίλες της νύφης, ενώ οι φίλοι του γαμπρού τον εκανακεύανε στο ξύρισμα. Σήμερον άσπρος ουρανός, σήμερον άσπρη μέρα, σήμερο στεφανώνεται αητό στην περιστέρα. Σήκω λιβαδοπέρδικα, τίναξε τα φτερά σου, δώσ' τα κλειδιά στη μάνα σου και πάρε τα δικά σου. Οι φίλες και τα αδέρφια σου στέκουν και καμαρώνουν, πέρδικα, τίναξε τα φτερά σου, δώσ' τα κλειδιά στη μάνα σου και πάρε τα δικά σου. Οι φίλες και τα αδέρφια σου στέκουν και καμαρώνουν, κι η μάνα και ο πατέρα.

ένα συγκαθιστός χορός από την περιοχή του Εύρου, από τη Μεγάλη Δοξιπάρα. Με την τοπική κομπανία του Χρήστου Κουρούδη, για να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος εκπομπής μας. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ταξιδεύοντας με το αλάτι της γης. Μαζί μας ο Τάσος Παπαδημητρίου φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις.

Συγκαθιστός από την περιοχή του Εύρου λοιπόν, από το Τρίγωνο, και να συνεχίσουμε μένοντας για λίγο ακόμη στη Θράκη, στο ρυθμό του Ζωναράδικου.

στην περιοχή του Τριγώνου, στον ακριτικό Εύρο, ταξιδέψαμε με τον Σωτήρη Παπάζογλου και την ορχήστρα του Χρήστου Κουρούδη από το χωριό Μεγάλη Δοξιπάρα του Εύρου. Να συνεχίσουμε τώρα. Από τη Θράκη θα περάσουμε στη Μακεδονία. Τραγουδά ο Παναγιώτης Λάλεζας και στο κλαρίνο τον συνοδεύει ο Νίκος Φιλιππίδης. Η Γερακίνα, ένα τραγούδι από την περιοχή της Νιγρίτας των Σερών.

Παναγιώτης Λάλεζας και Νίκος Φιλιππίδης στο κλαρίνο και το τραγούδι της Γερακίνας από την Ιγρήτα των Σερών. Το θέμα του ένα πραγματικό γεγονός που συνέβη στη συνοικία Τσακαλάδες της Ιγρήτας. Η 16χρονη Γερακίνα Ροκάνη στις 16 Αυγούστου του 1870 στην προσπάθειά της να ανασύρει τον κουβά από το πηγάδι έπεσε μέσα και πνίγηκε χωρίς να μπορέσουν να τη βοηθήσουν οι συγχωριανοί της. Όλη η Ιγρήτα έκλαψε την άτυχη κόρη και την συνόδεψε στην τελευταία της κατοικία. Το τραγικό τέλος της Γερακίνας συγκλώνησε και τον αγαπημένο της, τον Τριαντάφυλλο, που από τη θλίψη του πέθανε μετά από 3 μήνες. Το περιστατικό έγινε θρύλος και μεταδόθηκε από στόμα σε στόμα στις επόμενες γενιές, τις οποίες και συγκινούσε πάντοτε και βεβαίως δεν θα μπορούσε παρά να γίνει και τραγούδι. Και εμείς να συνεχίσουμε στη Μακεδονία, να περάσουμε τώρα από την Ιγρήτα και τις Σέρες στην Καστοριά.

Ένας Καρσιλαμάς, αντικριστός χορός από την περιοχή της Καστοριάς, πολύ αγαπητός σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, ήταν ο Νίκος Φιλιππίδης στο κλαρίνο και ο Παντελής Στόικος στην κορνέτα. Και εμείς να συνεχίσουμε αφήνοντας πίσω μας την Δυτική Μακεδονία και την παράδοση με τα χάλκινα και τα πνευστά λαϊκά μουσικά όργανα, για να περάσουμε στην Ήπειρο.

και από την Ήπειρο να περάσουμε τώρα στην σαρακατσάνικη μουσική παράδοση για να ικανοποιήσουμε την επιθυμία αρκετών ακροατών μας που έχουν ζητήσει να μεταδώσουμε σαρακατσάνικα τραγούδια. Φέξε μου φεγγαράκι μου λοιπόν στο ρυθμό του Τσάμικου μια ηχογράφηση του Συλλόγου Σαρακατσανέων Ελευθερίου Κορδελιού ο Σταυραετός.

ήχος από την Σαρακατσάνικη μουσική παράδοση και αυτός είναι ο τίτλος της δισκογραφικής έκδοσης «Σαρακατσάνικος ήχος» του Συλλόγου Σαρακατσανέων Ελευθερίου Κορδελιού ο Σταυραετός. Φέξε μου φεγγαράκι μου να πάω στην αγάπη μου, χορός Τσάμικος με τον Σπύρο Γιαννιό τραγούδι και τον Κώστα Ζαραλή στο κλαρίνο. Και να καταλήξουμε από τη Σαρακατσάνικη μουσική παράδοση στη Θεσσαλία. Ο σκοπός της Καραγκούνας και κλασική ηχογράφηση σε δίσκο 78 στροφών με το χρυσό κλαρίνο του Καρακώστα.

Καραγκουνάης Βαρνιάρα από τις παλιές κλασικές ηχογραφήσεις του δημοτικού μας τραγουδιού με το κλαρίνο του Καρακώστα, και κάπου εδώ ολοκληρώνονται και τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, ήταν ένα ακόμη αλάτι της γης. Μουσικά ταξίδια στην ελληνική παράδοση κάθε μέρα αυτή την ώρα. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Πολλές ευχαριστίες στον Τάσο Παπαδημητρίου που ήταν μαζί μας και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. Για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Το αλάτι της γης. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας.

0: Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Κήπος Αϊθαλής, η Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις...
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
8: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
8: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
10: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
12: Περαιτέρω τη συζήτησή μας με κάποια στοιχεία που αφορούν το Μουσείο Ηρακλειδών, κάποια εισαγωγικά στοιχεία, ας πούμε πού βρίσκεται το Μουσείο Ηρακλειδών, και αμέσως μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να σας ρωτήσουμε και άλλα πράγματα.
13: Λοιπόν, το Μουσείο Ηρακλειδών ιδρύθηκε το 2004 από το ζεύγος Παύλου και Μπελίντα Σπυρού, δύο Ελληνοαμερικάνοι οι οποίοι μοιράζουν το χρόνο τους ανάμεσα στο Connecticut των Ηνωμένων Πολιτειών και στην Αθήνα και στη Σέριφο, με σκοπό αρχικό να στεγάσουν τις συλλογές έργων τέχνης του ζεύγους. Στην πορεία και από το 2014 και μετά, το Μουσείο μετεξελίχθηκε σε κέντρο προβολής τεχνολογίας και επιστήμης, μαθηματικών και τέχνης. Πλέον φιλοξενεί μόνιμα την συλλογή του Μουσείου, την οποία την έχει δημιουργήσει μαζί με την Εταιρεία Διερεύνησης Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας, Συλλογή Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. Το Μουσείο βρίσκεται στην οδό Ηρακλειδών στο Θησείο, στον ιστορικό πεζόδρομο που συνέδεε την Αθήνα με μία από τις εξόδους της αρχαίας Αθήνας προς τον Πειραιά, και είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.
12: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν αρχικά ότι οι τομείς ενδιαφέροντος και οι τομείς ανάδειξης θεμάτων που έχουν να κάνουν με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τον βυζαντινό πολιτισμό στο μουσείο σας είναι και τομείς που δεν συναντάμε πολύ συχνά, είναι μερικά πράγματα λίγο πιο ασυνήθιστα.
13: Ακριβώς, είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού το οποίο για πάρα πολλά χρόνια ήταν στην αφάνεια. Mm-hmm. Ο τεχνολογικός πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδας και των Βυζαντινών χρόνων ήταν και παραμένει εν πολλής στην αφάνεια, ενώ αναδεικνύεται πάρα πολύ το θέατρο, η φιλοσοφία, τα μαθηματικά ίσως. Η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων είχε μείνει σε δεύτερο πλάνο. Πολύ περισσότερο των Βυζαντινών χρόνων. Θέλω να σας πω ότι ένας τομέας ο οποίος δεν έχει μελετηθεί ακόμα αρκετά και γι' αυτό δεν εκτίθεται στην έκταση που θα το έπρεπε είναι ο τεχνολογικός πολιτισμός του Βυζαντίου. Mm-hmm. Αυτό ελπίζουμε σε μέλλοντα χρόνο να καταφέρουμε να το έχουμε. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή εστιάζουμε κυρίως στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό με μερικές δύο ή τρεις σκόρπιες αναφορές στα πρώιμα βυζαντινά χρόνια.
12: Να. Τι μας βοηθάει να κατανοήσουμε αυτός ο πολιτισμός, κύριε Μίτσιου?
13: Πρέπει πρώτα να καταλάβουμε όλοι ότι η τεχνολογία ήταν μέσα στην φιλοσοφία ζωής των αρχαίων Ελλήνων, ακόμα και από την κοσμογονία τους και τη θεογονία τους είχαν θεό της τεχνολογίας, παράδειγμα, έτσι, ο Ήφαιστος ή η Αθηνά ή η έντεχνος Σοφία. Αυτό μας βοηθάει από τη μια μεριά να κατανοήσουμε πώς, ή να απαντήσουμε στα ερωτήματα πώς έγιναν μερικά από τα θαύματα που θαυμάζουμε γύρω μας, ο Παρθενώνας πώς χτίστηκε, παράδειγμα, ή πως κατάφεραν να πλέουν από τη μία άκρη της γης ως την άλλη, έτσι, αυτό είναι το ένα κομμάτι, και από την άλλη μεριά να ίσως να καταφέρουμε να δώσουμε και απαντήσεις γιατί συνέβησαν κάποια πράγματα εκείνη την εποχή σε αυτό το χώρο.
12: Να. Και εδώ ίσως αξίζει να πούμε ότι αν δεν υπήρχε και αυτός ο τεχνολογικός πολιτισμός, τότε οι συνολικές αναφορές που πραγματοποιούμε στον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας, της Αθήνας και άλλων πόλεων μπορεί να μην ήταν πραγματικότητα. Αν δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία, με ποιον τρόπο θα φτιάχνονταν αυτά τα υπέροχα και μεγάλα θέατρα, με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να μεταφέρουν τα μάρμαρα στην Ακρόπολη και άλλα πολλά πράγματα.
13: Και άλλα πολλά. Ακριβώς. Είναι ακριβώς αυτό. Ακόμα, εάν πάμε στα άκρα, ας το πούμε έτσι, αυτή τη συζήτηση, λέμε ότι ο δυτικός πολιτισμός οφείλει την ύπαρξή του σε στρατιωτικές νίκες όπως είναι αυτή της Σαλαμίνας, της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας δεν θα ήταν δυνατόν να έχει αυτή την έκβαση που είχε, την νικηφόρα έκβαση για τον ελληνικό στόλο, τον αθηναϊκό στόλο, εάν τεχνολογικά η Τριήρης δεν είχε φτάσει σε ένα επίπεδο ικανό να δώσει τη νίκη σε αυτόν τον στόλο. Άρα πολλά περισσότερα οφείλουμε στον τεχνολογικό πολιτισμό από αυτά που με την πρώτη ματιά μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι οφείλονται στον τεχνικό πολιτισμό.
12: Μάλιστα. Αν θα θέλαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή την ξενάγησή μας στο μουσείο σας και φανταστείτε ότι περνάμε τώρα το κατόφλι και τους πρώτους χώρους εισόδου, πώς θα μας ξεναγούσατε, από πού θα ξεκινούσαμε?
13: Λοιπόν, θα ήθελα αρχικά να πω για το κτίριο καθεαυτό.
12: Βεβαίως.
13: Είναι ένα νεοκλασικό κτίριο το οποίο κρίθηκε διατηρηταίο περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 90 και ουσιαστικά ξεκίνησε η ανάπλασή του στην αρχή του 21ου αιώνα και αποκαταστάθηκε υποδειγματικά, μπορώ να πω, ό,τι είχε μείνει από το αρχικό κτίριο, ουσιαστικά το κέλυφος, ούτως ώστε να λειτουργήσει από τη μία μεριά σαν εκθεσιακός χώρος και από την άλλη μεριά να μην χάσει τον αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα. Οπότε έγινε μεγάλη προσπάθεια τα εξωτερικά του κοσμήματα του νεοκλασικού κτιρίου να διατηρηθούν, τα φορούσια ή τα ακροκέραμα ή όλα αυτά, και εσωτερικά να μπορέσει να υπηρετήσει τον σκοπό της έκθεσης. Νομίζω ότι το καταφέρουμε σε μεγάλο βαθμό αυτό, διατηρώντας αρχιτεκτονικά μέλη και αρχιτεκτονικά στοιχεία στην αρχική τους μορφή, όπως παράδειγμα κάποια πλακάκια στην είσοδο του κτηρίου που είναι από το 1897. Έτσι. Ή παράδειγμα του πηγάδι στην αυλή, που παρότι δεν είναι λειτουργικό από την άποψη ότι δεν μπορεί κάποιος να αντλήσει και νερό, θα μπορούσε να γίνει άμεσα λειτουργικό. Το νερό υπάρχει, το πηγάδι υπάρχει, το μαγκάνι υπάρχει, άρα είναι κάποια χαρακτηριστικά σημεία τα οποία αξίζουν την προσοχή, όπως και η ίδια του η αυλή, η οποία είναι ένα κόσμημα, θυμίζει αυλή σπιτιού που βλέπουμε συνήθως σε ελληνικές ταινίες, έτσι, ασπρόμαυρες. Αυτό σαν εισαγωγικό για το κτίριο καθεαυτό. Να πούμε επίσης ότι το κτίριο δεν είναι, δεν ανήκει σε κάποια οικογένεια επιφανών ονομαστών κατοίκων των Αθηνών εκείνη την εποχή, γιατί το Θησείο δεν ήταν τόπος που θα επέλεγαν αστικές οικογένειες να μείνουν. Εκείνες προτιμούσαν τις περιοχές κοντά στην το τότε παλάτι, τη Βουλή σήμερα. Έτσι, εδώ ήταν ένας πιθανώς κάποιοι έμποροι εύποροι που μπορούσαν να αντέξουν την κατασκευή και τη ζωή τους σε ένα σπίτι, αλλά χωρίς να είναι κάποιοι επώνυμοι. Αυτό γενικότερα σαν πληροφορίες. Τώρα, ας πούμε ότι μπαίνει κάποιος επισκέπτης μέσα στην αίθουσα και ξεκινάει τη γνωριμία του με την αρχαία ελληνική τεχνολογία. Υπάρχει χωρική και χρονική κατανομή των εκθεμάτων, έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί ο επισκέπτης. Έτσι, στον πρώτο όροφο φιλοξενούμε προϊστορικά μέχρι την πρώιμη αρχαιότητα, κάποιες μέχρι τους αρχαϊκούς χρόνους, ας πούμε, κάποιες κατασκευές, και φιλοξενούμε κτηριακές υποδομές και μεγάλα έργα. Έτσι, ο επισκέπτης θα μπορούσε να δει στην αρχή μακέτες και ταινίες για το πώς αποξηράνθηκε για πρώτη φορά η Κοπαίδα τον 14ο αιώνα π.Χ. από τους Μηνίες, ή για το πώς κατασκευάστηκε το πρώτο μεγάλο φράγμα και η πρώτη μεγάλη εκτροπή ποταμού το 14ο-13ο αιώνα π.Χ. από τους Μυκηναίους, και ίσως και κομμάτι, όχι ίσως, και κομμάτια από το οδικό δίκτυο το Μυκηναϊκό, το οποίο επεκτηνόταν από τον Ισθμό της Κορίνθου μέχρι τον Άφλιο και την Επίδαυρο. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Αμέσως μετά κάποιος θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με τις κατοικίες της προϊστορικής θύρας του ακροτηρίου και με φοβερά εντυπωσιακές κατασκευές, οι οποίες έχουν σωθεί σχεδόν ανέπαφες λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου στη Σαντορίνη, αλλά με λεπτομέρειες τις οποίες οι πολλοί επισκέπτες που θα πάνε εκεί δεν θα το δουν επί τόπου, όπως για παράδειγμα ότι Περίπου το 1800 π.Χ., σχεδόν 4.000 χρόνια πριν από σήμερα, τα σπίτια στην Σαντορίνη, στο ακροτήρι της Σαντορίνης, της Θήρας, είχαν την τουαλέτα τους μέσα στο σπίτι και μάλιστα στο πρώτο και στο δεύτερο όροφο. Και επίσης όλες οι κατοικίες είχαν σύστημα αποχέτευσης των λιμάτων, των οικιακών λιμάτων. Πράγματα που ουσιαστικά στον δυτικό πολιτισμό αρχίσαμε να τα βλέπουμε εκ νέου τον 19ο αιώνα μετά Χριστό. Το Λονδίνο απέκτησε αποχετευτικό σύστημα τον 19ο αιώνα, πριν από 200 χρόνια. Οι Σαντορινοί είχαν, ο κυκλαδίτικος πολιτισμός είχε εδώ και σχεδόν 4.000 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνουμε εδώ το τι σημαίνει πραγματικά τεχνολογικός πολιτισμός.
12: Προφανώς. Και πόσο τελικά προσφέρει συνολικότερα σε αυτό που λέμε πολιτισμό, αυτά που μας λέτε τώρα, κύριε Μίτσιο. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά στην ξενάγησή μας.
13: Βεβαίως.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα Δρόμοι και Μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Να υπενθυμίσουμε για τις ακροάτριες και τους ακροατές που συντονίστηκαν τώρα στους 89,5 μεγακύκλους των FM για τον Ομό Αττικής και στις τοπικές συχνότητες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ότι σήμερα πραγματοποιούμε ουσιαστικά μια επίσκεψη, έναν περίπατο, μια βόρτα στο Μουσείο Ηρακλειδών στην Αθήνα για να πληροφορηθούμε μέσα από αυτές τις ιδιαίτερες συλλογές τους τον τεχνολογικό πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή στη σημερινή εκπομπή να συνομιλούμε με τον κύριο Παντελή Μίτσιο, υπεύθυνο μάρκετινγκ και εκθεσιακής ανάπτυξης του Μουσείου. Δώσαμε κάποια πρώτα εισαγωγικά στοιχεία, καλό είναι να τα γνωρίζουμε όταν αναφερόμαστε στο Μουσείο αυτό, και έχουμε ξεκινήσει ήδη αυτή την ενδιαφέρουσα, νομίζουμε, και πρωτότυπη ξενάγηση, καθώς είναι πρωτότυπος ο ίδιος ο χώρος, αλλά και η προσέγγιση των ανθρώπων του Μουσείου σε αυτά τα θέματα. Οπότε σίγουρα θέλουμε να μάθουμε κι εμείς περισσότερα πράγματα και για τις υπόλοιπες συλλογές και τα εκθέματα του Μουσείου. Ο λόγος πάλι σε εσάς, κύριε Μίτσιο.
1: Λοιπόν, αν συνεχίσουμε την περιήγηση μας στο κτίριο, στον ίδιο όροφο, θα κάνουμε ένα άλμα χρονικό. Θα πάμε περίπου στον 6ο αιώνα π.Χ., την περίοδο της τυραννίας, έτσι έχει μείνει γνωστή, είναι η εποχή που αναπτύσσονται τα τυραννικά καθεστώτα, τόσο στη Μεγάλη Ελλάδα αλλά όσο και στον ελληνικό χώρο, και θα δούμε δύο σπουδαία έργα τα οποία σηματοδότησαν εξελίξεις σε επίπεδο μηχανικών αυτή τη φορά. Το ένα είναι ο Δίωλκος, η πέτρινη οδός η οποία διευκόλυνε τα πλοία να περάσουν από τον Αργοσαρονικό στον Κορινθιακό κόλπο και ανάποδα, μειώνοντας τον χρόνο ταξιδιών από την Μητροπολιτική Ελλάδα προς τη Μεγάλη Ελλάδα της Νοτιού Ιταλίας, και μειώνοντας και στο ελάχιστο, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους της ναυσιπλοείας γύρω από την Πελοπόννησο. Να πούμε ότι ο Δίωλκος χάρισε πλούτο στην Κόρινθο, η οποία έπαιρνε κάποια τύπου διόδια την εποχή για την διέλευση των πλοίων, από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά διευκόλυνε και το εμπόριο ανάμεσα στις Μητροπόλεις και στις Αποικίες, αλλά και την εξάπλωση της τέχνης μέσα από την αγκιοπλαστική ή τη γλυπτική, τα έργα που μεταφέρονταν από εδώ και από εκεί, από την Ελλάδα προς την Δυτική Ευρώπη, αυτή που λέμε σήμερα Δυτική Ευρώπη. Ο Δίωλκος λειτουργήσε για πάνω από 1000 χρόνια. Τελευταία φορά αναφέρεται ότι ο Νικηφόρος Φωκάς σε κάποια κατεπίγουσα επιστροφή του προς την Κωνσταντινούπολη τον χρησιμοποίησε για τελευταία φορά τον Δίωλκο, για να μεταφέρει στόλο να αντιμετωπίσει κάποιες επιθέσεις από εξανατολών προς την Κωνσταντινούπολη, την προσλεύουσα. Ένα άλλο μεγάλο έργο είναι το Ευπαλίνιο Όριγμα στη Σάμο. Είναι ένα υδρογωγείο το οποίο διαπερνά ένα βουνό υπόγεια, έχει μήκος 1000 μέτρα. Το εντυπωσιακό με το Ευπαλίνιο Όριγμα είναι ότι ξεκίνησε η ανόριξή του ταυτόχρονα και από τις δύο μεριές, και οι δύο εξκαφές συναντήθηκαν ακριβώς κάτω από το ψηλότερο σημείο του λόφου ο οποίος διατρήθηκε, χωρίς να χάσουν ο ένας την επαφή με τον άλλο, το ένα σενιού να χάσει την επαφή του με το άλλο. Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό, αν σκεφτείτε ότι δεν είχαν τίποτα από τα σύγχρονα όργανα, όπως λέμε GPS ή γεωτοπισμός, οτιδήποτε άλλο έχουν σήμερα. Μιλάμε για το 600 π.Χ.
0: Είχαν καλούς μαθηματικούς όμως, σίγουρα.
1: Ακριβώς. Είναι εξαιρετικό να γνωρίζει κάποιος, και ειδικά οι μαθητές οι οποίοι έρχονται, επισκέπτονται το μουσείο μαζικά κάθε χρόνο, ότι τα μαθηματικά, όπως λέει και το σχετικό βίντεο, υδροδότησαν τη Σάμο. Δηλαδή χωρίς μαθηματικά, χωρίς τις μαθηματικές γνώσεις της εποχής και τις μηχανικές γνώσεις προφανώς, οι οποίες πηγάζουν εν μέρη από τα μαθηματικά, δεν θα μπορούσε να λυθεί αυτό το εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα της μεταφοράς του νερού μέσα από έναν υπόγειο αγώ, ο οποίος σκάφτηκε από τις δύο μεριές ταυτόχρονα. Αυτό είναι ένα από τα ακόμα τα εκθέματα. Για να καταλήξουμε σε αυτή την αίθουσα, κάνοντας ταυτόχρονα και σύνδεση με τον επόμενο όροφο, μελετώντας ή δείχνοντας ή εκθέτοντας την τεχνολογία του αρχαίου θεάτρου. Ίσως είναι από τις λίγες φορές που κάποιος προσπαθεί να συνδέσει το θέατρο, που από μόνο του είναι μια κορυφαία εκδήλωση του πνεύματος της αρχαίας Ελλάδας, το θέατρο σαν λογοτεχνικό έργο, mm-hmm. με την κατασκευή καθεαυτή του αρχιτεκτονήματος του αρχαίου θέατρου. Το αρχαίο θέατρο είναι μια εξαιρετική κατασκευή, η οποία ξεκίνησε να κατασκευάζεται και τελειοποιήθηκε μέσα σε μόλις 200 χρόνια, δεν χρειάστηκε πάρα πολύς χρόνος για να κατασκευαστεί και έφτασε σε πρωτόγνωρα ύψη την τεχνολογία, τόσο από πλευράς ακουστικής όσο και από πλευράς ακουστικής ως πρακτική, δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να ακούσει από ένα σημείο του θεάτρου, από την ορχήστρα σε οποιοδήποτε σημείο του θεάτρου, αλλά όσο και από την ακουστική ως επιστήμη. Μελετήθηκαν διεξοδικώς οι αντανακλάσεις του ήχου τόσο στην ορχήστρα, όσο στη σκηνή, όσο και στις κερκίδες, ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει. Λίγοι γνωρίζουν ότι η ακουστική ως κυματική επιστήμη γεννήθηκε από τον Αριστόξενο στο αρχαίο θέατρο και μπορώ να πω ότι σχεδόν ολοκληρώθηκε ακριβώς εκείνη την εποχή. Γνωρίζουμε ότι μια πλήρης επιστήμη της εποχής ήταν η Ευκλήδιος γεωμετρία. Ίσως θα έπρεπε να δώσουμε και λίγο παραπάνω σημασία και στην ακουστική ως επιστήμη, η οποία γεννήθηκε και σχεδόν τελειοποιήθηκε την ίδια εποχή με αφορμή το αρχαίο θέατρο. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές κατασκευές, τεχνολογίες που υιοθετήθηκαν στο αρχαίο θέατρο, που πραγματικά θα χρειαζόμασταν μια εκπομπή να μιλήσουμε μόνο γι' αυτό και δεν νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια. Να πούμε επίσης ότι στον ίδιο όροφο μπορεί κανείς να δει μια μακέτα του εργοταξίου του Παρθενώνα, της κατασκευής του Παρθενώνα, όπως την έχει περιγράψει με ενάργεια ο Μανώλης ο Κορές στο βιβλίο του από την Πεντέλη στον Παρθενώνα. Πώς δηλαδή εξορίσσονταν τα μάρμαρα στα λατομεία της Πεντέλης, κόβονταν τη μορφή που τα θέλαμε περίπου και μεταφέρονταν από εκεί μέχρι τον Ιεροβράχο της Ακρόπολης, όπου θα γινόταν αργότερα ο Παρθενώνας και όλες οι κατασκευές. Εξηγείται σε μεγάλο βαθμό το πώς κατασκευάστηκε η Ακρόπολη με μία ή δύο μακέτες οι οποίες βρίσκονται στο χώρο αυτό. Και νομίζω ότι με αυτό σύν το μια μικρή αναφορά στις επιγραφές τεχνολογικού περιεχομένου κλείνει η ξενάγηση στον πρώτο όροφο για να πάμε σε πιο εξειδικευμένες, ας το πούμε έτσι, εφευρέσεις ή κατασκευές, τεχνολογικές κατασκευές στον δεύτερο όροφο του μουσείου.
2: Θα πάμε σε αυτό, θα πάρουμε τα σκαλιά και θα αρχίζουμε να ανεβαίνουμε στο δεύτερο όροφο. Επιτρέψτε μας όμως μέχρι τότε να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα στην επικοινωνία μας.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις, τα σχόλια, τις επισημάνσεις για όλα τα σημεία της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε από αυτήν την εκπομπή του 89,5 καθημερινά. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Στο Μουσείο Ηρακλειδών λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα, αυτό το πολύ ενδιαφέρον μουσείο στην Αθήνα. Επιχειρούμε να αναδείξουμε, αν και σε πάρα πολύ κόσμο είναι γνωστό, αλλά επιχειρούμε να μάθουμε περισσότερα μυστικά που μπορεί κάποιος να ανακαλύψει σε μια ενδεχόμενη επίσκεψή του εκεί, την οποία προτείνουμε ανεπιφύλακτα, και τα όσα μας λέει μέχρι τώρα και ο καλεσμένος μας, ο κύριος Παντελής Μύθιου, υπεύθυνος μάρκετινγκ και εκθεσιακής ανάπτυξης του μουσείου, σε αυτό ακριβώς κατατείνει, στο να επισκεφθούμε δηλαδή το Μουσείο Ηρακλειδών, αν θέλουμε να πάρουμε έτσι μια εικόνα για την τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα, μια τεχνολογία που συνετέλεσε τα μέγιστα στα μεγάλα έργα της εποχής, είτε μιλάμε για μεταφορά πλοίων, ναυπηγικές κατασκευές, είτε για το Ευπάλιο Όριγμα στη Σάμο, είτε μιλάμε για τα αρχαία θέατρα, είτε μιλάμε για τον Παρθενώνα, για όλα αυτά τα σπουδαία έργα, οικουμενικά έργα θα μπορούσε να πει κάποιος, πάντα πίσω από όλες αυτές τις υπέροχες κατασκευές και τα υπέροχα μνημεία υπήρχε η τεχνολογία της εποχής, η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγο να ανέβουμε τις σκάλες του Μουσείου Ηρακλειδών για να φύγουμε από τον πρώτο όροφο και να πάμε στον δεύτερο, για να δούμε τι πραγματικά άλλα μυστικά έχει να μας αποκαλύψει σε αυτή την ξενάγηση ο καλεσμένος μας ο κύριος Μύθιου. Στο σημείο αυτό ακούμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Δίνουμε αμέσως το λόγο στον κύριο Παντελή Μύθιου, το σημερινό μας προσκεκλημένο, υπεύθυνο μάρκετινγκ, επαναλαμβάνουμε, και εκθεσιακής ανάπτυξης του Μουσείου Ηρακλειδών, για να επισκεφθούμε μαζί του τον δεύτερο όροφο του μουσείου και να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τα εκεί εκθέματα. Κύριε Μύθιου.
2: Ανεβαίνοντας στο δεύτερο όροφο, να κάνουμε μια εισαγωγή, να πούμε ότι εκεί φιλοξενούνται κυρίως εφευρέσεις και κατασκευές οι οποίες προέρχονται από τις γνώσεις που έχουμε αποκτήσει από την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, όπως αυτή σώθηκε, και θα μιλήσουμε αργότερα για το πώς σώθηκε. Κατασκευές που κυρίως έχουν να κάνουν με τις γνώσεις που συσσωρεύτηκαν στην Αλεξάνδρεια των ελληνιστικών χρόνων από όλη την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των επιγόνων του,

0: και αποτυπώθηκαν ή αποθηκεύτηκαν.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Ο οποίος φίλον ο Βυζάντιος είχε κατασκευάσει, είχε μελετήσει και σχεδιάσει, ας το πούμε καλύτερα έτσι, δεν ξέρουμε αν το κατασκεύασε ποτέ, γι' αυτό αφαιρώ τη λέξη κατασκευάσει, είχε μελετήσει και σχεδιάσει ένα μηχανισμό, ένα αυτόματο, το οποίο λειτουργούσε ως εξής. Αν ένας συνδετημόνας σε ένα συμπόσιο ακουμπούσε στο χέρι του μηχανισμού, το εικονικό χέρι ας πούμε, mm-hmm. του μηχανισμού ένα ποτήρι, τότε αυτόματα από ένα κανάτι που κρατούσε στο χέρι αυτός ο μηχανισμός γέμισε το ποτήρι κατά το ίμιση με κρασί και κατά το ίμιση με νερό, mm-hmm. ούτως ώστε να καταναλωθεί ως κεκραμένος ίνος, ως αναμειγμένος ίνος με νερό, όπως συνήθιζαν να πίνουν τότε το κρασί τους οι Έλληνες εκείνη την εποχή στα συμπόσια. Είναι καταπληκτικό το πως με απλές γνώσεις ρευστών μπορούσε κάποιος εκείνη την εποχή να κατασκευάσει ένα τέτοιο αυτοματισμό. Ένας άλλος αυτοματισμός επίσης εντυπωσιακός ήταν οι αυτόματες πύλες του ναού, όπου με το άναμα του βωμού τίθενταν σε κίνηση ένας μηχανισμός ο οποίος άνοιγε τις πόρτες του ναού αυτόματα, σαν καταλάβαινε δηλαδή ο ναός ότι υπάρχει επισκέπτης που θέλει να μπει μέσα αφού ανάβει το βωμό, και άνοιγαν οι πύλες για να μπει μέσα στο ναό. Είναι κατασκευές οι οποίες εντυπωσιάζουν, δεν είναι δηλαδή πρακτικές κατασκευές οι οποίες λύνουν προβλήματα, είναι κατασκευές οι οποίες εντυπωσιάζουν τον χειριστή ή τον αυτόν ο οποίος τις βλέπει, αλλά ενσωματώνουν, αυτό είναι το κυριότερο, ενσωματώνουν επιστημονική γνώση πλέον. Δηλαδή, παράδειγμα, στην σπήλη του ναού ο Ήρωνας, ο οποίος τη σχεδίασε, ήξερε τι σημαίνει διαστολή λόγω θερμότητας, ήξερε τι σημαίνει πίεση υγρού, ήξερε ότι το νερό είναι ασυμπίεστο υγρό, δεν αλλάζει όγκος τόσο για να το πιέσεις. Είχε μια σειρά γνώσεων, τις οποίες εφάρμοσε σε μια μηχανή. Και αυτά είναι από τα πιο σημαντικά που μπορούν να συμβούν στην επιστήμη για να τις δώσουν μια όθηση προς τα εμπρός. Να πούμε το εξής εδώ για την Αλεξάνδρεια, το οποίο έχει να κάνει και με το πώς γεννήθηκε η αναγέννηση των επιστημών και των τεχνών στη Δυτική Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μέρος από τα χειρόγραφα της Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας σώθηκε από το μοναστικό κίνημα της Εκκλησίας μέχρι και το Ύστερο Βυζάντιο, όπου στις βιβλιοθήκες των μονών ανά το Βυζάντιο, δεν θα έλεγαν την Ελλάδα εκείνη την εποχή, φυλάσσονταν περγαμηνές οι οποίες αντιγράφονταν κάθε φορά από μοναχούς για να καταλήξουν να αποθηκευτούν στις βιβλιοθήκες των μοναστηριών. Στην πρώτη κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204, πολλά από αυτά τα χειρόγραφα ταξίδεψαν στην Ιταλία. Αυτά στάθηκαν η βάση να μελετηθούν από ανθρώπους εκεί για να γεννηθεί η ιδέα της αναγέννησης των επιστημών. Ουσιαστικά λοιπόν τα μοναστήρια της Βυζαντινής περίοδου της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας διέσωσαν τον πλούτο των ιδεών για να μπορέσει να δημιουργηθεί ο δυτικός πολιτισμός. Κάποιος θα πει, ναι, αλλά στο Βυζάντιο δεν είχαμε τεχνολογικό πολιτισμό. Είχαμε, δεν έχει μελετηθεί αρκετά. Υπάρχουν σπαράγματα γνώσεων. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου όταν υποδέχονταν πρέσβεις από άλλες χώρες, ιδίως από κατώτερες πολιτιστικά ή πολιτισμικά χώρες, χρησιμοποιούσαν εντυπωσιακά κουρδιστά αυτόματα, όπως λιοντάρια που βρυχώνται χωρίς να είναι εκεί ή πουλιά που κελαϊδούν χωρίς να υπάρχουν πουλιά, για να εντυπωσιάσουν ακριβώς τους πρέσβεις των άλλων χωρών. Όλα αυτά τα αυτόματα λειτουργήσαν με βάση τις γνώσεις που παραδόθηκαν στο Βυζάντιο από την ελληνική Αττική Αλεξάνδρεια. Δυστυχώς δεν έχουμε μελετηθεί αρκετά. Ακόμα και το υγρό πυρ, ίσως το μεγαλύτερο πολεμικό όπλο των Βυζαντινών, δεν έχει μελετηθεί αρκετά ούτε στον ελληνικό ούτε στο διεθνή χώρο για να μπορέσουμε να έχουμε μια εμπεριστατωμένη γνώση και γνώμη για το πώς ήταν και πώς λειτουργούσε και πώς είχε κατασκευαστεί. Είναι ένα πεδίο που για μας είναι πρόκληση και ελπίζουμε να κάνουμε αυτή την πρόκληση και πρόκληση όχι μόνο δική μας αλλά και της επιστημονικής κοινότητας ούτως ώστε να εστιάσει και σε αυτό το κομμάτι του πολιτισμού, του τεχνολογικού πολιτισμού, να αναπτύξουμε παραπάνω τη γνώση μας για τον Βυζαντινό πολιτισμό. Αλλά να ξαναγυρίσουμε στην ελληνική Αλεξάνδρεια και να μιλήσουμε για το μεγαλύτερο ίσως επίτευγμα της εποχής εκείνης, το οποίο είναι σηματοδότησε και την εξέλιξη όλης της εποχής ή μάλλον συμπίκνωσε όλες τις γνώσεις που υπήρχε εκείνη την εποχή για το μηχανισμό των αντικυθύρων. Ο μηχανισμός των αντικυθύρων, δύο κουβέντες βρέθηκε το 1900 περίπου σε ένα ναυάγιο στα αντικύθυρα, ανοιχτά των αντικυθύρων. Γι' αυτό έχει πάρει το όνομα. Αυτό από σημειακούς σφουγγαράδες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να δέσουν εκεί λόγω κακοκαιρίας και μείναν. Λέγεται χαρακτηριστικά ότι έμειναν περίπου 30-40 μέρες και μέσα αυτό το χρονικό διάστημα ήταν και η Μεγάλη Εβδομάδα. Mm-hmm. Χρειάστηκε λοιπόν, μάλλον ο μάγειρας ζήτησε από έναν από τους δίτες, βρεσί είμαστε εδώ στη θάλασσα, έχουμε νηστεία, θα αποδείξει κάποιος μέσα να φέρει κάποιο όστρακο για να φάμε τώρα που είναι νηστεία. Υποτίθεται ότι κάποιος από τους δίτες βούτυξε και βρέθηκε στο ναυάγιο των αντικυθύρων να γίνει μετά η ενάλεια να σκαθεί και να έρθουν στο φως όλα αυτά τα σπουδαία, και ανάμεσα στα σπουδαία ένα μικρό θράβσμα περίπου 10 επί 10 εκατοστά από αυτό που αποδείχτηκε εκ των υστέρων σχεδόν έναν αιώνα μετά από την ανακάλυψή του ως το μεγαλύτερο τεχνολογικό θαύμα της αρχαίας Ελλάδας. Πρόκειται για αυτό που χαρακτηριστικά ονομάστηκε ως ο πρώτος αναλογικός υπολογιστής στον κόσμο, ένα ηλιακό και αστρικό ημερολόγιο το οποίο μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια μισής ώρας, μάλλον να υπολογίσει θα έλεγα, όχι να προβλέψει, με ακρίβεια μισής ώρας εκλήψεις σελήνης και ηλίου σε βάθος 19 ετών από τη στιγμή που θα το βάλουμε να λειτουργήσει και φυσικά να επαναλάβει αυτά τα χρονικά διαστήματα επάπειρον, να υπολογίσει το πότε θα γίνουν οι στεφανίτες αγώνες, μια σειρά από στεφανίτες αγώνες όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες, τα Ίσθμια, τα Νέμεα, με ακρίβεια μισής ώρας πάντα, να υπολογίσει πότε θα πρέπει να προσθεθεί μία ημέρα στο ημερολόγιο ούτως ώστε να κάνει τη διόρθωση που κάνουμε σήμερα με τις μεταδύσεις και τα χρόνια προσθέτοντας μια ημέρα ανά 4 χρόνια. Τότε δεν τα προσθέτανε ανά 4 χρόνια, αλλά ανάλογα με το πότε θα τους έδειχνε ακριβώς αυτός ο αρχαίος υπολογιστής. Να πούμε ότι για πολλά χρόνια ήταν αμφίβολη, στεκόταν με αμφιβολία πάνω από το μηχανισμό η διεθνής επιστημονική κοινότητα, γιατί δεν πίστευε στα μάτια της ότι θα μπορούσε ένα τέτοιο όργανο να έχει κατασκευαστεί πριν από 2.200 χρόνια. Πλέον είμαστε σίγουροι ότι λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο, ξέρουμε περίπου το 95% της λειτουργίας του, ξέρουμε ότι έβλεπε τις φάσεις της σελήνης, τις κινήσεις των πλανητών, τις κινήσεις των αστερισμών. Ήταν ουσιαστικά ένα ουράνιο αστρικό ημερολόγιο και ορολόγιο.
2: Την πατρότητα του οποίου γνωρίζουμε, υποθέτουμε.
0: Υπάρχουν πολλές υποθέσεις. Άλλοι μιλούν για τον Αρχιμίδη, είναι οι περισσότεροι που μιλούν για τον Αρχιμίδη, γιατί ο Αρχιμίδης είναι ο πλέον ονομαστός και αυτός που έχει κατασκευάσει τις περισσότερες μεγάλες εφευρές της εποχής ή του έχουν αποδοθεί. Γιατί υπάρχουν εφευρές οι οποίες αποδίδονται στον Αρχιμίδη χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι αυτός είναι ο εφευρέτης. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να του φορτώσουμε εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια και τον μηχανισμό των αντικυθύρων. Αλλά ακούγεται και ο ύπαρχος ο Ρόδιος, ο οποίος ήταν τότε ένας αστροφυσικός, αστρονόμος από τους πολύ μεγάλους, ακόμα και ο Ερατοσθένης. Ακούγεται πάρα πολύ. Δεν είμαστε βέβαιοι για το ποιος τον κατασκεύασε, δεν είμαστε βέβαιοι για το πού κατασκευάστηκε. Ακούστηκε στην αρχή, λέγαμε για την Κόρινθο, γιατί πολλές από τις επιγραφές που διαβάστηκαν εκείνη την εποχή ήταν στην Κορινθιακή διάλεκτο. Mm-hmm. Σταδιακά όμως ανακαλύψαμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των λέξεων που είναι χαραγμένες πάνω στα θράψματα που βρήκαμε ανήκουν στην διάλεκτο που ομιλούνταν στη Δωδόνη ή στην Κέρκυρα. Αχα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι από εκεί ή από αλλού. Απλά ο αρχαίος κατασκευαστής, που μπορεί να μην ήταν ο ίδιος ο οποίος χάρασε και τις επιγραφές, αυτός τέλος πάντων που χάρασε τις επιγραφές, έκανε κάτι το οποίο και εμείς θα το κάναμε, να πούμε την αλήθεια. Χρησιμοποίησε λέξεις ή ονομασίες, παράδειγμα, σε ελληνιακών μηνών από όλες τις ελληνικές διαλέκτους.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί έπρεπε να επαναλάβει 19 φορές τους ελληνιακούς μήνες και για να μην γίνεται κουραστικός επαναλαμβάνοντας τα ίδια ονόματα, έπαιζε με τις ελληνικές διαλέκτους της εποχής. Ναι. Δεν ξέρουμε λοιπόν ούτε αν έχει κατασκευαστεί δεύτερο, ούτε αν είναι αυτό και δεν υπάρχει τίποτα άλλο, αν υπάρχει και κάποιο άλλο κομμάτι που δεν γνωρίζουμε. Ίσως να μην μπορέσουμε ποτέ να βρούμε. Νομίζω όμως ότι ακόμα και αυτό που έχουμε βρει έχει αλλάξει την αντίληψή μας για το τι μπορούσαν να κάνουν οι πρόγονοί μας εκείνη την εποχή.
2: Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να κάνουμε μια ακόμα διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε σιγά σιγά για να ολοκληρώσουμε την ξενάγησή μας και να πούμε ό,τι άλλο θέλετε κι εσείς να επισημάνετε για το Μουσείο Ηρακλειδών.
0: Βεβαίως.

0: Συνεχίζουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, την ξενάγησή μας και την επίσκεψή μας στο Μουσείο Ηρακλειδών. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Παντελή Μίτσιου, υπεύθυνο μάρκετινγκ και εκθεσιακής ανάπτυξης του Μουσείου. Δεν χρειάζεται να πούμε πόσο εντυπωσιακά είναι τα όσα ακούμε στη σημερινή μας εκπομπή και βεβαίως χαιρόμαστε που υπάρχει ένας χώρος στην Ελλάδα, υπάρχει ένας χώρος στην Αθήνα που μπορούμε να πληροφορηθούμε περισσότερα πράγματα για όλα αυτά τα υπέροχα αυτόματα της εποχής. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής κάναμε πιο συγκεκριμένες αναφορές για τα μεγάλα τεχνικά και μηχανικά επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων. Στο δεύτερο μέρος και στο δεύτερο όροφο του μουσείου μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα για τα αυτόματα των αρχαίων Ελλήνων. Κύριε Μίτσιου, σας δίνουμε και πάλι το λόγο. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσετε στην ξενάγηση, αν έχουμε να πούμε κάποια άλλα πράγματα ακόμα που αξίζει να ακουστούν, και να ολοκληρώσουμε αν θέλετε και με τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του Μουσείου Ηρακλειδών.
1: Ναι, ας αφήσουμε τα λίγα ακόμα εκθέματα, όπως και στον πρώτο όροφο και στο δεύτερο δεν έχουμε αναφερθεί με λεπτομέρειες, να τα ανακαλύψει ο επισκέπτης επιτόπου. Είπαμε τα πιο εντυπωσιακά, αυτά τα οποία, για τα οποία αξίζει να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω και θα πρέπει να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω. Είπαμε και για την εξέλιξη και αυτό που ελπίζουμε να πετύχουμε από εδώ και πέρα, γιατί δεν σας το κρύβω ότι είναι ένας καημός για μας η εξέλιξη τεχνολογίας στην Βυζαντινή περίοδο, ακόμα και να φτάσουμε και στη νεότερη ιστορία και, και στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας στην Ελλάδα θα άξιζε τον κόπο να το μελετήσει κάποιος. Να πούμε όμως γενικά για το μουσείο. Θα ήθελα να πω το εξής. Ένα μουσείο, πέρα από το εκθεσιακό κομμάτι, αυτό που θα ικανοποιήσει την περιέργεια ενός επισκέπτη για το «Α, τι έγινε τότε, πώς το είχαν φτιάξει» ή την, θα εντυπωσιάσει τον επισκέπτη με κάποια εκθέματα ή ακόμα θα του κεντρήσει το ενδιαφέρον για γνώση, ένας από τους κύριους σκοπούς των μουσείων είναι η εκπαίδευση, των παιδιών. Και σε αυτό έχουμε δώσει πολύ μεγάλη σημασία. Το Μουσείο Ηρακλειδών από το 2014, από το 2004, από τη στιγμή της πρώτης του λειτουργίας και μετά, έχει καθιερώσει, εκπονήσει και προσφέρει στην σχολική κοινότητα ενισχυτικά προς τα μαθήματα που γίνονται στο σχολείο εκπαιδευτικά προγράμματα που επικεντρώνονται ακριβώς στις επιστήμες και στην τεχνολογία. Με κύριο βάρος τα μαθηματικά, έχουμε μια μεγάλη σειρά ενωτήτων μαθηματικών που συνδέονται και με τα εκθέματα που έχουμε στο μουσείο και που δίνουν την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης να προσφέρουν τις γνώσεις που δίνουν τα σχολικά τους βιβλία με έναν άλλον τρόπο, πιο εύληπτο ίσως, πιο βοηθητικό προς τη δικιά τους διδασκαλία. Έχουμε επίσης προγράμματα που αναφέρονται στη φυσική και στη μηχανική, ακριβώς πάλι με αφορμή τα εκθέματα, πέρα από τις ξεναγήσεις, τις γενικές ξεναγήσεις στο χώρο, οι οποίες όλες συνοδεύονται από διαδραστικά παιχνίδια, είτε με ψηφιακά μέσα όπως είναι τα τάμπλετ, είτε με αναλογικά παραδοσιακά παιχνίδια επί τραπέζια. Ακόμα έχουμε και εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ανάγκη να βρεθούν φόρμουλες να προστατεύσουμε, μάλλον να μπουν ηθικοί κανόνες, ας το πούμε έτσι, για το πώς και τι θα μπορέσει να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην κοινωνία. Να μην αφήσουμε δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη ανεξέλεκτη σε μια κοινωνία η οποία δεν είναι προετοιμασμένη να την υποδεχτεί. Να πούμε ότι σε αυτήν την προσπάθειά μας, μάλλον αυτή την προσπάθειά μας την αγκαλιάζει η εκπαιδευτική κοινότητα, υποδεχόμαστε πάνω από 10.000, 12.000 μαθητές κάθε χρόνο από τα σχολεία κυρίως της πρωτεύουσας αλλά και όλης της Ελλάδας στους χώρους μας. Έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό και συνεργάτες μαθηματικούς, φυσικούς, πληροφορικής, καθηγητές ή αρχαιολόγους και ιστορικούς οι οποίοι υποδέχονται τα παιδιά και τους κάνουν μάθημα. Να πούμε ότι ναι, όσο και να ακούγεται περίεργο, δεν είναι μια βόλτα για να ξεφύγουμε από το σχολείο, η επίσκεψη του μουσείου είναι μάθημα. Όσο και να μην αρέσει καμιά φορά, λέμε ότι είναι μάθημα. Έρχονται εδώ για να μάθουν κάτι παραπάνω ή με έναν άλλο τρόπο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που προσπαθούμε να καλύψουμε και στο οποίο δίνουμε μεγάλη βαρύτητα, ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα. Το άλλο κομμάτι είναι στις δημιουργικές δραστηριότητες οι οποίες προσφέρονται σε μεμονωμένα άτομα, σε μεμονωμένους επισκέπτες ή μικρές ομάδες επισκεπτών τα Σαββατοκύριακα. Μπορεί να είναι εργαστήρια καλλιτεχνικά, ζωγραφικής, φυσικής, βιολογίας, κατά καιρούς, ή εργαστήρια που απευθύνονται σε ενήλικες όπου θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κατασκευές χειροτεχνίας από πλέξιμο μέχρι οτιδήποτε άλλο και μια ευκαιρία να ξεφύγουν από τη ρουτίνα της καθημερινότητας τους δίνεται κάνοντας κάποιες δραστηριότητες, μαθαίνοντας 5-6 πράγματα παραπάνω σε έναν μουσιακό χώρο. Αυτές είναι οι κυριότερες δράσεις μας. Να πούμε ότι έχουμε και ένα εκθεσιακό πρόγραμμα, αυτό που λένε περιοδικών εκθέσεων, θα ήθελα να τις λέω καλύτερα προσωρινών εκθέσεων, μικρής διάρκειας εκθέσεων, οι οποίες συνήθως έχουν σαν αντικείμενο πάλι την αναφορές σε τεχνολογία ή τελευταία σε ευαισθητοποίηση σε θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και την κλιματική κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε ως κοινωνίες. Αυτά σε γενικές γραμμές σε σχέση με το μουσείο. Έχουμε πάντα σαν σκοπό απότερο, όπως σας έχω πει, να μελετήσουμε εκφάνσεις της τεχνολογίας οι οποίες δεν έχουν μελετηθεί αρκετά και όταν θα είμαστε έτοιμοι να τις δείξουμε στο κοινό με όλη την τεκμηρίωση που τους αρμόζει.
0: Και με πολύ χαρά να τις παρουσιάσουμε στο μέλλον. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Παντελή Μίτσιου, υπεύθυνο μάρκετινγκ και εκθεσιακής ανάπτυξης του Μουσείου Ηρακλειδών. Νομίζουμε ότι είναι μια εξαιρετική πρόταση για οποιονδήποτε θέλει να μάθει κάτι περισσότερο για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τον αρχαίο ελληνικό τεχνολογικό πολιτισμό ακόμα πιο συγκεκριμένα, αν και όπως είδαμε στη σημερινή εκπομπή αυτά τα δύο είναι έννοιες που θα μπορούσαμε να τις πούμε και ταυτόσιμες, καθώς χωρίς τον τεχνολογικό πολιτισμό δεν γνωρίζουμε αν θα είχαμε καταφέρει να οπτικοποιήσουμε εν πάση περιπτώσει τα σχέδια που μπορεί να υπήρχαν στο νου ή στο χαρτί κάποιον. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Μίτσιου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και εσάς, κύριε Παπά, και τους ακροατές σας και το ραδιόφωνο της Εκκλησίας για την χαρά και την ευκαιρία να φιλοξενηθούμε στη συχνότητά σας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

Στη σημερινή εκπομπή είχαμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε μια επίσκεψη στο Μουσείο Ηρακλειδών στην Αθήνα και να μάθουμε τα μεγαλύτερα ή μικρότερα μυστικά που φιλοξενούνται εκεί και έχουν να κάνουν με τον αρχαίο ελληνικό τεχνολογικό πολιτισμό.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια» στην πίστη και στην ιστορία. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
3: Στη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
8: Της αλλαγής. Αυτή η καταστροφική αλυσίδα ευθυνών τώρα σπάει. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον. Γιατί το χρέος μιας χώρας, όπως εξηγεί, δεν μένει στους κρατικούς λογαριασμούς, αφορά τους πολίτες της και όταν μια γενιά αδυνατεί να αποπληρώσει τις οφειλές της, ο λογαριασμός περνά στην επόμενη. Η νέα κίνηση αφορά την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026, επιταχύνοντας ακόμη περισσότερο την αποκλιμάκωση του χρέους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η Ελλάδα μειώνει πλέον το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και με τη νέα αποπληρωμή αφήνει πίσω της την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ευρώπη. Μπορεί τα δισεκατομμύρια και τα ποσοστά να μοιάζουν μακριά από την καθημερινότητα. Ο Πρωθυπουργός επιμένει ακριβώς το πρακτικό αποτύπωμα της αποκλιμάκωσης. Περισσότερη δημοσιονομική ελευθερία για το κράτος, λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και μικρότερο βάρος για τις νεότερες γενιές. Γνωρίζω πως η είδηση αυτή μπορεί να μην αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα ή να μην γίνεται πολύ εύκολα κατανοητή. Το περιεχόμενο της ωστόσο είναι ανεκτίμητο, αναφέρει. Ο επόμενος μεγάλος σταθμός είναι το 2031. Μέχρι τότε, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, το δημόσιο χρέος θα έχει υποχωρήσει κάτω από το 110%, ενώ από το 2021 μέχρι σήμερα έχει ήδη συρρυκνωθεί κατά το 1/3. Εδώ βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο κέρδος στο οποίο εστιάζει ο Πρωθυπουργός η μικρότερη έκθεση στο χρέος μεταφράζεται σε μεγαλύτερη αξιοπιστία για τη χώρα και ευνοϊκότερους όρους δανεισμού για το κράτος και τις επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη εξέλιξη μάλιστα έρχεται νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που είχε αρχικά τεθεί, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει εθνική επιτυχία πέρα από την καθημερινή κομματική μιζέρια και μεμψημυρία. Ο Πρωθυπουργός τέλος κάνει λόγο για μία από τις πιο ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελλήνων και επιχειρεί να στρέψει το βλέμμα στην επόμενη μέρα. Μια οικονομία με μικρότερο βάρος από το παρελθόν, μεγαλύτερη αξιοπιστία και περισσότερους βαθμούς ελευθερίας για το μέλλον. Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ως πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, Μανώλης Κεβαλογιάννης, με αφορμή τα προεδρικά διατάγματα που εξέδωσε η Τουρκία, με τα οποία ανακηρύσουν τουρκικά εθνικά θαλάσσια πάρκα σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, παραβιάζοντας τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, αφού περιλαμβάνουν περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, ακόμη και χωρικών υδάτων που με βάση τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας δικαιούνται τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη παράνομη και προκλητική ενέργεια της Τουρκίας δεν εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και ασφαλώς δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Ερωτάται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη. Ποια μέτρα θα λάβει κατά της Τουρκίας, μιας υποένταξη χώρας για την παράνομη και προκλητική ενέργεια, με την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές που εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, παραβιάζοντας τα ελληνικά και ευρωπαϊκά κυριαρχικά δικαιώματα, αφού περιλαμβάνουν περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ακόμη και χωρικών υδάτων που με βάση την ΑΝΚΛΟΣ δικαιούνται τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Με την ανακήρυξη των δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, η Άγκυρα επαναφέρει στο προσκήνιο το αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και απειλεί να βάλει τέλος στην περίοδο της ηρεμίας που ακολούθησε τη διακήρυξη των Αθηνών το 2023. Εν προκειμένου και σε συνδυασμό με την αύξηση της παραβατικότητας στον αέρα, η Τουρκία δείχνει να απορρίπτει τις όποιες προσπάθειες για διατήρηση των ήρεμων νερών, ναρκοθετώντας την επόμενη μέρα στα ελληνοτουρκικά. Ειδικότερα, ο Αύγουστος είναι ο πρώτος μήνας εδώ και σχεδόν 3 χρόνια που οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου έχουν επιστρέψει στο ημερήσιο δελτίο συμβάντων του ΓΕΕΘΑ και είναι περισσότερες από τις παραβάσεις του FIR Αθηνών. Από την 1η έως τη 16η Αυγούστου, τουρκικά UAV, αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, συλλογής πληροφοριών, αλλά και μαχητικά F-16, έχουν παραβιάσει 98 φορές τον εθνικό εναέριο χώρο και έχουν πραγματοποιήσει 71 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Σε μία περίπτωση παραβίασης, μάλιστα, ακολούθησε εικονική αερομαχία, εμπλοκή, καθώς ο Τούρκος πιλότος αρνήθηκε να υπακούσει στις οδηγίες των Ελλήνων κατά τη διάρκεια αναχέτησης. Εκτός από τα περιστατικά στον αέρα, καμπανάκι στην Αθήνα έχει χτυπήσει και η παραβατική συμπεριφορά στη θάλασσα με εκατοντάδες παραβιάσεις των εθνικών χωρικών υδάτων τους τελευταίους μήνες από το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, την ακτοφυλακή και τον αλιευτικό στόλο. Από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί 1527 περιστατικά σύμφωνα με το δελτίο συμβάντων του ΓΕΕΘΑ. Ταυτόχρονα η προκλητική ρητορική στο Κυπριακό, η συμφωνία της Μέκκας και η περιοδεία του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε Αίγυπτο και Λιβύη προκαλούν προβληματισμό στην Αθήνα για τις κινήσεις της Άγκυρας στη σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του ελικοπτέρου Bell 206 στη Σύφνο, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία με τους 3 νεκρούς. Ο πιλότος Γιώργος Ράικος, 53 ετών, ήταν ο χειριστής του μοιραίου ελικοπτέρου, ενώ στο δυστύχημα έχασαν επίσης τη ζωή τους ο Αλεξάνδερ Κρόμι, 31 ετών, και η Μαρία Έμπερτ, 30 ετών, ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία που είχε επιλέξει τη Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Πλέον οι ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα της μοιραίας πτήσης και κάθε πιθανό παράγοντα που μπορεί να συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου του ελικοπτέρου. Καθοριστική σημασία θεωρείται το βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε τη μοιραία στιγμή, αλλά και οι μαρτυρίες για όσα προηγήθηκαν της συντριβής στα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από την πτώση κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού στην περιοχή των Εξαμπέλων. Το βίντεο δείχνει το ελικόπτερο να αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα λίγο πριν από την πτώση του, στοιχείο που έχει στρέψει την προσοχή των ειδικών στο ενδεχόμενο απώλειας λειτουργίας του ουραίου στροφείου. Με υψηλή ταχύτητα αυξάνονται κάθε εβδομάδα τα περιστατικά λοιμόξεων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Έως και την περασμένη Τετάρτη είχαν δηλωθεί 110 περιστατικά, εκ των οποίων περισσότερα από τα 2/3 στην Αττική. Αυτός ο αριθμός είναι υψηλότερος σε σχέση με τα περιστατικά που είχαν καταγραφεί σε αντίστοιχες ημερομηνίες τα περασμένα έτη. Ενδεικτικά, πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο είχαν καταγραφεί 35 κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου από τα 96 που δηλώθηκαν όλο το καλοκαίρι και Σεπτέμβριο του 2025. Το 2024, 75 από τα 220, το 2023, 40 από τα 162, το 2022, 60 από τα 286, ενώ και το 2018 που ήταν η πιο δύσκολη χρονιά με συνολικά 317 κρούσματα, έως τις 20 Αυγούστου είχαν δηλωθεί 77 περιστατικά λοιμόξεων, δηλαδή λιγότερα από όσα δηλώθηκαν φέτος έως τις 12 Αυγούστου. Εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, ενδέχεται σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας η φετινή περίοδος να εξελιχθεί σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων χρόνων. Και σημειώνεται πως βάσει της εμπειρίας στη χώρα μας, κορύφωση της εποχικής έξαρσης των λοιμόξεων από τον ιό του Δυτικού Νείλου αναμένεται από αυτήν την εβδομάδα έως και τα μέσα Σεπτεμβρίου. Την έντονη ανησυχία της για την αυξανόμενη κυκλοφορία του ιού εκφράζει η Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων, τονίζοντας πως υπάρχει ακόμη χρόνος για να περιοριστεί η μετάδοσή του. Όπως επισημαίνει, η αντιμετώπιση του ιού δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στους ψεκασμούς. Υπενθυμίζεται πως ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών. Στην πλειονότητα των περιστατικών, κατά 80%, τα άτομα που προσβάλλονται δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αργολίδας, όταν εκδηλωθούν τα συμπτώματα, συνήθως 2 έως 7 ημέρες μετά το τσίμπημα, ενημερώνουμε το γιατρό μας. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ξαφνικό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, μυϊκούς και αρθρικούς πόνους, κόπωση και αδυναμία, δερματικό εξάνθημα και ναυτία, έμετο ή διάρρεια. Σε σπάνιες περιπτώσεις η λίμωξη μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή νόσο με προσβολή του νευρικού συστήματος. Η θεραπεία είναι υποστηρικτική για ήπια περιστατικά, ενώ αν χρειαστεί νοσηλεία περιλαμβάνει ενδοφλέβια υγρά, αναπνευστική υποστήριξη και πρόληψη δευτερογενών λοιμόξεων. Δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο για τον άνθρωπο. Οι συστάσεις των ειδικών του ΕΟΔΗ είναι οι πολίτες να τηρούν με συνέπεια τα μέτρα ατομικής προστασίας από τα κουνούπια, όπως να χρησιμοποιούν εντομοαποθητικά σώματος και χώρου, σίτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά, ανεμιστήρες και να φορούν μακριά και φαρδιά ρούχα. Επιπλέον είναι απαραίτητη απομάκρυνση των στάσιμων νερών που είναι εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών από κάθε σημείο που μπορεί να υπάρχουν, όπως μπαλκόνια, πιατάκια σε γλάστρες, ταράτσες, αυλές, κήποι, ακόμη και υδρορροές συφρεάτια τα οποία μπορούν να καλύπτονται από σίτες. Οι επισκέπτες της Λέσβου μπορούν πλέον να μεταφέρουν εκτός νησιού συγκεκριμένα τοπικά τυροκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ορίμανση άνω των 2 μηνών μετά την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόκειται για προϊόντα όπως φέτα, λαδοτήρι, κασέρι, γραβιέρα και κεφαλοτήρι, τα οποία θεωρούνται ασφαλή και μπορούν να μεταφέρονται από ιδιώτες επισκέπτες κατά την αναχώρησή τους από τη Λέσβο, είτε ακτοπλοϊκός είτε αεροπορικός. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά από επαφές του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιο Καβαδά, αλλά και κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Τυροπαραγωγών της Λέσβου. Ο Περιφερειάρχης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση, σημειώνοντας πως αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την επιστροφή στην κανονικότητα για την κτηνοτροφία της Λέσβου, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες του αυθόδους πυρετού. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, αναμένεται να επιστρέψουν οι μαθητές στις σχολικές αίθουσες, καθώς σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αυτή είναι η ημερομηνία που ανοίγουν τα σχολεία για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ως ήθιστε, στα μέσα Σεπτεμβρίου ανοίγουν οι πόρτες των σχολείων για να υποδεχθούν τους μαθητές και συγκεκριμένα την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έχουμε αγιασμό και επίσημη έναρξη του σχολικού έτους. Οι μαθητές προσέρχονται στις σχολικές μονάδες, λαμβάνουν τις πρώτες οδηγίες για τη λειτουργία του σχολείου και ενημερώνονται για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Έτσι λοιπόν, τη Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη έχουμε έναρξη της κανονικής διδασκαλίας με πλήρες ορολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων.

Σύσκεψη τριών και πλέον ωρών είχε χθες ο γαμπρός του Προέδρου Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, σε μία προσπάθεια να ξεπεραστεί το αδιέξοδο γύρω από το σχέδιο του Τραμπ για το μεταπολεμικό μέλλον της Γάζας. Το ειρηνευτικό σχέδιο που εκπώνησε το Συμβούλιο Ειρήνης υπό την αιγίδα του Λευκού Οίκου δεν έχει εφαρμοστεί εξαιτίας των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών του Ισραήλ στη Γάζα, της άρνησης του Τελ Αβίβ να αποσύρει τα Ισραηλινά στρατεύματα στη συμφωνηθήσα γραμμή του Οκτωβρίου του 2025 και της άρνησης της Χαμάς να αφοπλιστεί πλήρως. Το Ισραήλ έχει επίσης αθετήσει τις δεσμεύσεις του για τροφοδοσία της λωρίδας της Γάζας με καύσιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Εξερχόμενος λοιπόν από τη σύσκεψη, ο αξιωματούχος του Συμβουλίου Ειρήνης ισχυρίστηκε πως το Ισραήλ είχε συμφωνήσει να αποδεχθεί τον οδικό καχάρτη. Η μπάλα βρίσκεται τώρα στην κατοχή της Χαμάς, η οποία καλείται να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της, είπε ο αξιωματούχος στο δίκτυο του Αλ Τζαζίρα. Η ανακοίνωση από μέρους του Τραμπ τον περασμένο μήνα πως το Συμβούλιο Ειρήνης εξασφάλισε συμφωνία με τη Χαμάς για αφοπλισμό της οργάνωσης είχε ενισχύσει την αισιοδοξία για διπλωματική επίλυση του πολέμου. Ο οδικός χάρτης 15 σημείων στον οποίο είχε συμφωνήσει η Χαμάς προέβλεπε πως η Ισλαμική οργάνωση θα κατέθεται σταδιακά τα όπλα με το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του την ίδια ώρα από τη Γάζα. Στις αρχές Αυγούστου όμως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός απέρριψε τη συμφωνία επιμένοντας πως το Ισραήλ δεν θα εγκατέλειπε τη λωρίδα έως ότου είχε ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός της Χαμάς. Ο Κούσνερ καθώς και μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης ταξίδεψαν χθες το πρωί στο Τελ Αβίβ αφού είχαν ολοκληρώσει συνομιλίες με εκπροσώπους της Χαμάς και συγκεκριμένα με τον πολιτικό επικεφαλής της οργάνωσης Χαλίλ Αλχάγια στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου. Οι αξιωματούχοι της Χαμάς παρουσίασαν κατάλογο καταγγελιών με τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από το Ισραήλ, με τον Κούσνερ να δεσμεύεται ενώπιόν τους πως θα μετέφερε τα αιτήματά τους στον Νετανιάχου και πως θα πίεζε τον Ισραηλινό ηγέτη να άρει τις επιφυλάξεις του. Εξερχόμενος από τη σύσκεψη, αξιωματούχος του Συμβουλίου Ειρήνης ισχυρίστηκε πως το Ισραήλ συμφώνησε να αποδεχθεί τον οδικό χάρτη. Από την πλευρά του, ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου κάλεσε τους εκπροσώπους της Χαμάς να προχωρήσουν στον αφοπλισμό τους, παρότι η συμφωνία αναφέρει ρητά πως το Ισραήλ οφείλει να αποσύρει πρώτο τον στρατό από τη Γάζα. Οι προγραμματισμένες για τις 27 Οκτωβρίου βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ πείθουν τον Νετανιάχου πως για να παραμείνει στην εξουσία, προκειμένου να αναβληθεί η δίωξή του για διαφθορά, δεν μπορεί να τηρήσει τις συμβατικές δεσμεύσεις του απέναντι στη Χαμάς. Ο δεξιός συνασπισμός υπό το Λικούντ του Νετανιάχου εμφανίζεται να βγαίνει δεύτερος στην κάλπη. Στο μεταξύ, κάθε άλλο παραδιάθεση για παράταση της εύθραυστης εκεχηρίας με το Ιράν δείχνει ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι προσπάθειες για μία μόνιμη συμφωνία έχουν περιέλθει σε τέλμα και τα στενά του Ορμούς εξελίσσονται σε κεντρικό σημείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Χθες λοιπόν Δευτέρα, η μέρα κατά την οποία συμπληρώνονταν οι 60 ημέρες που προέβλεπε το προσωρινό μνημόνιο ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο της παράτασής του. Ερωτηθεί στον Λευκό Οίκο εάν η Ουάσιγκτον επιδιώκει παράταση της ενδιάμεσης συμφωνίας, ο Τραμπ απάντησε μονολεκτικά όχι, εκτιμώντας παράλληλα πως η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη συμφωνία που ο ίδιος θεωρεί αναγκαία για τον τερματισμό του πολέμου. Το μνημόνιο, θυμίζουμε, είχε υπογραφεί στις 17 Ιουνίου και προέβλεπε χρονικό περιθώριο 2 μηνών για μια συνολική συμφωνία που θα αφορούσε μεταξύ άλλων το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
και τις αμερικανικές κυρώσεις. Παρότι μιλούσε για τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η συμφωνία άρχισε γρήγορα να καταραίει, κυρίως λόγω της σύγκρουσης για τον έλεγχο και τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Τώρα, η πρεσβεία της Ρωσίας στο Λονδίνο προειδοποίησε πως η Βρετανία θα λογοδοτήσει για τις συνέπειες της στρατιωτικής συνεργασίας της με την Ουκρανία. Η αντίδραση αυτή έρχεται μετά τη δημοσίευση στον τύπο πληροφοριών κατά τις οποίες βρετανικής κατασκευής μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων από το Κίεβο για πλήγματα εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια. Την Κυριακή εφημερίδα Sunday Times έγραψε πως drones που παράγουν δύο βρετανικές βιομηχανίες και διατίθενται στην Ουκρανία χρησιμοποιήθηκαν στην εκστρατεία βομβαρδισμών σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια εναντίον στρατιωτικών και βιομηχανικών στόχων. Στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε χθες, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο έκρινε πως η Βρετανία είναι κατά συνέπεια συνεργός και συναυτουργός των πληγμάτων και επιλέγει εσκεμμένα κλιμάκωση του πολέμου. Η κυβέρνηση της Βρετανίας παραμένει αποφασισμένη να προμηθεύει τον εξοπλισμό που έχει ανάγκη η Ουκρανία για να αμυνθεί εναντίον της παράνομης εισβολής του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ήταν η αντίδραση εκπροσώπου του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας. Η Ρωσία δεν πρέπει να έχει καμιά αμφιβολία για την αποφασιστικότητα αυτής της κυβέρνησης να αντιταχθεί στη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, εναντίον της Βρετανίας και των συμμάχων μας, πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του ο Βρετανός εκπρόσωπος του Υπουργείου Αμήνης. Η Βρετανία συγκαταλέγεται στους κυριότερους υποστηρικτές του Κιέβου από οικονομική σκοπιά, αφού του ξέσπασε ο πόλεμος, μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Έχει διαθέσει στην Ουκρανία περίπου 25 δισεκατομμύρια λίρες, περίπου 29 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 16 δισεκατομμύρια ήταν στρατιωτική βοήθεια. Στο μεταξύ, τους τελευταίους μήνες οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πολλαπλασιάζουν τις επιδρομές τους σε μεγάλο βάθος στη Ρωσία, ενώ από την άλλη οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, ιδίως με βαλιστικούς πυράβλους, που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αναχαιτιστούν, ακόμη περισσότερο λόγω των ελλείψεων πυρομαχικών για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στο ουκρανικό οπλοστάσιο. Από τις εκκλησιαστικές μας

0: μελτεμιών. Γενικά λοιπόν έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα υπηρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα νότια πελάγι δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά αναπεριοχή. Σε Μακεδονία και Θράκη ο καιρός είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα υπηρετικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 34 και στα υπηρωτικά τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα νότια δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία καταγράφεται από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα ο καιρός είναι γενικά έθριος και οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, ο καιρός είναι γενικά αέθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στην Αττική από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε τέλος αγαπητοί ακροατές πως πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι και καίει η δασική έκταση στο κόμιτο της Καρίστου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη μία και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν αρχικά 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και από αέρος.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη η ιστορία μας, ακούτε την εκπομπή «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία των Επτανήσων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή και στο πλαίσιο των αναφορών μας στην εκπαίδευση στα Επτάνησα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε τις επισημάνσεις που ξεκινήσαμε από την προηγούμενη εκπομπή μας στα Μουσικά Σχολεία των Επτανήσων με αυτή την πολύ σημαντική και μακρά παράδοση. Όπως κάθε Τετάρτη λοιπόν, έτσι και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μεταλλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε Μεταλλινέ, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Κύριε Παπά, αγαπητοί ακροατές, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Χαίρομαι που θα τα πούμε και αυτή την περίοδο εξετάζουμε στην εκπαιδευτική ιστορία των Ιωνίων Νήσων, συγκεκριμένα τα μουσικά σχολεία, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, και είχαμε δει την προηγούμενη φορά το σχολείο, το πρώτο μουσικό σχολείο που ιδρύθηκε στην περιοχή των Επτανήσων και το δεύτερο πανελλαδικά, το μουσικό σχολείο Ζακύνθου. Και σήμερα θα περιδιαβούμε λίγο να δούμε ένα πολύ σημαντικό σχολείο που έχει Κέρκυρα, το μουσικό σχολείο Κέρκυρας Μάντζαρος Σαμάρας. Φέρει το όνομα των δύο πολύ σημαντικών μουσουργών του εθνικού μας ύμνου, αλλά και του Σαμάρα, που έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη σχολή. Το μουσικό λοιπόν σχολείο Κέρκυρας, στηριζόμαστε μάλλον για αυτή την περιδιάβαση, την ιστορική περιδιάβαση, στο σχετικό άρθρο «Τα μουσικά σχολεία των Ιωνίων Νήσων» της εκλεκτής συναδέλφου εδώ στο Ιώνο Πανεπιστήμιο, διδάσκουσας και διδάκτορος, της κυρίας Μαρίας Ντούρου. Το μουσικό λοιπόν σχολείο Κέρκυρας Μάντζαρος Σαμάρας ιδρύθηκε το έτος 1991, πρόσφατα δηλαδή, επί Υπουργίας Γεωργίου Σουφλιά και επί διευθύνσεως δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως Κέρκυρας του Σπύρου Κοντογιάννη, κατόπιν εισήγησης τότε Προέδρου της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, συνθέτη και μαέστρου κερκυραϊκής καταγωγής Γιώργου Κατσαρού. Ο Θεός να του δίνει χρόνια, έχει κλείσει ήδη την 9η δεκαετία της ζωής του και προχωράει προς την 10η. Το σχολείο γενιάστηκε στις 13 Νοεμβρίου 1991, το Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, από τον Υφυπουργό Παιδείας Βασίλειο Μπεκίρη, παρουσία του Γιώργου Κατσαρού, αλλά και εκπροσώπων της πολιτικής και δημοτικής αρχής. Να πω για όσους κερκυραίους μας ακούνε ότι βρίσκεται στην περιοχή της Κάτω Κορακιάνας, δηλαδή στο Κομμένο, και έτσι το λέμε με καμάρι γιατί είναι και το χωριό στο οποίο μένουμε, κύριε Παπά, ο τόπος καταγωγής μας. Αρχικά το μουσικό σχολείο στεγάστηκε σε χώρους που προορίζονταν για παιδικές κατασκηνώσεις και σε αίθουσες που του παραχωρήθηκαν από το τότε τεχνικό λύκειο της περιοχής. Σύμφωνα με μαρτυρία του Σωτήρη Βογιατζόγλου, ο οποίος υπήρξε καθηγητής θεολόγος του σχολείου, οι δυσκολίες λόγω ελλειπών κτηριακών υποδομών ήταν πάρα πολλές, αφού κάποιοι καθηγητές έκαναν μαθήματα ακόμα και σε αυτοκίνητά τους. Ωστόσο, η αρχή είχε γίνει. Το Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας ήταν γεγονός και ήδη αριθμούσε 56 μαθητές, από τους οποίους κάποιοι μετέπειτα επανήλθαν στο σχολείο ως καθηγητές και διδάσκοντες. Παράλληλα, ο Σύλλογος Διδασκόντων ήδη αποτελούνταν από 25 καθηγητές γενικής αλλά και μουσικής παιδείας. Πρώτος διευθυντής του σχολείου, του Μουσικού Σχολείου Κερκύρας, υπήρξε ο αείμνηστος, σπουδαίος καθηγητής, φιλόλογος και ιστορικός Κωνσταντίνος Καραμούτσος, ο οποίος ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του στις 6 Δεκεμβρίου του 1991. Επί των ημερών του, το Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας θεμελιώθηκε κυριολεκτικά και μεταφορικά, αφού ξεκίνησε η ανέγερση του κτηρίου που θα στέγαζε το Μουσικό Λύκειο, ενώ ταυτόχρονα το πολυδιάστατο έργο του σχολείου άρχισε να κάνει εμφανή την παρουσία του εντός και εκτός των συνόρων της Κερκύρας. Κατά τους πρώτους κιόλας μήνες λειτουργίας του, συγκροτήθηκε μπαντίνα. Μπαντίνα εννοούμε τη μικρή μπάντα, συνήθως από νεαρά παιδιά, αφού είναι και σχολείο, οπωσδήποτε ήταν όλα νεαρά παιδιά, με αρχιμουσικό τον Μάνθο Βλάχο, πολύ σπουδαίος και αυτός μουσουργό. Συγκινούμε διότι υπήρξε και προσωπικός φίλος του έμνους του πατέρα μου μαζί στις φιλαρμονικές, αρχιμουσικός στη φιλαρμονική Παξών, η οποία πολύ σύντομα μετεξελίχθηκε σε μπάντα και ταξίδεψε στην Αθήνα για να εκπροσωπήσει το σχολείο στη δεύτερη συνάντηση οργανικών και φωνητικών συνόλων που διοργάνωσε η ΟΛΜΕ και το Υπουργείο Παιδείας στο κινηματοθέατρο Παλάς στις 8 Μαΐου 1993. Στην ίδια διοργάνωση συμμετείχαν και η μεικτή παιδική χοροδία υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Καλογερά, σπουδαίου μουσικού και συνθέτη, η Μαντολινάτα με καθοδηγητή τον Σπύρο Μερτήρη, σπουδαίος και αυτό. Σας λέω για προσωπικότητες που αυτή τη στιγμή όσοι ζουν δεσπόζουν ακόμα στο μουσικό στερέωμα της Κερκύρας. Η ορχήστρα ελαφράς μουσικής τζαζ του Σπύρου Ράλη, ο οποίος σήμερα είναι και αρχιμουσικός σε μία από τις παλιότερες φιλαρμονικές στο Γαστούρι, και ορχήστρα λαογραφικής μουσικής με το χορευτικό συγκρότημα της Αλεξάνδρας Γράψα. Τον επόμενο χρόνο το σχολείο συμμετείχε με την Παντίνα και τη Μαντολινάτα του σε συναυλία που διεξήχθηκε στο Νέο Φρούριο στις 23 Ιουνίου 1994 στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκείνη την εποχή το μαθητικό δυναμικό του σχολείου αριθμεί πλέον 164 μαθητές. Mm-hmm. Μέσα σε μία τριετία τριπλασιάστηκε ο αριθμός. Σημαντικό γεγονός η μέχρι τότε πορεία του σχολείου αλλά και του θεσμού των μουσικών σχολείων ήταν η πρώτη συνάντηση μουσικών σχολείων που πραγματοποιήθηκε από 3 έως 5 Απριλίου 1995 στην Κέρκυρα. Η συνάντηση έκλεισε με συναυλίες στο Δημοτικό Θέατρο, στην οποία συμμετείχαν μουσικά σύνολα των μουσικών σχολείων Χαϊδαρίου Ηλίου, Παλίνης, Δολιανών Ιωαννίνων και φυσικά της Κερκύρας. Το 1996 υπήρξε χρονιά σταθμός για το Μουσικό Σχολείο Κερκύρας, όπως μας διασώζει κυρία Τούρου, καθώς με αφορμή τη συμπλήρωση 5 ετών από την ίδρυσή του προγραμματοποίησε μια σειρά εκδηλώσεων που διήρκησαν από τις 5 Μαΐου έως τις 22 Ιουνίου, η μέρα της ειδικής συναυλίας στο Οικολογικό Θέατρο του Μουσικού Σχολείου με τη συμμετοχή όλων των μουσικών του συνόλων. Παράλληλα το σχολείο συμμετείχε στους πανελλήνιους μαθητικούς καλλιτεχνικούς αγώνες με ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς 5 συνολικά μουσικά σύνολά του διακρίθηκαν ως εξής: η ορχήστρα πνευστών και ορχήστρα εγχόρδων υπό τη διεύθυνση του Μάνθου Πλάχου και Ειρήνης Κέντρο αντίστοιχα, πρώτο βραβείο, η ορχήστρα κρουστών και η χοροδία ευρωπαϊκής μουσικής υπό τη διεύθυνση των Μιχαήλ Θεοδόρου και Ροζίνας Ανεμογιάννη αντίστοιχα, δεύτερο βραβείο, και η χοροδία ελληνικής παραδοσιακής μουσικής του δασκάλου μας Σωτήρη Βογιατζόγλου, πρώην πρωτοψάλτου του Ιερού Προσκυνήματος του Αγίου Σπυρίδωνος, με έπαινο. Το σχολικό έτος 1996-97 βρήκε το σχολείο με όλες πλέον τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου και από τις 14 Οκτωβρίου 1996 με νέο διευθυντή, τον καθηγητή φυσικό και φλαουτίστα Δημήτρη Μάντιλα, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους μουσικούς και αρχιμουσικούς στην Παλιά Φιλαρμονική σήμερα, και όλη του οικογένεια είναι μια μουσική οικογένεια που όλοι παράγουν. Τα λέω όλα αυτά για να δούμε ότι δεν μιλάμε απλά για ένα σχολείο. Μιλάμε για ένα φυτώριο που έχει αναδείξει, διότι αυτό που συμβαίνει στην Κέρκυρα, μπορεί να έχουμε άλλα προβλήματα υποδομών και άλλα απομάκρυνσης, να μην έχουμε τα καλύτερα νοσοκομεία, να μην έχουμε τα καλύτερα εκπαιδευτικά κέντρα κτλ. Αλλά σημαντικό είναι ότι αυτό που συμβαίνει στην Κέρκυρα με τη μουσική, κύριε Παπά, είναι ένα μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο. Θα σας πω μόνο ότι εκείνη την εποχή, το 1994, που έγινε η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου πρωθυπουργός και ο αείμνηστος τώρα Θεόδωρος Πάγκαλος ήταν υπουργός εξωτερικών. Και ο κύριος Χολμπρουκ, δεν ξέρω αν ζει, πιστεύω να ζει, ως υπουργός, υπερυπουργός εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισήλθαν όλες οι αρχές της Ευρώπης στο Παλιό Φρούριο και περιστοιχίζονταν από 3.000-4.000 περίπου μουσικούς. Mm-hmm. Ήτανε όλες οι φιλαρμονικές, 16 φιλαρμονικές, 17 ήταν τότε. Mm-hmm. Και ο Χόλμπρουκ γυρνάει στον Θόδωρο Πάγκαλο και του λέει: «Για πες με, Θόδωρε, από πού τους φέρετε όλους αυτούς για να εντυπωσιάσετε?» Λέει: «Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις, αυτό εδώ το νησάκι έχει όλες αυτές τις φιλαρμονικές όχι μόνο την ποσότητα, αλλά έχει και την ποιότητα». Σας λέω ειλικρινά, όποτε επισκέφτομαι άλλα μέρη της Ελλάδος, ακόμα και την Αθήνα, και όποτε επισκέφτομαι και μέρη του εξωτερικού, πραγματικά νιώθω πλανητάρχης στα θέματα της μουσικής. Είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Όλοι μας είμαστε και μουσικοί υψηλού επίπεδου και βάζω με ταπείνωση για τον εαυτό μου 16 μέλη έχει η οικογένειά μας, η πρώτη οικογένεια, και οι 16 είμαστε μουσικοί. Έτσι, αυτό είναι ένα φαινόμενο που σημαίνει ότι η μουσική είναι πρώτα απ' όλα παιδεία. Παιδεία.
0: Και δεν ξέρω και σε πόσα μέρη του κόσμου μπορεί κάποιος να συναντήσει μια τέτοια έτσι συμμετοχή στα μουσικά πράγματα ενός τόπου.
1: Γι' αυτό δεν είναι τώρα να λέει κάποιος, καλά ρε παιδιά, από την ιστορία την επτανησιακή βρήκατε να συζητήσετε τη μουσική παιδεία και τα μουσικά σχολεία. Ναι, γιατί δεν καταλαβαίνετε ότι είναι αυτό, είναι παιδεία. Mm-hmm. Παιδεία. Mm-hmm. Παιδεία. Να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά αυτό το πρώτο μέρος, που είναι σημαντικό να πούμε ότι από τότε ξεκινάνε συνεχώς διακρίσεις. Διακρίσεις που δεν θέλουμε να κουράσουμε τους αγαπητούς ακροατές, απλά να πούμε ότι την τριετία 2002-2004 η δράση του σχολείου κορυφώνεται με την ερμηνεία τριών μεγάλων έργων υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Παπικίνου, σπουδαίου αρχιμουσικού και αυτού, στους συναράδες, σε φιλαρμονικές, για την παρουσίαση των οποίων ήταν απαραίτητη σύμπραξη των μουσικών συνόλων και η συνεργασία με ποικίλους πολιτιστικούς φορείς της Κέρκυρας. Πρώτο έργο, η Λαϊκή Λειτουργία, ελεύθερη πολιορκημένη, του Γιάννη Μαρκόπουλου, σε επίση Διονυσίου Σολομού, η οποία ερμηνεύθηκε με αφορμή τον εορτασμό των 10 ετών από την ίδρυση του Μουσικού Σχολείου στις 16 Απριλίου 2002 στο Δημοτικό Θέατρο. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι δεύτερο μεγάλο έργο, το Άξιον Εστί, του Μίκη Θοδωράκη, σε επίση Οδυσσέα Λίτη, το οποίο ερμηνεύθηκε για πρώτη φορά στην Κέρκυρα στις 5 Απριλίου του 2003. Και το τρίτο έργο είναι η συναυλή, αποτέλεσε μέρος όλων αυτών, πολύ σημαντικό, και στις 6 Απριλίου 10 και 21 Μαΐου 2003 στο πλαίσιο της επετείου ενώσεως των εμπτανήσεων με την Ελλάδα ακούστηκε. Τρίτο έργο λοιπόν, το χορόδραμα Όρνηθες του Μάνου Χατζηδάκη, που ερμηνεύτηκε στις 21 και 22 Μαρτίου 2004 στο Δημοτικό Θέατρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι επειδή κάποιοι κατηγορούν εύκολα και σου λένε οι Κερκυραίοι, οι Ζακυνθινοί και Φανούτες είναι Φράγκοι, είναι Ευρωπαίοι. Όχι. Ελληνική συμφωνική μουσική. Έτσι, μιλάμε για Μαρκόπουλο, μιλάμε για Θοδωράκη, μιλάμε για Χατζηδάκη. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα. Αυτός είναι ο δικός μας πολιτισμός. Να μην έχουμε μόνο μια συντήρηση, αλλά αυτό θα πει παράδοση, η εξέλιξη που φτάνουμε να ρίχνουμε μεγάλα έργα με σπουδαίους μουσικούς. Σπουδαίους μουσικούς. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι ορχήστρες της Ελλάδος, ακόμα και στρατιωτικές, ακόμα και δημοτικές, κρατικές ορχήστρες, στη δική τους πλειονοψηφία δεσπόζουν επτανήσει. Και θα έλεγα ιδιαίτερα Κερκυραία, αλλά θα έλεγα όλους τους επτανησίους, και Κεφαλήνες και Λευκάδη και Ζακυνθινή. Αυτό δεν είναι ένα συμπτωματικό γεγονός. Σημαίνει ότι 200 χρόνια τώρα, 200 χρόνια, γίνεται μια βαθιά τομή και μια βαθιά δουλειά και εργασία παραγωγής. Γιατί δεν είναι μόνο η ποσότητα, είναι και η ποιότητα. Το βάζω και αυτό δίπλα. Και βέβαια αυτό αποτελεί ένα πραγματικά πολύ σημαντικό στοιχείο, ένα υπερπλεονέκτημα, όχι απλά πλεονέκτημα, υπερπλεονέκτημα των επτανησίων έναντι όλων των υπόλοιπων συνελλήνων, και γεφυρώνει σε αξιοθαύμαστο βαθμό την θέση μας αλλά και τον πολιτισμό μας με τον πολιτισμό της Δυτικής Ευρώπης, από την οποία Δυτική Ευρώπη ασφαλώς και είμαστε επηρεασμένοι.
0: Έτσι. Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Μιας και μιλάμε για μουσική, ας ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Περνάμε σιγά-σιγά στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής, όπου στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία των Επτανήσων». Πιο συγκεκριμένα σήμερα αναφερόμαστε στο πλαίσιο των επισημάνσεών μας στα μουσικά σχολεία των Επτανήσων και ταυτόχρονα βεβαίως και στη μουσική παιδεία των Επτανήσων και διερευνούμε τα νεότερα και σύγχρονα χρόνια αυτής της μεγάλης πορείας 200 ετών, όπως μας είπε ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Δημήτρης Μεταλλινός, διδάκτορας ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ο λόγος σε εσάς πάλι, κύριε Μεταλλινέ.
1: Πολύ ωραία. Ήθελα έτσι για να το εξηγήσω αυτό το πλεονέκτημα, το υπερπλεονέκτημα, το υπερόπλο που διαθέτουν οι Κερκυραίοι. Δημοτικό, νηπιαγωγείο δημοτικό, έτσι, δηλαδή προσχολική ηλικία και δημοτικό, τα παιδιά πηγαίνουν στις φιλαρμονικές ή στα οδεία. Γυμνάσιο έχουμε και το μουσικό σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο, και μετά έχουμε ακόμα και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει η πλατιά παιδεία για όλο τον κόσμο, αλλά υπάρχει η εξειδικευμένη παιδεία από την οποία βγαίνουν αυτά τα στελέχη πλέον. Ο κύριος Μάνδυλας, Δημήτρης Μάνδυλας, συνταξιούχος τώρα, πολύ σπουδαίος μουσικός όπως είπαμε εδώ στην Κέρκυρα, φυσικός παρακαλώ, ως καθηγητής φυσικός αλλά και μουσικός. Και μουσικός με όλες τις υψηλές σπουδές και από τους καλύτερους φλαουτίστες που έχουμε στην Ελλάδα. Έκατσε περίπου 16 χρόνια, από το 1996 μέχρι το 2012. Τον διαδέχτηκε ένας εξίσου αξιολόγος, ο συγχωριανός μου, Κορακιανίτης, καθηγητής μουσικής, διδάκτορ μουσικολογίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Κωνσταντίνος Ζερβόπουλος, που και αυτός βοήθησε ακόμα περισσότερο το σχολείο. Να θυμίσω ότι ο κύριος Ζερβόπουλος είχε ασχοληθεί στο δακτορικό του με τον εθνικό μας ύμνο και το Μάντζαρο. Στα χρόνια λοιπόν που ακολούθησαν, η δράση των μουσικών συνόλων του σχολείου συνεχίστηκε με αμείωτο ενδιαφέρον και προς πολλές κατευθύνσεις, όμως μας λέει η κυρία Ντούρου, ιστορικός του σχολείου. Επίσης, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Στις 5 Μαρτίου 2015 η χοροδία του σχολείου συμμετείχε μαζί με την μπάντα του Παπικινού, του καθηγητή, στην 7η Διεθνή Συνάντηση Σχολικών Χοροδιών που διεξήχθη στην Καρδίτσα και βέβαια όπου πηγαίνει η Κέρκυρα πάντοτε ξεχωρίζει και σας είπα γιατί, γιατί είναι θέμα και γονιδίων πλέον αλλά και πνευματικών γονιδίων. Οι καλοί, οι άριστοι βγάζουν ακόμα καλύτερους, αν υπάρχει καλύτερος στο άριστα. Το 2016 ήταν χρονιά ορόσημο για το σχολείο, το οποίο συμπλήρωνε πλέον 25 χρόνια πορείας στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, γεγονός που έγινε αφορμή για ποικίλες εκδηλώσεις, αλλά και που συνέπεσε με διάφορες δράσεις των μουσικών σχολείων εντός και εκτός των ορίων του νησιού. Και μας απαριθμεί η κυρία Ντούρη, καταγράψει αρκετά. Την τριετία 2017-2020 το σχολείο διεύθυνε ο καθηγητής φυσικής αγωγής Γεράσιμος Θάραντος και πέραν των καθιερωμένων προβλεπόμενων συναυλιών με τη συμμετοχή όλων των μουσικών συνόλων έλαβαν χώρα τρεις συναυλίες της ορχήστρας ακόρδων υπό τη διεύθυνση του Κίμωνο Σχητήρη, σπουδαίου μουσικού, αρχιμουσικού, μουσουργού, καθηγητή του σχολείου αλλά και διευθυντή του Οδείου Κερκύρας στις 28 Φεβρουαρίου 2018 στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο της Στουτγκάρδη, στη Γερμανία, στην πόλη Τρόσιγκεν και το απόγευμα της ίδιας μέρας στην αίθουσα συναυλιών του Μουσικού Πανεπιστημίου του Τρόσιγκεν. Επίσης, σε όλα τα μεγάλα γεγονότα που γίνονται στην Αθήνα, στην Παλαιάβουλη, στη Βουλή των Ελλήνων, πολλές φορές συμμετέχουν από το Μουσικό Σχολείο Κερκύρας, τα λέω λίγο περιληπτικά, μέχρι που φτάνουν και σπουδές διακρίσεις. Υπό τον Κουβαρά, ένα καθηγητή, συμμετείχε και στην πρώτη συνάντηση μαθητικών και φοιτητικών μουσικών συνόλων στις 21 Φεβρουαρίου 2020 στην Ιόνια Ακαδημία που διοργανώθηκε από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Αμέσως μετά, το 2020, αναλαμβάνει η διευθύντρια μέχρι σήμερα, κυρία Αλεξάνδρα Τζούμα, η οποία βέβαια υπήρξε κάπως άτυχη, διότι στη μισή της θητεία είχαμε την πανδημία. Και καταλαβαίνετε ότι με την πανδημία και το σχολείο δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως θα έπρεπε, γιατί μιλάμε για μουσικά σχολεία, τα οποία δεν μπορείς να κάνεις μόνο με τηλεδιάσκεψη. Γίνεται και με τηλεδιάσκεψη. Χρειάζεται αυτή η σχέση του δασκάλου και του μαθητή, όπως και για όλα τα σχολεία, για όλη την παιδεία μας. Και από εκεί και πέρα, παρόλα αυτά όμως συμμετείχαν σε πολλές εκδηλώσεις, αλλά υπήρξε μια άτυχη γενιά, η γενιά που το 2022 ήταν στο Λύκειο, που έχασε πολλά και διαγωνισμούς και ταξίδια και φεστιβάλ, πάρα πολλά πράγματα, τα οποία βέβαια είναι και ένας σκοπός της εξωστρέφειας που από τη φύση του έχει ένα ειδικό σχολείο, όπως είναι ένα μουσικό σχολείο. Ένα σχολείο το οποίο δεν ενδιαφέρεται μόνο να εκπαιδεύσει, δεν ενδιαφέρεται μόνο να μάθει και να μοιήσει στο θαυμαστό κόσμο της μουσικής, αλλά και να παρουσιάσει, αυτό είναι το σημαντικότερο, να παρουσιάσει στον κόσμο τα επιτεύγματα όλης αυτής της μακρόχρονης μελέτης κατ' παντήξωες συνθήκες. Το έχουμε ξαναπεί ότι σκεφτείτε αυτά τα ειδικά σχολεία. Ειδικά σχολεία δεν είναι μόνο τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι ιδιαίτερα σχολεία τα οποία τα παιδιά ξυπνάνε από τις 5 το πρωί, όταν είναι από απομακρυσμένες περιοχές της Κερκύρας, ένα τεράστιο νησί Κέρκυρα, και με σχολικά λεωφορεία πρέπει να μετακινηθούν 50 και 60 χιλιόμετρα, να φάνε το μεσημέρι. Είναι μια κοπιώδης εργασία που θυμίζει βέβαια τα παιδιά τα φτωχά που πριν από 100 χρόνια έπρεπε να ξεκινήσουν από το χωριό τους ξυπόλυτα για να πάνε σε ένα μεγαλύτερο κέντρο, κομμόπολη, αστικά κέντρα για να μπορέσουν να σπουδάσουν. Οι συνθήκες είναι το ίδιο, μπορεί να είναι πιο εκλεπτισμένες και εξυγχρονισμένες, αλλά δεν πάβει να είναι ένας κόπος για 12χρονα, 15χρονα, 17χρονα παιδιά. Είναι παιδιά που, μην ξεχνάμε, πάνω απ' όλα πρέπει να ζήσουν ως παιδιά και όχι να τα παιδεύουμε. Γι' αυτό είναι ήρωες για μένα. Πρώτα τα παιδιά τα ίδια, οι γονείς τους που τα εμπιστεύονται και δεν θέλουν να τα χαϊδέψουν, όπως οι περισσότεροι γονείς που χαϊδεύουν τα παιδιά, και είμαστε μια εποχή της ίσονος προσπαθίας, της ίσονος, να μην κουράσουν τα παιδιά, δεν πειράζει, πάνε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο να σπουδάσουν κτλ. Και έτσι βγάζουμε και επιστήμονες και τα πάντα ίσονος σημασίας και αξίας.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι το εκπαιδευτικό σύστημα. Σας μακρηγόρησα, αλλά είναι πολύ σημαντικό και είμαστε ευγνώμονες στο Γιώργο τον Κατσαρό, αν μας ακούει, που ήταν δική του επινόηση τα μουσικά σχολεία στην Ελλάδα, και αυτός ασφαλώς και τρίτο σχολείο δημιούργησε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, που έχει και θα διαθέτει για πάντα αυτό το υπερπλεονέκτημα της μουσικής παιδείας.
0: Και είναι πολύ σημαντικό να αποδίδονται τα εύσημα και σε όλους αυτούς τους μεγάλους ανθρώπους της μουσικής, όσο είναι ακόμα εν ζωή. Στο σημείο αυτό, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μετελνό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Για ακόμα μια φορά, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μετελνέ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Χαίρετε.

0: Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία των Επτανήσων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθο.

Ο Γκιλγκαμές, άρχοντα του κουλάμπ, μεγάλη είναι η δόξα σου. Στάθηκε ο άνθρωπος που γνώριζε τα πάντα. Ήταν ο βασιλιάς που γνώριζε του κόσμου όλες τις χώρες. Ήταν σοφός, είδε τα μυστήρια και γνώριζε τα απόκριφα. Μας έφερε μια ιστορία για την πριν από τον κατακλυσμό εποχή. Έκανε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Κουράστηκε, ταλαιπωρήθηκε και ξαναγύρισε στον τόπο του για να γράψει σε μια πέτρα όλη την ιστορία. Όταν οι θεοί δημιούργησαν τον Γκιλγκαμές, το έδωσαν τέλειο σώμα. Ο Σαμάς, ο ένδοξος ήλιος, τον πρίκησε με ομορφιά. Ο Αντάντ, ο θεός της θύελλας, τον πρίκησε με θάρρος. Οι μεγάλοι θεοί έκαναν τόσο τέλεια την ομορφιά του που ομοιά της άλλη να μην υπάρχει. Τον έκαναν κατά τα 2/3 θεό και κατά το 1/3 άνθρωπο. Στην Ουρούκ έκτισε τείχη, ένα μεγάλο χειρωματικό έργο και τον ευλογημένο ναό του Εανά για το θεό του στερεώματος, τον Ανού και για την Ιστάρ, τη θεά του έρωτα. Και το ιερό αυτό μπορεί να το, δεις ακόμα και τώρα. Το εξωτερικό τείχος έμοιαζε με εξωτερική κορνίζα και έλαμπε με τη λάμψη του χαλκού και το εσωτερικό τείχος δεν είχε το όμοιό του. Αναρριχήσου στα τείχη επάνω της Ουρούκ, περπάτησε κατά μήκος τους, κοίταξε τα θεμέλια της ταράτσας και εξέτασε και το χτίσιμό τους. Δεν είναι αποψημένα και ωραία τούβλα? Τα θεμελίωσαν οι 7 σοφοί. Ο Γκιλγκαμές περιηγήθηκε τον κόσμο, αλλά πουθενά δεν συνάντησε κανένα που να μπορεί να αντισταθεί στα μπράτσα του, μέχρι που ξαναγύρισε στην Ουρούκ. Και οι άντρες της Ουρούκ μουρμούριζαν στα σπίτια τους, ο Γκιλγκαμές ηχεί τα σήμαντρα για το κέφι του. Η περηφάνεια του ξεπερνάει και την ημέρα και τη νύχτα. Κανένας δεν πρόκειται να μείνει με τον πατέρα του. Όλους θα τους πάρει ο Γκιλγκαμές. Ο βασιλιάς πρέπει να είναι ο ποιμένας του λαού του. Ο πόθος του ως σεξουαλικός παρθένα δεν αφήνει στον εραστή της. Ούτε την κόρη του πολεμιστή, ούτε και τη γυναίκα του αριστοκράτη. Και ακόμα ο Γκιλγκαμές είναι ο σοφός, ο λεβεντόκορμος και αποφασιστικός της πόλης μας ποιμένας. Οι θεοί ακούσανε τους τρίνους τους και οι θεοί των ουρανών φωνάξανε στον κυρίαρχο της Ουρούκ, στον Ανού το θεό της Ουρούκ. Μια θεά τον έκανε δυνατό σαν τον άγριο τάβρο και κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί στα μπράτσα του. Αρσενικό παιδί δεν έμεινε με τον πατέρα του. Τα πήρε όλα ο Γκιλγκαμές. Είναι αυτός ο βασιλιάς και ο ποιμένας του λαού του? Και η θεά συνέλαβε μια εικόνα στο μυαλό της και ήταν η εικόνα από την ίδια την ουσία του Ανού του θεού του στερεώματος. Βούτυξε τα χέρια της μέσα στα νερά και ανέσυρε μέσα από μέσα λάσπη και άφησε τη λάσπη αυτή να πέσει μες στην ερημιά. Κι έτσι δημιούργηθηκε ο έξοχος Εγκιντού και είχε μέσα του τις αρετές του θεού του πολέμου, του ίδιου του Νινούρτα. Το σώμα του ήταν τραχή και είχε μαλλιά μακριά σαν της γυναίκας και κυμάτιζαν σαν τα μαλλιά της Νισαμπά, της θεάς του Σιταριού. Το σώμα του ήταν μαλλιαρό σαν του Σαμουκάν, του θεού των κοπαδιών. Και ήταν αμόλευτος από την κοινωνία και τίποτα δεν γνώριζε και τις περιοχές που τις καλλιεργούν. Ο Εγκιντού έτρωγε χλώη στους λόφους, συντροφιά με τη γαζέλα. Και στις νεροσυρμές συναγωνιζόταν αντάμα με τα άγρια θηρία. Χαιρόταν το νερό με τα κοπάδια των άγριων ζώων. Μα φάνηκε ένας κυνηγός που έστεινε παγίδες και κάποια μέρα βρέθηκε μπροστά του στο πηγάδι που έπινε νερό, γιατί τα άγρια ζώα είχαν μπει στη χώρα του. Τρεις μέρες ανταμώνανε πρόσωπο με πρόσωπο και ο κυνηγός επάγωνε από το φόβο. Γύρισε στο σπίτι του με το κυνήγι που είχε πιάσει βουβός και μουδιασμένος από το φόβο. Το πρόσωπό του ήταν αλλοιωμένο και έμοιαζε με εκείνον που τσακίστηκε από μακρινό ταξίδι και με το φόβο στην καρδιά μίλησε στον πατέρα του. «Υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν μοιάζει με τους άλλους. Τον είδα που κατέβαινε από τα βουνά. Είναι ο πιο δυνατός στον κόσμο. Φαίνεται να είναι αθάνατος από τους ουρανούς. Ζει πάνω στα βουνά, αντάμα με τα άγρια ζώα και βόσκι χλώη. Μπαίνει στη χώρα σου και φτάνει μέχρι τα πηγάδια. Τρόμαξα και δεν τολμώ να τον πλησιάσω. Γεμίζει τις τρύπες που κάνω και χαλάει τις παγίδες που στείνω για κυνήγι. Βοηθάει και τα ζώα για να αποφεύγουν τις παγίδες και έτσι μου ξεφεύγουν».

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βρισκόμαστε στη χώρα του Γκιλγκαμές. Του Γκιλγκαμές. Τη χώρα που οι Έλληνες την ονόμασαν Μεσοποταμία. Ανάμεσα στα δύο μεγάλα ποτάμια, τον Τίγρη και τον Εφράτη. Εδώ που οι ποταμοί αρδεύουν τη χώρα και που την κάνουν να παράγει πλούσια. Μια πλούσια παραγωγή που γέννησε τον πολιτισμό. Καθώς οι άνθρωποι έπαψαν να είναι κυνηγοί, όπως λένε οι ιστορίες της ανθρωπογεωγραφίας, και έγιναν γεωργοί και ποιμένες. Έτσι λοιπόν γεννιέται ο πολιτισμός. Έτσι σπέρνεται το στάρι και τα δημητριακά. Γίνεται το πρώτο ψωμί. Έτσι διατηρείται ακόμα και το γάλα. Γίνονται δηλαδή τα παράγωγα του γάλακτος. Το τυρί, η γιαούρτι, το βούτυρο. Συστατικά στοιχεία της διατροφής της ανθρωπότητας από εκείνα τα πανάρχια χρόνια μέχρι σήμερα. Εδώ λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν τα πρώτα άρωτρα για να οργωθεί η γη και να βλαστήσει και να δώσει περισσότερο καρπό. Εδώ έγιναν και τα πρώτα έργα ίδρευσης και άρδευσης του μεγάλου και έφορου κάμπου. Με τα κανάλια που οδηγούσαν τα νερά των ποταμών για να ποτίζονται και να γίνονται πιο πλούσιες οι παραγωγές. Εδώ οι άνθρωποι οργανώθηκαν σε πρώτες και πολύ μεγάλες πόλεις. Έχτισαν τείχη, έχτισαν αποθήκες για να μαζεύουν τα γεννήματα της γης. Εδώ οι άνθρωποι έμαθαν να μετρούν το χρόνο. Έκαναν το ημερολόγιο. Παρατήρησαν τα άστρα. Μέτρησαν τις άκρες της γης και έφτιαξαν τους αριθμούς. Εδώ οι άνθρωποι άρχισαν να διηγούνται την ίδια την ιστορία της ανθρωπότητας. Μια τέτοια αφήγηση είναι και το έπος του Γκιλγκαμές, από όπου σας διαβάσαμε μερικούς στίχους στην αρχή αυτής της εκπομπής. Ένα επικό ποίημα από την περιοχή της Βαβυλωνίας, από τη Μεσοποταμία δηλαδή, που είναι το αρχαιότερο γνωστό λογοτεχνικό έργο που ανάγεται σήμερα στην ασσυροβαβυλωνιακή φιλολογία. Πρόκειται για μια συλλογή θρύλων και ποιημάτων των Σουμερίων, ενός πανάρχαιου λαού που έζησε στην νότια Μεσοποταμία, εκεί κοντά που τα δύο ποτάμια συναντούν τον Περσικό κόλπο, στην γη των Σουμέρ. Πρόκειται για τον Γκιλγκαμές, ένα μυθικό βασιλιά, που όπως πάντοτε συμβαίνει με τους μύθους, είναι και ιστορικό πρόσωπο, σύμφωνα μάλιστα και με τα τελευταία στοιχεία της αρχαιολογίας. Ένας ήρωας της Ουρούκ, που θεωρείται γενικά ότι έζησε την 3η χιλιετία π.Χ. Το έπος του Γκιλγκαμές αποτελεί μια ποιητική παράδοση, όπως μαθαίνουμε από τη φιλολογία, στην αρχαία προφορική, στην αρχή προφορική, συγγνώμη, που μετά από κάποιους αιώνες αποτέλεσε τον πυρήνα ενός ποιητικού κύκλου σε γλώσσα σουμερική. Οι μεταγενέστεροι ποιητές του Ακκάδ εμπνεύστηκαν ένα έπος όπου στην πληρέστερη μορφή του, όπως έχει διασωθεί σε μας σήμερα, περιείχε 12 άσματα. Αυτό το έπος περιλαμβάνει και την περίφημη αφήγηση με τον κατακλυσμό των Σουμερίων, με ήρωα τον Ουτναπιστήμ. Η βασική ιστορία περιστρέφεται γύρω από τη σχέση φιλίας ανάμεσα στο βασιλιά Γκιλγκαμές και τον Ενκίντου, έναν ημιάγριο άνθρωπο που γίνεται φίλος του βασιλιά και μαζί αναλαμβάνουν ρυψοκίνδυνες αποστολές, ενώ δίνει μεγάλη σημασία και στο συνέστημα απώλειας που διακατέχει τον Γκιλγκαμές μετά το θάνατο του Ενκίντου. Η υποτιθέμενη περίοδος βασιλείας αυτού του μυθικού βασιλιά, του Γκιλγκαμές, πιστεύεται ότι ήταν περίπου το 2.500 π.Χ. 400 χρόνια νωρίτερα δηλαδή από όλες τις αρχαιότερες γραπτές πηγές. Ωστόσο, η ανακάλυψη αρχαιολογικών ευρημάτων που συνδέονται με τον βασιλιά Άνκα στην πόλη Κις, ο οποίος αναφέρεται μέσα στο έπος, αποτελούν αποδείξεις και ενδείξεις για το ότι ο Γκιλγκαμές τελικά ίσως να ήταν πράγματι και ένα ιστορικό πρόσωπο. Η 11η λοιπόν πινακίδα από το έπος του Γκιλγκαμές αναφέρεται στο μύθο του κατακλυσμού, ο οποίος
αντλεί τα περισσότερα στοιχεία από το έπος του Ατραχάσης. Κάποιες φορές σε αυτές τις 11 πινακίδες προσθέθηκε και μια 12η που αποτελούσε τη συνέχεια της 11ης. Φαίνεται όμως πως ήταν μεταγενέστερη από τις υπόλοιπες, καθώς έχει διαφορετικό τρόπο γραφής και δεν ακολουθεί την αλληλουχία των υπόλοιπων πινακίδων. Αυτός είναι λοιπόν ο βασιλιάς, ο μυθικός, ο Γκιλγκαμές και το έπος του. Και αυτή είναι η αυγή της ανθρωπότητας και του πολιτισμού. Εδώ, στην κάτω Μεσοποταμία, κοντά εκεί που τα δύο μεγάλα ποτάμια, ο Τίγρης και ο Εφράτης, ενώνονται και χύνονται στη θάλασσα. Κοντά εκεί που υπήρχαν ακόμα δύο ποταμοί, αποξηραμένοι σήμερα, όπως μας λένε οι γεωλόγοι. Εδώ κοντά, που σύμφωνα με την αφήγηση της βίβλου, υπήρχε και η Εδέμ, ο πρωταρχικός παράδεισος, με τους τέσσερις ποταμούς, οι οποίοι μάλιστα πήγαζαν από μία λίμνη και χύνονταν στη θάλασσα, όπως ακριβώς μας τους περιγράφει η Γένεση, τους ποταμούς της Εδέμ, τους ποταμούς του Παραδείσου.

Είμαστε λοιπόν στη Μεσοποταμία. Εκεί που ανάμεσα στα δύο ποτάμια η γη αγγίζει τον Περσικό κόλπο. Στη γη των Σουμέρ. Αυτού του αρχαίου ιστορικού λαού. Οι οποίοι φαίνεται πως ήταν και ο αρχαίγονος, ο πιο αρχαίος πολιτισμός της ανθρωπότητας. Της δικής μας γνωστής ανθρωπότητας. Και φαίνεται πως αυτός ο πολιτισμός ταξίδεψε αντίθετα στο ρεύμα των ποταμών, ανεβαίνοντας δηλαδή από τις νότιες κοιλάδες των ποταμών, από το δέλτα των ποταμών, βόρεια στην Άνω Μεσοποταμία και από εκεί ανατολικά και πάλι νότια στη γη της Επαγγελίας, περίπου όπως το ταξίδι του Αβραάμ, όπως το διαβάζουμε στη Βίβλο, και από εκεί, από τα παράλια της Φινίκης δηλαδή, στη Μεσόγειο, στην Κύπρο, την Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου, την ελληνική Χερσόνησο και την Ευρώπη. Απότερη λοιπόν, απότατη κοιτίδα του σύγχρονου πολιτισμού μας είναι αυτή η Σουμέρη, ένας αρχαίος λαός που ήκμασαν περίπου μεταξύ του 3000 και του 1500 π.Χ. Ήταν οι κάτοικοι της νότιας Μεσοποταμίας, εκεί που ενώνονται ο Τίγρης και ο Εφράτης, και όπως λένε οι μύθοι των Σουμέρ, είναι μια γη που αναδύθηκε από τη θάλασσα, από την πλημμύρα του Περσικού κόλπου. Είναι μια γη, αυτό το κάτω μέρος της Μεσοποταμίας, που δημιουργήθηκε από τις προσχώσεις των ποταμών, του γοργοπόδαρου Τίγρη και του θεϊκού Εφράτη. Τα πρώτα γραπτά κείμενα λοιπόν, γιατί οι Σουμέροι είναι ο πρώτος λαός που έγραψε, που μας άφησε γραπτές αφηγήσεις και κείμενα, τα πρώτα γραπτά κείμενα ήταν στη σουμεριακή γλώσσα. Μετά τη δεύτερη χιλιετηρίδα π.Χ. ωστόσο, φαίνεται πως η γλώσσα των Σουμέριων αντικαταστάθηκε από την ακαδική γλώσσα, στην οποία γνωρίζουμε σήμερα και το έπος του Γκιλγαμές. Και όπως φαίνεται, η γλώσσα αυτή εξακολούθησε, δηλαδή η σουμεριακή γλώσσα, όσο και αν ακούγεται απίθανο, εξακολούθησε να μιλιέται ως γλώσσα των λογίων σε λογοτεχνικά κείμενα μέχρι και τους ελληνιστικούς χρόνους, μέχρι και το Μεγαλέξανδρο. Ο σουμεριακός λοιπόν πολιτισμός ήταν ένας υψηλού επίπεδου πολιτισμός. Αυτοί οι Σουμέροι ανέπτυξαν τη γεωργία, όπως σας είπα πριν, επίσης την ναυτιλία και το εμπόριο, αλλά και ένα σύστημα λογιστικής. Υπήρχαν επίσης στην επικράτειά τους, υπήρχε η διανομή του πόσιμου νερού, αλλά και ο έλεγχός του. Τα κτήματα, η ιδιοκτησία, αλλά και η ρύθμιση του εμπορίου. Με άλλα λόγια, υπήρχε μια πρωτογενής νομοθεσία. Οι Σουμέροι, τέλος, είχαν μια ανεπτυγμένη μυθολογία, όπως τη διαβάζουμε μέχρι σήμερα στο έπος του Γκιλγαμές. Σημαντική οντότητα για την πολιτική οργάνωση αυτού του αρχαίου λαού ήταν οι πόλεις κράτη, οι οποίες είχαν εσωτερική ανεξαρτησία. Κάθε πόλη λοιπόν κυβερνούνταν από έναν βασιλιά, ο οποίος ήταν κληρονομικός, ο βασιλιάς, αλλά και εκπρόσωπος του Θεού. Οι Σουμέροι είχαν λύσει σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, ώστε να υπάρχει πολιτική ομαλότητα σε σχέση με άλλους λαούς της εποχής. Παρότι υπήρχαν από τα χρόνια αυτά ήδη διαμάχες για τα νερά των ποταμών. Διαμάχες που από την αρχαίγονη εκείνη εποχή συνεχίζονται μέχρι σήμερα, όπως θα δούμε στη συνέχεια των εκπομπών μας και της περιδιάβασής μας. Αρχηγός των Σουμερίων εκείνων ήταν ο μεγάλος βασιλιάς. Δηλαδή, ο βασιλιάς της ισχυρότερης πόλης ήταν αρχηγός ολόκληρου του λαού, όλων των πόλεων. Ο μεγάλος βασιλιάς όφιλε να διαιτητεύει ανάμεσα στους βασιλιάδες των πόλεων και να διατηρεί την τάξη, υποστηρίζοντας κάθε φορά την νόμιμη ή την ισχυρότερη εξουσία. Ως εκπρόσωπος του Θεού, οι αποφάσεις του όφιλαν να είναι συνετές και ισορροπημένες. Ο γνωστός μεγάλος βασιλιάς ήταν πιθανώς ο Γκιλγαμές, βασιλιάς της Ουρούκ, που μας αναφέρει το έπος. Σχεδόν κάθε πόλη από τις πόλεις κράτη των Σουμερίων
εδώ στην κάτω Μεσοποταμία, είχε το δικό της προστάτη Θεό. Οι πολιτικοί άρχοντες ήταν εκπρόσωποι του Θεού αυτού και έπαιρναν αποφάσεις για την επίλυση των διαφορών με τη βοήθεια των Θεών. Ο Ανού προστάτευε την πόλη Ουρούκ, ο Νινούρτα την Ιππούρ, ο Ένκι την Ερυντού, ο Νάνα λατρευόταν στην Ουρ, στην πατρίδα του Αβραάμ, όπως επίσης και στη Χαράν. Θεός όλων των Σουμερίων ήταν ο Νινούρτα. Οι Σουμέροι ήταν και οι πρώτοι που ανέπτυξαν διεθνείς σχέσεις μαζί με τους Αιγυπτίους, καθώς αυτή η γη που βρισκόμαστε, η κάτω Μεσοποταμία, μαζί με την Αίγυπτο, είναι οι δύο μεγάλες ρίζες του σημερινού πολιτισμού. Οι Σουμέροι λοιπόν είχαν διεθνείς σχέσεις και ιδιαίτερα με τους Αιγυπτίους. Σχέσεις που αφορούσαν το εμπόριο, τον πόλεμο και τις ανακοχές, τις συμμαχίες, τα σύνορα. Οι Σουμέροι επίσης αναφέρονται και στην Παλαιά Διαθήκη. Είπαμε ήδη για τον Αβραάμ, που πατρίδα του ήταν η Ουρ και που έφυγε από την Ουρ για να ταξιδέψει και αυτός βόρεια, αντίθετα στη ροή των ποταμών, στην Χαράν, στην άλλο Μεσοποταμία, και από εκεί να μπει στη γη της Επαγγελίας από το βορρά, στην παραλιακή μεσογειακή ζώνη δηλαδή, της Φινίκης, της Παλαιστίνης. Η πορεία αυτή του Αβραάμ θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι και η πορεία ολόκληρου του πολιτισμού, ή αν θέλετε η πορεία της ανθρωπότητας, από την κοιτίδα της αυτή στην κάτω Μεσοποταμία, εκεί που τα νερά των ποταμών του Τίγρη και του Εφράτη συναντούν τον Περσικό κόλπο. Από εκεί λοιπόν, αντίθετα στο ρεύμα των ποταμών, έπειτα δυτικά κόλπο, από εκεί λοιπόν, αντίθετα στο ρεύμα των ποταμών, έπειτα δυτικά και έπειτα από την θάλασσα.

0: και τον μετέγραψαν οι Έλληνες στη γλώσσα τους, στη γλώσσα μας, Εφράτη τον είπαν, που ουρφατού είναι ο Θεός. Ένας θείος λοιπόν ποταμός και ένας γρήγορος γοργοπόταμος είναι που ενώνονται εδώ στην κάτω Μεσοποταμία και αρδεύουν τη γη των Σουμερίων. Και τούτοι οι Σουμέροι θεωρούνται πια σήμερα από τους πρώτους πολιτισμένους ανθρώπους που έκαναν ή μάλλον έβαλαν τις βάσεις για όλα εκείνα που συγκροτούν τον πολιτισμό, δηλαδή για την παραγωγή, για την οικονομική ζωή, για την επιστήμη, για τους νόμους, για τη δικαιοσύνη, για τις διεθνείς σχέσεις, για το εμπόριο, για την επικοινωνία, για την εξουσία, για τη δύναμη, αλλά και για την, με τον νόμο, συγκράτηση αυτής της δύναμης. Ίσως σε εμάς τους Ευρωπαίους, τους Δυτικούς, να ακούγονται λίγο παράξενα όλα αυτά, καθώς θεωρούμε μάλλον το δικό μας σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό κέντρο του κόσμου. Να όμως, που όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Λατίνοι, «ex oriente lux», δηλαδή το φως, έρχεται από την Ανατολή. Όπως ο ήλιος που ανατέλει από την Ανατολή, έτσι και ο πολιτισμός φαίνεται πως έφτασε στις όχθες της Ευρώπης από την Ανατολή. Στη συνέχεια, άλλοι λαοί, βορειότεροι αυτοί, κατέκτησαν τους Σουμέριους, πήραν όμως και τα κομμάτια του πολιτισμού τους που τα έφεραν μέχρι τις ακτές της Μεσογείου. Η συνέχεια σε λίγο.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της Εδέμ και του πολιτισμού. Και η ιστορία συνεχίζεται, όπως επίσης και η εκπομπή μας και το ταξίδι μας σε αυτήν την αρχαιότητα, σε αυτήν την καταγωγή του σημερινού πολιτισμού. Ο Κωνσταντίνος Μπλάθρας μαζί σας για ακόμη μισή ώρα και σας έλεγα πριν για την ιστορία των Σουμερίων. Μια ιστορία που μοιάζει λίγο σαν παραμύθι, σαν την ιστορία του Γκιλγαμές από το αρχαίο έπος, από το αρχαίο σουμεριακό έπος που έφτασε να ζήσει μέχρι τις μέρες μας και που είναι το αρχαιότερο γραπτό λογοτεχνικό έργο της ανθρωπότητας. Με την ίδια κίνηση που σας περιέγραφα προηγουμένως, δηλαδή από τον νότο και από τον περσικό κόλπο προς βορράν, αντίθετα στη ροή των ποταμών, του Τίγρη δηλαδή και του Εφράτη, ο πολιτισμός εξαπλωνόταν λοιπόν και στην καρδιά της Μεσοποταμίας. Η Ουρ ήταν στο νότο, εκεί που ήταν, όπως λένε οι αρχαιολόγοι σήμερα, ο παράδεισος, η Εδέμ. Ή τέλος πάντων η εικόνα του παραδείσου όπως περιγράφεται στη Γένεση μας δίνει μια γη όπως οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι ήταν η γη εκείνη στα πανάρχια εκείνα χρόνια. Βορειότερα λοιπόν τη Σουρ, πάλι ανάμεσα στους δύο ποταμούς, είναι η Βαβυλώνα. Και η Βαβυλώνα έγινε η πρωτεύουσα ενός άλλου πολιτισμού.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Η Βαβυλώνα αποτέλεσε θρησκευτικό, πολιτιστικό και πνευματικό κέντρο όλης της Μεσοποταμίας για περίπου δύο αιώνες και έφτασε στην μεγάλη της ακμή στα χρόνια του βασιλιά Χαμουραμπή που σας έλεγα και χθες, του βασιλιά νομοθέτη. Έπειτα κατακτήθηκε από τους Ασσυρίους, που αυτοί είχαν την πρωτεύουσά τους ακόμα βορειότερα, στην Νινεβή, ακολουθώντας αυτήν την ιστορική κίνηση. Και έπειτα κατακτήθηκαν από τους Πέρσες και το βασιλιά Κύρο. Το Βαβυλωνιακό κράτος, λοιπόν, δημιουργήθηκε κάπου στα μέσα της 3ης χιλιετίας π.Χ. Οι Βαβυλώνιοι, πιο ισχυροί αυτοί, κατάφεραν να υποτάξουν τους Σουμέριους που ζούσαν νοτιότερα και να τους κατακτήσουν και να τους ενώσουν με το δικό τους κράτος. Ωστόσο κατακτήθηκαν και αυτοί, όπως οι Ρωμαίοι από τους Έλληνες αιώνες αργότερα,

κατακτήθηκαν οι Βαβυλώνιοι από τον πολιτισμό των Σουμερίων και υιοθέτησαν πάρα πολλά στοιχεία αυτού του αρχαίου πολιτισμού. Εκτός από το υψηλό επίπεδο πολιτισμού που ανέπτυξαν έτσι, οι κάτοικοι αυτής της περιοχής της Μεσοποταμίας, ακόμα και με τις κατακτήσεις και με τον πόλεμο, ένας άλλος παράγοντας που έπαιξε ρόλο στην ανάπτυξη αυτής της περιοχής ήταν τα πολυέφορα εδάφη και το εύκρατο κλίμα. Και την εφορία την εγγυόνταν τα δύο ποτάμια, ο Τίγρης και ο Εφράτης. Η Βαβυλώνα λοιπόν εξελίχθηκε έτσι σε ένα πολύ πλούσιο και ισχυρό κράτος που είχε κέντρο λοιπόν την πόλη και εξαπλωνόταν σε μεγάλο κομμάτι της Μεσοποταμίας. Ο πρώτος ιδρυτής της Βαβυλωνιακής δυναστείας αναφέρεται ο Σουμού Αβούμ, ο διάδοχός του, ο Σουμού Λαϊλού, άρχισε να οχυρώνει τη Βαβυλώνα με ένα χαμηλό τείχος, αλλά οι διάδοχοί του τελειοποίησαν τα χειρωματικά έργα, κάνοντας τη Βαβυλώνα μια οχυρωμένη πόλη, ικανή να αντιστέκεται στις εχθρικές επιδρομές. Το μεγαλύτερο γεγονός της αρχαίας βαβυλωνιακής περίοδου είναι αναμφισβήτητα η άνοδος στο θρόνο του Χαμουραμπή, ενός χαρισματικού ηγέτη που οδήγησε τη Βαβυλωνία στην ύψιστη ακμή της. Έκανε πολλές νομοθετικές αλλαγές και μάλιστα ένα από τα νομοθετικά του έργα σώζονται μέχρι σήμερα και είναι ο γνωστός κώδικας του Χαμουραμπή, το αρχαιότερο γραπτό νομικό κείμενο της ανθρωπότητας. Ο Χαμουραμπή ήταν επίσης ένας μεγάλος κατακτητής και επέκτηνε το κράτος του σε κάθε κατεύθυνση. Φτάνοντας στο βορρά ως την Ασούρ, ως την Ασσυρία δηλαδή, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να συντρίψει το νεοεμφανιζόμενο ασσυριακό κράτος. Η βασιλεία του Χαμουραμπή έμεινε στην ιστορία ως ο χρυσός αιώνας της Βαβυλωνίας. Μετά το θάνατό του ακολούθησε παρακμή. Ο γιος του, ο Σαμσού Ιλουνά, παρά τις μεγάλες ικανότητές του δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τις επιδρομές των γειτονικών λαών. Έτσι η Βαβυλωνία αποδυναμώθηκε στρατιωτικά και υπήρξε κρίση και στασιμότητα στα γράμματα και τις επιστήμες, ως ότου να υποταχθεί εν τέλει στην βασιλεία των Ασσυρίων από τον βασιλιά Σεναχερίμπ. Στα χρόνια της κυριαρχίας των Ασσυρίων, οι Βαβυλώνιοι πολλές φορές προσπάθησαν να αποτινάξουν τον ζυγό τους. Καμιά όμως προσπάθεια δεν στέφθηκε από επιτυχία. Ωστόσο, σε κάποια χρόνια παρακμής του Ασσυριακού κράτους, η δυναστεία των Χαλδαίων με αρχηγό τον Νοβοπολάσαρ κατάφερε να αποτινάξει μια για πάντα τον Ασσυριακό ζυγό και μετά την απελευθέρωση ο Νοβοπολάσαρ στέφθηκε βασιλιάς της Βαβυλώνας από τα 625 έως τα 605 π.Χ. ιδρύοντας ένα νέο βαβυλωνιακό κράτος. Ένα κράτος που γρήγορα βρέθηκε σε ακμή και εδραίωσε την κυριαρχία του στη γύρω περιοχή. Ο Ναβοπολάσαρ, καθώς ήταν χαρισματικός ηγέτης, εκμεταλλεύθηκε την πλήρη παρακμή του Ασσυριακού κράτους και έδωσε το τελικό χτύπημα στους Ασσυρίους, καθώς κατέλαβε μαζί με τους Μίδους την Νινεβή. Οι Μίδοι ήταν ένας λαός που ζούσε ακόμη βορειότερα, στις παρυφές της Μικράς Ασίας. Έπειτα ακολούθησε ένας σκληρός αγώνας με τους Αιγυπτίους για το ποιος θα επικρατήσει σε αυτήν την ενδιάμεση περιοχή ανάμεσα στη Βαβυλώνα και την Αίγυπτο. Ένας αγώνας που καταγράφεται και στα ιστορικά βιβλία της Γραφής, καθώς οι απόγονοι του Αβραάμ, οι Ισραηλίτες, ζούσαν σε αυτήν την ενδιάμεση περιοχή ανάμεσα στη Βαβυλώνα και την Αίγυπτο. Και έτσι η ιστορία της ανθρωπότητας συνεχίζεται για να φτάσει πια στα ιστορικά χρόνια. Εκεί που οι πηγές είναι περισσότερες, μας λένε πιο πολλά και με μεγαλύτερες λεπτομέρειες και ο μύθος πια παραδίδει τα σκύπτρα στην ιστορία.

Τους Σουμέριους λοιπόν διαδέχθηκαν οι Βαβυλώνιοι και εκείνους οι Ασσύριοι, μα και πάλι οι Βαβυλώνιοι έφτιαξαν το κράτος τους. Και στα χρόνια του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, που ήταν γιος του Νοβοπολάσαρ, έφτασε το κράτος αυτό στη μεγαλύτερη ακμή. Κατέλαβε λοιπόν ο Νοβοπολάσαρ το κράτος των Ασσυρίων και έφερε τα σύνορα της χώρας του στην άλλη θάλασσα. Έτσι το βασίλειο των Βαβυλωνίων εκτινόταν πια από τη μια θάλασσα έως την άλλη, δηλαδή από τον Περσικό κόλπο μέχρι τη Μεσόγειο θάλασσα. Και ο Ναβουχοδονόσορ, ο γιος του, συνέτριψε τον Φαραώ Νεχό και είχε μάλιστα την ευκαιρία να κατακτήσει και την Αίγυπτο την ίδια, αλλά αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω στη Βαβυλώνα λόγω του θανάτου του πατέρα του. Στα χρόνια του Ναβουχοδονόσορα, του μεγάλου βασιλιά που τον διαβάζουμε στην ιστορία των τριών παιδών, στην Παλαιά Διαθήκη, η Βαβυλωνία έφτασε στη μεγάλη της ακμή. Καθώς αυτός ο βασιλιάς, ο Ναβουχοδονόσορ, κατάφερε να αποθήσει τους Αιγυπτίους από την ενδιάμεση περιοχή που σας έλεγα πριν, κατέλυσε τα κράτη της Φινίκης και της Συρίας, καθώς και το βασίλειο του Ιούδα και την πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ την κατέστρεψε ολοσχερώς, δημιουργώντας μια τεράστια και πανίσχυρη αυτοκρατορία. Αυτή λοιπόν ήταν η Βαβυλώνιοι. Αλλά ποιοι άραγε ήταν οι Ασσύριοι, οι άλλοι ισχυροί αυτής εδώ της γης? Οι Ασσύριοι που πρώτοι έφτιαξαν ένα βασίλειο που εκτινόταν μέχρι τη Μεσόγειο, από την Μεσοποταμία μέχρι τη Μεσόγειο δηλαδή. Η Ασσυρία ήταν αρχαία χώρα, βασίλειο στη Μεσοποταμία στην κοιλάδα του Τίγρη και πήρε το όνομά της η χώρα από την πόλη κράτος Ασσούρ που έφερε το όνομα του ομώνυμου Θεού Ασσούρ. Το Ασσυριακό κράτος που έγινε αυτοκρατορία και γνώρισε την μεγαλύτερη ακμή του ανάμεσα στον 9ο και τον 7ο π.Χ. αιώνα καταλήθηκε οριστικά το 612 π.Χ. Κέντρο αυτού του κράτους είναι μια περιοχή που βρίσκεται σήμερα στο βόρειο-ανατολικό Ιράκ. Μια μεγάλη χαμηλή πεδιάδα με μικρούς λόφους που διαρρέεται από τον ποταμό Τίγρη και τους παραποτάμους του. Τα άφθονα νερά και το καλό κλίμα έκαναν και στην αρχαιότητα τον τόπο αυτό από τις πιο γόνιμες χώρες της Ασίας. Είναι άγνωστο το πότε εμφανίστηκε και διαμορφώθηκε αυτό το ασσυριακό κράτος στην Άνω Μεσοποταμία πια, στο βορρά. Ίσως πριν από το 2.500 π.Χ. μερικές ομάδες ανθρώπων να ίδρυσαν κοντά στον Τίγρη ποταμό την πόλη κράτος Ασσούρ, από όπου πήρε το όνομά της ολόκληρη χώρα. Οι Ασσύριοι λοιπόν, οι Ασσούρ, ήταν σκληροί πολεμιστές, καθώς ήταν και με εξαιρετική στρατιωτική οργάνωση και άπλωσαν γρήγορα την κυριαρχία τους στη Δυτική Ασία και στην Αίγυπτο. Επίσης ρόλο έπαιξε η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη της χώρας και η πλεονεκτική γεωγραφική θέση της, καθώς από τα εδάφη της περνούσαν οι σπουδαιότεροι δρόμοι του εμπορίου της Ευρώπης με τα κράτη της Ασίας. Και σήμερα άλλωστε από εδώ περνάει ο περιβόητος δρόμος του μεταξιού. Η ιστορία της Ασσυρίας χωρίζεται σε τρεις περιόδους, σε μια πρώτη περίοδο που φτάνει μέχρι τον 13ο αιώνα π.Χ., που πρωτεύουσα ήταν τότε η πόλη Ασσούρ, αυτή η αρχαία γονικητίδα των Ασσυρίων, και το κράτος τους έφτανε περιστασιακά μέχρι και τη Μεσόγειο. Μια δεύτερη περίοδος φτάνει μέχρι τον 8ο αιώνα π.Χ. και τώρα πια πρωτεύουσα του κράτους είναι η Νινεβή. Η Νινεβή που τη διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιωνά. Η μεγάλη πόλη, αμαρτωλή και αυτή σαν τη Βαβυλώνα, στην οποία ο Θεός καλεί τον Ιωνά να κηρύξει τη μετάνοια. Σε αυτή την περίοδο γίνονται σκληροί πόλεμοι με τους Βαβυλωνίους. Καθώς και οι Ασσύριοι και οι Βαβυλώνιοι βασιλιάδες διεκδικούσαν τον τίτλο του Μεγάλου Βασιλιά, του Βασιλιά του Κόσμου. Οι Ασσύριοι επέκτηναν το κράτος τους μέχρι την Κασπία θάλασσα και τον Εύξεινο Πόντο και μέχρι τα σύνορα της Αιγύπτου και την Ερυθρά θάλασσα.
Ο Σαλμανασάρ, ο πρώτος, και ο Ασουρμπανιμπάλ είναι οι σπουδαιότεροι βασιλιάδες των Ασσυρίων. Μια τρίτη περίοδος αυτού του κράτους αρχίζει το 721 π.Χ. όταν βασίλευσε ο Σαργόν. Πρωτεύουσα τότε έκαναν την πόλη Καλάχ. Υποδούλωσαν το κράτος του Ισραήλ και εχμαλωτίζονται οι Ιουδαίοι. Οι διάδοχοι του Σαργόν, ο Ασαριδάν αλλά και ο Ασουρμπανιμπάλ, ο Σαρδανάπαλος όπως τον έλεγαν οι Έλληνες, κατέλαβαν τη Βαβυλώνα και κατέκτησαν την Αίγυπτο. Μετά από αυτούς τους κατακτητικούς πολέμους αρχίζει και η παρακμή του μεγάλου κράτους των Ασσυρίων. Πολλοί υποδουλωμένοι λαοί ξεσηκώνονται και πρώτα-πρώτα η Αίγυπτος, η μεγάλη και κρατεά άλλοτε Αίγυπτος. Εν τω μεταξύ καινούργοι λαοί, φιλοπόλεμοι και δυνατοί, παρουσιάζονται και χτυπάνε τους Ασσυρίους, όπως οι Μίδοι. Οι Ασσύριοι βασιλείς έχτιζαν μεγάλα και πολυέξοδα παλάτια, τα στόλιζαν με πολλές ανάγλυφες παραστάσεις από κυνήγια και από πολεμικές νίκες. Μπροστά στις πύλες των ανακτόρων τους έστειναν πελώρια πέτρινα λιοντάρια και φτερωτούς ταύρους που είχαν ανθρώπινο κεφάλι. Οι Ασσύριοι έτσι έκαναν μεγάλες προόδους στην αρχιτεκτονική. Παρόλο που και αυτοί χρησιμοποιούσαν όπως και οι Βαβυλώνοι μονάχα πλήθες και πυλό. Καριέρισαν επίσης την αγκιοπλαστική και αυτοί χρησιμοποιούσαν όπως και οι Βαβυλώνοι μονάχα πλήθες και πυλό. Καριέρισαν επίσης την αγκιοπλαστική, την γλυπτική κτλ. Μόνο που οι Ασσύριοι, σε αντίθεση με τους αρχαίους, τους αρχαιότερους, τους Βαβυλώνιους, που χρησιμοποιούσαν την αρχιτεκτονική για να χτίζουν ναούς και τα μεγάλα ζιγκουράτ, δηλαδή αυτούς τους πύργους της Βαβέλ, της Βαβυλώνας, οι Ασσύριοι έχτιζαν παλάτια για τους βασιλείς, εγκαθιδρύοντας έτσι μια μεγάλη και πανίσχυρη βασιλεία. Βασιλεία που θα διαδεχθούν σε λίγο οι μεγάλοι βασιλιάδες των Περσών, για να επεκτείνουν αυτό το κράτος της Μεσοποταμίας, αυτό το μεγάλο βασίλειο, από τις ακτές του Περσικού κόλπου στις ακτές της Μεσογείου, να υποτάξουν την Αίγυπτο, να υποτάξουν και μεγάλο μέρος της Ελλάδος, της Βαλκανικής, φτάνοντας τα σύνορα του κράτους τους μέχρι το Δούναβι.

Σουμέροι, Βαβυλώνοι, Ασσύριοι, μια αλληλουχία λαών και πολιτισμών, σε αυτή τη γη που οι Έλληνες την είπαν Μεσοποταμία, αφού βρίσκεται ανάμεσα στα δύο μεγάλα ποτάμια, την κοιτίδα του πολιτισμού. Μας ζήσαν κι άλλοι λαοί εδώ, όπως οι Ακαδαίοι, οι Ακαδίτες, ένας λαός στην Βόρεια Βαβυλωνία, όπως επίσης και οι Αμορίτες, νομάδες που περιφέρονταν σε αυτήν εδώ επίσης την περιοχή. Ο καθένας άφησε το δικό του ίχνος στην ιστορία και τις δικές του ιστορίες. Όλη αυτήν την ιστορική πραγματικότητα τη ζει κανείς αν διαβάσει τις πρώτες σελίδες της βίβλου. Και πολλά πράγματα που κι εμείς ακόμα τα έχουμε για σίγουρα δικά μας, έχουν τη ρίζα τους εδώ, σε αυτήν την μεγάλη μάνα, όπως είπαμε, του πολιτισμού. Διατρέχοντας ένα γλωσσάρι αυτών των αρχαίων λαών, βρίσκουμε φερυπίν τη λέξη αμπζού. Μια λέξη παλιά, της Μεσοποταμίας, που οι Βαβυλώνοι την έλεγαν αψού και που είναι η ρίζα της ελληνικής λέξης άβυσσος. Αψού λοιπόν ήταν μια θάλασσα από πόσιμο νερό που βρίσκονταν κάτω από τη θάλασσα. Μάλλον θάλασσα που βρίσκονταν κάτω από τη γη, που στήριζε ολόκληρη τη γη. Αυτή είναι η άβυσσος. Με το νερό, το φρέσκο νερό που υπήρχε μέσα στα έγκατα της γης. Αυτοί λοιπόν οι αρχαίοι άνθρωποι φαντάζονταν πως ολόκληρη η γη, ολόκληρος ο κόσμος τους δηλαδή, ήταν θεμελιωμένος επάνω στη θάλασσα. Αυτό άλλωστε διαβάζουμε και στους ψαλμούς. «Συ θεμελίωσες τη γη πάνω στη θάλασσα», λέει ο ψαλμωδός. Αυτή η αντίληψη λοιπόν για αυτό το υπόγειο, το αρχαίγωνο νερό, αυτό το αμπζού που οι Έλληνες το είπαν άβυσσο, είναι κάτι, θα λέγει κανείς, που αχνά μας συνδέει με τους ανθρώπους εκείνου του καιρού και αυτής της γης. Μα υπάρχουν κι άλλα, αν συνεχίσουμε λίγο παρακάτω σε αυτό το γλωσσάρι. Υπάρχουν κι άλλα που μας συνδέουν. Όπως, για παράδειγμα, ο Ζέος, ο Ζεύς, ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων, όπως πίστευαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, είναι και αυτός ένας θεός που έρχεται εδώ, από τη Μεσοποταμία. Είναι ο Ανζού, ένα μεγάλο κοράκι είναι ο Ανζού, γιγαντιαίων διαστάσεων, που ζούσε κάποτε στα βουνά του Ζάγρου, δηλαδή στην ορεινή περιοχή ανατολικά του Τίγρη. Αυτός λοιπόν έκλεψε τις πλάκες της μοίρας από τον Ενχίλ, τον Ενλίλ, και ο γιος του Ενλίλ, ο Νινούρτα, τον βρήκε και έφερε πίσω τις πλάκες της μοίρας στον πατέρα του. Αυτός λοιπόν είναι ο Ανζού, τον οποίο οι Ασσύριοι τον έλεγαν Παζουζού και οι Έλληνες Ζεύς. Να λοιπόν που ακόμα και στη γλώσσα ανιχνεύει κανείς το αχνό σήμα από τους αρχαίγονους αυτούς ανθρώπους που έζησαν στα βάθη του πολιτισμού και της ιστορίας. Και εμείς θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας σε αυτές τις κοίτες του ποταμού που αντίστροφα στο ρεύμα τους έφεραν από τις ακτές του Περσικού κόλπου τον πολιτισμό στην Ευρώπη. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή ένα επόμενο ταξίδι. Φίλες και φίλοι, χαίρετε.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ελένη, στην επιμέλεια της μουσικής η Μαρινέλα Πολυζώτη. Φίλες και φίλοι, χαίρετε.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
5: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου Ecclesiae.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12 με 1 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό». Μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού ιχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εν τυμπάνω και χορό. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 1, στους 97,7.

0: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας, γεια σας. Ο Τάσος Λαμπρινόπουλος και η Μαρία Καψάλη βρίσκονται και σήμερα κοντά σας σε μία ακόμη εκπομπή εν την πάνω και χορό του Συλλόγου Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Θελονάκη. Κοντά μας τον ήχο, όπως πάντα ακούραστος και υπομονετικός, ο Βαγγέλης Κρητικός.
1: Η σημερινή εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στην αγαπημένη όλων μας, την Παναγία μας, με αφορμή τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, το Πάσχα του καλοκαιριού όπως λέει ο λαός, την κοίμησή της.
0: Η παρουσία της Παναγίας στη ζωή και στην ιστορία μας δεν θα μπορούσε φυσικά να μην επηρεάσει τη λαογραφία γενικά, τη δημοτική ποίηση και το τραγούδι μας, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο καθρέφτης της ψυχής του λαού μας, μέτρο της πνευματικότητάς του και πιστοποιητικό της ανθρωπιάς, της πίστης, της ομοιογένειας και της ζωντάνιας της φυλής μας. Παραδομένο από στόμα σε στόμα στους αιώνες, όπως όλοι ξέρουμε, αποτελεί όντως την ιερή παρακαταθήκη και τον άρρηκτο σύνδεσμο του Ρωμαϊκού.
1: Μέσα στα ακριτικά, τα ηρωικά, τα ιστορικά, τις παραλογές, τα ερωτικά, του γάμου, του γλεντιού, τα νανουρίσματα και τα παιδικά ταχταρίσματα, της ξενιτιάς, τα μυρολόγια, τα θρησκευτικά και λατρευτικά τραγούδια του λαού μας, πλουσιότατη είναι η ομάδα εκείνων που αναφέρονται στο πρόσωπο της Παναγίας. Είναι άλλωστε δεδομένο ότι το παραδοσιακό μας τραγούδι είναι διαποτισμένο σε βάθος με το περιεχόμενο της χριστιανικής διδασκαλίας.
0: Έτσι, δεν θα μπορούσε ο άγνωστος λαϊκός δημιουργός, ο νηστευμένος ποιητής, να μην συμπεριλάβει το πρόσωπο της Παναγίας στο στίχο του, στις έμπνευσής του τους καρπούς. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς σήμερα έχουμε για σας τραγούδια που μιλούν για την Παναγιά μας από διάφορα μέρη του ελληνισμού. Και θα αρχίσουμε από το «Καλέσει Παναγιά μου» από την Ερυθρέα.

0: Σύμφωνα με τα λόγια του Μητροπολίτη Διοκλίας Κάλης του Γουέρ, στη συνείδηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η Παρθένος Μαρία κατέχει ιδιαίτερη και ξεχωριστή θέση, που είναι καρπός άδολης και καρδιακής αγάπης του λαού του Θεού προς το πρόσωπό της. Η θέση αυτή δεν την αυτονομεί, δεν την εξυψώνει υπερβαλλόντος και αναρμόστος, προκαλώντας εσωτερικές αμφιβολίες και αντεκλήσεις, αλλά την καθιστά αυτή που ακριβώς είναι σε σχέση πάντα με τον Ιησού Χριστό, τον Υιό και Θεό της. Γι' αυτό η τιμή που δείχνουμε στη Θεοτόκο όχι μόνο δεν μειώνει τη λατρεία μας προς το Θεό, αλλά ακριβώς έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Όσο περισσότερο τιμούμε τη Θεοτόκο, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε τη μεγαλειότητα του Υιού της, επειδή τιμούμε τη μητέρα ακριβώς λόγω του Υιού.
1: Ένας άλλος όμως, Τάσο, ο μεγάλος μαΐστορας του Βυζαντινού Χρωστήρα και του Λόγου, ο Φώτης Κόντογλου, λέει ότι η Παναγία μας είναι το πνευματικό στόλισμα της Ορθοδοξίας μας. Σημειώνει μάλιστα κάπου ότι για μας τους Έλληνες είναι η πονεμένη μητέρα, η παρηγορήτρια και η προστάτρια που μας παραστέκεται σε κάθε περίσταση. Γι' αυτό και σε κάθε μέρος της Ελλάδας είναι χτισμένες αμέτρητες εκκλησίες και μοναστήρια, παλάτια αυτής της ταπεινής βασίλισσας και ένα σωρό ρημοκλήσια, μέσα σε βουνά, σε κάμπους, σε νησιά, μοσχοβολημένα από την παρθενική και πνευματική ευωδία της.
0: Στο δωδεκανησιακό τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, ένα τραγούδι της Ξενιτιάς από την Κέτη Κουλιά, τραγούδι που αναφέρεται στο Μισεμό, ο λαϊκός ποιητής βάζει την Παναγία να μεσητεύει, προκειμένου ο ξενιτεμένος αφενός με να έχει το νου του και το λογισμό του και αφετέρου η Παναγία να του χαρίζει χρόνια σαν της λεμονιάς.

0: Η Ορθόδοξη θεολογία έρχεται να συνεχίσει αλλά και να εμπλουτίσει την Ορθόδοξη παράδοση, μια παράδοση που το ένα και μοναδικό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου το πολλαπλασιάζει και το μετασχηματίζει. Αποδίδει σε αυτό ονόματα και ιδιότητες, ανάλογα με την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα κάθε περιοχής, χωρίς όμως να καταστρέφει ούτε στιγμή τη μοναδικότητά του. Και ενώ θα περιμέναμε αυτή η πολυδιάσπαση του προσώπου από τη Μεγαλόχαρη στην Οικοσιφήνισσα, από την Ξενιά στην Χοζοβιώτισσα, από την Γλυκοφιλούσα στην Γοργοϊπίκο, από τη Σουμελά στην Ελευθερώτρια και όλα αυτά τα ονόματα που ξέρουμε, να προκαλεί σύγχυση, εν τούτης αποκαλύπτει την χωρίς μέτρο αγάπη των πιστών, αυτό τον ασίγαστο και διαχρονικό πόθο των παιδιών να δουν και να μιλήσουν στη μητέρα τους, σύμφωνα πάντα με τις προσωπικές τους ανάγκες, προϋποθέσεις και ιδιαιτερότητες.
1: Από την Κύπρο έρχεται το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στην Παναγία του Κύκου, τραγουδισμένο από την Πελαγία Κυριακού.

των ενεσύρ σου. Ότι θέλει σα θυσία ανέδοκα άντολο καυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη να Θεό και ψωδενώσει. Αγάθινον κύριε και ευδοκίω πλησιών και οικοδομητήρωτα τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επιδοθυσία στήριων σου μόσχου.

Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστην της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενείας ημών, ενε και εν το ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Αγία Σπύρο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρχων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην το οφείλματα ημών, ως και ημί σε ποιήμεν της οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονέ.

συνδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλεκτον και νέσε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πασίλων.

Δόξου Θεό, Θεός σου ελπισιμών, δόξου Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες της Παναγράμμουδες πίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, εσείς την κίνηση και την εισουρανούς μετάσταση νεορτάζουμε. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεοδυνάμεων Ασουμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανονίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλή του Βαρβάρας του Μεγαλομάρτυρος, των Οσίων Πατέρων ημών Ιωάννου του Ρώσου, Δαβίδ του Γέροντος του Ενεβία, Πορφυρίου Παϊσίου, Ιακώβου του Νέου Ασκητού Νικηφόρου του Λεπρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιν και Άνης, των Αγίων Μαρτύρων, Ανδρέου του Στρατηλάτου και των Συναυτών Στρατιωτών, Τιμωθέου Αγαπίου Θέκλης Ευτυχιανού και Στρατηγίου, και των Οσίων Βαρθολομαίου της Καλαβρίας και Θεοφάνους του Εννάουσου. Όντι μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε

0: η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιεροπροσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.
2: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Τέχνη του λόγου. Ένα ταξίδι με μέσον της λέξης. Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι Καλούση Κατσόνη Κωνσταντίνα και Ματθαίου Μαρία. Γλώσσα.

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Η τέχνη του λόγου για μια ακόμα φορά μαζί σας. Βέβαια μαζί μας δεν θα είναι σήμερα η κυρία Καλούση, που απουσιάζει λόγω κάποιας άλλης υποχρέωσης. Όμως θα έχουμε στη σημερινή εκπομπή μια καλή παρέα, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Μα θα μου πείτε, τι δουλειά έχει ένας πεζογράφος, ένας διηγηματογράφος σε μια εκπομπή για την ποίηση? Κι όμως υπάρχουν κείμενα του Παπαδιαμάντη που διακρίνονται για την ποιητικότητά τους, υπάρχουν ποίηματα μέσα σε διηγήματα του Παπαδιαμάντη και υπάρχουν και ατόφια ποίηματά του. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε να γνωρίσουμε αυτή την πλευρά του Παπαδιαμάντη. Ξεκινώντας από ένα αφιέρωμα του Αντί του τεύχους του Δεκεμβρίου του 2001 και με μια αναφορά σε ένα άρθρο, σε ένα μικρό σημείωμα της Στασούλας Καραγεωργίου που ακριβώς αναφέρεται στην ποίηση στον Παπαδιαμάντη «Μια φθεγκόμενη ζωγραφική». Γράφει η Στασούλα Καραγεωργίου: «Η επικοινωνία με το παπαδιαμαντικό κείμενο είναι συγχρόνως μια εμπειρία ποιητική. Ως παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε ένα λυρικής γραφής ιντερμέδιο από το διήγημα «Οχ Βασανάκια» 1894, στο οποίο συναντάται μια ομαδική προσωπογραφία κοριτσιών που αποπνέει τη γνώριμη εκείνη πλήρη ποιητικής μαγείας ερωτική αίσθηση. Συνήλθον εκεί, υψηλά εις την ταράτσαν, καθώς τα χελιδόνια εις τον άνω πυργίσκων του μαρμαρίνου κοδοναστασίου το θέρος, και ομίλουν και εκελάδουν και εγέλων και ετερέτιζον και συνδιαλέγοντο και ετιτίβιζον. Η μία επεχείρη να διηγηθεί κάτι τι και το άφηνε μισόν, διότι η άλλη την διέκοπτε διερωτήσεων και διεπιφωνημάτων και διαπαρατηρήσεων. Η τρίτη ήρχιζεν άσμα και έλεγε μόνον εν στίχων και μισών. Η τετάρτη έσυρε 4 ή 5 βήματα καλαματιανού και έπαβε. Η άλλη συνέπληκε κατά την ατρόπων τους βραχίωνα σταυρωτά με άλλας 2 και τα σεβίαζε να χορεύσουσεν την καμάρα, άδουσα άμα αργός και μελωδικός. Καμάρα χτή, καμάρα χτή, καμάρα χτίζω στο γυαλό. Και η καμάρα δεν εστέριωνε και καμία επιχείρηση δεν ευωδούτο και καμία συνδιάλεξη δεν ελάμβανε πέρας. Δεν υπήρχε έννοια, δεν υπήρχε σκέψεις και στοχασμός και σκοτούρα. Όματα έλαμπαν, παριέ ανθούσαν, χαμόγελα ανέτελαν, άσματα εν ψιθυρισμό και αισθήματα εν εμβρίο και βαθύ επνοέ και ελαφρύ στεναγμή και άβρε της νεότητος ερήπιζον, αέριζον, εδρόσιζον τα σώματα και τας καρδίας». Λέει λοιπόν η Στασούλα Καραγεωργίου ότι είναι φανερό πως έχουμε να κάνουμε με ένα πεζογράφο που κρατάει στα χέρια του τα εργαλεία ενός ποιητή και επιτυγχάνει με αυτά όχι απλώς να περιγράψει μια εικόνα, αλλά να μεταδώσει μια ερωτική εμπειρία με τους όρους όχι της πεζογραφίας, αλλά της ποίησης. Ο ποιητής αυτός είναι συγχρόνος μελωδός και ζωγράφος, για την ακρίβεια ένας αγιογράφος της νεανικής χάριτος.

Τα ποίηματα του Παπαδιαμάντη τα συναντάμε στον πέμπτο τόμο της κριτικής έκδοσης των Απάντων που έχει γίνει με την επιμέλεια του Τριανταφυλόπουλου των εκδόσεων Δόμος στην Αθήνα το 1988. Μεταξύ των ποιημάτων που ερανίζονται εκεί υπάρχουν και μία σειρά από θεομητορικά ποίηματα. Τη διετία 1909-1910 ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, έχοντας αποσυρθεί στη γενέτειρά του τη Σκιάθο, έγραψε ακριβώς μια σειρά από θεομητορικά ποίηματα για να εξυμνήσει την Παναγία και τα αγαπημένα του προσκυνήματα που η παρουσία και η χάρη τους του χάρισε τη μόνη ψυχική άνεση στη ζωή του. Τα ποίηματα αυτά διασώθηκαν από το δημοσιογράφο και λογοτέχνη Κώστα Φαλτάιτς και δημοσιεύτηκαν μετά το θάνατο του Παπαδιαμάντη, μετά δηλαδή το 1911, σε διάφορα έντυπα και είναι μαζεμένα, συγκεντρωμένα, στον τόμο που είπαμε, τον πέμπτο τόμο των απάντων του Δόμου, των εκδόσεων Δόμος. Θα διαβάσουμε λοιπόν το πρώτο από αυτά, αφιερωμένο στην Παναγία την Κεχριά. Γλυκιά Παρθένα αξιοσένε, να'ρθω και πάλι στο ναό σου, όπου φυσά γλυκά η άβρα, στα πλατάνια τα θεόρατα, κάτω στο ρέμα που η πηγή κελαρίζει και πάνω θροίζει άβρα μαλακά. Όλος ο ήλιος λάμπει στο θόλο του ωραίου ναού σου με τα πιατάκια τα ποικιλμένα και βοδιάζει μύρτος και η δάφνη ολόγυρα και η βρύση κελαδί στην αυλή που ανθεί ο λιβανωτός. Στα νιά ημέρα τα αγαπημένα της δοξασμένης μεταστάσεώς σου ήθελα να με να ψάλω το πεπικυλμένη στο πανηγύρι το σεμνό. Να βλέπω, να θαυμάζω τη χλωμή μορφή σου με τα ματάκια τα κλειστά, με τα χεράκια σταυρωμένα και ο υιός σου να κρατεί την άμμομη ψυχή σου ως τριγώνα στα χεράκια. Και Απόστολοι εκπεράτων, στα σύννεφα επάνω πετώντας, και άγγελοι με σταυρωμένα χέρια βλέπουν το θάμα το φρικτό. Ψηλά επάνω από το δώμα, από δύο παραθυράκια με τις κουκούλες δύο καλογεράκια προβάλλουν και τίνουν από έναν τόμο ανοιχτό. Και ο ένας γράφει «Θνητή γυναίκα του Θεού μητέρα» και ο άλλος «Του ουρανού είσαι πλατητέρα» ως έμψυχος ναός και θρόνος του Θεού. Γλυκιά Παρθένα, αξίωσέ με, να'ρθω και πάλι στο ναό σου, όπου φυσά γλυκά η άβρα, στο ρέμα, στα πλατάνια μυστικά. Ένα άλλο ποίημα, πάλι για την Παναγία, αλλά αυτή τη φορά στην Παναγία την Κουνίστρα. Εις όλην τη χριστιανοσύνη, μία είναι μόνη Παναγία, αγνή κόρη, παιδίσκη, άσμα των ασμάτων, χωρίς Χριστόν, θείο παιδί στα χέρια, μετρεφωμένη με αγγέλων άρτων. Εσύ είσαι η μόνη Παναγία Κουνίστρα, που εφανερώθη στη Σκιάθου το νησί, εις δέντρων πεύκου επάνω καθημένη και ουρμένη στερπνήν αιώραν, όπως εκορασίδες συνηθίζουν. Εφανερώθης κι όλος ο λαός με τα θυμιαμάτων και λαμπάδων εν λιτανία θεία σε προέπεμψε και σήκωσεν ωραίων λευκών ναών που με πιατάκια ελληνικά σου στόλισε. Κι όλος ο ήλιος έλαμπε στο ναόν σου και φως τον πλημμυρούσε μαργαρόδες, όλα τα αστέρια εφεγκοβολούσαν και η σελήνη εχάιδευε γλυκά τα απλά της εκκλησίας σου καντιλάκια. Είδες η κόρη του λαού την πίστην, είδες και την πτωχίαν και ευσπλαχνίστης, όπως το πάλε είχε σπλαχνιστεί ο υιός σου, τους προγόνους του ίδιου του λαού, ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Και άρχισες να γιατρεύεις τους αρρώστους και να γιατρεύεις τους δαιμονισμένους, που ήρχε το ώρα και στους τοίχους εκτυπώντο με φοβερόν συγκλονισμό, και άρχισες θεία να θαυματουργείς. Κι η χάρη σου ξαπλώθηκε ως τα πέρατα του ειρηνικού νησιού της Σκιάθου, ω Παναγία μου, κόρη πάναγνη καλή, κι ίσως να φτάσει κι ως εμένα και να πλώσει η γαλήνη στην ψυχή μου την αμαρτωλή.

Αν για κάτι είναι γνωστός και ξεχωριστός ο Παπαδιαμάντης, είναι η γλώσσα του, που είναι ένα κράμα της καθαρεύουσας με αρχαϊκούς τύπους και ενίοτε στους διαλόγους, κυρίως τα διηγήματά του, της δημοτικής, της ιδιωματικής κιόλας δημοτικής. Στα ποίηματά του βλέπουμε μία γλώσσα μεικτή, άλλοτε στην απλή δημοτική, άλλοτε με όρους καθαρεύουσας. Θα διαβαστούν και ποίηματα που είναι ακόμα πιο κοντά στην καθαρεύουσα. Δεν έχει όμως σημασία τόσο η γλώσσα και δεν θα προβούμε σε καμία αξιολόγηση του Παπαδιαμάντη ως ποιητή, απλώς είπαμε ότι θα γνωρίσουμε και αυτή του την πλευρά σήμερα. Θα εστιάσουμε σε αυτή του την πλευρά. Στο ποίημα για την Παναγία έκανε μία δέηση για την χάρη της να τον συντρέξει. Και με αυτή την ευκαιρία θα σας διαβάσω ένα ποίημα που έχει αφιερώσει στην έκπτωτο ψυχή. Κύπες, πότε θα αναβώ επάνω των εθέρων, πότε ο εισής των φαϊνών των ουρανό αστέρων, εις τον ενσκότη πλέοντα πλανήτη θα ανατείλω και δωρεά εις τους θνητούς την έγκλη μου θα στείλω. Δεν έφτασας να συνειδείς, να γνώσω τι επόθης και υπό της γαστρός ευθύς του άδου κατεπόθης. Το χώμα εφού έδαινες εκβάθουσανε σκάφη, η δόξα σου κατέπεσεν εντός αυτού και τάφη. Και ύψωσα στο μέτωπον οχρών ακτινοβόλων, ζητούσα τον ουράνιον να αναμετρήσεις θόλων. Και ξέφνης έπεσες πρινής, τελείως ευηθίστης, και εις τα βάθη της φρικτής αβύσου εκκριμνίστης. Έτινας χείρα την Ιώνα περιβάλλεις όλην, και νυγκαλίστης ανταυτής του σκότου στην ασβόλην. Οπού σου επινεφελών επόθης να πατήσει και πέπρωτε στον Τάρταρον ικτρός να ολισθήσει. Α, έβρες ήδη το καλόν, το πρέπον εισέ δώμα. Υπάρχει πύρτη πυρπολούν σφοδρότερον ακόμα ή όσον σέκεε ποτέ των παθών σου λάβα. Κατάβα εις τον τάφο σου, απόβλητε, κατάβα. Της πτώσεώς σου άξιον, της θα ηγείρει μνήμα, εκ της παρόδος σου μικρών δεν απελήφθη θρήμα. Δεν έζησεν η δόξα σου, ούδη ανάμνησή σου, ή της θα σε βαφκάλιζεν επάδουσα κοιμή σου. Τις είναι ο χώρος της μιας σαρανίδωσης στο κύμα, τώρα σε δέχθη ταχανές αντάξιών σου μνήμα. Εκ των βλαστών του αχανούς το άπειρον εζήτης, δεν σιεδόθη εξ αυτού απόκληρε στιγμή της. Όπου της αγωνίας σου το μέλος ανεκρούστη, εντάφθα ούτε στεναγμός ούτε φωνή ακούστη. Φεφ, ποιος χάριν σου θνητός θα στέρξει να δανείσει, εν δάκρυ εις ένα οφθαλμόν δια να σε θρηνήσει. Βουβή απέμεινε ήχο, εσήγησεν η άβρα, τα πολλαπλά της άσματα, τα σκοτεινά και μαύρα, προώρος ελισμόνησεν η μούσα των νημάτων, ο ύπαγε σιέλεχεν ο κλήρος των θυμάτων. Ένα ποίημα λοιπόν αφιερωμένο στη ματαιοδοξία και στο τίμημά της.

Την εποχή του Παπαδιαμάντη, η χώρα μας έχει να αντιμετωπίσει τα πολλαπλά προβλήματα οικονομικής κρίσης, πολιτικής κρίσης και μια μεγάλη ανεκπλήρωτη ιδέα με ήττες, αναφέρομαι στον πόλεμο του 1896, τον Αττική πόλεμο, και υπάρχει ένα ποίημα, η κοιμάμενη βασιλοπούλα, που αναφέρεται ακριβώς στην κατάντια της χώρας και στην ελπίδα του λιτρωμού. Η κοιμάμενη βασιλοπούλα. Λόγκος και ορμάνι γύρω στο παλάτι και το φυλάν αόρατα σπαθιά. Και εκείνη αποκοιμήθηκε βαθιά και δεν την βλέπει ανθρώπου μάτι. Μα για κακά της είχαν καμωμένα να μην ξυπνήσει χρόνου σε κατώ πριν ένα βασιλόπουλο ξακουστό έρθει να την ευρεί απ' τα ξένα. Σ' είσαι η κοιμάμενη βασιλοπούλα, πόλη Ελλάς να νούρισμα γλυκό, σου στέλνει ένα τραγούδι μυστικό και μια χρυσόχλωρη μυρτούλα. Σ' είσαι η κοιμάμενη βασιλοπούλα, μα δεν κοιμάσαι μοναχή σου σύ, κι άλλος εκεί δεξιά σου τη χρυσή του γένους καρτερή αυγούλα. Σταυρός αστράφτη και σπαθή σημά του, ψυχών κοπάδι φτερουγίζει εκεί, Αγίων μελίσι γύρω κατοικεί και άγγελοι αμώνου στο όνομά του. Εκιός είναι η ελπής μας, ο Μεσσίας, εκιός του γένους ο εκδικητής, όπου κοιμάται στα υπόγεια της Αγίας του Θεού Σοφίας. Και θα ξυπνήσει να χαρούν σημά του κι όσοι με τα πρόσωπα χλωμά κι μάρτυρες τα στήθια τα θερμά απ' την πορφύρα του αιμάτου. Και σε άμποτε, με τόσους πονεμένους, στην ύστερη ώρα πριν αναστηθείς, να σ' αξιώσει χάρης να βρεθείς στη μυστική χαρά του γένους. Εκεί κοιμάται, εκεί καιρούς και χρόνια, και η συντροφιά του θέλα γίνει εσύ, μα η αγνώτης του είναι περισσή και πρώτα κι ύστερα και αιώνια. Και σε βασιλοπούλα θα σ' αγνήσει μαρτύρον αίμα κι άχνη και φωτιά, κι η πρώτη του πολέμαρχου ματιά, πρώτη γλυκά θα σε ξυπνήσει. Παρηγοριά στη φτώχεια μας να στείλει, το δουλωμένο γένος να χαρεί, που απ' τη ματιά του ήλιο καρτερεί, ώραν την ώρα να ανατείλει. Είναι γραμμένο στα 1891.

Ο Παπαδιαμάντης στα διηγήματά του ασχολήθηκε με τα βάσανα των ταπεινών ανθρώπων. Τα βάσανα που είναι λογής λογής και ένα ποίημα του είναι αφιερωμένο στους αδερφούς Γιαννάκιν και Κώστα Γάμα Ραφτάκη, καταποντισθέντας μετά του πλοίου Σκίαθος εις των Ατλαντικών κατά Ιανουάριον του 1902. Προφανώς ήταν από τα θύματα τα πολλά που υπήρξαν κατά την μετανάστευση των αρχών του αιώνα, την υπερπόντια μετανάστευση τα πολλά που υπήρξαν κατά την μετανάστευση των αρχών του αιώνα, την υπερπόντια μετανάστευση στην Αμερική.

ώρες φρόνιμες με πόνο και με χάρη, στολίστε τους το κόλυβο και ζωγραφίστε απάνω τα δυο αδερφάκια αγκαλιαστά, τα πολύ αγαπημένα. Φωτιά και πόνος και καημός, τη συφορά μεγάλη, τότε έπαθα εγώ, τα άπαθε μάνα άλλη. Παρακαλούσε και έλεγε με πόνο με λαχτάρα, σπρώχτε νοτιά τα κύματα να μόρθουν τα παιδιά μου. Σπρώχνει νοτιά τα κύματα, τα κύματα φουσκώνουν, θεριεύουν, γίνονται βουνά, και τα βουνά ψηλώνουν έως απάνω στα πεινά και απάνω στα κατάρτια, και απάνω στα ξεκάταρτα του καραβιού χτυπάνε, και ανάμεσα στα δυο βουνά μια ρεματιά ανοίγει, κλείτο καράβι μάγκανος κι μέσα παραδέρνει, κάτω η σκάφη του βαθιά και απάνω σκάτω κύμα, και ανοίγει τάφο απέραντο και τάφο διαλεγμένον για τα παιδάκια της τα δυο τα πολύ αγαπημένα. Και ο τάφος πάντα πρόσφατος και πάντα νέος καμένος. Να πιει κανείς τη θάλασσα του ωκεανού το κύμα, όλη την πίκρα του γυαλού, του πέλαγου την άρμη, τα ότι έπαθα εγώ, τα έπαθε άλλη μάνα, βραχνά από το βράχο φώναξε η γραία Βενετσάνα. «Παιδιά μου, μ' αγαπούσατε κι εσείς με καρτερείτε. Παιδιά μου, θα'ρθω να σας βρω και μη βαρυγνωμείτε». Αυτή είναι η βιοπαλαιστέ και αυτή είναι η μοίρα. Διαβάσετε χριστιανοί, διαβάστε τον ψαλτήρα. Ποτήρι μείνων άδωλων και πλήρες μυστηρίου, και γέρνει εδώ και γέρνει εκεί στο χέρι του Κυρίου, και αν ο ίνος χύνεται, το καταπάτη μένει. Αυτό θα πιούμε όλοι μας, αμαρτωλοί καημένοι. Και τι είναι όλα η μοίρα μας, ένα ουέ και μόνον, πλασμένον από άρνησιν και από μέγα πόνον.

Ανάμεσα στα ποίηματα που έχει γράψει ο Παπαδιαμάντης, συναντάμε ένα στη μνήμη του Επαμηνώνδα Δελιγιώργη, του πολιτικού, του περασμένου αιώνα, του 19ου αιώνα,

Γιατί είμαι από το βοριά γριλιά και χιονοφορτωμένη, να βλέπω το χειμώνανθο τον πολυζελεμένο, χλωμός να πέφτει αντίκρι μου, ο Κάλιο να μην ήμουν. Έχω την εντύπωση ότι θυμίζει, είναι γραμμένο στο 1908 και θυμίζει τα επιγράμματα της αρχαίας και βυζαντινής παράδοσης. Ενώ ένα άλλο είδος ποιημάτων, τα σατυρικά, υπάρχουν και αυτά. Θα σας διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα, γιατί έχει μία σειρά από χαρακτήρες, από πρόσωπα υπαρκτά προφανώς, για τα οποία, στους οποίους στυλιτεύει χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. Θα σας διαβάσω για κάποιον Δημητράκη. «Τι σε Δημητράκη καλέσομεν, μουσικών της καραβάνας, ψάλτην του γλυκού νερού, που κοιτάζει στο βιβλίο και τα λες στα κουτουρού. Ημάμιν των χοντζάδων προεξάρχοντα, χαμάμιν των ποχόριδων εξάρχοντα, αμανεντζίνι χειρότατον και μπαταξίν οχληρότατον, μας λίγωσες απ' τη γλύκα τας ψυχάς σημών». Θυμίζει αρχήλοχο, νομίζω, ότι είναι άξιος επίγονος του αρχιλόχου και των σατυρικών του ποιημάτων.

Εκτός από τα ποίηματα έχει και υμνογραφήματα. Μαρτυρείται ένας κανόνικετήριος στην υπεραγίαν Θεοτόκων την Γοργοεπίκων, του οποίου η ακροστοιχής Νύφων Αλεξανδρώστε τη Μεσητρία. Επίσης υπάρχει και ένας κανόνικετήριος εις των Όσιων Διονύσιων τον Ενολύμπο, γραμμένο από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Από αυτό το δεύτερο θα σας διαβάσω ένα κομμάτι από την έκτη οδή που επιγράφεται του βίου την θάλασσαν. «Ημάρτωμεν άπαντες του Χριστού τα συντολάς, οι παραβάντες άφρονες και προστρέχοντες πίστης και επί τη σιβόμενση, πρέσβευε του σωθήν επαμάκαρτας ψυχάς ημών. Νοώ το Αγίο σου νυν προσφεύγομεν σοφέ, δεόμεθά σου ίκτυρον και τον Κύριον πάντων μάκαρ ετού, σεπτέ σου δε είσαι του σωθήνε κινδύνων τας ψυχάς ημών. Δεόμεθα όσιε ιερέσου προσευχές, τον κτίστην δυσόπισον, λυτρωθήνε κινδύνων και πειρασμών, τους πίστη προστρέχοντας τη μεσητεία Διονύσιε».

κάποια κείμενα, ποίηματα ή ποιητικής φύσης του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη έχουν μελοποιηθεί, μεταξύ αυτών κάποια που θα σας διαβάσω αμέσως μετά, για τις ανάγκες της θεατρικής διασκευής του έργου «Φώνησα» που παρουσιάστηκε το 2003 από τη θεατρική ομάδα του Δήμου Ιεράπετρας και τα οποία κυκλοφόρησαν στη συνέχεια σε ένα CD με τον τίτλο «Το σκοτεινό τριγώνι». Από εκεί λοιπόν θα σας διαβάσω πρώτα το «Νύχτα βασάνου» και στη συνέχεια το ομότιτλο «Το σκοτεινό τριγώνι». «Πότε μάτια μου καημένα θα κλειστείτε στη σιγή να χαρίσετε σε μένα ύπνο ανάπαυση πικρή. Αφού γκράσου πως τα ειδώνει λούφαξε στην ερημιά, άκουσε, άκουσε τον γιόνι πάβει να μυρολογά. Και τα αστέρια μαραμένα, λουλουδάκια του Θεού, σβίονται, πέφτουν ολοένα από τον κάμπο του ουρανού. Και το πυροφάνι εχάθη, που στην έρμη ακρογιαλιά φέγγει του γυαλού τα βάθη και αντιλάμπει στη στεριά». Το «Σκοτεινό τριγώνι» είναι αφιερωμένο στη μητέρα του, γράφτηκε στα 1874. «Μάνα μου, εγώ είμαι τάμυρο, το σκοτεινό τριγώνι, όπου το δέρνει ο άνεμος, βροχή που το πληγώνει. Το δόλιο, όπου κι αν στραφεί και από όπου κι αν περάσει, δε βρίσκει πέτρα να σταθεί, κλονάρι να πλαγιάσει. Εγώ βαρκούλα μοναχή, βαρκούλα αποδαρμένη, μέσα σε πέλαγο ανοιχτό, σε θάλασσα φρισμένη. Παλεύω με τα κύματα χωρίς πανί, τιμόνι, κι άλλην δεν έχω άγκουρα πλην την ευχή σου μόνη. Στην αγκαλιά σου τη γλυκιά μανούλα μου να ράξω μες στο βαθύ το πέλαγο αυτό πριχού βουλιάξω. Μανούλα μου, ήθελα να πάω, να φύγω, να μισέψω του ριζικού μου από μακριά τη θύρα να γναντέψω. Στο θλιβερό βασίλειο της μοίρας να πατήσω και εκεί να βρω τη μοίρα μου και να την ερωτήσω. Να της υπώ, είναι πολλά, σκληρά τα βασανά μου, ωσαν το δίχτυ που σφαλνά θάλασσα φύκια κιά μου, είναι κι η τύχη μου σκληρή, σαν την ψυχή τη μαύρη, παρνήθηκε την Παναγιά και ο πόλεος δε θαύρει. Κι εκείνη μ' αποκρίθηκε και εκείνη απελογήθη. Ήταν ανήλιαστη, άτυχε η μέρα που γεννήθης. Άλλοι επήραν τον ανθό και εσύ τη ρίζα επήρες. Όντας έπλας ο Θεός, δεν είχε άλλες μοίρες. Ένα ποίημα που ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα του Παπαδιαμάντη, στην πραγματικότητα της ζωής του.

Κλείνοντας αυτό το μικρό αφιέρωμα στον ποιητή Παπαδιαμάντη, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από κάτι που έχει γράψει γι' αυτόν ένας άλλος ποιητής, ο Οδυσσέας Ελίτης. Αναφέρεται στο κείμενό του «Η μαγεία του Παπαδιαμάντη» και επιλέγω. «Ο Παπαδιαμάντης είναι από τους τελευταίους που προφτάσανε να γεράσουν αυτά που πρώτα αγάπησαν. Τα κρατεί μέσα του στερεά, διαρκή, όπως ακριβώς θα έκανε και ο πιο μακρινός του πρόγονος. Από μια άποψη, εάν μας παρουσιάζεται τόσο αδιάφθορος, είναι, και ας μας φαίνεται αφελές, επειδή σε κάθε τι που μας λέει, αφήνει πάντοτε να υπονοηθεί ότι μια μιλόπετρα ή ένα λαγίνι, όπως και να το κάνεις, δεν υπόκεινται στη φθορά, δεν αλλάζουν. Αλλάζει μόνο ο άνθρωπος οι δυνατότητές του να αποστάζει γεύση από όλα αυτά και στην επαναστροφή του μικρού του ιδιωτικού κόσμου αναπτύσσει όλη του την παραστατική δύναμη ώστε να διατηρήσει την άλλο γύρω από τις σεπτές εικόνες που δεν είναι, δεν θέλει να είναι σκέτες αναμνήσεις». Και είτε αυτές οι αναμνήσεις περνούν στο ποιητικό κείμενο του Παπαδιαμάντη είτε στα πεζογραφήματά του, σίγουρα είναι αναμνήσεις από έναν αληθινό κόσμο. Και με αυτές τις σκέψεις σας χαιρετούμε για άλλη μια φορά από την τέχνη του λόγου. Γεια σας.

τέχνη του λόγου. Ένα ταξίδι με μέσον της λέξης. Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι Καλούση Κατσόνη Κωνσταντίνα και Ματθαίου Μαρία.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Εθνική επιτυχία, η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Δημιουργούμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, κάνοντας πράξη ένα αίτημα δεκαετιών των κατοίκων. Η νησιωτικότητα δεν μπορεί να σημαίνει απομόνωση, επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Αττικής. Σε εξέλιξη έρευνες για την πτώση του ελικοπτέρου με 3 νεκρούς στη Σύφνο. Ξεκίνησαν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Στις 27 Αυγούστου το μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα ονάσια σχολεία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε χάρτη που αναφέρει τα στενά του Ορμούς ως αμερικανικό έδαφος. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Από τον περασμένο Οκτώβριο μέχρι πρόσφατα, αυτή η σειρά εκπομπών που είχε σταματήσει τον Ιούνιο του 2011 συνεχιζόταν με επαναλήψεις εκπομπών της περασμένης χρονιάς. Τώρα ξεκινάμε ξανά μια συνέχεια, θα έλεγα, εκείνων των εκπομπών της περασμένης χρονιάς, αλλά είχαμε μείνει, αν θυμόσαστε, στην εξέταση της Θείας Λειτουργίας, αλλά επειδή έχει περάσει πολύς χρόνος, θα ξεκινήσουμε να προσεγγίζουμε το κείμενο της Θείας Λειτουργίας από την αρχή και μάλιστα με έναν άλλο τρόπο, πιο λεπτομεριακά, με μια επίσκεψη και στις λέξεις. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι είναι μια νέα σειρά εκπομπών περί Θείας Λειτουργίας. Η Θεία Λειτουργία, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, είναι η εικόνα της Εκκλησίας, στο βιβλίο του Μυσταγωγία. Και η Εκκλησία είναι η εικόνα του Θεού. Όπως δηλαδή ο Θεός υπάρχει και συνάγει εις εν όλη τη δημιουργία, τα δημιουργήματα και τους ανθρώπους, έτσι και η Εκκλησία υπάρχει και συνάγει εις εν τα μέλη της. Η δε Θεία Λειτουργία είναι αυτή που φανερώνει ακριβώς αυτή τη σύναξη. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στη Θεία Λειτουργία πηγαίνουμε για να θεραπεύσουμε τη φύση μας. Δεν πάμε ούτε για να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα μας, ούτε για να συγκροτήσουμε κοινότητα, κάτι που θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε και με άλλους τρόπους, αλλά πάμε για να θεραπεύσουμε τη φύση μας. Θα δούμε στη συνέχεια ότι αυτή η φύση θεραπεύεται μόνον αν απαρτήσουμε σώμα Χριστού. Δηλαδή ως μέλη ο καθένας να γίνουμε σώμα Χριστού και να κοινωνήσουμε με Αυτόν, να γίνουμε κοινωνία με τον Χριστό. Το κτιστόν από τη φύση του οδεύει πάντοτε προς τη φθορά, προς τον θάνατο. Δεν υπάρχει τρόπος ούτε να σταματήσεις, ούτε να αναστείλεις, ούτε να καθυστερήσεις τη φθορά και τον θάνατο ή, αν θέλετε, τη μεταλλαγή των μορφών μέσα στη δημιουργία. Στην ιστορία όμως εμφανίστηκε μια πρόταση που λέει ότι αυτή η φθορά και αυτός ο θάνατος θα μπορούσαν να αναιρεθούν αν λειτουργήσουν άλλες καταστάσεις. Στην αρχή αυτή η πρόταση εμφανίστηκε περίπου 2.000 χρόνια πριν από τον Χριστό. Αναφέρομαι στη συνάντηση βέβαια του Θεού με τον Αβραάμ, ως μια εξαγγελία σε ομάδα ανθρώπων, στους Ιούς Αβραάμ. Με τη σάρκωση όμως του Λόγου, αυτή η επαγγελία εμφανίστηκε ως πράξη. Τι εμφανίστηκε δηλαδή? Ότι ναι μεν το κτιστό δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτήν την εντροπία που υπάρχει μέσα στη δημιουργία, αφού αυτή είναι στοιχείο της δημιουργίας, δηλαδή το κτιστόν από μόνο του δεν μπορεί να αναιρέσει αυτή τη φορά προς τη φθορά, αλλά αν το κτιστό έρθει σε σχέση και διαποτιστεί από μια δύναμη εκτός του κτιστού, εκτός της δημιουργίας, τότε τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν. Το Ευαγγέλιο εξαγγέλει ακριβώς αυτή την πράξη, ότι δηλαδή μια δύναμη έξω από τη δημιουργία, δηλαδή μια δύναμη ετέρα της κτιστότητας, εισέρχεται μέσα στη δημιουργία και τότε, από εκεί και έπειτα, το κτιστόν μπορεί να λειτουργήσει και αλλιώς. Το αλλιώς αυτό εμφανίζεται με την Ανάσταση του Χριστού. Η Ανάσταση μας λέει ότι μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος κατά την ανθρώπινη φύση δεν διαφέρει από τον καθένα μας, μπορεί να μην παραμένει στον θάνατο, ότι μπορεί να ζει αιωνίως, αχρόνως. Για να γίνει αυτό πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ενωθεί με δύναμη εκτός της δημιουργίας, δηλαδή με τη θεότητα. Έθεσα λοιπόν τη βάση, τη ρίζα της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν, πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, ας παρακολουθήσουμε βήμα-βήμα
να δούμε τι πάμε να κάνουμε στη Θεία Λειτουργία. Θα χρησιμοποιήσω το εγχειρίδιο που λέγεται Θεία Λειτουργία, ή απλώς το λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, στη λειτουργική γλώσσα, φυλάδα, και θα πηγαίνω στίχο-στίχο σύμφωνα με τη φυλάδα. Ανοίγουμε λοιπόν και λέμε: «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λειτουργούντος ενός ιερέως μετά διακόνου ή και χωροστατούντος αρχιερέως, ο διάκονος εξέρχεται εκ του ιερού βήματος και λαβών ευλογίαν παρά του ιερέως ή παρά του αρχιερέως και προσκυνείς αστρής λέγει: ευλόγησον δέσποτα. Ο ιερεύς εκ φόνος υψών άμα το Ευαγγέλιον και ποιών τύπων σταυρού εκφωνεί». Αυτή η εκφώνηση είναι γνωστή βέβαια, θα την πούμε, αλλά θέλω πριν την πούμε αυτή την εκφώνηση να σας πω ότι ο ιερέας που θα εκφωνήσει την πρώτη πρόταση της Θείας Λειτουργίας έχει δύο σημειολογικά στοιχεία. Το ένα είναι ότι φοράει την ιερατική του ένδυση. Ναι μεν είναι ένας από μας, της κοινότητας μέλος είναι, αλλά συγχρόνως με τη χειροτονία του έχει αποδεχθεί να γίνει το όργανο της Θείας Χάριτος. Φοράει λοιπόν την ιερατική του στολή, ένα ένδυμα ή μία ένδυση αν θέλετε, που δεν θα τη φορέσει πουθενά αλλού άνθρωπος, για να δείξει ότι κάτι διαφορετικό στείνεται τώρα. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Αυτό το διαφορετικό που στείνεται τώρα και που θα αρχίσει με την εκφώνηση που θα πούμε σε λίγο έχει να κάνει με το Ιερόν Ευαγγέλιο. Τι είναι το Ιερόν Ευαγγέλιο? Οπτικά ξέρουμε τι είναι το Ιερόν Ευαγγέλιο, το βλέπουμε μέσα στις εκκλησίες. Αλλά δεν είναι το φαινόμενο, είναι το νοούμενο που υπάρχει στο Ιερόν Ευαγγέλιο. Το Ιερόν Ευαγγέλιο είναι ο λόγος του Κυρίου. Είναι το χαρμόσυνο άγγελμα δια των πολλών λόγων και δια των πολλών πράξεων του Κυρίου, το χαρμόσυνο άγγελμα ότι ο θάνατος πατήθηκε, ο θάνατος καταργήθηκε, η ζωή είναι παρούσα. Ο ιερεύς εκφώνος υψών άμα το Ευαγγέλιο και ποιών τύπων σταυρού με το Ευαγγέλιο, ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Η διατύπωση βασιλεία του Θεού αποκτά ασφαλώς συγκεκριμένο περιεχόμενο με το κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Μπορούμε όμως να αναζητήσουμε τη διατύπωσή της και στην Παλαιά Διαθήκη. Η αρχαιότερη διατύπωση βρίσκεται στο βιβλίο της Εξόδου, όταν με τη Διαθήκη του ο Θεός καθιστά τον λαό του βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον. Έκτοτε η έννοια της βασιλείας απασχολεί πολλούς συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, άλλοτε ως ιστορική πραγματικότητα και άλλοτε ως εσχατολογικό όραμα. Αυτό το δεύτερο, το εσχατολογικό όραμα, μυσταγωγεί τους πραγματικά ευσεβείς Ιουδαίους και προετοιμάζει το κήρυγμα της βασιλείας που είναι εγγύς, όπως διατυπώνεται από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. «Ίγγικεν η βασιλεία των ουρανών». Αυτή τη βασιλεία εγκαθιστά ο Ιησούς. Και αυτό το ξεδίπλωμα του περιεχομένου της γίνεται το κρίσιμο σημείο της αντιπαράθεσής του με την ιερατική τάξη της εποχής του. Το ερώτημα δηλαδή που αναδύεται από τη σύγκρουση είναι ερώτημα περί βασιλείας και ποια βασιλεία πρόκειται. Από τη μια μεριά η ιερατική και η κατεστημένη θρησκευτική τάξη εγκλωβίζει το περιεχόμενό της μέσα στα όρια της ιστορίας. Από την άλλη ο Ιησούς το ανοίγει
σε μια προοπτική ατελεύθη του χρόνου και απέρατου τόπου. Η βασιλεία που επαγγέλλεται ο Ιησούς δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Είναι η νέα πραγματικότητα. Η δημιουργία ξαναπλάθεται. Γίνεται πραγματική δημιουργία του Θεού. Και αυτό γιατί με τον ερχομό της τερματίζεται η κυριαρχία του διαβόλου, της αμαρτίας και του θανάτου. Ο Θεός είναι ανάμεσά μας. Φέρει τη φύση μας. Αθανατίζει αυτή τη φύση. Αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας θα αναλάβουν οι Απόστολοι να το κηρύξουν στην Οικουμένη. Αυτό το κήρυγμα της Βασιλείας θα αποτελέσει το κύριο έργο της Εκκλησίας. Γι' αυτό και το εξαγγέλει κάθε φορά που τελείται το δείπνο αυτής της Βασιλείας, το ευχαριστιακό δείπνο, κορμός και κέντρο κάθε θείας λειτουργίας, είτε αυτή τελείται σε ένα μικρό εκκλησάκι, είτε σε μεγάλο ναό.

Γιατί όμως δεν αρκούμαστε να μιλήσουμε για βασιλεία του Θεού ή βασιλεία των ουρανών, όπως ο ίδιος ο Χριστός μίλησε στο κηρυγμά του, όπως τα Ευαγγέλια και οι Απόστολοι μίλησαν, αλλά εκτείνουμε την εξαγγελία σε βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τι οδήγησε τους Άγιους Πατέρες να προχωρήσουν σε αυτήν την τριαδολογική διατύπωση? Μια διατύπωση μάλιστα που δεν υπήρχε από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, αλλά άρχισε να εμφανίζεται γύρω στον 4ο αιώνα. Μα ασφαλώς οι αιρέσεις. Αυτό που για τρεις αιώνες αυτονοήτως ήταν γνωστό λόγω μιας αγιοπνευματικής εμπειρίας, άρχισε να διαστρέφεται από τον λογικό και φιλοσοφικό στοχασμό. Θεωρήθηκε λοιπόν επάναγκες να διατυπωθούν ή να επαναδιατυπωθούν οι όροι της πίστεως. Και ήταν οι οικουμενικές σύνοδοι που ανέλαβαν αυτό το έργο. Αυτές οι διατυπώσεις δεν αναφέρονται στη διαφύλαξη μιας αντικειμενικής αλήθειας, αλλά στη διαφύλαξη των όρων της οδού της σωτηρίας. Η συνεχής υπενθύμηση της τριαδικότητας του Θεού αποβλέπει στη συνεχή υπενθύμηση μιας ανάλογης τριαδικότητας του ανθρώπου, που είναι η εικόνα του Θεού. Αν ξεχάσουμε ή αν αρνηθούμε το μυστήριο μιας τριαδικής σχέσης, κινδυνεύουμε να εκτραπούμε από την οδό της σωτηρίας. Και επειδή στη Θεία Λειτουργία τελεσιουργείται το μυστήριο της σχέσης, η κοινωνία δηλαδή των πιστών με τον Χριστό, αλλά και η κοινωνία των πιστών μεταξύ τους ως μελών του σώματος του Χριστού, είναι ένας από τους κύριους λόγους που καταθέτουμε την επισήμανση ότι πρόκειται να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο τρόπος της ζωής έχει ως πρότυπο τον τριαδικό τρόπο της ζωής της Αγίας Τριάδος. Και η πρόταση του ιερέα καταλήγει: «Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Η φράση επαναλαμβάνεται άπειρες, θα έλεγα, φορές στην κοινή μας λατρεία, αλλά και στην ατομική προσευχητική άσκηση καθενός. Πρόκειται για φράση ανατροπής, γιατί μας εισάγησε διαφορετικό από τον ιστορικό χρόνο. Δεν αναιρείται ο ιστορικός χρόνος, το νυν του χρόνου, αλλά διορθώνεται, ανοιγόμενος σε λειτουργικό χρόνο. Και ο λειτουργικό χρόνος δεν είναι ένας ευθύγραμμος, ούτε βέβαια κυκλικός χρόνος του πάντοτε, του ΑΗ, αλλά ένας χρόνος σχέσης κτιστού και ακτίστου, θεότητας και ανθρωπότητας. Αυτό το χρόνο και αυτή τη σχέση λαχταρούμε να τα ζήσουμε και αυτή τη λαχτάρα μας την καταθέτουμε. Το ότι αυτή τη λαχτάρα μας καταθέτουμε, όλοι όσοι έχουμε συναχθεί για να τελέσουμε την πράξη της ευχαριστίας και να κατορθώσουμε το μυστήριο της κοινωνίας, φαίνεται από την απάντηση που ακολουθεί. Γράφει η φυλάδα, ο λαός, αμήν. Αυτό το αμήν σημαίνει συμφωνία, κατάφαση, αλλά και ευχή. Η λέξη είναι εβραϊκή βέβαια και σημαίνει αληθώς, γέννητο, εκφράζει βεβαιότητα. Στα χείλη του Χριστού η λέξη αποκτά την οικουμενική της διάσταση. Γίνεται η λέξη που καταφάσκει στην παρουσία του και στο έργο του. Πιστεύω ότι δεν είμαι υπερβολικός αν ισχυριστώ ότι δύο είναι οι γλυκύτερες λέξεις στη ζωή κάθε πιστού: το όνομα Ιησούς και η λέξη αμήν. Τώρα, μετά την εκφώνηση της ταυτότητας της νέας μας πατρίδας, είμαστε έτοιμοι να ζητήσουμε από το Θεό να οικονομήσει τις ανάγκες μας. Τι θα πει να οικονομήσει τις ανάγκες μας?
Τις ανάγκες μας καλούμαστε να τις οικονομήσουμε μόνοι μας. Στην αυγή της ιστορίας διαβάζουμε στο ιερό κείμενο της Αγίας Γραφής: «Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο και τον καθιστά διαχειριστή της δημιουργίας». Ένα έργο στο οποίο αποτυγχάνει ο άνθρωπος. Θα έπρεπε μόνοι μας να διαχειριστούμε τη δημιουργία. Μόνοι μας επομένως να διαχειριστούμε και τις ανάγκες μας. Μπορούμε? Είμαστε αδύναμοι. Ζητάμε λοιπόν την πρόνοια του Θεού. Αυτή είναι η κατάλληλη λέξη. Να προνοήσει ο Θεός. Τι σημαίνει να προνοήσει ο Θεός? Σημαίνει να είναι παρόν στις εμπερίστατες καταστάσεις μας. Είτε για υγεία πρόκειται, είτε για βιωτικές ανάγκες πρόκειται, είτε για πνευματικές πολύ περισσότερο ανάγκες. Και μάλιστα θα δείτε ότι όταν ξεκινάμε αυτά τα αιτήματα, ξεκινάμε πρώτα από αυτές τις τρίτες, τις πνευματικές ανάγκες. Να αποκτήσουμε την ειρήνη, την άνωθεν ειρήνη, και μετά να αποκτήσουμε όλα τα άλλα.

Έχουμε λοιπόν αυτή τη, το μέρος της Θείας Λειτουργίας που συνηθίσαμε να το ονομάζουμε τα ειρηνικά, είναι εκφωνήσεις, εάν υπάρχει διάκος από τον διάκονο, εάν δεν υπάρχει διάκος από τον πρεσβύτερο, εκφωνήσεις με συγκεκριμένα αιτήματα. Ο διάκονος, μας λέει η φυλάδα, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Ήδη από τους προφήτες το θέμα της ειρήνης παίρνει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Μάλιστα ο προφήτης Ιεζεκίλ θα δώσει ένα χαρακτήρα και θα διαχωρίσει την ειρήνη που επιδιώκει ο άνθρωπος από την ειρήνη που φέρνει ο Θεός. Ο ίδιος ο Χριστός θα χρησιμοποιήσει δύο φορές το κήρυγμά του αυτή την αναφορά του προφήτη Ιεζεκίλ και θα υπογραμμίσει ότι μας φέρνει μια ειρήνη και είναι γνωστός ο συχνός χαιρετισμός «Ειρήνη ημίν», όχι όμως την ειρήνη που μας δίνει ο κόσμος, ου καθώς ο κόσμος δίδωσε ημίν, αλλά μια άλλη ειρήνη, την ειρήνη που εκείνος φέρνει. Θα μου πείτε ότι σε αυτά τα αιτήματα που τα λέμε ειρηνικά δεν φαίνεται να αναφέρονται σε τέτοια ειρήνη, αφού πολλά από αυτά αφορούν γενικές βιωτικές μέρημνες. Και όμως όλα τα αιτήματα ακουμπούν, βασίζονται πάνω σε αυτήν την άνωθεν ειρήνη. Τα ειρηνικά αναφέρονται στη λεγόμενη στρατευόμενη εκκλησία, δηλαδή τα ζώντα μέλη της ιστορίας που αποτελούμε την ορατή ιστορία της εκκλησίας και η οποία στρατευόμενη εκκλησία οδεύει προς την θριαβεύουσα εκκλησία, προς την εκκλησία της αγιότητας. Σε κάθε αίτημα που εκφωνεί ο διάκονος, να ανοίξω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι όταν βλέπουμε στη λειτουργική φυλάδα διάκονος, να έχουμε στο νου μας ότι πρόκειται για το λαό. Ο διάκονος είναι ο εκπρόσωπος του λαού, διάκονος και ψάλτες. Όταν λοιπόν ο διάκονος λέει αυτά τα αιτήματα, εμείς συμπληρώνουμε σε κάθε αίτημα «Κύριε ελέησον». Γιατί «Κύριε ελέησον»? Δεν υπάρχει αίτημα που να μπορούμε να το ζητήσουμε από τον ουράνιο πατέρα ως καθαρή την καρδία. Στο κήρυγμά του ο Ιησούς Χριστός μιλάει πολύ συχνά για αυτήν την καθαρή καρδιά. Η καθαρή καρδιά μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει και θα γίνει, θα δοθεί από τον ουράνιο πατέρα. Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει καθαρή καρδιά? Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει περάσει το γεφύρι από την ασθένεια στην υγεία? Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι Άγιος? Το ξέρουμε. Γι' αυτό ζητάμε από τον ουράνιο πατέρα όλα αυτά τα αιτήματα, αλλά τα ζητάμε από έναν ουράνιο πατέρα που καταρχήν είναι ελεήμων. Στη θεοφάνεια του όρου Σινά, τη δεύτερη φορά που θα δώσει το όνομά του στο Μωυσή, την πρώτη φορά το δίνει στο Χορίβ, τη δεύτερη στο όρο Σινά, θα το συμπληρώσει με τη φράση «Κύριος φιλέσπλαχνος και πολυέλεος». Είναι ελεήμων ο Κύριος. Ως ελεήμωνα τον Κύριο, τον προσκαλούμε να μας δώσει τη δυνατότητα να του ζητήσουμε αυτά που έχουμε ανάγκη. Σε κάθε αίτημα λοιπόν ακολουθεί το «Κύριε ελέησον». Η πρώτη λοιπόν φράση του διακόνου υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Δηλαδή η άνωθεν ειρήνη για την οποία μίλησα προηγουμένως έχει ένα σκοπό. Τη θέλουμε την άνωθεν ειρήνη για να σωθούμε. Και είπα κάποια στιγμή στην αρχή της εκπομπής ότι στη Θεία Λειτουργία δεν πηγαίνουμε να βελτιωθούμε ως χαρακτήρες. Πηγαίνουμε για να σωθούμε ως φύσεις. Η φύση μας να σωθεί. Δηλαδή πηγαίνουμε για να αλλάξουμε
τον ίδιο τον τρόπο της υπάρξεώς μας. Πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία για να σώσουμε, δηλαδή να κάνουμε σώα την ύπαρξή μας, την ψυχή μας. Το δεύτερο αίτημα είναι για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμεν. Τρία θέματα καταθέτουμε ως λαός. Την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου. Η φράση είναι αρχαία. Υπάρχει ήδη στο δεύτερο αιώνα σε λειτουργικά φυλάδια που παραπέμπουν σε λειτουργική πράξη και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όταν γράφεται αυτή η πράξη, αλλά ακόμα και στα αποστολικά χρόνια, οι μαθητές του Χριστού έχουν να αντιμετωπίσουν την αμάχη του κόσμου. Έχουν να αντιμετωπίσουν την εχθρότητα του κόσμου. Διαβάζουμε στα αγιολογικά μας κείμενα το πόσο υπέφεραν οι Άγιοι μάρτυρές μας από αυτήν την αμάχη και από αυτόν τον εγωισμό. Το ένα λοιπόν, θέλουμε να υπάρχει μία ειρήνη στον κόσμο. Ξέρουμε ότι όταν απουσιάζει η ειρήνη, οι άνθρωποι του κόσμου ταλαιπωρούνται, υποφέρουν, πάσχουν. Αλλά επίσης ζητάμε μία ευστάθεια στις εκκλησίες του Θεού, ευσταθία στον Αγίων του Θεού Εκκλησίων. Θέλω να θυμίσω ότι αυτό το κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου παραδίδεται ότι διαμορφώθηκε στα τέλη του 4ου αιώνα. Το 400 ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έρχεται στην Κωνσταντινούπολη ως Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως και φέρνει τη λειτουργική παράδοση που υπήρχε στην Αντιόχεια, είπα, τέλη 4ου αιώνα. Το πρώτο υπέρ του ειρήνης του σύμπαντος κόσμου αναφέρεται στον τρόπο που αντιμετωπίζουν την Εκκλησία ή εκτός της Εκκλησίας. Το δεύτερο αναφέρεται στις εσωτερικές διαμάχες της Εκκλησίας. Είμαστε σε μια εποχή των αιρέσεων και μάλιστα των μεγάλων αιρέσεων. Η ευστάθεια της Εκκλησίας εξαρτάται από το πόσο ο Θεός θα είναι παρόν μέσα στο λαό Του. Γι' αυτό ζητάμε την παρουσία του Θεού για να μην διαιρούμεθα. Γι' αυτό αμέσως μετά, επειδή αυτή η διαίρεση πονάει και αυτή η διαίρεση είναι μια κατάσταση οδύνης, γι' αυτό αμέσως μετά ζητάμε την ένωση των πάντων. Λίγο επιτρέψτε μου να σταθώ εδώ. Και της των πάντων ενώσεως. Είναι μια φράση που την έχουμε κάνει καραμέθο εδώ. Και της των πάντων ενώσεως. Είναι μια φράση που την έχουμε κάνει καραμέλα όταν διαλεγόμαστε

σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Η εκφώνηση υπέρ της των πάντων ενώσεως γίνεται σήμερα. Δεν έχει το ίδιο περιεχόμενο αυτή η εκφώνηση που είχε τον 4ο αιώνα όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το κείμενο της Θείας Λειτουργίας του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τότε οι ομάδες ήταν μικρές. Μικρές αιρετικές ομάδες, και μία μέρημα της Εκκλησίας ήταν να επιστρέψουν αυτές οι ομάδες στο σώμα της Εκκλησίας. Αυτός ήταν και ο αγώνας της. Σήμερα το πράγμα είναι διαφορετικό όμως. Σήμερα, κυρίως μετά τον 11ο αιώνα, μιλάμε για άλλες ομολογίες πίστεως, τη Ρωμοκαθολική, τις πολλές προντεσταντικές εκδοχές της πίστεως κλπ. Όταν λοιπόν λέμε υπέρ της των πάντων ενώσεως, τι εννοούμε? Είναι μία ευχή. Δεν είναι μία καραμέλα με την οποία θα υποστηρίξουμε έναν οποιοδήποτε ανερμάτιστο διάλογο με όλους τους όσο ονομάζονται χριστιανοί. Διάλογος ναι, αλλά διάλογος που έχει έρμα. Πάμε τώρα στο επόμενο αίτημα, το οποίο περιορίζεται ακόμα περισσότερο. Μιλήσαμε για μία οικουμένη ουσιαστικά προηγουμένως. Τώρα περιοριζόμαστε στην κοινότητα, στην εκκλησιαστική μας κοινότητα. Αν θέλετε, στην ενορία μας, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Η ενορία τι είναι? Η ενορία είναι μια κοινότητα εν της ορίης, μέσα στα όρια μιας πόλεως, μιας μικρής ή μιας μεγαλύτερης πόλεως. Όταν γραφόντουσαν αυτά τα κείμενα, πάλι κάνω αυτή την αναφορά, οι μεγάλες πόλεις είχαν μερικές χιλιάδες κατοίκους. Δεν είναι οι πόλεις των εκατομμυρίων που υπάρχουν σήμερα, οι μεγάλου πόλεις. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα ποιμαντικής της Εκκλησίας. Ωστόσο, μένουμε σε αυτή την ενορία. Η ενορία που είναι σχεδόν η πνευματική μας γειτονιά. Σήμερα στις μεγάλες ιδίως πόλεις η γειτονιά δεν λειτουργεί. Το ξέρουμε όλοι μας. Λειτουργεί όμως μια πνευματική γειτονιά. Έχει μεγάλη σημασία να γνωριζόμαστε όσοι συνάζονται γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Να γνωριζόμαστε δεν σημαίνει να ανταλλάσσουμε οπωσδήποτε κουβέντες, αλλά να γνωριζόμαστε, δηλαδή η παρουσία του άλλου να είναι χαρά για μένα, η παρουσία η δικιά μου να είναι χαρά για τους άλλους. Αντιλαμβάνομαι την έννοια της ενορίας από το ότι εάν μια Κυριακή κάτι μου τύχει και δεν πάω στην εκκλησία, κάποιοι θα ανησυχήσουν και θα ρωτήσουν τι συμβαίνει, γιατί δεν ήρθες. Αυτό είναι το σώμα της Θείας Ευχαριστίας, η ενορία μας. Λοιπόν, για αυτό το συναγμένο λαό γύρω από το ένα ευχαριστιακό τραπέζι ζητάμε την ευλογία του Θεού και προϋποθέτουμε, να πω αν μου επιτρέπετε η φράση, με έναν υπόγειο παπαδιαμάντιο σαρκασμό, ότι έχουμε προσέλθει με ευλάβεια και φόβου Θεού, με πίστη, ευλάβεια και φόβου Θεού. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι η πραγματικότητα. Είναι το ζητούμενο. Ωστόσο, η Εκκλησία δεν μας βλέπει για αυτό που είμαστε, αλλά για αυτό που θα γίνουμε στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό που επιδιώκουμε. Δηλαδή, καταθέτει η Εκκλησία την πρόθεσή μας. Θέλουμε να είμαστε μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού. Και αυτή την εικόνα μας την ανάγει ως μια εικόνα ουσιώδη της υπάρξεώς μας. Όπως είπα, σε κάθε τέτοιο αίτημα ζητάμε το έλεος του Κυρίου. Γιατί δεν μπορούμε από μόνοι μας ένα τέτοιο αίτημα να το διαχειριστούμε, εάν δεν

ενωθούμε σε αυτόν τον ελεήμονα Κύριο. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ανοίγουμε τώρα το αίτημά μας. Το αίτημα ήταν το προηγούμενο για την ενορία, για την κοινότητα, που την ευχαριστιακή κοινότητα γύρω από το ένα ευχαριστιακό τραπέζι. Τώρα είναι για όλες τις ευχαριστιακές κοινότητες, για όλους τους ορθοδόξους χριστιανούς. Και ακολουθεί το αίτημα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Όταν αναφερόμαστε στον Αρχιεπίσκοπο, στον Επίσκοπο δηλαδή, αναφερόμαστε επωνύμως. Λέμε υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, τάδε, συγκεκριμένα. Αυτή η αναφορά δεν είναι τιμητική, είναι λειτουργική, είναι περισσότερο και από λειτουργική, είναι μια καθαρά θεολογική αναφορά. Θέλω να εξηγήσω στο σημείο αυτό ότι κάθε ευχαριστιακό τραπέζι υπάρχει επειδή υπάρχει ο Επίσκοπος, και ο Επίσκοπος υπάρχει επειδή υπάρχει ο Χριστός. Κάθε ευχαριστιακό τραπέζι στείνεται στο όνομα του Χριστού. Αυτός που εκπροσωπεί τον Χριστό είναι ο Επίσκοπος. Ωστόσο, ο Επίσκοπος δεν μπορεί να είναι σε όλες τις ενορίες. Στέλνει τους αντιπροσώπους του. Γι' αυτό και δηλώνουμε το όνομα στου οποίου τελείται η Θεία Ευχαριστία. Γιατί το δηλώνουμε? Για να δείξουμε ότι είμαστε σε κοινωνία με τον Επίσκοπο της ευχαριστιακής κοινότητας. Έχουμε μια κοινωνία με τον Επίσκοπο που έρχεται από τα βάθη της Εκκλησίας, από τη γενιά των Αποστόλων. Έχει τη λεγόμενη Αποστολική Διαδοχή. Και συγχρόνως, όπως μας έχει υπογραμμίσει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, υπάρχει ανάμεσά μας εις τόπον και τύπον Χριστού. Άλλα αιτήματα τώρα δεν είναι αρχαία. Είναι νεότερα αιτήματα, είναι αιτήματα που προήλθαν από τις ιστορικές εξελίξεις του χριστιανικού λαού, όπως παραδείγματος χάρη υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του φιλοχρήστου στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Έχουμε βέβαια μία αναφορά του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μας λέει ότι πρέπει να υποτασσόμαστε στις υπερέχουσες εξουσίες για να υπάρχει ειρήνη μέσα στον τόπο που ζούμε, μέσα στην πατρίδα μας. Υπάρχει αυτή η αναφορά. Αλλά εμείς λίγο περισσότερο προχωράμε και ονομάζουμε το στρατό μας Φιλόχριστο. Θα έλεγα όχι γιατί είναι, ας το πούμε καθαρά, αλλά γιατί θα μπορούσε να είναι. Να λοιπόν αυτή η εσχατολογική διάσταση των ευχών μας. Λαμβάνουμε την αλήθεια των πραγμάτων εκ του μέλλοντος, εξ αυτού που θα θέλαμε να είναι, δηλαδή η Βασιλεία του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Το αίτημα υπέρ του συμπολεμήσε και υποτάξε υπό το κράτος αυτών πάντα εχθρών και πολέμιων του Κυρίου δεηθόμεν έχει να κάνει ασφαλώς με τις ιστορικές διαδρομές του γένους των χριστιανών, όταν η αυτοκρατορία γίνεται εντελώς χριστιανική, η χριστιανική αυτοκρατορία της Ανατολής, και όταν έχει ανάγκη μια βοήθεια, μια θεία βοήθεια για να αντιμετωπίσει τους πολλούς εχθρούς που την υπονομεύουν στα εξωτερικά της σύνορα. Και γνωρίζουμε από την ιστορία πόσες φορές η ευσέβεια των ανθρώπων γλίτωσε αυτή την αυτοκρατορία από πολλούς εχθρούς και πόσες άλλες δεν κατάφερε να τη γλιτώσει, ερμηνεύοντας αυτήν την αδυναμία ως θέλημα Θεού. Τώρα το αίτημα το επόμενο που εκφωνεί ο διάκονος, ή ο πρεσβύτερος βέβαια αν δεν υπάρχει διάκονος, είναι για την πόλη μας. Αυτή την πόλη, αυτή τη χώρα, αυτούς τους ανθρώπους που οικούν, κατοικούν σε αυτή την πόλη και σε αυτή τη χώρα και κατοικούν εν πίστη. Αυτή η πόλη και αυτή η χώρα. Σε μια επιστολή
που είναι των αρχών του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, αποδιδόταν παλαιότερα στον Άγιο Ιουστίνο. Σήμερα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο συγγραφέας, αλλά ξέρουμε ποιος είναι ο αποδέκτης. Είναι μια επιστολή προς τον Διόγνητο, η περίφημη προς Διόγνητον επιστολή. Εκεί κατατίθεται ακριβώς ποια είναι η κατάσταση των χριστιανών μέσα στην ιστορία. Οι χριστιανοί οικούν σε πατρίδες, είναι κάτοικοι πατρίδων, ζουν όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, συμπεριφέρονται όπως οι άλλοι άνθρωποι, έχουν τα ήθη και τα έθιμα πολλών ανθρώπων που υπάρχουν γύρω τους και που δεν είναι χριστιανοί, παντρεύονται, γεννούν τα παιδιά τους, τα ανατρέφουνε, και ενώ ζουν σε πατρίδα, η πατρίδα τους είναι αλλού. Αυτό είναι το σημαντικό αυτού του κειμένου. Η πατρίδα μας βρίσκεται αλλού. Και το αλλού βέβαια όλοι το καταλαβαίνετε ποιο είναι. Είναι η πατρίδα που ονομάζεται Βασιλεία του Θεού. Εκεί αποβλέπουν. Όταν λοιπόν ζητάμε από το Θεό να προστατέψει την πόλη μας, την ζητάμε για να μπορούμε να πορευτούμε προς την άλλη πόλη. Όταν ζητάμε να προστατέψει την πατρίδα μας, το ζητάμε για να μπορούμε να πορευτούμε ειρηνικά προς μια άλλη πατρίδα. Τα αιτήματα γίνονται τώρα πιο εξειδικευμένα. Έχουν να κάνουν με τις βιωτικές ανάγκες των ανθρώπων. Δηλαδή με την καλλιέργεια. Μην ξεχνάτε ότι αυτά τα αιτήματα γραφτήκανε σε μια εποχή αγροτικής κοινωνίας. Οι καιροί έπαιζαν σημασία για το αν θα μπορέσει ο άνθρωπος να οικονομήσει τα προστοζή, να οικονομήσει δηλαδή τον τρόπο της ζωής του, τα νερά, η εφορία των καρπών της γης, υπερευκρασίας λοιπόν αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεηθώμεν. Και όλα αυτά για να μπορέσουμε απρόσκοπτα να ασχοληθούμε με την πνευματική μας πορεία, με τη σωτηρία μας. Αυτά όλα όταν δεν λειτουργούν με έναν τέτοιο τρόπο αρμονικό, παράγουν πειρασμούς. Θυμόσαστε ότι στην Κυριακή προσευχή ζητάμε από το Θεό να μην μας βάλει σε πειρασμούς, γιατί αισθανόμαστε αδύναμοι, δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να τους αντέξουμε τους πειρασμούς. Και ακόμα περισσότερο έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε καταστάσεις εμπερίστατες. Αυτοί που πλέουν, αυτοί που έχουν να κάνουν μεγάλες οδηπορίες, αυτοί που είναι άρρωστοι, αυτοί που είναι κουρασμένοι από τη ζωή, οι εχμάλωτοι. Για όλους αυτούς ζητάμε λοιπόν τη βοήθεια του Κυρίου. Κοιτάξτε, οι πλέοντες, οι οδηπορούντες, οι νοσούντες, οι κάμνοντες και οι εχμάλωτοι δεν είναι παρόντες στη σύναξη, είναι απόντες. Δηλαδή ζητάμε το έλεος του Θεού, το έλεος για τη σωτηρία των ανθρώπων που είναι απόντες. Είναι δικοί μας, αλλά οι καταστάσεις της ζωής τους έχουν μακριά μας. Πιο πνευματικό τώρα είναι το επόμενο αίτημα υπέρ του Ρησίνεϊ μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεηθώμεν. Να απαλλαγούμε από θλίψη, οργή, κίνδυνο και ανάγκη. Ξέρουμε ότι η θλίψη, η οργή, ο κίνδυνος και η ανάγκη παράγουν καταστάσεις επικίνδυνες. Ιδιαίτερα η οργή είναι ένα στοιχείο που μπορεί να παρασύρει την ψυχή του ανθρώπου σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Η θλίψη, ο κίνδυνος, η ανάγκη. Πάλι παραπέμπω στη φράση της Κυριακής προσευχής «Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν». Για να καταλήξει λοιπόν όλος αυτός ο κατάλογος των αιτημάτων στη φράση αντιλαβού «Πάρε μας». «Πάρε μας Κύριε πάνω σου». Ελέησον και διαφύλαξον ημάς. Ο Θεός μπορεί να γίνει ο διαφυλακτής της υπάρξεώς μας, εάν του παραδοθούμε.

Λοιπόν, όπως λέγαμε, το αντιλαβού σημαίνει πάρε μας κοντά σου. Έχε μας κοντά σου. Κατανόησε μας. Κατανόησε τις ανάγκες μας αυτές. Σώσε μας. Ελέησε μας. Και διαφύλαξε μας δωρεάν. Δεν έχουμε να σου δώσουμε τίποτα. Δωρεάν δώστα μας όλα. Τη συχάρητη. Αυτό σημαίνει. Δωρεάν. Δεν είναι λάθος να πούμε με τη χάρη σου, η οποία χάρη του είναι μια, η χάρη του είναι μια δύναμη που έρχεται στον κόσμο δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που κάνει παρούσα τη χάρη του Θεού. Έχει ένα μυστικό στοιχείο που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, η χάρη του Θεού, αλλά κατ' ουσίαν σημαίνει δωρεάν, δηλαδή αναταπόδοτο στοιχείο της αγάπης του Θεού προς εμάς. Δεν μπορούμε να το ζητήσουμε συναλλασσόμενοι με τον Θεό. Δεν έχουμε να του δώσουμε τίποτε για να μας δώσει. Είναι η δωρεά του Θεού προς εμάς. Αυτό όμως που έχουμε να του δώσουμε είναι πολύ σπουδαίο. Για αυτό περιμένουμε αυτήν τη δωρεά. Έχουμε να του δώσουμε δικούς μας ανθρώπους που προήλθαν από τη δική μας φύση, την ανθρώπινη φύση. Πάνω απ' όλα μια γυναίκα. Έχουμε να του δώσουμε την Παναγία. Η Παναγία είναι δική μας και γίνεται μητέρα του Υιού του. Έχουμε να του δώσουμε τους Αγίους μας. Οι Άγιοι γεννήθηκαν από μας. Γεννήθηκαν από ανθρώπους σαν και μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη γενεολογία του Χριστού που έχει ο Ματθαίος δεν απαριθμεί τους δίκαιους Παλαιάς Διαθήκης που γέννησε ο ένας τον άλλον και σιγά σιγά έφτασαν στο Χριστό. Υπάρχουν μέσα άνθρωποι που δεν είναι ενάρετοι, τέλος πάντων, οι οποίοι συνέβαλαν όμως στο να γεννηθεί η Παναγία, στο να γεννηθεί ο Χριστός. Μόνο αυτό έχουμε να του δώσουμε. Γι' αυτό μπορούμε να παραδώσουμε. Παραθώμεθα. Παραδίδω. Να παραδώσουμε όλη τη ζωή μας στο Θεό. Αποφασίζουμε να παραδοθούμε στο Θεό. Αυτή είναι μια εξαγγελία στην αρχή της λειτουργίας που έχει πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε την απάντηση που θα έρθει στην πρόσκληση του ιερέα «Όσοι Άγιοι ελάτε να μεταλάβετε». Αργότερα θα το αναλύσουμε αυτό το σημείο. Επειδή έχουμε παραδοθεί και επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει μόνο ένας Άγιος, ο Ιησούς Χριστός, προχωράμε να ενωθούμε μαζί Του. Τα ειρηνικά λοιπόν έχουν δύο επαναλήψεις, αλλά εν επικεφαλίδι τρόπον την επαναλήψεις. Είναι σαν να επαναλαμβάνονται τα 9 αιτήματα των ειρηνικών άλλες 2 φορές, χωρίς να εκφωνούνται. Εκφωνείται μόνο η απόλυξη, η κατάληξη, το λεγόμενο αντιλαβού. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη σύ χάριτη. Δεν τα λέμε 3 φορές, αλλά λέμε την απόλυξή τους. Ανάμεσα σε αυτές τις επαναλήψεις υπάρχουν τα λεγόμενα αντίφωνα. Αρχαία μελωδικά μέρη της Θείας Λειτουργίας και ονομάζονται αντίφωνα γιατί ψάλλονται κατά αντιφωνία από τους 2 χορούς. Τα αντίφωνα είναι 3 ομάδες ύμνων. Ας πούμε ότι έχουμε μια ομάδα 3 αντιφώνων από εδώ και έπειτα. Τα 3 αυτά αντίφωνα είναι ένα διαλογικό μέρος του ιερέα με το λαό. Σχολιάζουμε τη δοξολογία, τα αιτήματα, την εμπιστοσύνη προς το Θεό ότι θα μας κάνει παιδιά του. Σε αυτές τις 3 σύντομες ευχές που παρεμβάλλονται των 3 αντιφώνων, η απόλυξη λέγεται εκφώνος από τον ιερέα. Εδώ το τυπικό έχει διαμορφωθεί ποικιλοτρόπως. Έχουμε προσθήκες, αφαιρέσεις, διαφοροποιήσεις. Κανονικά με το τυπικό που το ονομάζουμε της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως, τις Κυριακές και τις Γιορτές των Μεγάλων Αγίων, υπάρχουν εδώ μέσα ψαλτικά μέρη. Συγκεκριμένα είναι 2 ψαλμοί, ο ψαλμός 102 και ο ψαλμός 145,
Ο 102 ξεκινάει με το ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο 145 ξεκινάει με το ένι ψυχή μου τον Κύριον, τον οποίο ψάλουν οι δύο χωρί αντιφωνικά, ο ένας με τον άλλον μοιράζονται τους στίχους. Βέβαια σήμερα στις εκκλησίες μας, στις θείες λειτουργίες που παρακολουθούμε, δεν ψέλνονται όλοι οι ψαλμοί, αλλά τουλάχιστον 6 στίχοι, 4 ή 6 στίχοι. Και το τρίτο στάσιμο, γιατί ουσιαστικά έχουμε 3 στάσιμα, ψάλλονται οι μακαρισμοί από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, εμπλουτισμένοι από τροπάρια, τα οποία είναι μοιρασμένα σε 8 ομάδες, ανάλογα με τον ήχο της ημέρας, σε 8 ήχους. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν 3 σύντομες αναφορές που ουσιαστικά παραπέμπουν στη σχέση θριαμβεύουσας και στρατευόμενης εκκλησίας, γι' αυτό και συνέχεια επικαλούμαστε της Παναγίας Αχράντου υπερευλογισμένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Επίσης επικαλούμαστε και πάντων των Αγίων για να συνδεθούμε ακριβώς με τη θριαμβεύουσα εκκλησία. Λοιπόν, ας πάμε να δούμε τις ευχές που παρεμβάλλονται μεταξύ των 3 αντιφώνων. Ενώ ο διάκονος λέει τα παραπάνω, ο ιερεύς αναγινός και μυστικός την ευχή του πρώτου αντιφώνου. Κύριε ο Θεός ημών, ου το κράτος ανίκαστον και η δόξα ακατάληπτος, ου το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος. Αυτός δέσποτα κατά την εσπλαχνία σου επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποιησον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιρμούς σου. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια οίκαι σου ένας των αιώνων. Η τελευταία φράση λέγεται εκφώνος. Δηλαδή με την πρώτη μυστική ευχή ο ιερέας μας βάζει σε μία βασιλεία ουσιαστικά, σε έναν τόπο είναι το πιο σωστό, όπου επικρατεί η δόξα του Θεού. Ποια δόξα? Η ακατάληπτη δόξα. Τι γνωρίζουμε από το Θεό, από το έλεος του, το αμέτρητο έλεος του? Τι γνωρίζουμε από την φιλανθρωπία του, την άφατη, αυτή που δεν μπορεί να εκφραστεί? Γνωρίζουμε μόνο όλα αυτά ως παρουσία του, αλλά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πόσο είναι απέραντο αυτό το έλεος του και αυτή η φιλανθρωπία του και αυτή η δόξα του. Γι' αυτό αποβλέπουμε μόνο στην ευσπλαχνία του και στην επίβλεψή του εφημάς. Καταλαβαίνετε ότι με τέτοιες εκφράσεις που ασφαλώς αποτυπώνουν στάσεις ζωής, τη θέμεθα κάτω από την παρουσία του Κυρίου. Εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε. Παραδιδόμαστε. Αυτή είναι η κατάλληλη λέξη, το κατάλληλο ρήμα. Παραδιδόμαστε στην παρουσία του Κυρίου.

Η μυστική ευχή του Δευτέρου Αντιφώνου, που τελειώνει με την εκφώνηση ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, έχει ως εξής. Κύριε ο Θεός ημών, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον σ' αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Θα υπογραμμίσω, γιατί είναι πολύ βαθύ το κείμενο για να το αναλύσω, θα υπογραμμίσω, ενώ είναι βαθύ και δεν μπορώ να το αναλύσω στον χρόνο που έχω, θα υπογραμμίσω όμως τη λέξη κληρονομία. Είμαστε η κληρονομία του Κυρίου, η κληρονομία του ουρανίου Πατρός. Γιατί είμαστε η κληρονομία του ουρανίου Πατρός? Γιατί είμαστε μέλη του σώματος του Υιού του. Όταν ξεκινάει η πρώτη υπόσχεση στη συνάντησή του με τον Αβραάμ, εκεί έχουμε την παρουσία αυτής της λέξης, κληρονομία. Αργότερα ο Θεός σε όλες τις εμφανίσεις του, κυρίως τις δύο εμφανίσεις στο Μωυσή, στην πρώτη στο Χορίβ που τον καλεί να ελευθερώσει το λαό και στη δεύτερη στο Σινά που συνάπτει τη Μεγάλη Διαθήκη μαζί του, καταθέτει ακριβώς το περιεχόμενο μιας κληρονομίας ενός λαού του Θεού. Αποδεχόμαστε ότι είμαστε αυτή η κληρονομία του και ως κληρονομία του ελπίζομαι σε Αυτόν. Αυτή είναι η μυστική ευχή του Δευτέρου Αντιφώνου. Και λίγο γρήγορα ομολογώ, γιατί τρέχει ο χρόνος, το τρίτο αντίφωνο, η τρίτη ευχή του τρίτου αντιφώνου είναι η εξής. Ότας κοινάς ταύτας και συμφώνου σημείν χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί το ονόματί σου, τας αιτήσεις παρέχειν επαγγυλάμενος, αυτός και τον και νυν τον δούλο στα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός εκφωνεί τώρα, Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Λοιπόν, σε κάθε σύναξη, σε κάθε σύναξη ευχαριστιακή, πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι δύο ή οι τρεις που είναι συναγμένοι πραγματικά στο όνομα του Κυρίου. Σε κάθε σύναξη ενδεχομένως όλο το πλήρωμα να είναι συναγμένο εις το όνομα του Κυρίου. Αλλά πολλές φορές οι δύο και οι τρεις δίκαιοι σώζουν όλον τον λαό. Αυτό γίνεται από τα αρχαία χρόνια. Θυμηθείτε το διάλογο του Αβραάμ με το Θεό για τη σημασία που έχουν οι δίκαιοι ως προς τη σωτηρία του κόσμου. Επειδή λοιπόν υπάρχουν οι δύο ή οι τρεις, οι περισσότεροι έστω, όλοι αν θέλετε όσοι είμαστε συναγμένοι σε μια Θεία Λειτουργία, που έχουμε μαζευτεί με πρόθεση να παραδοθούμε στον Κύριο, μπορούμε να ελπίζουμε ότι ο Κύριος θα μας χαρίσει το πλήρωμα των αιτημάτων μας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ιστιαίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

«Μη με παινεύεις αλλιώσα», είπε η Γκρου συχνά. «Μη με νομίζεις για καλό καρδί. Είμαι κακιά. Κακιά σαν στρίγκλα. Αν αρχίσεις τα πενέματα, θα με κάνεις να ντρέπομαι. Ναι, θα στα πω όλα τα κρίματά μου. Άκου αλλιώσα. Το ήθελα τόσο πολύ να σε καταφέρω. Να καταφέρω κάτι που δεν είχα. Δεν άφηνα σε ησυχία το Ρακίτιν. Κι όλο του έλεγα να σε φέρει. Του υποσχέθηκα και 25 ρούβλια αν θα σε έφερνε. Στάσου, Ρακίτιν, περίμενε». Πλησίασε βιαστικά το τραπέζι. Άνοιξε ένα σιρτάρι. Έβγαλε από μέσα ένα πορτοφόλι και από εκεί ένα χαρτονόμισμα των 25 ρουβλίων. «Μα τι σαχλαμάρες είναι αυτές», φώναξε ταραγμένος ο Ρακίτιν. «Πάρτα, πάρτα, Ρακίτιν, σου δίνω το χρέος μου. Δεν πιστεύω βέβαια να τα αρνηθείς. Εσύ ο ίδιος μου το ζήτησες», και του πέταξε το χαρτονόμισμα. «Αυτό έλειπε τώρα, να μην το πάρω κιόλας», είπε βραχνά ο Ρακίτιν. Ήταν φανερό πως ντρέπονταν, μα έκρυβε παλικαρίσια την τροπή του. «Τούτο το χαρτονόμισμα είναι ό,τι μου χρειάζεται. Αν δεν υπήρχαν οι βλάκες, πώς θα ζούσαν οι έξυπνοι. Και τώρα σώπαινε πια, Ρακίτιν. Τώρα όλα όσα θα σου πω δεν είναι για τα αυτιά σου. Κάτσε εκεί στη γωνιά και σώπαινε. Δεν μας αγαπάς, σώπαινε λοιπόν. Και γιατί τάχα να σας αγαπάω», γρίλησε ο Ρακίτιν, χωρίς να κρύβει πια το θυμό του. Το χαρτονόμισμα το βάλε στη τσέπη του. Όμως ντρέπονταν που όλα αυτά γίνανε μπροστά στον αλλιώσα. Υπολόγιζε πως θα πληρώνονταν μετά, έτσι που να μην το μάθαινε ποτέ κανένας άλλος. Μα τώρα από την τροπή μάνιασε. Ως τα τώρα το βρίσκε προτιμότερο να μην πηγαίνει και πολύ κοντά στην Γκρου συχνά, παρόλα τα πειράγματα και την περιφροσύνη της, γιατί ήταν φανερό πως αυτή είχε κάποια εξουσία πάνω του. Μα τώρα πια έχασε την υπομονή του και θύμωσε. Αγαπάει κανείς για κάτι. Μα εσείς οι δύο, τι καλό μου κάνατε. Να αγαπάς χωρίς να περιμένεις τίποτα. Να, όπως αγαπάει ο αλλιώσα. Και πώς σ' αγαπάει δηλαδή. Τι καλό σου έκανε και τον έχεις μη στάξει και μη βρέξει. Η Γκρου συχνά στέκονταν στη μέση της καμάρας. Μιλούσε με θέρμη και στη φωνή της ακούστηκε κάποιος τόνος ιστερίας. «Σώπα, Ρακίτιν, σώπα. Δεν μπορείς καθόλου να μας καταλάβεις και να μη σε ξανακούσω να μου μιλάς με το εσύ. Κατάλαβες? Δεν στο επιτρέπω. Από πού κι ως πού τέτοιο θράσος. Να, κάτσε εκεί στη γωνιά σου και σώπαινε. Και τώρα αλλιώσα, θα σου πω όλη την αλήθεια για να δεις τι άτιμη που είμαι. Εσένα στα λέω και όχι στον Ρακίτιν. Ήθελα να σε καταστρέψω, αλλιώσα. Όρκο σου δίνω πως δεν λέω ψέματα. Το είχα αποφασίσει πια. Τόσο πολύ το ήθελα που δωροδόκησα τον Ρακίτιν για να σε φέρει εδώ πέρα. Και γιατί το θέλησα τόσο πολύ? Εσύ, αλλιώσα, δεν έβαζες τίποτα με το νου σου. Απέστρεφες το πρόσωπό σου. Περνούσες από μπροστά μου με τα μάτια χαμηλωμένα. Όμως εγώ 100 φορές σε κοίταξα. Άρχισα να τους ρωτάω όλους για σένα. Η μορφή σου έμεινε για πάντα χαραγμένη στην καρδιά μου. Με περιφρονή σκεφτόμουν. Ούτε να με κοιτάξει δε θέλει.
ώσπου στο τέλος άρχισα να απορώ και η ίδια με τον εαυτό μου. Γιατί φοβάμαι ένα τέτοιο πεδαρέλι? Θα τον καταπιώ και θα γελάω κι από πάνω. Είχα πάθει αιμονή μαζί σου. Κανένας δεν θα τολμήσει να πει «Το πιστεύεις, τάχα», ούτε να το σκεφτεί καν πως μπορεί να έρθει στο σπίτι της Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα για αυτήν τη βρωμοδουλειά. Μονάχα το γέρο μου έχω. Είμαι δεμένη μαζί του. Πουλήθηκα σ' αυτόν. Ο σατανάς μας στεφάνωσε. Όμως άλλος κανένας. Μα βλέποντας εσένα το αποφάσισα. Αυτόν θα τον καταπιώ. Θα τον καταπιώ και θα γελάω κι από πάνω. Βλέπεις τι παλιό σκυλο είμαι. Και εσύ με είπες αδερφή σου. Τώρα ήρθε αυτός που με κατέστρεψε. Κάθομαι εδώ και περιμένω ειδήσεις. Και ξέρεις τι ήταν για μένα αυτός ο άνθρωπος? Εδώ και 5 χρόνια, όταν με έφερε εδώ πέρα ο Κουσμά, κρυβόμουν από τους ανθρώπους για να μην με ακούν και για να μην με βλέπουν. Αδυνατούτσικη, ανοητούτσικη, καθόμουν και έκλαιγα με αναφιλητά. Νύχτες ολάκερες ξαγρυπνούσα και σκεφτόμουν πού να είναι τάχα αυτός ο παλιάνθρωπος. Ζει με μια άλλη σίγουρα και με κοροϊδεύει. Ας γινόταν, σκεφτόμουνα, να τον βρω καμιά φορά, να τον συναντήσω. Και τότε πια, τότε πια θα του το πληρώσω. Τότε πια θα του το πληρώσω. Καθόμουνα τις νύχτες και μουσκεύα το μαξιλάρι μου με δάκρυα. Και τα σκεφτόμουν πάλι και πάλι και πάλι όλα αυτά. Ξέσκιζα επίτηδες στην καρδιά μου. Την έτρεφα με τον θυμό μου. Θα του το ξεπληρώσω. Θα του το ξεπληρώσω. Ήταν φορές που ξεφώνιζα κιόλας μέσα στο σκοτάδι, μόνη μου. Μα σαν θυμόμουν πως τίποτα δεν θα μπορέσω να του κάνω και πως εκείνος τώρα με κοροϊδεύει. Ίσως μάλιστα να με έχει ξεχάσει, να με έχει ξεχάσει ολότελα. Ριχνόμουν από το κρεβάτι στο πάτωμα. Πνιγόμουνα στα ανήμπορα δάκρυά μου και τρανταζόμουν από τους λυγμούς ως τα ξημερώματα. Το πρωί σηκωνόμουνα σαν λυσασμένη σκύλα και με χαρά μου θα κατάπινα όλο τον κόσμο. Ύστερα, τι νομίζεις, άρχισα να μαζεύω λεφτά. Έγινα άσπλαχνη, χόντρινα. Νομίζεις όμως πως έβαλα μυαλό? Κάθε άλλο. Κανένας δεν το βλέπει, κανένας δεν το ξέρει. Όμως, σαν απλωθούν τα σκοτάδια της νύχτας, κοίτω με καμιά φορά, όπως και τότε που ήμουν κοριτσάκι. Εδώ και 5 χρόνια, τρίζω τα δόντια μου και κλαίω μέχρι το πρωί. Θα μου το πληρώσει. Θα μου το πληρώσει, σκέφτομαι. Τα άκουσες όλα αυτά. Τώρα μπορώ λοιπόν να πω πως με καταλαβαίνεις. Εδώ και έναν μήνα παίρνω ξαφνικά εκείνο το γράμμα. Έρχεται, μου λέει. Έρχεται, έρχεται. Η γυναίκα του πέθανε. Θέλει να με δει. Θεέ μου, μου κόβεται η ανάσα. Θεέ μου, σκέφτηκα ξαφνικά. Θα έρθει και θα μου σφυρίξει. Θα με φωνάξει και εγώ θα συρθώ κοντά του σαν δαρμένο σκυλάκι με την ουρά κατεβασμένη, σαν ένοχη απέναντί του. Τα σκέφτομαι αυτά και δεν μπορώ να τα πιστέψω ούτε εγώ η ίδια. Είμαι ή δεν είμαι τυποτένια? Θα τρέξω ή δεν θα τρέξω κοντά του? Και ήμουν πιο θυμωμένη με τον εαυτό μου.
πολύ περισσότερο αυτό το μήνα από όσο ήμουν εδώ και 5 χρόνια. Τώρα το βλέπεις, Αλιώσα. Βλέπεις τι αχαλήνοτη είμαι. Είμαι μανιασμένη. Σου είπα όλη την αλήθεια. Διασκέδαζα με το Μύτια, μόνο και μόνο για να μην τρέξω σε εκείνον. Σοπαρακίτην, εσύ δεν μπορείς να με κρίνεις. Όλα αυτά δεν τα πας εσένα. Τώρα, πριν έρθετε, πλάγιαζα εδώ πέρα. Σκεφτόμουν, περίμενα, αποφάσιζα όλη τη μοίρα μου. Και ποτέ δεν θα μάθετε τι είχα στην καρδιά μου. Όχι, Αλιώσα, πες την Δεσποινίδα σου να μη θυμώνει μετά προχθεσινά. Κανένας στον κόσμο δεν ξέρει τι αισθάνομαι τώρα. Μα και ούτε μπορεί να ξέρει. Γιατί μπορεί σήμερα κιόλας να πάρω ένα μαχαίρι μαζί μου πηγαίνοντας εκεί. Δεν το αποφάσισα ακόμα. Και προφέροντας αυτά τα συγκεκριμένα λόγια, η Κρούσεγνα δεν βάσταξε. Δεν τελείωσε τη φράση της. Έκρυψε το πρόσωπό της στις παλάμες της. Έπεσε πάνω στα μαξιλάρια και άρχισε να κλαίει με λυγμούς σαν μικρό παιδί. Ο Αλιώσα σηκώθηκε και πλησίασε τον Ρακίτιν. «Μίσα», του είπε, «μη θυμώνεις. Αυτή σε πρόσβαλε, όμως μη θυμώνεις. Την άκουσες? Δεν πρέπει να έχουμε τόσες πολλές απαιτήσεις από μια ανθρώπινη ψυχή. Πρέπει να είμαστε πιο σπλαχνικοί». Ο Αλιώσα πρόφερε αυτά τα λόγια μέσα σε μια ασυγκράτητη ορμή αισθήματος. Ένιωθε την ανάγκη να ξεσπάσει και γι' αυτό μίλησε στον Ρακίτιν. Αν δεν ήταν κανένας άλλος εκεί, τότε θα μιλούσε φωναχτά μοναχός του. Μα ο Ρακίτιν τον κοίταξε κοροϊδευτικά και ο Αλιώσα απότομα σταμάτησε. Γέμισε στο κεφάλι σου με γνώσεις του Στάρετς και τώρα κάθεσε και μου τις ξεφουρνίζεις. Αλιώσα, άνθρωπε του Θεού, πρόφερε με ένα χαμόγελο γεμάτο μίσος ο Ρακίτιν.

Μην κοροϊδεύεις, Ρακίτιν. Μην ηρωνεύεσαι. Μην μιλάς για τον νεκρό. Εκείνος ήταν ανώτερος από όλους που υπήρξαν στη γη. Φώναξε ο Αλιώσα με φωνή γεμάτη δάκρυα. Δε σου μίλησα σαν δικαστής, μα σαν ο έσχατος κατηγορούμενος. Τι είμαι εγώ μπροστά σ' αυτήν? Ερχόμουν εδώ πέρα γυρεύοντας το χαμό μου, κι όμως έλεγα, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει τίποτα. Και όλα αυτά γιατί ήμουν μικρόψυχος. Όμως αυτή, ύστερα από βάσανα 5 χρόνων, τα συγχώρεσε όλα, μόλις ήρθε κάποιος και της είπε μια λέξη ειλικρίνειας. Τα συγχώρεσε όλα, τα ξέχασε όλα και τώρα κλαίει. Γύρισε αυτός που την είχε προσβάλει, την καλή, και αυτή όλα του τα συγχωρεί και βιάζεται χαρούμενη να τον ξαναδεί. Το μαχαίρι δεν θα το πάρει. Όχι, δεν θα το πάρει. Εγώ δεν είμαι να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν είσαι εσύ. Μίσα, εγώ δεν είμαι. Σήμερα, τώρα, πήρα ένα μάθημα. Αυτή είναι ανώτερη σε αγάπη από μας. Τα έχεις ξανακούσει αυτά που μας είπε τώρα? Όχι, σίγουρα όχι. Σίγουρα δεν τα άκουσες ποτέ. Γιατί αν τα είχες ξανακούσει από καιρό πια, θα τα καταλάβαινες όλα. Και η άλλη που προσβλήθηκε προχθές, και εκείνη πρέπει να τη συγχωρέσει. Και θα τη συγχωρέσει όταν μάθει. Και θα μάθει. Αυτή η ψυχή δεν έχει γαλινέψει ακόμα. Πρέπει να τη λυπάστε. Ίσως τούτη η ψυχή να κρύβει έναν ολάκερο θησαυρό. Ο Αλιώσα σώπασε. Σώπασε γιατί του κόπηκε η ανάσα. Ο Ρακίτιν, παρόλο το θυμό του, κοίταξε απορριμμένος. Ποτέ δεν το περίμενε πως ο ήρεμος Αλιώσα θα βγάζε μια τέτοια τυράντα. Μωρέ, δικηγόρος που βρέθηκε. Βρε μπας και την ερωτεύτηκες. Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα, ο νηστευτής μας στα αλήθεια σε ερωτεύτηκε. Νίκησες, φώναξε γελώντας με ανέδεια. Η Γκρούσεκνα σήκωσε το κεφάλι της από το μαξιλάρι και κοίταξε τον Αλιώσα με ένα συγκινημένο χαμόγελο που φώτισε ξαφνικά το κάπως πρισμένο από τα δάκρυα πρόσωπό της. «Άστονα, Αλιώσα, καλό μου χερουβίμ, τον βλέπεις τι άνθρωπος είναι. Βρήκε σε ποιον να μιλήσεις. Εγώ, Μιχαήλ Οσίμποβιτς», γύρισε και είπε στο Ρακίτιν. «Εγώ ήμουν έτοιμη να σου ζητήσω συγγνώμη, γιατί σε έβρισα. Όμως τώρα το μετάνιωσα. Αλιώσα, Αλιώσα, έλα κοντά μου. Κάτσε, κάτσε εδώ πέρα, δίπλα μου», είπε και τον καλούσε με ένα χαρούμενο χαμόγελο. «Έτσι ωραία. Πες μου τώρα». Τον πήρε από το χέρι και τον κοίταζε χαμογελώντας κατάματα. «Πες μου, αυτόν που με πρόσβαλε, τον αγαπάω ή όχι? Καθόμουν εδώ πέρα στο σκοτάδι πριν έρθετε και όλο ρωτούσα την καρδιά μου. Τον αγαπάω ή όχι? Πες μου το εσύ. Αλιώσα, έφτασε πια η ώρα. Ό,τι μου πεις, αυτό θα κάνω. Να τον συγχωρέσω ή όχι?» «Μα αφού τον συγχώρεσες κιόλας», είπε χαμογελώντας ο Αλιώσα. «Σωστά, τον συγχώρεσα», πρόφερε η Γκρούσεκνα. «Τι άτιμη που είναι η καρδιά, μα την αλήθεια. Στην υγεία
της άτιμης καρδιάς μου λοιπόν», είπε και άρπαξε ξαφνικά ένα ποτήρι από το τραπέζι. Το πιε μονορούφι, το σήκωσε ψηλά και το ρίξε με φόρα κατά γης. Το ποτήρι έσπασε, κάνοντας θόρυβο. Στο χαμόγελό της φάνηκε κάποια σκληρότητα. «Μα ίσως και να μην τον συγχώρεσα ακόμα», είπε κάπως απειλητικά, χαμηλώνοντας τα μάτια, σαν να μιλούσε με τον εαυτό της. «Ίσως η καρδιά μου να ετοιμάζεται μονάχα να τον συγχωρέσει. Θα παλέψω ακόμα με την καρδιά μου. Βλέπεις, αλλιώσα, τα δάκρυα που έχισα 5 ολόκληρα χρόνια, τα έχω πολύ αγαπήσει. Ίσως το μόνο που αγάπησα να ήταν τελικά η προσβολή που μου έκανε και όχι αυτόν τον ίδιο. Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του», είπε σχεδόν σφυρίζοντας ο Ρακίτην. «Και ούτε θα βρεθείς ποτέ, Ρακίτην. Ποτέ δεν θα βρεθείς. Θα μου γυαλίζεις τα παπούτσια μου. Ρακίτην, ναι, μονάχα γι' αυτό θα σε χρησιμοποιήσω. Μια γυναίκα σαν και εμένα δεν είναι για τα δόντια σου. Και ίσως όχι και για τα δικά του. Έτσι, τότε γιατί στολίστηκες», είπε σαρκαστικά ο Ρακίτην. «Μη με κατηγορείς για την τουαλέτα μου. Ρακίτην, δεν την ξέρεις ακόμα καλά την καρδιά μου. Άμα θέλω, το ξεσκίζω το φορεμά μου τώρα αμέσως. Το ξεσκίζω τούτη την ίδια τη στιγμή», φώναξε εκείνη δυνατά. «Δεν μπορείς να ξέρεις γιατί στολίστηκα, Ρακίτην. Ίσως να πάω και να του πω: με είδες? Με είδες ποτέ σου τόσο όμορφη ή όχι? Γιατί εκείνος με άφησε 17 χρονών, αδύνατη, χτυκιάρα και κλαψιάρα. Θα κάτσω κοντά του, θα τον χαϊδολογήσω, θα τον κάνω να αφιερωθεί σε μένα. Είδες τώρα πως είμαι?» θα του πω. «Σου φτάνει λοιπόν, ευγενέστατε κύριέ μου?» Θα του τρέχουν τα σάλια. «Να γιατί στολίστηκα, ίσως, Ρακίτην», τελείωσε η Γκρούσεκνα με ένα κακό γέλιο. «Είμαι αχαλήνωτη. Μπορώ να σκίσω το φορεμά μου, μπορώ να παραμορφωθώ, να χαλάσω την ομορφιά μου, να κάψω το πρόσωπό μου, να το πετσοκόψω με μαχαίρι και να πάω να ζητιανεύω. Άμα θελήσω, δεν θα πάω τώρα σε κανέναν. Άμα θελήσω, αύριο κιόλας θα στείλω στον Κουσμά όλα όσα μου χάρισε και όλα τα λεφτά του και θα πάω να δουλεύω όλη μου τη ζωή με ροκάματο. Νομίζεις πως δεν θα το κάνω, Ρακίτην? Δεν θα τολμήσω να το κάνω εγώ. Και όμως θα το κάνω. Θα το κάνω. Μονάχα μην με ερεθίζετε. Και εκείνον θα τον διώξω με τις κλωτσιές. Θα τον κοροϊδέψω κατάμουτρα». Τα τελευταία λόγια τα φώναξε ιστερικά, μα και πάλι δε βάσταξε. Έκρυψε το πρόσωπό της στα χέρια της και ρίχτηκε πάνω στο μαξιλάρι. Τραντάζονταν και πάλι από τα αναφιλητά. Ο Ρακίτην σηκώθηκε. «Καιρός να φεύγουμε», είπε. «Είναι αργά και δεν θα μας αφήσουν να μπούμε στο μοναστήρι». Η Γκρούσεκνα αναπήδησε. «Ώστε στα αλήθεια λοιπόν θέλεις να φύγεις, αλλιώσα?» αναφώνησε με πικραμένη απορία. «Μα τι είναι αυτά που μου κάνεις? Με ανατάραξες ολόκληρη, με κατασπάραξες και τώρα θα πρέπει να περάσω όλη τη νύχτα μοναχή μου? Μπας και θέλεις να κοιμηθεί εδώ πέρα? Δηλαδή αν το θέλει, ας μείνει. Μπορώ να φύγω και μόνος μου», έχισε το φαρμάκι του ο Ρακίτην. «Σώπα, σώπα κακόψυχε άνθρωπε»,
του φώναξε αγριεμένη η Γκρουσεκνά. «Εσύ ποτέ σου δεν μου είπες τα λόγια που ήρθε αυτός ο άνθρωπος να μου πει». «Τι σου είπε δηλαδή?» γκρίνιαξε ο Ρακίτιν. «Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι ακριβώς μου είπε. Μα τα λόγια του μπήκαν ίσα στην καρδιά μου. Άνω κάτω με έκαναν. Ήταν ο πρώτος και ο μοναδικός που με λυπήθηκε. Αυτό είναι. Γιατί δεν ερχόσουν πρωτύτερα, καλό μου παιδί, καλό μου χερουβίν?» είπε και γονάτισε ξαφνικά μπροστά του, σαν να ήταν σε έκσταση. «Όλη μου τη ζωή περίμενα έναν άνθρωπο σαν και σένα. Το ήξερα πως κάποιος θα έρθει και θα με συγχωρέσει. Πίστευα πως κάποιος θα βρεθεί να με αγαπήσει. Να με αγαπήσει για μένα. Εμένα την τυποτένια. Να με αγαπήσει όπως εσύ και όχι γιατί είμαι τυποτένια». «Μα τι σου έκανα λοιπόν?» απάντησε ο Αλιώσα, χαμογελώντας με καλοσύνη. Έσκυψε και την πήρε απαλά από το χέρι. «Ένα κρεμμυδάκι σου έδωσα. Ένα μικρούτσικο κρεμμυδάκι μοναχά», είπε και έβαλε κι αυτό στα κλάματα. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ξαφνικά θόρυβος από τον προθάλαμο. Κάποιος είχε μπει στο χολ. Η Γκρούσεκνα σηκώθηκε απότομα. Φαίνονταν κατατρομαγμένη. Η Φένια μπήκε τρέχοντας στο δωμάτιο, φωνάζοντας και χειρονομώντας. «Κυρία, καλή μου κυρία, κυρία!» Έφτασε ο μαντατοφόρος. Φώναξε χαρούμενα και λαχανιασμένα. «Ήρθε και ένα αμάξι για να σας πάρει. Ο αμαξάς ο Τιμοφέη με την τρόικά του. Τώρα θα ζέψουν ξεκούραστα άλογα. Έφερε και γράμμα, κυρία. Ένα γράμμα. Πάρτε το. Να το». Το γράμμα το είχε στο χέρι της και όλη την ώρα που μιλούσε το ανέμιζε στον αέρα καθώς χειρονομούσε. Η Γκρούσεκνα της άρπαξε το γράμμα και πλησίασε το κερί. Ήταν ένα μικρό σημείωμα μονάχα, μερικές αράδες που τις διάβασε στο λεπτό. «Με κάλεσε. Με κάλεσε», φώναξε κατάχλωμη και το πρόσωπό της στράβωσε από ένα αρρωστιάρικο χαμόγελο. «Μου σφύριξε. Έλα, τρέχα, τρέχα σκυλάκι». Όμως μονάχα για μια στιγμή έμεινε σαν αναποφάσιστη. Ξάφνου το αίμα ανέβηκε στο κεφάλι της και φλόγησε τα μάγουλά της. «Πηγαίνω, πηγαίνω», φώναξε ξαφνικά. «Αντίο πέντε χρόνια μου». «Πηγαίνω», φώναξε ξαφνικά. «Αντίο πέντε χρόνια μου. Αντίο Αλιώσα».

στην κρεβατοκάμαρά της. «Τώρα πια δεν τις χρειαζόμαστε άλλο», γκρίνιαξε ο Ρακίτιν. «Πάμε, πάμε, γιατί ίσως να αρχίσει πάλι τις φωνές. Βαρέθηκα πια».

Ο Αλιώσα τον ακολούθησε μηχανικά. Στην αυλή στέκονταν ένα αμάξι. Ξεζεύανε τα άλογα. Κάποιος βαστούσε ένα φανάρι και πήγαινε εδώ και εκεί, πολύ άσχολος. Από την ανοιγμένη εξώπορτα μπάζανε τα τρία ξεκούραστα άλογα. Μα μόλις ο Αλιώσα και ο Ρακίτιν κατέβηκαν από το κατάστημα,

παντόφλι, το παράθυρο της κρεβατοκάμαρας άνοιξε και η Γκρούσεκνα φώναξε του Αλιώσα με δυνατή και ξάστερη φωνή. «Αλιώσα, πες χαιρετίσματα στον αδερφούλη σου. Πες του χαιρετίσματα και πες του να μη με θυμάται με κακία. Εμένα που τον βασάνισα τόσο. Να του πεις ακόμα και τούτο. Η Γκρούσεκνα έλαχε σε έναν κανάλια και όχι σε σένα τον ευγενικό. Και να προσθέσεις ακόμα πως τον αγάπησε η Γκρούσεκνα για λίγο, για μια ωρίτσα. Μια ωρίτσα όλοι και όλοι. Μόνο αυτήν. Ας τη θυμάται λοιπόν. Ας τη θυμάται από εδώ και πέρα, σε όλη του τη ζωή, εκείνη την ωρίτσα που τον αγάπησε. Έτσι πες του. Αυτό του παραγγέλνει η Γκρούσεκνα». Τελείωσε με λιγμού στη φωνή της. Το παράθυρο έκλεισε με θόρυβο. Μούγκρισε ο Ρακίτην γελώντας. Τον έσφαξε τον αδερφό σου και τώρα του λέει να τη θυμάται κιόλα σε όλη του τη ζωή. Μωρέ μου βορία. Ο Αλιώσα δεν απάντησε τίποτα. Λες και δεν άκουσε. Περπατούσε γρήγορα κοντά στο Ρακίτην, σαν να βιάζονταν φοβερά. Είχε ύφος αφηρημένο και βάδιζε μηχανικά. Τον Ρακίτην ξαφνικά κάτι τον σούβλησε, σαν να του είχαν αγγίξει με το δάχτυλο μια πρόσφατη πληγή. Εντελώς άλλα περίμενε όταν έφερνε τον Αλιώσα στην Γκρούσεκνα και άλλα γίνανε, όχι εκείνα που ήθελε. «Πολωνός είναι αυτός ο αξιωματικός της», είπε και πάλι συγκρατώντας τον εαυτό του. «Μα ούτε και αξιωματικός δεν είναι πια. Στο Τελωνείο δούλευε, εκεί, στη Σιβηρία, στα σύνορα της Κίνας. Σίγουρα θα είναι κανένας τενεκές μικροπολωνός. Λένε πως τώρα έχασε τη θέση του. Άκουσε πως η Γκρούσεκνα έχει λεφτά, γι' αυτό και γύρισε. Έτσι εξηγούνται όλα τώρα». Ο Αλιώσα και πάλι δεν απάντησε, σαν να μην άκουσε τίποτα. Ο Ρακίτην δε βάσταξε. «Λοιπόν, την έσωσες την αμαρτωλή, ε?» είπε γελώντας χερέκακα. «Επανέφερες το απολωλός πρόβατο στην ευθεία οδό. Έδιωξες τους 7 δαίμονες. Να λοιπόν που τα θαύματα τελικά, αυτά που περιμένουμε από το πρωί, γίνανε επιτέλους. Πάψε, Ρακίτην, πάψε», είπε πονεμένα ο Αλιώσα. «Τι συμβαίνει? Με περιφρονείς? Για τα 25 ρούβλια μήπως? Πούλησε τον καλύτερό του φίλο, θα λες μέσα σου. Όμως δεν είσαι Χριστός, ούτε κι εγώ είμαι Ιούδας. Αχ, Ρακίτην, στο λόγο μου σου λέω. Τα είχα ξεχάσει κιόλας», αναφώνησε ο Αλιώσα. «Μονάχος σου έρχεσαι και μου τα θυμίζεις τώρα». Μα ο Ρακίτην είχε πια μανιάσει για τα καλά. «Δε με παρατάτε όλοι σας, λέω εγώ. Τι μου ήρθε και έμπλεξα μαζί σου? Δε θέλω πια να σε ξέρω. Τράβα μοναχός σου, το δρόμο τον ξέρεις». Γύρισε απότομα και μπήκε σε άλλο δρόμο, αφήνοντας τον Αλιώσα στο σκοτάδι. Ο Αλιώσα βγήκε από την πολιτεία και πήρε το δρόμο για το μοναστήρι, μέσα από τα χωράφια. Ήταν πια πολύ αργά για τις συνήθειες του μοναστηριού όταν ο Αλιώσα έφτασε στη σκήτη. Ο φύλακας τον άφησε και μπήκε από μια ιδιαίτερη είσοδο. Το ρολόι είχε χτυπήσει 9, ώρα ανάπαυσης και γαλήνης, ύστερα από μια τόσο πολυτάραχη για όλους μέρα. Ο Αλιώσα άνοιξε δειλά την πόρτα και μπήκε στο κελί του Στάρετς, όπου βρίσκονταν τώρα το φέρετρό του. Εκτός από τον πατέρα Παΐσιο που διάβαζε ολομόναχος, κοντά στο φέρετρο
το Ευαγγέλιο και τον νεαρό δόκιμο Πορφύριο που κοιμόνταν στο άλλο δωμάτιο κατάχαμα με το βαθύ ύπνο της νιώτης, κατακουρασμένος από τη χθεσινή ολονύχτια ομιλία και από τις σημερινές φασαρίες. Κανένας άλλος δεν υπήρχε στο κελί. Ο πατέρας Παΐσιος, αν και άκουσε πως μπήκε ο Αλιώσα, ούτε καν γύρισε να δει. Ο Αλιώσα πήγε στη δεξιά γωνιά, γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται. Η ψυχή του ήταν γεμάτη συναισθήματα, μα κάπως συγκεχημένα, έτσι που κανένα από αυτά δεν ξεχώριζε καθαρά, μα αντίθετα αναιρούσε αμοιβαία το ένα το άλλο σε ένα αργό στροβίλισμα. Όμως στην καρδιά του ένιωθε κάποια γλύκα και παράξενο. Ο Αλιώσα δεν απορούσε καθόλου γι' αυτό. Ξανά βλέπε και πάλι αυτό το φέρετρο, τον πολύ αγαπημένο του νεκρό. Μα η ψυχή του δεν έκλαιγε πια, δεν σπάραζε από πόνο όπως το πρωί. Γονάτισε τώρα μπροστά στο φέρετρο, σαν να γονάτιζε μπροστά σε κάτι ιερό. Μα στην καρδιά του και στη σκέψη του έλαμπε η χαρά. Ένα παράθυρο ήταν ανοιχτό. Ο αέρας ήταν καθαρός και δροσερός. Θα πει λοιπόν πως δυνάμωσε η μυρωδιά, μια και το αποφάσισαν να ανοίξουν το παράθυρο, σκέφτηκε ο Αλιώσα. Μα κι αυτή ακόμα η σκέψη για την οσμή της αποσύνθεσής του, που μόλις πριν από λίγο φαίνονταν τόσο φρικτή, τόσο ταπεινωτική, δεν ξεσήκωσε μέσα του εκείνη την παλιά αγωνία και αγανάκτηση. Άρχισε να προσεύχεται, μα σε λίγο το παρατήρησε και ο ίδιος, πως προσεύχεται σχεδόν μηχανικά. Ξεσκίδια από σκέψεις περνούσαν από την ψυχή του, άναβαν σαν αστράκια και αμέσως ξανάσβηνε και ξανάρχονταν άλλες. Όμως παρόλα αυτά, κάτι ακέραιο υπήρχε στην ψυχή του, στέρεο, καταπραϊντικό, και το καταλάβαινε. Φορές-φορές άρχιζε να προσεύχεται φλογερά. Ένιωθε την ανάγκη να ευχαριστήσει και να αγαπήσει. Μα αρχίζοντας την προσευχή, άρχιζε ξαφνικά να σκέφτεται κάτι άλλο και αμέσως έπεφτε σε συλλογή. Ξεχνούσε και την προσευχή και εκείνο που την είχε διακόψει. Προσπάθησε να προσέξει σε εκείνα που διάβαζε ο πατέρας Παΐσιος, μα όντας πολύ κουρασμένος, άρχισε σιγά σιγά να τον παίρνει ο ύπνος. Και τη ημέρα τη Τρίτη, γάμος εγένετο εν Κανά της Γαλιλαίας, διάβαζε ο πάτερ Παΐσιος, και η μήτυρ του Ιησού εκεί. Εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθητέ αυτού εις τον γάμον. Γάμος, γάμος, τι είναι αυτό? Γάμος, περνούσαν σαν ανεμοστρόβιλος οι σκέψεις από το μυαλό του Αλιώσα.

Είναι και εκείνη ευτυχισμένη. Πήγε στο γλέντι. Όχι, όχι. Δεν πήρε μαχαίρι μαζί της. Όχι, δεν πήρε. Όλα εκείνα ήταν λόγια θλίψης μοναχά. Ναι, αυτά τα λόγια της θλίψης πρέπει να τα συγχωράμε. Έτσι είναι. Αυτά τα λόγια γαλινεύουν την ψυχή. Χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαν τόσο εύκολα οι άνθρωποι να υποφέρουν τα βάσανά τους. Ο Ρακίτιν πήγε από το σοκάκι. Πάντα θα πηγαίνει από το σοκάκι ο Ρακίτιν, όσο θα σκέφτεται τις προσβολές που του έχουν κάνει. Κι όμως ο δρόμος, ο μεγάλος, ο ίσιος, ο φωτεινός, ο κρυστάλλινος δρόμος με τον ήλιο στο τέρμα του. Μα τι διαβάζουν? Και ιστερήσαν το σύνου, λέγει η μήτυρ του Ιησού προς αυτόν. Ίνον ουκ έχουσι. Αντίχησε στα αυτιά του αλλιώσα. Α ναι, κάτι άφησα να μου ξεφύγει. Κι όμως ήθελα όλο να το ακούσω. Τ' αγαπώ αυτό το χωρίο. Είναι ο εν κανά γάμος, το πρώτο θαύμα. Αχ, αυτό το θαύμα, αυτό το όμορφο θαύμα. Ο Χριστός επισκέφθηκε τη χαρά των ανθρώπων και όχι τη θλίψη τους. Και με το πρώτο θαύμα του τη χαρά των ανθρώπων βοήθησε. Όποιος αγαπάει τους ανθρώπους, εκείνος αγαπάει και τη χαρά τους. Αυτό το έλεγε και το ξανάλεγε ο Μακαρίτης κάθε ώρα και στιγμή. Αυτό ήταν μία από τις κυριότερες σκέψεις του. Χωρίς χαρά δεν μπορείς να ζήσεις, λέει ο Μύτια. Ναι, Μύτια. Κάθε ωραίο και αληθινό είναι πάντα γεμάτο συγγνώμη. Και αυτό δική του σκέψη ήταν. Λέγει αυτή ο Ιησούς. Τι εμεί και εσύ γίνε. Ούπο οίκει η ώρα μου, λέγει η μήτυρα αυτού της διακόνης. Ότι αν λέγει ημίν, ποιήσατε. Ποιήσατε. Ποιήσατε. Η χαρά των φτωχών, πολύ φτωχών ανθρώπων. Και βέβαια φτωχοί ήταν, αφού και στο γάμο τους δεν έφτανε το κρασί. Οι ιστορικοί γράφουν πως κοντά στη λίμνη της Γενισαρέτ και σε όλα εκείνα τα μέρη κατοικούσαν τότε οι πιο φτωχοί άνθρωποι. Οι πιο φτωχοί που μπορείς να φανταστείς. Ήξερε πως η καρδιά του θα ένιωθε το ανοιχτό καρδογλέντι μερικών άσημων, άσημων και απονήρευτων πλασμάτων που τον προσκάλεσαν καλοσυνάτα στο φτωχικό τους γάμο. «Ούπο οίκει η ώρα μου», λέει αυτός με ένα ήρεμο χαμόγελο. «Γιατί και αλήθεια, μήπως κατέβηκε στη γη για να πολλαπλασιάζει το κρασί στους φτωχούς γάμους? Κι όμως έκανε όπως τον παρακάλεσε εκείνη, η μητέρα του. Α, πάλι διαβάζει», λέγει αυτής ο Ιησούς. «Γεμίσατε τα σιδρίας ύδατος και γέμισαν αυτάς έως άνω». «Μα τι είναι αυτό? Γιατί ξανανοίγει έτσι το δωμάτιο?» «Α ναι, είναι γάμος, στεφάνωμα. Μα και βέβαια. Να και οι καλεσμένοι και οι νεόνυμφοι που κάθονται και η εύθυμη παρέα παρακεί. Πού είναι λοιπόν ο σοφότατος αρχιτρίκλινος? Μα ποιος είναι αυτός? Ποιος?» Πάλι ξανανοίγει το δωμάτιο. «Ποιος σηκώνεται εκεί πέρα, πίσω από το μεγάλο τραπέζι? Πώς, και αυτός είναι εδώ? Μα είναι στο φέρετρο.
Όμως είναι και αυτός εδώ. Σηκώθηκε. Με είδε. Έρχεται προς τα εδώ. Θεέ μου. Ναι, προς τα εδώ ερχόταν. Τον πλησίασε ο ξερακιανός γεροντάκος με τις μικρές ρητίδες στο πρόσωπο, χαρούμενος και χαμογελαστός. Το φέρετρο δεν υπάρχει πια. Φοράει τα ίδια ρούχα που φορούσε και χθες, όταν καθόταν και κουβέντιαζε μαζί τους. Το πρόσωπό του όλο ξεσκέπαστο. Τα μάτια του λάμπουν. Μα πώς γίνεται? Πώς γίνεται? Θα πει λοιπόν πως είναι και αυτός το Γλέντι. Τον έχουν καλέσει και αυτόν στο γάμο που γίνεται στην Κανά της Γαλιλαίας. Είσαι κι εσύ κλητός, καλέ μου, κλητός και εκλεκτός. Ακούει μια ήρεμη φωνή εκεί κοντά του. Γιατί κρύφτηκες εδώ πέρα και δεν έρχεσαι να σε δούμε? Έλα, έλα κι εσύ μαζί μας. Είναι η φωνή του. Η φωνή του Στάρετς Ζωσιμά. Μα και ποιος άλλος θα μπορούσε να τον φωνάξει? Ο Στάρετς πήρε τον αλλιώς από το χέρι. Τον βοήθησε να σηκωθεί από εκεί που ήταν γονατισμένος. «Διασκεδάζουμε», συνεχίζει ο ξερακιανός γεροντάκος. «Πίνουμε ένα κρασί καινούριο. Το κρασί της καινούριας της μεγάλης χαράς. Βλέπεις πόσοι πολλοί είναι καλεσμένοι. Να και ο γαμπρός και η νύφη. Να και ο σοφότατος αρχιτρίκλινος. Δοκιμάζει το καινούριο κρασί. Ω, μα γιατί με κοιτάς απορριμμένος? Έδωσα ένα κρεμμυδάκι. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ πέρα. Και είναι πολλοί εδώ μέσα που δώσανε ο καθένας από ένα κρεμμυδάκι. Από ένα μικρό κρεμμυδάκι μοναχά. Τι άλλο είναι οι πράξεις μας? Και εσύ, ήρεμο και εμιλίχιο αγόρι μου, και εσύ τα κατάφερε σήμερα να δώσεις ένα κρεμμυδάκι σε μία πεινασμένη. Καιρός να αρχίσεις, καλέ μου, καιρός να αρχίσεις, πράε μου, το έργο σου. Βλέπεις τάχα τον ήλιο? Τον βλέπεις? Φοβάμαι. Δεν τολμάω να τον κοιτάξω, ψιθύρισε ο Αλιώσα. Όχι, μην το φοβάσαι. Είναι τρομερός μέσα στο μεγαλείο του. Είναι φοβερός στο ύψος του. Μα είναι απέραντη η ευσπλαχνία του για μας. Πήρε τη μορφή μας γιατί μας αγαπάει. Και τώρα διασκεδάζει μαζί μας. Κάνει το νερό κρασί για να μην διακοπεί η χαρά των καλεσμένων. Περιμένει καινούριους καλεσμένους. Προσκαλεί ακατάπαυστα καινούριους εις τους αιώνας των αιώνων να φέρνουν και το καινούριο κρασί. Το βλέπεις? Φέρνουν τις ιδρύες.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική...
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι 12.

0: 5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. +2 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις μπορείτε να γράψετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση.

Ολόκληρον των μυστήριων της χριστιανικής πίστεως είναι η Εκκλησία. Ολόκληρον των μυστήριων της Εκκλησίας είναι ο Θεάνθρωπος. Ολόκληρον των μυστήριων του Θεανθρώπου έγκειται εις το ότι ο Θεός έγινε σάρξ. Ότι δηλαδή εις το ανθρώπινον σώμα κατόκισεν όλον το πλήρωμα της θεότητός του με όλα τα αστεία δυνάμεις και τελειότητας. Δηλαδή όλον το μυστήριον του Θεού. Το Ευαγγέλιον του Θεανθρώπου Χριστού συνοψίζεται εις το εξής πανχαρμόσυνον μήνυμα. Μέγα εστίτο της ευσεβίας μυστήριον. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Το ελάχιστον ανθρώπινον σώμα εχώρεσεν μέσα του ολόκληρον των Θεών με το άρρητον και άπειρον μεγαλείον του. Ούτω ο Θεός έγινε άνθρωπος, πλήρης και τέλειος άνθρωπος, παραμένον όμως πλήρης και τέλειος Θεός.

Εδώ δεν πρόκειται απλώς περί ενός μυστηρίου, αλλά περί όλων των μυστηρίων του ουρανού και της γης, τα οποία συνεινώθησαν εις εν μυστήριον, εις το μυστήριον του προσώπου του Θεανθρώπου, δηλαδή εις το μυστήριον της Εκκλησίας. Τα πάντα, γνωστά και άγνωστα, ρητά και άρρητα, συνοψίζονται και συνενούνται εις το σώμα του Θεού Λόγου, εις την σάρκωσιν και ανθρώπισιν του Θεού. Η αλήθεια αυτή περί της σαρκώσεως περιέχει μέσα της και όλην την θεανθρωπίνη ζωή του σώματος της Εκκλησίας. Και δι' αυτής και μόνον γνωρίζομεν πώς δι εν οίκο Θεού αναστρέφεστε ήτησε στην Εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Εις το ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, συνίσταται όλη η οικονομία της σωτηρίας, η οποία αποκαλύπτεται εις τους ανθρώπους και εις τους αγγέλους δια της Εκκλησίας. Όντως, το μυστήριον αυτό είναι μέγα. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και ο άνθρωπος Θεός. Δια τούτο πρέπει να ζώμεν οι άνθρωποι αξίως αυτού του μυστηρίου.

Το μυστήριο αυτό είναι τόσο μεγάλο και τόσο πρωτοφανές και μοναδικών, ώστε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός δικαίως να λέγει ότι ο Θεάνθρωπος είναι το μόνον κενόν υπό τον ήλιον. Θα προσέθετα και το πάντοτε κενόν. Το κενόν το μη παλαιούμενον, ούτε εις τον χρόνον, ούτε εις την αιωνιότητα. Αλλά εις τον Θεάνθρωπον και με τον Θεάνθρωπον. Και ο ίδιος ο άνθρωπος έγινε εν κενόν ον υπό τον ήλιον. Εν ον θεϊκόν, θεανθρώπινον, κατά Θεόν σπουδαίων και πολύτιμων, θείος αιώνιων και σύνθετων. Το μυστήριον του Θεού και το μυστήριον του ανθρώπου ηνώθησαν αχωρίστως και ούτως έγινε εν διενικών μυστήριων ή μάλλον το παν μυστήριον του όντος και παντός του υπάρχοντος.

Τίτο τρόπος έγινε η Εκκλησία. Διότι ο Θεάνθρωπος είναι η Εκκλησία. Δια της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, ο άνθρωπος ανυψώθη μέχρι του σημείου να έχει ως κεφαλήν του την δευτέραν υπόσταση της Αγίας Τριάδος. Διότι ο Θεός Λόγος έγινε η κεφαλή του θεανθρώπινου σώματος της Εκκλησίας. Κατά των Θεόσοφων Απόστολων, ο Θεός Πατήρ, δια του Αγίου Πνεύματος, έδωκε τον Θεάνθρωπον κεφαλήν υπερπάντατη Εκκλησία, ή της εστί το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρωμένου. Με τον Θεάνθρωπον Χριστόν, ως την κεφαλήν της, η Εκκλησία κατέστη η πλέον τελεία και πλέον σπουδαία ύπαρξης εις όλους τους κόσμους. Όλα τα του Θεανθρώπου εθύε και μεταμορφωτικέ θεοποιεί και θεανθρωπογεί δυνάμεις του έγιναν αιωνίως ειδικά της. Το σπουδαιότερον και θαυμασιότερον απ' όλα είναι το ότι η ιδία υπόστασης του Θεού Λόγου διάπειρον φιλανθρωπίαν έγινε η αιωνία υπόσταση της Εκκλησίας. Των αμέτρητων πλούτων της φιλανθρωπίας του και το μέγεθος της δυνάμεώς του ο Θεός έδειξε κυρίως δια της Αναστάσεως του Χριστού, δια της εν το σώματι αναλήψεώς του εις τους ουρανούς και δια της ιδρύσεως της Εκκλησίας ως του σώματός του. Το ανεκλάλητον αυτό θαύμα και υπέρθαύμα ο Θεός ενήργησεν εν το Χριστό εγύρας αυτών εκ νεκρών και εκάθισεν εν δεξιά αυτού εν της επουρανίης υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου ου μόνον εν το αιώνι τούτο αλλά και εν το μέλλοντι και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας

Η Εκκλησία είναι όχι απλός σκοπός και νόημα όλων των όντων και όλων των κτισμάτων, από των αγγέλων έως των ατόμων, αλλά είναι το μοναδικό πανόημα και ο πανσκοπός των. Εις αυτήν όντως ο Θεός μας ευλόγησεν εν πάση ευλογία πνευματική. Εις αυτήν μας έδωκεν όλα τα μέσα δια μίαν αγίαν και άμωμον ζωήν. Εις αυτήν μας υιοθέτησε δια του μονογενούς Υιού του. Εις αυτήν μας απεκάλυψε το αιώνιον μυστήριον του θελήματός του. Εις αυτήν ίνωσε των χρόνων με την αιωνιότητα και προσέφερε τη δυνατότητα της εν Χριστώσεως και χριστοποιήσεως όλων των όντων και κτισμάτων, τη δυνατότητα της εν πνευματώσεως και πνευματοποιήσεως, της εν τριαδιώσεως και τριαδοποιήσεως των. Δι' όλα αυτά η Εκκλησία αποτελεί το μεγαλύτερον και ιερότερον μυστήριον του Θεού εις όλους τους κόσμους.

Εν συγκρίση προς τα άλλα μυστήρια του Θεού, αυτή η Εκκλησία αποτελεί τον παν μυστήριον. Έκαστον θείων μυστήριων εντός της είναι Ευαγγελισμός και Μακαριώτης και Παράδεισος, διότι κάθε ένα από αυτά είναι πεπληρωμένον με τον γλυκύτατον Κύριον. Ο δε γλυκύτατος Κύριος, με αυτόν ο Παράδεισος γίνεται Παράδεισος και η Μακαριώτης Μακαριώτης. Με αυτόν και διά αυτού ο Θεός είναι Θεός και ο άνθρωπος άνθρωπος. Με αυτόν και δι' αυτού η αλήθεια είναι αλήθεια και η δικαιοσύνη δικαιοσύνη. Επίσης και η αγάπη αγάπη και η αγαθότης αγαθότης και η ζωή ζωή και η αιωνιώτης αιωνιώτης.

Εκκλησία είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός, παρατηνόμενος εις όλους τους αιώνας και εις όλην την αιωνιότητα. Αλλά μαζί με τον άνθρωπον και διά των άνθρωπων ανήκει στην Εκκλησία και ολόκληρος εκτίσεις του Θεού. Δηλαδή πάντο δημιουργηθέν από τον Θεόν Λόγον εις των ουρανών και επί της γης. Πάντα ταύτα αποτελούν την Εκκλησία ως το σώμα της, του οποίου η κεφαλή είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Η κεφαλή είναι κεφαλή του σώματος και το σώμα είναι σώμα της κεφαλής, ούτως ώστε να είναι αχώριστα το ένα από το άλλο και το εν πλήρωμα του άλλου. Το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρωμένου. Κάθε χριστιανός, γινόμενος δια του Αγίου Βαπτίσματος μέλος της Εκκλησίας, γίνεται αναπόσπαστον μέρος του πληρώματος, του τα πάντα εν πάση πληρουμένου, πληρούμενος και ο ίδιος εις παν το πλήρωμα του Θεού. Διούτο τρόπος αποκτά το υπερτέλειον πλήρωμα του ανθρωπίνου ίνετου, του ανθρωπίνου προσώπου του. Αυτό το πλήρωμα αποκτά κάθε χριστιανός διά των Αγίων Μυστηρίων και των Αγίων Αρετών, κατά το μέτρον της πίστεώς του και της εν χάρη της ζωής του εντός της Εκκλησίας. Αρχιμανδρίτου Ιουστίνου Πόποβιτς.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Επειδή οι σημερινοί άνθρωποι χρησιμοποιούν δυστυχώς θορυβώδη μέσα ακόμη και για μικρές εξυπηρετήσεις, αν βρεθεί κανείς για ένα διάστημα κάπου που έχει φασαρία, θα πρέπει να καλλιεργήσει καλούς λογισμούς. Δεν μπορείς να πεις «μη χρησιμοποιείς αυτό», «μη χρησιμοποιείς εκείνο» γιατί κάνει θόρυβο, αλλά να φέρνεις αμέσως καλό λογισμό. Παραδείγματος χάριν, ακούς ψεκαστήρα και νομίζεις πως περνάει ελικόπτερο. Να σκεφτείς, μπορεί να ήταν αυτή την ώρα μια αδελφή άρρωστη βαριά και να ερχόταν ένα ελικόπτερο να την πάρει για το νοσοκομείο. Τι στεναχώρια θα είχα τότε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε όλοι καλά. Εδώ χρειάζεται το μυαλό και η εξυπνάδα. Η τέχνη να φέρεις καλό λογισμό. Και όταν γέροντα είναι χαλασμένα τα νεύρα, χαλασμένα τα νεύρα, τι θα πει αυτό? Μήπως είναι χαλασμένος ο λογισμός? Το πιο καλό απ' όλα είναι ο καλός λογισμός. Κάποιος κοσμικός είχε φτιάξει σπίτι σε ένα ήσυχο μέρος. Αργότερα από τη μια μεριά έγινε γκαράζ, από την άλλη δρόμος και από την άλλη ένα κοσμικό κέντρο. Μέχρι τα μεσάνυχτα νταούλια δεν μπορούσε ο καημένος κόσμος να κοιμηθεί. Έβαζε τα σπίδες στα αυτιά. Άρχισε να παίρνει και χάπια. Κόντευε να τρελαθεί. Ήρθε και με βρήκε. «Γέροντα, αυτό και αυτό», μου λέει, «δεν μπορούμε να ησυχάσουμε, τι να κάνω. Σκέφτομαι να φτιάξω άλλο σπίτι». «Να βάλεις καλό λογισμό», του λέω. «Να σκέφτεσαι αν γινόταν πόλεμος και στον γκαράζ έφτιαχναν τα τάγκς, δίπλα ήταν νοσοκομείο και έφερναν τα στενοφόρα, τους τραυματίες, και σένα σου έλεγαν «κάθισε εδώ, σου εξασφαλίζουμε τη ζωή, δεν θα σε πειράξουμε. Μπορείς να βγαίνεις από το σπίτι σου ελεύθερα, μόνο στην ακτίνα που είναι κτισμένα αυτά, γιατί εκεί δεν θα πέσει σφαίρα. Ή να μείνεις στο σπίτι σου και δεν θα σε ενοχλήσει κανείς. Μικρό πράγμα νομίζεις θα ήταν αυτό? Δεν θα το θεωρούσες ευλογία? Γι' αυτό τώρα να πεις «δόξα σοι ο Θεός, δεν γίνεται πόλεμος. Ο κόσμος είναι καλά και κάνει τις δουλειές του. Στον γκαράζ, αντί τάγκς, φτιάχνουν τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι. Δόξα σοι ο Θεός, δεν υπάρχει νοσοκομείο, δεν υπάρχουν τραυματίες. Δεν περνούν τάγκς, αυτοκίνητα περνούν και οι άνθρωποι τρέχουν στις δουλειές τους».

Σκοπός είναι ο άνθρωπος να τα αξιοποιήσει όλα για τον αγώνα. Να προσπαθήσει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία. Να αξιοποιήσει το θόρυβο βάζοντας δεξιό λογισμό. Όλη η βάση είναι η καλή αντιμετώπιση. Όλα με καλούς λογισμούς να τα αντιμετωπίζει. Μέσα στο θόρυβο, αν πετύχει την εσωτερική ησυχία,

Η έχει πολύ αξία. Αν δεν πετύχει την ησυχία μέσα στην ανησυχία, ούτε στην ησυχία θα ησυχάσει. Όταν έρθει στον άνθρωπο η εσωτερική ησυχία, ησυχάζουν όλα μέσα του και τίποτε δεν τον ενοχλεί. Αν θέλει την εξωτερική ησυχία για να ησυχάσει εσωτερικά, θα βρεθεί στην ησυχία, την ημέρα θα πάρει ένα καλάμι και θα διώχνει τα τζιτζίκια και το βράδυ θα διώχνει τα τσακάλια για να μην τον ενοχλούν. Θα διώχνει δηλαδή αυτά που θα μαζεύει ο διάβολος. Τι νομίζετε, ποια είναι η δουλειά του? Όλα μας τα φέρνει ανάποδα ο διάβολος μέχρι που μας αναποδογυρίζει. Σε μια σκήτη δύο γεροντάκια πήραν ένα γαϊδουράκι που είχε ένα κουδουνάκι. Ένας νέος με ησυχαστικές τάσεις παραπονιόταν για το κουδουνάκι που είχε το ζώο και πήρε όλους τους κανόνες για να αποδείξει ότι δεν επιτρέπεται να έχουν γαϊδουράκι στη σκήτη. Οι άλλοι πατέρες είπαν ότι δεν τους ενοχλεί. Του λέω, δεν φτάνει εκεί πέρα που δεν μας απασχολούν τα γεροντάκια, αλλά εξυπηρετούνται με το γαϊδουράκι. Αν δεν είχε κουδουνάκι και το έχαναν, θα έπρεπε να πάμε εμείς να το βρούμε. Παραπονιόμαστε κιόλας. Αν δεν έχουμε έτσι καλούς λογισμούς και δεν αξιοποιήσουμε τα πάντα στα πνευματικά, τότε και σε Αγίους κοντά να πάμε, δεν θα κάνουμε προκοπή.

Οι άνθρωποι σήμερα, επειδή δεν ζουν απλά, έχουν πολύ περισπασμό. Ανοίγουν πολλά μέτωπα και χάνονται με την πολυμερίμνα. Εγώ ένα-δυο πράγματα τα τακτοποιώ και μετά σκέφτομαι άλλα. Ποτέ δεν έχω να κάνω πολλά πράγματα μαζί. Τώρα σκέφτομαι να κάνω αυτό. Το τελειώνω και μετά σκέφτομαι να κάνω κάτι άλλο. Γιατί αν δεν τελειώσω το ένα και αρχίσω το άλλο, δεν έχω ανάπαυση. Όταν έχει κανείς πολλά μαζί να κάνει, παλαβώνει. Και μόνο να τα σκέφτεται παθαίνει σχιζοφρένεια. Είχε έρθει στο καλύβι ένας νέος που είχε ψυχολογικά προβλήματα. Μου έλεγε ότι ταλαιπωρείται γιατί έχει μια κληρονομική ευαισθησία από τους γονείς. «Τι κληρονομικά μου λες», του είπα. «Πρώτα χρειάζεσαι ξεκούραση. Μετά να πάρεις το πτυχίο σου, μετά να πας στο στρατό, μετά να κοιτάξεις για διορισμό». Με άκουσε ο καημένος και βρήκε το δρόμο του. Έτσι βρίσκουν και τον εαυτό τους οι άνθρωποι. Γέροντα κι εγώ κουράζομαι εύκολα όταν δουλεύω. Δεν καταλαβαίνω τι φταίει. Αυτό που σου λείπει εσένα είναι η υπομονή. Και αιτία που δεν μπορείς να κάνεις υπομονή είναι που καταπιάνεσαι με πολλά. Σκορπάς σε πολλές μεριές και κουράζεσαι. Αυτό και νευρικότητα σου δημιουργεί, γιατί έχεις και φιλότιμο και αγωνίας. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, είχα ένα διακονητή στο Μαραγκούδικο, το γέρο Ισίδωρο. Ο καημένος δεν είχε καθόλου υπομονή. Άρχιζε ένα παράθυρο, στεναχωριόταν. Έπιανε να κάνει πόρτες, στεναχωριόταν και τα άφηνε. Έπιανε να κάνει μετά στέγες. Όλα στη μέση τα άφηνε, χωρίς να τελειώνει τίποτε. Άλλα ξύλα χάνονταν, άλλα κόβονταν λάθος. Έτσι σκοτώνεται κανείς, χωρίς να κάνει τίποτε. Είναι μερικοί που ενώ έχουν περιορισμένες δυνάμεις και μπορούν να κάνουν μόνο ένα-δυο πράγματα, καταπιάνονται και μπερδεύονται με πολλά και μετά δεν κάνουν τίποτε σωστό και σέρνουν και τους άλλους. Όσο μπορεί κανείς να κάνει ένα-δυο πράγματα μόνο, να τα τελειώνει σωστά και να έχει το μυαλό του καθαρό και ξεκούραστο και μετά να αρχίζει κάτι άλλο. Γιατί άμα ο νου σου σκορπίσει, τι πνευματικά θα κάνει μετά? Πώς να θυμηθεί το Χριστό?

Το εργόχειρο που γίνεται με ηρεμία και προσευχή αγιάζεται και αγιάζει και τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν, και έτσι έχει νόημα όταν οι λαϊκοί ζητούν να πάρουν εργόχειρα από μοναχούς για ευλογία. Ενώ εκείνο που γίνεται με βιασύνη και νευρικότητα μεταδίδει αυτή τη δαιμονική κατάσταση και στους άλλους. Η βιαστική δουλειά με την αγωνία είναι στοιχείο πολύ κοσμικών ανθρώπων. Οι ταραγμένες ψυχές που εργάζονται ταραχή μεταδίδουν και με τα εργόχειρά τους και όχι ευλογία. Πώς επιδρά η κατάσταση του ανθρώπου και στα εργόχειρα που φτιάχνει και στα ξύλα ακόμη? Είναι φοβερό. Ανάλογο με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος όταν φτιάχνει κάτι, είναι και το αποτέλεσμα. Αν είναι νευριασμένος και θυμώνει και βρίζει, δεν θα έχει ευλογία αυτό που κάνει. Ενώ αν ψάλει, λέει την ευχή, αγιάζεται το έργο του. Το ένα είναι δαιμονικό, ενώ το άλλο θεϊκό.

Εάν κινείστε με ευλάβεια και εργάζεστε με την προσευχή, αγιάζεστε πάντοτε και τα πάντα αγιάζονται. Όταν έχει κανείς το νου του στο Θεό, αγιάζει τη δουλειά και το εργόχειρό του. Φέρυπιν, φτιάχνω ένα κουτί και λέω την ευχή, προσεύχομαι και συγχρόνως εργάζομαι προς δόξαν Θεού. Σκοπός μου δεν είναι να φτιάξω κουτιά και να κάνω γρήγορα, ή να φτιάξω πολλά και να είμαι όλα αγωνία. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Δεν ήρθαμε γι' αυτό στο μοναστήρι. Ήρθαμε για να αγιαστούμε και να αγιάσουμε και ό,τι κάνουμε. Αυτός είναι ο λόγος που μερικές φορές νιώθει σαν μια καλή υπάλληλος στα καθήκοντα. Γιατί όταν τρέχεις να τακτοποιήσεις τις δουλειές, ξεχνάς να παίρνεις και το Χριστό μαζί σου. Ενώ αν ξεκινάς με την ευχή, θα νιώθεις σαν να διακονείς το Χριστό. Γι' αυτό βάλε και την ευχή στη δουλειά, για να αγιαστείς και εσύ και η δουλειά.

Καλά είναι όποιος θέλει να ζήσει πνευματικά και ιδίως ο μοναχός, να βρίσκεται απομακρυσμένος από ορισμένες ασχολίες. Ορισμένες ασχολίες και φτεξίματα που τον απομακρύνουν από το πνευματικό στόχο. Να μην ξανοίγεται με πολλές ατέλειωτες δουλειές, γιατί οι δουλειές δεν τελειώνουν. Κι αν δεν μάθει να κάνει δουλειές εσωτερικές στον εαυτό του, θα ξεφεύγει στις εξωτερικές συνέχεια. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να τελειώσουν τις δουλειές τις ατέλειωτες, τελειώνουν αυτή τη ζωή με ατέλειες πνευματικές και μετανοούν στο τέλος της ζωής τους. Αλλά αυτό δεν τους βοηθάει πια σε τίποτε, γιατί έχει βγει το διαβατήριο. Άλλωστε και μια ανάπαυλα από τις δουλειές είναι απαραίτητη για ένα μικρό έστω διάστημα. Όταν οι πολλές εργασίες ελαττωθούν, φυσιολογικά θα έρθει η σωματική ξεκούραση και η δίψα για εσωτερική εργασία, η οποία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει. Τότε και η ψυχή θα αναπνέει άφθονο πνευματικό οξυγόνο. Η κούραση από πνευματική εργασία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει, γιατί ανεβάζει τον άνθρωπο ψηλά και τον πλησιάζει στο φιλόστοργο πατέρα, οπότε και η ψυχή του αγάλεται. Η σωματική κούραση, όταν δεν έχει νόημα πνευματικό, ή μάλλον όταν δεν προέρχεται από πνευματική ανάγκη για να δικαιολογείται, αγριεύει τον άνθρωπο. Και το πιο ήμερο αλογάκι, όταν το πολυκουράσει κανείς, αρχίζει να κλωτσάει και παρόλο που δεν είχε κακό χούι, αποκτά αργότερα, ενώ όσο μεγαλώνει θα έπρεπε να γίνεται πιο φρόνιμο. Μερικά πράγματα μπορεί να παραλείπονται για να προηγούνται τα πνευματικά. Η πολλή δουλειά και η πολλή μέρημνα κοσμικοποιούν το μοναχό και το αισθητήριό του γίνεται κοσμικό. Ζει πια σαν κοσμικός με όλο το άγχος και την κοσμική αγωνία. Με λίγα λόγια, ένα μέρος της κολάσεως ζει από τούτη τη ζωή με τις συνεχείς μέρημνες, ανησυχίες και συμφορές. Όταν ο μοναχός δεν μεριμνά για τα υλικά, αλλά για τη σωτηρία του και τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, κάνει το Θεό οικονόμο του και τους ανθρώπους διακονητές του.

Όλο το κακό ξεκινάει από το μυαλό, όταν γυρίζει μόνο γύρω από την επιστήμη και είναι τελείως απομακρυσμένο από το Θεό. Γι' αυτό και δεν βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι την εσωτερική τους ειρήνη και την ισορροπία τους. Ενώ όταν ο νους γυρίζει γύρω από το Θεό, χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και την επιστήμη για την εσωτερική τους καλλιέργεια και για το καλό του κόσμου, γιατί τότε είναι αγιασμένο το μυαλό. Δηλαδή, γέροντα, η επιστήμη δεν βοηθάει τον άνθρωπο? Η επιστήμη πολύ βοηθάει, αλλά και πολύ θολώνει. Γνώρισα ψυχές με μεγαλύτερη διάβγεια, ενώ έχουν μάθει λιγότερα. Όσοι έχουν θολώσει το μυαλό τους από την επιστήμη, εάν με τη χάρη του Θεού ξεθολώσουν, τότε φυσικά θα έχουν περισσότερα εργαλεία για δουλειά. Ενώ όταν δεν αγιαστούν τα εργαλεία, δεν αγιαστεί η γνώμη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για κοσμική εργασία και όχι για πνευματική. Γρήγορα αγιάζονται, αν μπει η καλή ανησυχία.

Όσοι δίνουν τα πρωτεία στην εσωτερική τους μεταμόρφωση, τη μόρφωση της ψυχής, και χρησιμοποιούν και την εξωτερική μόρφωση για την εσωτερική, αυτοί γρήγορα μεταμορφώνονται πνευματικά. Εάν ασκούνται και πνευματικά, τότε βοηθούν πολύ κόσμο θετικά, γιατί βγάζουν τον κόσμο από το άγχος της κολάσεως και τον οδηγούν στην παραδεισένια αγαλίαση. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές να έχουν λιγότερα πτυχία, αλλά βοηθούν περισσότερο, γιατί έχουν πολύ χάρη και όχι πολλά χαρτιά. Ο κόσμος γέμισε από αμαρτία και χρειάζεται πολύ προσευχή και βίωμα. Τα πολλά γραφτά είναι χάρτινα νομίσματα και η αξία τους θα εξαρτηθεί από το αντίκρισμα. Επομένως, θέλει δουλειά στο μεταλλείο της ψυχής.

0: Μεγαλύτερη αξία έχει ένας λόγος ταπεινού ανθρώπου με βιώματα που βγαίνει με πόνο από τα βάθη της καρδιάς του, παρά ένα σωρός φιλολογίες εξωτερικού ανθρώπου που βγαίνουν...
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr.

Την ουσία της ιεράς ησυχίας δεν την έβλεπε ο γέροντας Σιλουανός στον εκκλεισμό, ούτε στην αναχώρηση στην έρημο, αλλά στη συνεχή διαμονή εν το Θεό. Επειδή αυτό το ζήτημα έχει μεγάλη σπουδαιότητα, πρέπει να το εκθέσουμε κάπως εκτενέστερα. Έλεγε ο γέροντας πως και η έγκλειστη ζωή και η απομάκρυνση στην έρημο καθεαυτή δεν είναι παραβοηθητικά μέσα και όχι σκοπός. Μπορούν να συντελέσουν στη μείωση των εξωτερικών εντυπώσεων και επιδράσεων και στην απομάκρυνση από τη βιωτική ταραχή, και έτσι να ευνοήσουν την καθαρά προσευχή, αλλά μόνο στην περίπτωση που η απομάκρυνση έγινε με ευδοκία του Θεού και όχι από το ίδιο θέλημα για αναζήτηση ανώτερης δήθεν ζωής. Αλλιώς και ο εγκλεισμός και η έρημος και οποιαδήποτε άλλη άσκηση μένουν άκαρπες, γιατί η ουσία της ζωής μας δεν έγκειται στην αυτόβουλη άσκηση, αλλά στην υπακοή στο θέλημα του Θεού.

Πολλοί νομίζουν ότι ο υψηλότερος τρόπος ζωής είναι η ησυχία στην έρημο. Άλλοι θεωρούν ως τέτοιον τον εγκλισμό. Μερικοί προτιμούν τη δια Χριστών μορίαν. Άλλοι πάλι την ποιμαντική διακονία ή το επιστημονικό θεολογικό έργο. Ο γέροντας θεωρούσε πως κανένα από τα είδη αυτά της ασκήσεως καθεαυτό δεν είναι ο υψηλότερος τρόπος πνευματικής ζωής. Αλλά καθένα τους μπορεί να είναι τέτοιο για το ένα ή το άλλο πρόσωπο, αν συμφωνεί με το θέλημα του Θεού για το πρόσωπο αυτό. Και το θέλημα του Θεού για κάθε άνθρωπο μπορεί να είναι διαφορετικό. Όποιο όμως κι αν είναι το θέλημα του Θεού για κάθε άνθρωπο, αναφορικά με τον τρόπο ασκήσεως, τον τόπο ή τη μορφή του λειτουργήματός του, σε όλες τις περιπτώσεις παραμένει υποχρεωτική η επιδίωξη της καθαράς προσευχής. Ο γέροντας θεωρούσε καθαρά προσευχή αυτήν που προσφέρεται με κατάνοιξη και που γνώρισμά της είναι ότι και η καρδιά και ο νους ζουν αρμονικά τις λέξεις της προφερόμενης προσευχής, που είναι συγχρόνως απαλλαγμένη από κάθε στοιχείο ξένο προς αυτήν. Αυτό το είδος προσευχής είναι λίγο πολύ γνωστό σε πάρα πολλούς πιστούς, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις φτάνει στην τέλεια προσευχή.

Άλλο είδος καθαράς προσευχής είναι εκείνο κατά το οποίο ο νους μένει έγκλειστος στην καρδιά και εκεί χωρίς σκέψεις και εικόνες μελετά ενθυμούμενος το όνομα του Θεού. Η προσευχή αυτή συνδέεται με συνεχή αγώνα. Είναι ενέργεια που εξαρτάται εν μέρη από την προαίρεση του ανθρώπου. Είναι έργο, εργασία ασκητική. Όσα είπαμε πιο πάνω για το θαυμαστό αυτό τρόπο της νοεράς προσευχής συνιστούν μάλλον την αρνητική άποψη της εργασίας αυτής. Ότι δηλαδή δίνει τη δυνατότητα να δει κανείς το λογισμό πριν να εισέλθει στην καρδιά ή συμβατικά εκφραζόμενη να ελέγχει τα βάθη του υποσυνειδήτου, να ελευθερώνεται από την ταραχή στην οποία κρατείται ο άνθρωπος εξαιτίας της συνεχούς εμφανίσεως παντοειδών επιδράσεων από τη σκοτεινή περιοχή του υποσυνειδήτου. Ή πιο σωστά, τη βαθιά άβυσο της αμαρτωλής κοσμικής ζωής. Η θετική άποψη ξεπερνά κάθε ανθρώπινη σκέψη. Ο Θεός είναι φως απρόσιτο. Η ύπαρξή Του υπερβάλλει κάθε εικόνα, όχι μόνο υλική αλλά και νοητή. Γι' αυτό όσο ο νους του ανθρώπου ασχολείται με τη διανόηση, τις λέξεις, τις έννοιες, τις εικόνες, δεν κατορθώνει την τελειότητα της προσευχής. Όταν η κτιστή ανθρώπινη υπόσταση παρίσταται ενώπιον του υποστατικού Θεού, όταν ο κτιστός ανθρώπινος νους παρίσταται, νοεί το πρώτο, τότε μόνο φθάνει την αληθινά καθαρά και τέλεια προσευχή. Όταν από αγάπη για το Θεό εγκαταλείπει πίσω του κάθε κτίσμα, ή όπως άρεσε στο γέροντα να λέει, όταν λησμονεί εντελώς τον κόσμο, ακόμη και το ίδιο του το σώμα, έτσι που να μην γνωρίζει πια ο άνθρωπος αν κατά την ώρα της προσευχής είναι εν σώματι ή εκτός του σώματος.

Μια τέτοια καθαρά στην κυριολεξία προσευχή είναι σπάνιο δώρο του Θεού. Δεν εξαρτάται καθόλου από την ανθρώπινη μόνο προσπάθεια, αλλά έρχεται δύναμη Θεού και με μια ακατάληπτη πραότητα και ανίποτη τρυφερότητα μεταφέρει τον άνθρωπο στον κόσμο του Θείου Φωτός. Ή για να πούμε καλύτερα, εμφανίζεται το Θείο Φως και με αγάπη αγκαλιάζει ολόκληρο τον άνθρωπο, έτσι που αυτός δεν μπορεί πια να θυμηθεί, ούτε να σκεφτεί τίποτε. Έχοντας υπόψη του την τελευταία αυτή προσευχή, ο γέροντας Σιλουανός έλεγε: «Όποιος προσεύχεται καθαρά, είναι θεολόγος. Όποιος δεν έχει αυτή την πείρα, δεν κατόρθωσε τη θεολογία που νοείται ως κατάσταση θεοπτίας». Νους που ποτέ δεν γεύθηκε την καθαρότητα, νους που ποτέ δεν είδε το αιώνιο θείο φως, όσο και αν λεπτύνθηκε η διανοητική του εμπειρία, υπόκειται αναπόφευκτα στη φαντασία. Και όταν αποπειράται να γνωρίσει το θείο, ζει σε εικασίες και κατασκευάζει επινοήματα, τα οποία δυστυχώς πολλές φορές εκλαμβάνει ως αληθινές αποκαλύψεις και θεοπτίες, χωρίς να αντιλαμβάνεται το σφάλμα του.

Ο Γέροντας έλεγε ότι η υπερηφάνεια δεν γνωρίζει τέλος τις αξιώσεις της. Στα γραπτά του υπάρχει εξής παραστατική παραβολή. Ένας κυνηγός αγαπούσε πολύ να περιφέρεται στα δάση και τους κάμπους για κυνήγι. Κάποια ημέρα κυνηγώντας για πολλή ώρα, ανέβαινε σε ένα ψηλό βουνό και επειδή κουράστηκε, κάθισε σε μια μεγάλη πέτρα. Βλέποντας ένα σμήνος από πουλιά να πετά από τη μια κορυφή στην άλλη, σκέφτηκε: γιατί ο Θεός δεν έδωσε φτερά στον άνθρωπο για να μπορεί να πετάει? Εκείνη την ώρα από τον ίδιο τόπο περνούσε ένας ταπεινός ερημίτης και γνωρίζοντας τις σκέψεις του κυνηγού του είπε: συλλογίζεσαι γιατί ο Θεός δεν σου έδωσε φτερά. Αλλά αν σου δώσει φτερά, πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: τα φτερά μου είναι αδύνατα και με αυτά δεν μπορώ να πετάξω στον ουρανό για να δω τι υπάρχει εκεί. Και αν σου δοθούν τέτοια δυνατά φτερά που να μπορέσεις να ανέβεις στον ουρανό, και τότε θα είσαι ανικανοποίητος και θα πεις: δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ. Και αν σου δοθεί να καταλάβεις, τότε και πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: γιατί εγώ δεν είμαι άγγελος? Και αν γίνεις άγγελος, τότε και πάλι θα είσαι δυσαρεστημένος και θα πεις: γιατί δεν είμαι χερουβίμ? Και αν γίνεις χερουβίμ, τότε θα πεις: γιατί ο Θεός δεν με αφήνει να κυβερνώ τον ουρανό? Και αν σου δοθεί να κυβερνάς τον ουρανό, τότε δεν θα είσαι ευχαριστημένος και σαν κάποιον άλλον θα ζητήσεις με αφθάδια περισσότερα. Γι' αυτό πάντα να ταπεινώνεσαι και θα είσαι ικανοποιημένος με ό,τι σου δίνεται. Και τότε θα ζεις με το Θεό. Ο κυνηγός είδε ότι ο ερημίτης είπε την αλήθεια και ευχαρίστησε το Θεό επειδή του έστειλε το μοναχό για να τον συνετίσει και να του διδάξει την οδό της ταπεινώσεως. Ο γέροντας υπογράμμιζε με επιμονή ότι η οδός των Αγίων έγκυται στο ότι με την ταπείνωση καθαρίζουν το νου τους από κάθε φαντασία.

Με τη θεωρία που ενεργεί η χάρη, αποκαλύπτονται πράγματα που υπερβαίνουν και την πιο δημιουργική φαντασία. Όπως λέει σχετικά ο Θείος Παύλος. «Α οφθαλμός ουκ είδε, και ους ουκ οίκουσε, και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη». Όταν παρόμοια με τους Αποστόλους ο άνθρωπος αρπαγεί με τη χάρη στην όραση του Θείου Φωτός, έπειτα θεολογεί, διηγούμενος ό,τι είδε και γνώρισε. Η πραγματική θεολογία δεν είναι επινόηση του ανθρώπινου λογικού ή αποτέλεσμα κριτικών μελετών, αλλά εκμυστήρευση για την ανώτερη εκείνη ύπαρξη στην οποία εισήλθε ο άνθρωπος με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Άλλοτε παρέχεται και λόγος για την έκφραση των βλεπομένων, άλλοτε υπάρχουν δυσκολίες στην εξέβρεση λόγων και ενιών που θα μπορούσαν να εκφράσουν, έστω και κατά προσέγγιση, αυτό που βρίσκεται πέρα από κάθε γήινη εικόνα και έννοια. Παρόλες όμως αυτές τις δυσκολίες και την αναπόφευκτη ποικιλομορφία στην έκφραση, όποιος γνώρισε, αυτός θα διακρίνει σε οποιαδήποτε λεκτική μορφή την αυθεντική θεωρία από την απατηλή θεωρία του λογικού στοχασμού, όσο μεγαλοφυής κι αν είναι αυτός.

Το άκτιστο φως, που είναι κάτι το τελείως διαφορετικό από το φυσικό φως, είναι ως προς τη φύση του θεία ενέργεια. Κατά τη θέα του επικρατεί προπαντός η αίσθηση του ζώντος Θεού, που απορροφά ολόκληρο τον άνθρωπο. Άειλη αίσθηση του άειλου. Αίσθηση νοερή και όχι λογική. Αίσθηση με δύναμη εξουσιαστική, που αρπάζει τον άνθρωπο σε άλλο κόσμο. Όμως τόσο γαλήνια, που αυτός δεν αντιλαμβάνεται τη στιγμή που του συνέβη αυτό και δεν γνωρίζει αν ο ίδιος βρίσκεται στο σώμα ή εκτός του σώματος. Τότε αποκτά συνείδηση του εαυτού του τόσο έντονη και βαθιά όσο ποτέ άλλοτε στην καθημερινή του ζωή και συγχρόνως λησμονεί τον εαυτό του και τον κόσμο πλημμυρισμένος από τη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού. Βλέπει με το πνεύμα του τον αόρατο, τον αναπνέει και βρίσκεται όλος εν αυτό.

Θεός ενεργεί και ο άνθρωπος δέχεται. Και τότε δεν γνωρίζει ούτε χώρο ούτε χρόνο, ούτε γέννηση ούτε θάνατο, ούτε φίλο ούτε ηλικία, ούτε κοινωνική ή ιεραρχική θέση, ούτε άλλες συνθήκες και σχέσεις αυτού του κόσμου. Ήρθε ο Κύριος, η άναρχη αρχή και το φως της ζωής, να επισκεφθεί με το έλεος του την ψυχή που μετανοεί. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Η άλλη φωνή στα FM.

Ουσία της δικής μας πίστεως είναι τα θεοπαράδοτα λόγια. Σεπτότατα δε λόγια θεωρούμε αυτά που μας δόθηκαν σε αγιόγραφα και θεολογικά βιβλία από τους ενθέους μυσταγωγούς μας. Αλλά επίσης θεωρούμε σεπτά και όσα οι καθοδηγητές μας μοιήθηκαν από τους ίδιους ιερούς άντρες με έναν τρόπο αηλότερο και κάπως συγγενή με την ουράνια ιεραρχία. Από νου σε νου, διαμέσου του λόγου, σωματικού μεν, αλλά αηλότερου, χωρίς γραφή. Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης.

Η αιτία του πολέμου δεν βρίσκεται στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια παίρνει δύναμη η ενέργεια της φαντασίας, ενώ αναχαιτίζεται από την ταπείνωση. Η υπερηφάνεια ξυπάζεται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης.

Πλησιάζει ο ταπεινόφρον στα σαρκοβόρα θηρία και όταν πέσει το βλέμμα του επάνω του γίνεται ήμερη η αγριότητά τους και τον πλησιάζουν σαν κύριό τους και κινούν περιποιητικά τα κεφάλια τους και γλύφουν τα χέρια και τα πόδια του, διότι ως φρένονται σε αυτόν εκείνη την ευωδία που εξέπεμπε ο Αδάμ πριν από την παράβαση, όταν μαζεύτηκαν κοντά του και τάδωσε ονόματα στον παράδεισο. Το σώμα που έλαβε από μας τους ανθρώπους ο Ιησούς το ξανάκτησε και το χάρισε σε μας με την ανθρώπινη παρουσία του. Αυτό είναι που σκόρπισε την ευωδία του στο ανθρώπινο γένος. Άγιος Ισαάκ, ο Σύρος.

Ο άνθρωπος γίνεται υπερήφανος όταν δεν γνωρίζει καλά τον εαυτό του. Γι' αυτό γνώρισε καλά τον εαυτό σου και με κάθε τρόπο προφύλαξέ τον από την υπερηφάνεια και τη ματαιοδοξία, το μεγάλο αυτό ψυχικό κίνδυνο. Να ξέρεις όμως ότι δεν μπορείς να την αποφύγεις με κανένα άλλο τρόπο παρά με συνεχή αυτοκριτική και ταπείνωση. Αβάς Ναζάριος.

είπε γέροντας, στην πνευματική ζωή χρειάζεται κάποτε να βιάζουμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές έχουμε πνευματική ανορεξία. Να βιάζουμε τον εαυτό μας να φάμε μια μπουκιά και θα ανοίξει η όρεξη. Όπως κάνουμε και στο στραμπουλιγμένο χέρι. Αν το χαϊδεύουμε μόνο δεν θα περάσει. Θέλει μια απότομη κίνηση για να πάει στη θέση του. Να μην μοιάσουμε με τη χελώνα που ξεκίνησε για το γάμο και έφτασε στα βαφτίσια. Από το γεροντικό.

Όταν λάμπει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα, όλα τα πάθη τρέπονται σε φυγή, όπως το σκοτάδι από το φως. Ενώ όταν το Άγιο Πνεύμα συγκεντρώνει τις ακτίνες του, τότε δεχόμαστε τις επιθέσεις των αμαρτωλών παθών και των πονηρών λογισμών. Όσιο Σημαίων, ο νέος θεολόγος.

Η αγάπη σου προς το Θεό πρέπει οπωσδήποτε να είναι τέτοια, ώστε να κάνεις το καλό, να υπομένεις, να μην ενοχλείς από τίποτα και να τον ευχαριστείς πάντα, όχι μόνο με τη γλώσσα και με τα λόγια, αλλά και με τα έργα. Πρέπει να τον αγαπάς με την καρδιά, με την καρδιά, το νου και με όλη σου την ψυχή και τη δύναμη. Αβάς Ναζάριος.

Ελπίδα η κόρη του ουρανού. Ο στήλος που βαστάζει τις θλιμμένες ψυχές. Το δώρο του Θεού στην ψυχή του ανθρώπου για να τον δυναμώνει στις δοκιμασίες της ζωής και να μην τον αφήνει να πέφτει στο χάος της απελπισίας. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Ας μην υπολογίζουμε καθόλου τον έπαινο των ανθρώπων, ούτε να ζητούμε την επιθυμία τους με κάθε τρόπο, αλλά ας εργαζόμαστε τα έργα της αρετής και ας αποφεύγουμε την κακία μόνο και μόνο για χάρη εκείνου που εξετάζει τη διάθεση των καρδιών μας. Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος.

Ο Θεός βρίσκεται πάντα στον ουρανό όταν εμείς είμαστε ανάξιοι να τον υποδεχτούμε. Αλλά χαμηλώνει και κατεβαίνει πρόθυμα σε μας, στον επίγειο κόσμο μας, μόλις τον ζητήσουμε και του ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας. Άγιος Νικόλαος της Ζίτσας.

Ο λόγος του Θεού έχει χαμηλή πόρτα. Για να μπει κανείς μέσα, ή πρέπει να είναι παιδί, ή πρέπει να σκύψει ταπεινά το κεφάλι. Ιερός Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος.

ταπείνωση είναι ο πιο σίγουρος μεσολαβητής μας μπροστά στο θρόνο του Κυρίου. Το ταπεινό φρόνημα και η αυτοκατάκριση είναι που θα κάνουν τους έσχατους να γίνουν πρώτοι. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Ο Θεός δεν συνηθίζει να κάνει τους ανθρώπους καλούς με τον εξαναγκασμό και τη βία. Και η εκλογή αυτών που καλεί και η προτίμησή του δεν είναι εκβιαστική, αλλά προτρεπτική. Και για να μάθεις ότι η κλίση δεν γίνεται με τη βία, σκέψου πόσοι από αυτούς που εκλήθησαν χάθηκαν. Είναι λοιπόν φανερό ότι η σωτηρία μας ή η απώλειά μας εξαρτάται από τη δική μας απόφαση. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η πίστη είναι η απάντηση του ανθρώπου στο Θεό. Όμως αυτό προϋποθέτει πως η πρωτοβουλία για αυτή τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και Θεού, την οποία εμείς ονομάζουμε πίστη, δεν ανήκει στον άνθρωπο, αλλά στο Θεό. Ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, ο άνθρωπος δέχεται αυτή την αποκάλυψη, ανταποκρίνεται σε αυτήν και απαντά στο Θεό. Αλέξανδρος Σμέμαν.

Η ταπείνωση είναι ο πιο σίγουρος μεσολαβητής μας μπροστά στο θρόνο του Κυρίου. Το ταπεινό φρόνημα και η αυτοκατάκριση είναι που θα κάνουν τους έσχατους να γίνουν πρώτοι. Όσιος μακάριος της Όπτινα.

καθένας μπορεί σύμφωνα με τη δύναμή του και ανάλογα με την κατάστασή του να προσφέρει ελεημοσύνη. Μόνο να έχει κανείς το νου του για το καλό που κάνει και να το κάνει με επίγνωση, όπως και για κάθε άλλη αρετή. Γιατί εκείνος που ενεργεί με επίγνωση, αυτός είναι και ο έμπειρος τεχνίτης που οικοδομεί με ασφάλεια το σπίτι του. Αβάς Δωροθέος.

Όσο περισσότερο αγαπάει η καρδιά, τόσο περισσότερο πιστά εφαρμόζει το θέλημα του Θεού. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Ελένη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Γκιλγκαμές, άρχοντα του κουλάμπ, μεγάλη είναι η δόξα σου. Στάθηκε ο άνθρωπος που γνώριζε τα πάντα. Ήταν ο βασιλιάς που γνώριζε του κόσμου όλες τις χώρες. Ήταν σοφός, είδε τα μυστήρια και γνώριζε τα απόκριφα. Μας έφερε μια ιστορία για την πριν από τον κατακλυσμό εποχή. Έκανε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Κουράστηκε, ταλαιπωρήθηκε και ξαναγύρισε στον τόπο του για να γράψει σε μια πέτρα όλη την ιστορία. Όταν οι θεοί δημιούργησαν τον Γκιλγκαμές, το έδωσαν τέλειο σώμα. Ο Σαμάς, ο ένδοξος ήλιος, τον πρίκησε με ομορφιά. Ο Αντάντ, ο θεός της θύελλας, τον πρίκησε με θάρρος. Οι μεγάλοι θεοί έκαναν τόσο τέλεια την ομορφιά του που ομοιά της άλλη να μην υπάρχει. Τον έκαναν κατά τα δύο τρίτα θεό και κατά το ένα τρίτο άνθρωπο. Στην Ουρούκ έχτισε τείχη, ένα μεγάλο χειρωματικό έργο και τον ευλογημένο ναό του Εανά για το θεό του στερεώματος, τον Ανού και για την Ιστάρ, τη θεά του έρωτα. Και το ιερό αυτό μπορεί να το, δεις ακόμα και τώρα. Το εξωτερικό τείχος έμοιαζε με εξωτερική κορνίζα και έλαμπε με τη λάμψη του χαλκού και το εσωτερικό τείχος δεν είχε το όμοιό του. Αν αρχίσουν στα τείχη επάνω της Ουρούκ, περπάτησε κατά μήκος τους, κοίταξε τα θεμέλια της ταράτσας και εξέτασε και το χτίσιμό τους. Δεν είναι αποψημένα και ωραία τούβλα? Τα θεμελίωσαν οι 7 σοφοί. Ο Γκιλγκαμές περιηγήθηκε τον κόσμο, αλλά πουθενά δεν συνάντησε κανένα που να μπορεί να αντισταθεί στα μπράτσα του μέχρι που ξαναγύρισε στην Ουρούκ. Και οι άντρες της Ουρούκ μουρμούριζαν στα σπίτια τους: «Ο Γκιλγκαμές ηχεί τα σήμαντρα για το κέφι του. Η περηφάνεια του ξεπερνάει και την ημέρα και τη νύχτα. Κανένας δεν πρόκειται να μείνει με τον πατέρα του. Όλους θα τους πάρει ο Γκιλγκαμές. Ο βασιλιάς πρέπει να είναι ο ποιμένας του λαού του. Ο πόθος του, ο σεξουαλικός Παρθένα, δεν αφήνει στον εραστή της. Ούτε την κόρη του πολεμιστή, ούτε και τη γυναίκα του αριστοκράτη. Και ακόμα ο Γκιλγκαμές είναι ο σοφός, ο λεβεντόκορμος και αποφασιστικός της πόλης μας ποιμένας». Οι θεοί ακούσανε τους τρίνους τους και οι θεοί των ουρανών φωνάξανε στον κυρίαρχο της Ουρούκ, στον Ανού το θεό της Ουρούκ. Μια θεά τον έκανε δυνατό σαν τον άγριο τάβρο και κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί στα μπράτσα του. Αρσενικό παιδί δεν έμεινε με τον πατέρα του. Τα πήρε όλα ο Γκιλγκαμές. Είναι αυτός ο βασιλιάς και ο ποιμένας του λαού του? Και η θεά συνέλαβε μια εικόνα στο μυαλό της και ήταν η εικόνα από την ίδια την ουσία του Ανού του θεού του στερεώματος. Βούτυξε τα χέρια της μέσα στα νερά και ανέσυρε μέσα από, μέσα λάσπη και άφησε τη λάσπη αυτή να πέσει μες στην ερημιά. Κι έτσι δημιούργηθηκε ο έξοχος Εγκιντού και είχε μέσα του τις αρετές του θεού του πολέμου, του ίδιου του Νινούρτα. Το σώμα του ήταν τραχή και είχε μαλλιά μακριά σαν της γυναίκας και κυμάτιζαν σαν τα μαλλιά της Νισαμπά, της θεάς του Σιθαριού. Το σώμα του ήταν μαλλιαρό σαν του Σαμουκάν, του θεού των κοπαδιών. Και ήταν αμόλευτος από την κοινωνία και τίποτα δεν γνώριζε και τις περιοχές που τις καλλιεργούν. Ο Εγκιντού έτρωγε χλώη στους λόφους, συντροφιά με τη γαζέλα. Και στις νεροσυρμές συναγωνιζόταν αντάμα με τα άγρια θηρία. Χαιρόταν το νερό με τα κοπάδια των άγριων ζώων. Μα φάνηκε ένας κυνηγός που έστεινε παγίδες και κάποια μέρα βρέθηκε μπροστά του στο πηγάδι που έπινε νερό, γιατί τα άγρια ζώα είχαν μπει στη χώρα του. Τρεις μέρες ανταμώνανε πρόσωπο με πρόσωπο και ο κυνηγός επάγωνε από το φόβο. Γύρισε στο σπίτι του με το κυνήγι που είχε πιάσει βουβός και μουδιασμένος από το φόβο. Το πρόσωπό του ήταν αλλοιωμένο και έμοιαζε με εκείνον που τσακίστηκε από μακρινό ταξίδι και με το φόβο στην καρδιά μίλησε στον πατέρα του. «Υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν μοιάζει με τους άλλους. Τον είδα που κατέβαινε από τα βουνά. Είναι ο πιο δυνατός στον κόσμο. Φαίνεται να είναι αθάνατος από τους ουρανούς. Ζει πάνω στα βουνά, αντάμα με τα άγρια ζώα και βόσκι χλώη. Μπαίνει στη χώρα σου και φτάνει μέχρι τα πηγάδια. Τρόμαξα και δεν τολμώ να τον πλησιάσω. Γεμίζει τις τρύπες που κάνω και χαλάει τις παγίδες που στείνω για κυνήγι. Βοηθάει και τα ζώα για να αποφεύγουν τις παγίδες και έτσι μου ξεφεύγουν».

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βρισκόμαστε στη χώρα του Γκιλγκαμές. Του Γκιλγκαμές. Τη χώρα που οι Έλληνες την ονόμασαν Μεσοποταμία. Ανάμεσα στα δύο μεγάλα ποτάμια, τον Τίγρη και τον Εφράτη. Εδώ που οι ποταμοί αρδεύουν τη χώρα και που την κάνουν να παράγει πλούσια. Μια πλούσια παραγωγή που γέννησε τον πολιτισμό. Καθώς οι άνθρωποι έπαψαν να είναι κυνηγοί, όπως λένε οι ιστορίες της ανθρωπογεωγραφίας, και έγιναν γεωργοί και επιμένες. Έτσι λοιπόν γεννιέται ο πολιτισμός. Έτσι σπέρνεται το στάρι και τα δημητριακά. Γίνεται το πρώτο ψωμί. Έτσι διατηρείται ακόμα και το γάλα. Γίνονται δηλαδή τα παράγωγα του γάλακτος. Το τυρί, η γιαούρτι, το βούτυρο. Συστατικά στοιχεία της διατροφής της ανθρωπότητας από εκείνα τα πανάρχια χρόνια μέχρι σήμερα. Εδώ λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν τα πρώτα άρωτρα για να οργωθεί η γη και να βλαστήσει και να δώσει περισσότερο καρπό. Εδώ έγιναν και τα πρώτα έργα ίδρευσης και άρδευσης του μεγάλου και έφορου κάμπου. Με τα κανάλια που οδηγούσαν τα νερά των ποταμών για να ποτίζονται και να γίνονται πιο πλούσιες οι παραγωγές. Εδώ οι άνθρωποι οργανώθηκαν σε πρώτες και πολύ μεγάλες πόλεις. Έχτισαν τείχη, έχτισαν αποθήκες για να μαζεύουν τα γεννήματα της γης. Εδώ οι άνθρωποι έμαθαν να μετρούν το χρόνο. Έκαναν το ημερολόγιο. Παρατήρησαν τα άστρα. Μέτρησαν τις άκρες της γης και έφτιαξαν τους αριθμούς. Εδώ οι άνθρωποι άρχισαν να διηγούνται την ίδια την ιστορία της ανθρωπότητας. Μια τέτοια αφήγηση είναι και το έπος του Γκιλγκαμές, από όπου σας διαβάσαμε μερικούς στίχους στην αρχή αυτής της εκπομπής. Ένα επικό ποίημα από την περιοχή της Βαβυλωνίας, από τη Μεσοποταμία δηλαδή, που είναι το αρχαιότερο γνωστό λογοτεχνικό έργο που ανάγεται σήμερα στην ασσυροβαβυλωνιακή φιλολογία. Πρόκειται για μια συλλογή θρύλων και ποιημάτων των Σουμερίων, ενός πανάρχαιου λαού που έζησε στην νότια Μεσοποταμία, εκεί κοντά που τα δύο ποτάμια συναντούν τον Περσικό κόλπο, στην γη των Σουμέρ. Πρόκειται για τον Γκιλγκαμές, ένα μυθικό βασιλιά, που όπως πάντοτε συμβαίνει με τους μύθους, είναι και ιστορικό πρόσωπο, σύμφωνα μάλιστα και με τα τελευταία στοιχεία της αρχαιολογίας. Ένας ήρωας της Ουρούκ, που θεωρείται γενικά ότι έζησε την 3η χιλιετία π.Χ. Το έπος του Γκιλγκαμές αποτελεί μια ποιητική παράδοση, όπως μαθαίνουμε από τη φιλολογία, στην αρχή προφορική, που μετά από κάποιους αιώνες αποτέλεσε τον πυρήνα ενός ποιητικού κύκλου σε γλώσσα σουμερική. Οι μεταγενέστεροι ποιητές του Ακκάδ εμπνεύστηκαν ένα έπος όπου στην πληρέστερη μορφή του, όπως έχει διασωθεί σε μας σήμερα, περιείχε 12 άσματα. Αυτό το έπος περιλαμβάνει και την περίφημη αφήγηση με τον κατακλυσμό των Σουμερίων, με ήρωα τον Ουτναπιστήμ. Η βασική ιστορία περιστρέφεται γύρω από τη σχέση φιλίας ανάμεσα στο βασιλιά Γκιλγκαμές και τον Ενκίντου, έναν ημιάγριο άνθρωπο που γίνεται φίλος του βασιλιά και μαζί αναλαμβάνουν ρυψοκίνδυνες αποστολές, ενώ δίνει μεγάλη σημασία και στο συνέστημα απώλειας που διακατέχει τον Γκιλγκαμές μετά το θάνατο του Ενκιτού. Η υποτιθέμενη περίοδος βασιλείας αυτού του μυθικού βασιλιά, του Γκιλγκαμές, πιστεύεται ότι ήταν περίπου το 2.500 π.Χ. 400 χρόνια νωρίτερα δηλαδή από όλες τις αρχαιότερες γραπτές πηγές. Ωστόσο, η ανακάλυψη αρχαιολογικών ευρημάτων που συνδέονται με τον βασιλιά Άνκα στην πόλη Κις, ο οποίος αναφέρεται μέσα στο έπος, αποτελούν αποδείξεις και ενδείξεις για το ότι ο Γκιλγκαμές τελικά ίσως να ήταν πράγματι και ένα ιστορικό πρόσωπο. Η 11η λοιπόν πινακίδα από το έπος του Γκιλγκαμές αναφέρεται στο μύθο του κατακλυσμού.
ο οποίος αντλεί τα περισσότερα στοιχεία από το έπος του Ατραχάσης. Κάποιες φορές σε αυτές τις 11 πινακίδες προσθέθηκε και μια 12η, που αποτελούσε τη συνέχεια της 11ης, φαίνεται όμως πως ήταν μεταγενέστερη από τις υπόλοιπες, καθώς έχει διαφορετικό τρόπο γραφής και δεν ακολουθεί την αλληλουχία των υπόλοιπων πινακίδων. Αυτός είναι λοιπόν ο βασιλιάς, ο μυθικός, ο Γκιλγκαμές και το έπος του. Και αυτή είναι η αυγή της ανθρωπότητας και του πολιτισμού. Εδώ, στην κάτω Μεσοποταμία, κοντά εκεί που τα δύο μεγάλα ποτάμια, ο Τίγρης και ο Εφράτης, ενώνονται και χύνονται στη θάλασσα. Κοντά εκεί που υπήρχαν ακόμα δύο ποταμοί, αποξηραμένοι σήμερα, όπως μας λένε οι γεωλόγοι, εδώ κοντά, που σύμφωνα με την αφήγηση της βίβλου, υπήρχε και η Εδέμ, ο πρωταρχικός παράδεισος, με τους τέσσερις ποταμούς, οι οποίοι μάλιστα πήγαζαν από μία λίμνη και χύνονταν στη θάλασσα, όπως ακριβώς μας τους περιγράφει η Γένεση, τους ποταμούς της Εδέμ, τους ποταμούς του Παραδείσου.

0: Είμαστε λοιπόν στη Μεσοποταμία. Εκεί που ανάμεσα στα δύο ποτάμια η γη αγγίζει τον Περσικό κόλπο. Στη γη των Σουμέρ. Αυτού του αρχαίου ιστορικού λαού. Οι οποίοι φαίνεται πως ήταν και ο αρχαίγονος, ο πιο αρχαίος πολιτισμός της ανθρωπότητας. Της δικής μας γνωστής ανθρωπότητας. Και φαίνεται πως αυτός ο πολιτισμός ταξίδεψε αντίθετα στο ρεύμα των ποταμών, ανεβαίνοντας δηλαδή από τις νότιες κοιλάδες των ποταμών, από το δέλτα των ποταμών, βόρεια στην Άνω Μεσοποταμία και από εκεί ανατολικά και πάλι νότια στη γη της Επαγγελίας, περίπου όπως το ταξίδι του Αβραάμ, όπως το διαβάζουμε στη Βίβλο, και από εκεί, από τα παράλια της Φινίκης δηλαδή, στη Μεσόγειο, στην Κύπρο, την Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου, την ελληνική Χερσόνησο και την Ευρώπη. Απότερη λοιπόν, απότατη κοιτίδα του σύγχρονου πολιτισμού μας είναι αυτή η Σουμέρη, ένας αρχαίος λαός που ήκμασαν περίπου μεταξύ του 3000 και του 1500 π.Χ. Ήταν οι κάτοικοι της νότιας Μεσοποταμίας, εκεί που ενώνονται ο Τίγρης και ο Εφράτης. Και όπως λένε η μύθη των Σουμέρ, είναι μια γη που αναδύθηκε από τη θάλασσα, από την πλημμύρα του Περσικού κόλπου. Είναι μια γη, αυτό το κάτω μέρος της Μεσοποταμίας, που δημιουργήθηκε από τις προσχώσεις των ποταμών, του γοργοπόδαρου Τίγρη και του θεϊκού Εφράτη. Τα πρώτα γραπτά κείμενα λοιπόν, γιατί οι Σουμέροι είναι ο πρώτος λαός που έγραψε, που μας άφησε γραπτές αφηγήσεις και κείμενα, τα πρώτα γραπτά κείμενα ήταν στη σουμεριακή γλώσσα. Μετά τη δεύτερη χιλιετηρίδα π.Χ. ωστόσο, φαίνεται πως η γλώσσα των Σουμέριων αντικαταστάθηκε από την ακαδική γλώσσα, στην οποία γνωρίζουμε σήμερα και το έπος του Γκιλγαμές. Και όπως φαίνεται, η γλώσσα αυτή εξακολούθησε, δηλαδή η σουμεριακή γλώσσα, όσο και αν ακούγεται απίθανο, εξακολούθησε να μιλιέται ως γλώσσα των λογίων σε λογοτεχνικά κείμενα μέχρι και τους ελληνιστικούς χρόνους, μέχρι και το Μεγαλέξανδρο. Ο σουμεριακός λοιπόν πολιτισμός ήταν ένας υψηλού επίπεδου πολιτισμός. Αυτοί οι Σουμέροι ανέπτυξαν τη γεωργία, όπως σας είπα πριν, επίσης την ναυτιλία και το εμπόριο, αλλά και ένα σύστημα λογιστικής. Υπήρχαν επίσης στην επικράτειά τους, υπήρχε η διανομή του πόσιμου νερού, αλλά και ο έλεγχός του. Τα κτήματα, η ιδιοκτησία, αλλά και η ρύθμιση του εμπορίου. Με άλλα λόγια, υπήρχε μια πρωτογενής νομοθεσία. Οι Σουμέροι τέλος είχαν μια ανεπτυγμένη μυθολογία, όπως τη διαβάζουμε μέχρι σήμερα στο έπος του Γκιλγαμές. Σημαντική οντότητα για την πολιτική οργάνωση αυτού του αρχαίου λαού ήταν οι πόλεις κράτη, οι οποίες είχαν εσωτερική ανεξαρτησία. Κάθε πόλη λοιπόν κυβερνούνταν από έναν βασιλιά, ο οποίος ήταν κληρονομικός, ο βασιλιάς, αλλά και εκπρόσωπος του Θεού. Οι Σουμέροι είχαν λύσει σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, ώστε να υπάρχει πολιτική ομαλότητα σε σχέση με άλλους λαούς της εποχής. Παρότι υπήρχαν από τα χρόνια αυτά ήδη διαμάχες για τα νερά των ποταμών. Διαμάχες που από την αρχαίγονη εκείνη εποχή συνεχίζονται μέχρι σήμερα, όπως θα δούμε στη συνέχεια των εκπομπών μας και της περιδιάβασής μας. Αρχηγός των Σουμερίων εκείνων ήταν ο μεγάλος βασιλιάς. Δηλαδή, ο βασιλιάς της ισχυρότερης πόλης ήταν αρχηγός ολόκληρου του λαού, όλων των πόλεων. Ο μεγάλος βασιλιάς όφιλε να διαιτητεύει ανάμεσα στους βασιλιάδες των πόλεων και να διατηρεί την τάξη, υποστηρίζοντας κάθε φορά την νόμιμη ή την ισχυρότερη εξουσία. Ως εκπρόσωπος του Θεού, οι αποφάσεις του όφιλε να είναι συνετές και ισορροπημένες. Ο γνωστός μεγάλος βασιλιάς ήταν πιθανώς ο Γκιλγαμές, βασιλιάς της Ουρούκ, που μας αναφέρει το έπος. Σχεδόν κάθε πόλη από τις πόλεις κράτη των Σουμερίων εδώ στην κάτω Μεσοποταμία, είχε το δικό της προστάτη Θεό. Οι πολιτικοί άρχοντες ήταν εκπρόσωποι του Θεού αυτού και έπαιρναν αποφάσεις για την επίλυση των διαφορών με τη βοήθεια των Θεών. Ο Ανού προστάτευε την πόλη Ουρούκ, ο Νινούρτα την Ιππούρ, ο Ένκι την Ερυντού, ο Νάνα λατρευόταν στην Ουρ, στην πατρίδα του Αβραάμ, όπως επίσης και στη Χαράν. Θεός όλων των Σουμερίων ήταν ο Νινούρτα. Οι Σουμέροι ήταν και οι πρώτοι που ανέπτυξαν διεθνείς σχέσεις μαζί με τους Αιγυπτίους, καθώς αυτή η γη που βρισκόμαστε, η κάτω Μεσοποταμία, μαζί με την Αίγυπτο, είναι οι δύο μεγάλες ρίζες του σημερινού πολιτισμού. Οι Σουμέροι λοιπόν είχαν διεθνείς σχέσεις και ιδιαίτερα με τους Αιγυπτίους. Σχέσεις που αφορούσαν το εμπόριο, τον πόλεμο και τις ανακοχές, τις συμμαχίες, τα σύνορα. Οι Σουμέροι επίσης αναφέρονται και στην Παλαιά Διαθήκη. Είπαμε ήδη για τον Αβραάμ, που πατρίδα του ήταν η Ουρ και που έφυγε από την Ουρ για να ταξιδέψει και αυτός βόρεια, αντίθετα στη ροή των ποταμών, στην Χαράν, στην Άνω Μεσοποταμία, και από εκεί να μπει στη γη της Επαγγελίας από το βορρά, στην παραλιακή μεσογειακή ζώνη δηλαδή, της Φινίκης, της Παλαιστίνης. Η πορεία αυτή του Αβραάμ θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι και η πορεία ολόκληρου του πολιτισμού, ή αν θέλετε η πορεία της ανθρωπότητας. Από την κοιτίδα της αυτή, στην κάτω Μεσοποταμία, εκεί που τα νερά των ποταμών του Τίγρη και του Εφράτη συναντούν τον Περσικό κόλπο, από εκεί λοιπόν, αντίθετα στο ρεύμα των ποταμών, έπειτα δυτικά και έπειτα από την θάλασσα, από την Μεγάλη Θάλασσα, από τη Μεσόγειο, προς τη Δύση, προς την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Δύση. Ο Τίγρης λοιπόν, ο Τίγκρα, όπως τον έλεγαν οι Πέρσες στη δική τους γλώσσα, οι αρχαίοι Πέρσες, δηλαδή ο γρήγορος αμβέλος, ο γοργοπόταμος, και ο Εφράτης, ο Ουρφατού, όπως τον έλεγαν πάλι οι αρχαίοι Πέρσες, και τον μετέγραψαν οι Έλληνες στη γλώσσα τους, στη γλώσσα μας, Εφράτη τον είπαν, που Ουρφατού είναι ο Θεός. Ένας θείος λοιπόν ποταμός και ένας γρήγορος γοργοπόταμος είναι που ενώνονται εδώ στην κάτω Μεσοποταμία και αρδεύουν τη γη των Σουμερίων. Και τούτοι οι Σουμέροι θεωρούνται πια σήμερα από τους πρώτους πολιτισμένους ανθρώπους που έκαναν ή μάλλον έβαλαν τις βάσεις για όλα εκείνα που συγκροτούν τον πολιτισμό, δηλαδή για την παραγωγή, για την οικονομική ζωή, για την επιστήμη, για τους νόμους, για τη δικαιοσύνη, για τις διεθνείς σχέσεις, για το εμπόριο, για την επικοινωνία, για την εξουσία, για τη δύναμη, αλλά και για την, με τον νόμο, συγκράτηση αυτής της δύναμης. Ίσως σε εμάς τους Ευρωπαίους, τους Δυτικούς, να ακούγονται λίγο παράξενα όλα αυτά, καθώς θεωρούμε μάλλον το δικό μας σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό κέντρο του κόσμου. Να όμως, που όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Λατίνοι, «ex oriente lux», δηλαδή το φως, έρχεται από την Ανατολή. Όπως ο ήλιος που ανατέλει από την Ανατολή, έτσι και ο πολιτισμός φαίνεται πως έφτασε στις όχθες της Ευρώπης από την Ανατολή. Στη συνέχεια, άλλοι λαοί, βορειότεροι αυτοί, κατέκτησαν τους Σουμέριους, πήραν όμως και τα κομμάτια του πολιτισμού τους που τα έφεραν μέχρι τις ακτές της Μεσογείου. Η συνέχεια σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της Εδέμ και του πολιτισμού. Και Η ιστορία συνεχίζεται, όπως επίσης και η εκπομπή μας και το ταξίδι μας σε αυτήν την αρχαιότητα, σε αυτήν την καταγωγή του σημερινού πολιτισμού. Ο Κωνσταντίνος Μπλάθρας μαζί σας για ακόμη μισή ώρα και σας έλεγα πριν για την ιστορία των Σουμερίων. Μια ιστορία που μοιάζει λίγο σαν παραμύθι, σαν την ιστορία του Γκιλγαμές από το αρχαίο έπος, από το αρχαίο σουμεριακό έπος που έφτασε να ζήσει μέχρι τις μέρες μας και που είναι το αρχαιότερο γραπτό λογοτεχνικό έργο της ανθρωπότητας. Με την ίδια κίνηση που σας περιέγραφα προηγουμένως, δηλαδή από τον Νότο και από τον Περσικό κόλπο προς βοράν, αντίθετα στη ροή των ποταμών, του Τίγρη δηλαδή και του Εφράτη, ο πολιτισμός εξαπλωνόταν λοιπόν και στην καρδιά της Μεσοποταμίας. Η Ουρ ήταν στο Νότο, εκεί που ήταν, όπως λένε οι αρχαιολόγοι σήμερα, ο Παράδεισος, η Εδέμ. Ή τέλος πάντων η εικόνα του Παραδείσου όπως περιγράφεται στη Γένεση μας δίνει μια γη όπως οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι ήταν η γη εκείνη στα πανάρχια εκείνα χρόνια. Βορειότερα λοιπόν της Ουρ, πάλι ανάμεσα στους δύο ποταμούς, είναι η Βαβυλώνα. Και η Βαβυλώνα έγινε η πρωτεύουσα ενός άλλου πολιτισμού, των Βαβυλωνίων. Και η χώρα τους, ολόκληρη πια η Μεσοποταμία και η Άνω και η Κάτω, ονομάστηκε Βαβυλωνία, από το όνομα της πρωτεύουσας της μεγάλης πόλης. Η Βαβυλώνα αποτέλεσε θρησκευτικό, πολιτιστικό και πνευματικό κέντρο όλης της Μεσοποταμίας για περίπου δύο αιώνες και έφτασε στην μεγάλη της ακμή στα χρόνια του βασιλιά Χαμουραμπή, που σας έλεγα και χθες, του βασιλιά νομοθέτη. Έπειτα κατακτήθηκε από τους Ασσυρίους, που αυτοί είχαν την πρωτεύουσά τους ακόμα βορειότερα, στην Νινεβή, ακολουθώντας αυτήν την ιστορική κίνηση. Και έπειτα κατακτήθηκαν από τους Πέρσες και το βασιλιά Κύρο. Το Βαβυλωνιακό κράτος λοιπόν δημιουργήθηκε κάπου στα μέσα της τρίτης χιλιετίας π.Χ. Οι Βαβυλώνιοι, πιο ισχυροί αυτοί, κατάφεραν να υποτάξουν τους Σουμέριους που ζούσαν νοτιότερα και να τους κατακτήσουν και να τους ενώσουν με το δικό τους κράτος. Ωστόσο κατακτήθηκαν και αυτοί, όπως οι Ρωμαίοι από τους Έλληνες αιώνες αργότερα, κατακτήθηκαν οι Βαβυλώνιοι από τον πολιτισμό των Σουμερίων και υιοθέτησαν πάρα πολλά στοιχεία αυτού του αρχαίου πολιτισμού. Εκτός από το

έτσι σε ένα πολύ πλούσιο και ισχυρό κράτος που είχε κέντρο λοιπόν την πόλη και εξαπλωνόταν σε μεγάλο κομμάτι της Μεσοποταμίας. Ο πρώτος ιδρυτής της Βαβυλωνιακής δυναστείας αναφέρεται ως Σουμού Αβούμ, ο διάδοχός του, ο Σουμού Λαϊλού, άρχισε να οχυρώνει τη Βαβυλώνα με ένα χαμηλό τείχος, αλλά οι διάδοχοί του τελειοποίησαν τα χειρωματικά έργα, κάνοντας τη Βαβυλώνα μια οχυρωμένη πόλη, ικανή να αντιστέκεται στις εχθρικές επιδρομές. Το μεγαλύτερο γεγονός της αρχαίας βαβυλωνιακής περίοδου είναι αναμφισβήτητα η άνοδος στο θρόνο του Χαμουραμπή, ενός χαρισματικού ηγέτη που οδήγησε τη Βαβυλωνία στην ύψιστη ακμή της. Έκανε πολλές νομοθετικές αλλαγές και μάλιστα ένα από τα νομοθετικά του έργα σώζονται μέχρι σήμερα και είναι ο γνωστός κώδικας του Χαμουραμπή, το αρχαιότερο γραπτό νομικό κείμενο της ανθρωπότητας. Ο Χαμουραμπή ήταν επίσης ένας μεγάλος κατακτητής και επέκτηνε το κράτος του σε κάθε κατεύθυνση. Φτάνοντας στο βορρά ως την Ασούρ, ως την Ασσυρία δηλαδή, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να συντρίψει το νεοεμφανιζόμενο ασσυριακό κράτος. Η βασιλεία του Χαμουραμπή έμεινε στην ιστορία ως ο χρυσός αιώνας της Βαβυλωνίας. Μετά το θάνατό του ακολούθησε παρακμή. Ο γιος του, ο Σαμσού Ιλουνά, παρά τις μεγάλες ικανότητές του, δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τις επιδρομές των γειτονικών λαών. Έτσι η Βαβυλωνία αποδυναμώθηκε στρατιωτικά και υπήρξε κρίση και στασιμότητα στα γράμματα και τις επιστήμες, ως ότου να υποταχθεί εν τέλει στην βασιλεία των Ασσυρίων από τον βασιλιά Σεναχερίμπ. Στα χρόνια της κυριαρχίας των Ασσυρίων, οι Βαβυλώνιοι πολλές φορές προσπάθησαν να αποτινάξουν τον ζυγό τους. Καμιά όμως προσπάθεια δεν στέφθηκε από επιτυχία. Ωστόσο, σε κάποια χρόνια παρακμής του Ασσυριακού κράτους, η δυναστεία των Χαλδαίων με αρχηγό τον Νοβοπολάσαρ κατάφερε να αποτινάξει μια για πάντα τον Ασσυριακό ζυγό και μετά την απελευθέρωση ο Νοβοπολάσαρ στέφθηκε βασιλιάς της Βαβυλώνας από τα 625 έως τα 605 π.Χ. ιδρύοντας ένα νέο βαβυλωνιακό κράτος. Ένα κράτος που γρήγορα βρέθηκε σε ακμή και εδραίωσε την κυριαρχία του στη γύρω περιοχή. Ο Ναβοπολάσαρ, καθώς ήταν χαρισματικός ηγέτης, εκμεταλλεύθηκε την πλήρη παρακμή του Ασσυριακού κράτους και έδωσε το τελικό χτύπημα στους Ασσυρίους, καθώς κατέλαβε μαζί με τους Μίδους την Νινεβή. Οι Μίδοι ήταν ένας λαός που ζούσε ακόμη βορειότερα, στις παρυφές της Μικράς Ασίας. Έπειτα ακολούθησε ένας σκληρός αγώνας με τους Αιγυπτίους για το ποιος θα επικρατήσει σε αυτήν την ενδιάμεση περιοχή ανάμεσα στη Βαβυλώνα και την Αίγυπτο. Ένας αγώνας που καταγράφεται και στα ιστορικά βιβλία της Γραφής, καθώς οι απόγονοι του Αβραάμ, οι Ισραηλίτες, ζούσαν σε αυτήν την ενδιάμεση περιοχή ανάμεσα στη Βαβυλώνα και την Αίγυπτο. Και έτσι η ιστορία της ανθρωπότητας συνεχίζεται για να φτάσει πια στα ιστορικά χρόνια, εκεί που οι πηγές είναι περισσότερες, μας λένε πιο πολλά και με μεγαλύτερες λεπτομέρειες και ο μύθος πια παραδίδει τα σκύπτρα στην ιστορία.

Τους Σουμέριους λοιπόν διαδέχθηκαν οι Βαβυλώνιοι και εκείνους οι Ασσύριοι, μα και πάλι οι Βαβυλώνιοι έφτιαξαν το κράτος τους. Και στα χρόνια του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, που ήταν γιος του Νοβοπολάσαρ, έφτασε το κράτος αυτό στη μεγαλύτερη ακμή. Κατέλαβε λοιπόν ο Νοβοπολάσαρ το κράτος των Ασσυρίων και έφερε τα σύνορα της χώρας του στην άλλη θάλασσα. Έτσι το βασίλειο των Βαβυλωνίων εκτινόταν πια από τη μια θάλασσα έως την άλλη, δηλαδή από τον Περσικό κόλπο μέχρι τη Μεσόγειο θάλασσα. Και ο Ναβουχοδονόσορ, ο γιος του, συνέτριψε τον Φαραώ Νεχό και είχε μάλιστα την ευκαιρία να κατακτήσει και την Αίγυπτο την ίδια, αλλά αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω στη Βαβυλώνα λόγω του θανάτου του πατέρα του. Στα χρόνια του Ναβουχοδονόσορα, του μεγάλου βασιλιά που τον διαβάζουμε στην ιστορία των τριών παιδών, στην Παλαιά Διαθήκη, η Βαβυλωνία έφτασε στη μεγάλη της ακμή. Καθώς αυτός ο βασιλιάς, ο Ναβουχοδονόσορ, κατάφερε να αποθήσει τους Αιγυπτίους από την ενδιάμεση περιοχή που σας έλεγα πριν, κατέλυσε τα κράτη της Φινίκης και της Συρίας, καθώς και το βασίλειο του Ιούδα και την πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ την κατέστρεψε ολοσχερώς, δημιουργώντας μια τεράστια και πανίσχυρη αυτοκρατορία. Αυτοί λοιπόν ήταν οι Βαβυλώνιοι. Αλλά ποιοι άραγε ήταν οι Ασσύριοι, οι άλλοι ισχυροί αυτής εδώ της γης? Οι Ασσύριοι που πρώτοι έφτιαξαν ένα βασίλειο που εκτινόταν μέχρι τη Μεσόγειο, από την Μεσοποταμία μέχρι τη Μεσόγειο δηλαδή. Η Ασσυρία ήταν αρχαία χώρα, βασίλειο στη Μεσοποταμία, στην κοιλάδα του Τίγρη, και πήρε το όνομά της η χώρα από την πόλη κράτος Ασσούρ, που έφερε το όνομα του ομώνυμου θεού Ασσούρ. Το Ασσυριακό κράτος που έγινε αυτοκρατορία και γνώρισε την μεγαλύτερη ακμή του ανάμεσα στον 9ο και τον 7ο π.Χ. αιώνα, καταλήθηκε οριστικά το 612 π.Χ. Κέντρο αυτού του κράτους είναι μια περιοχή που βρίσκεται σήμερα στο βόρειο-ανατολικό Ιράκ. Μια μεγάλη χαμηλή πεδιάδα με μικρούς λόφους που διαρρέεται από τον ποταμό Τίγρη και τους παραποτάμους του. Τα άφθονα νερά και το καλό κλίμα έκαναν και στην αρχαιότητα τον τόπο αυτό από τις πιο γόνιμες χώρες της Ασίας. Είναι άγνωστο το πότε εμφανίστηκε και διαμορφώθηκε αυτό το ασσυριακό κράτος στην Άνω Μεσοποταμία πια, στο βορρά. Ίσως πριν από το 2.500 π.Χ. μερικές ομάδες ανθρώπων να ίδρυσαν κοντά στον Τίγρη ποταμό την πόλη κράτος Ασσούρ, από όπου πήρε το όνομά της ολόκληρη χώρα. Οι Ασσύριοι λοιπόν, οι Ασσούρ, ήταν σκληροί πολεμιστές, καθώς ήταν και με εξαιρετική στρατιωτική οργάνωση και άπλωσαν γρήγορα την κυριαρχία τους στη Δυτική Ασία και στην Αίγυπτο. Επίσης ρόλο έπαιξε η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη της χώρας και η πλεονεκτική γεωγραφική θέση της, καθώς από τα εδάφη της περνούσαν οι σπουδαιότεροι δρόμοι του εμπορίου της Ευρώπης με τα κράτη της Ασίας. Και σήμερα άλλωστε από εδώ περνάει ο περιβόητος δρόμος του μεταξιού. Η ιστορία της Ασσυρίας χωρίζεται σε τρεις περιόδους, σε μια πρώτη περίοδο που φτάνει μέχρι τον 13ο αιώνα π.Χ., που πρωτεύουσα ήταν τότε η πόλη Ασσούρ, αυτή η αρχαία γονικητίδα των Ασσυρίων, και το κράτος τους έφτανε περιστασιακά μέχρι και τη Μεσόγειο. Μια δεύτερη περίοδος φτάνει μέχρι τον 8ο αιώνα π.Χ. και τώρα πια πρωτεύουσα του κράτους είναι η Νινεβή. Η Νινεβή που τη διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιωνά, η μεγάλη πόλη αμαρτωλή και αυτή σαν τη Βαβυλώνα, στην οποία ο Θεός καλεί τον Ιωνά να κηρύξει την μετάνοια. Σε αυτή την περίοδο γίνονται σκληροί πόλεμοι με τους Βαβυλωνίους, καθώς και οι Ασσύριοι και οι Βαβυλώνιοι βασιλιάδες διεκδικούσαν το τίτλο του Μεγάλου Βασιλιά, του Βασιλιά του Κόσμου. Οι Ασσύριοι επέκτηναν το κράτος τους μέχρι την Κασπία θάλασσα και τον Εύξεινο Πόντο και μέχρι τα σύνορα της Αιγύπτου και την Ερυθρά θάλασσα.
Ο Σαλμανασάρ, ο πρώτος, και ο Ασουρμπανιμπάλ είναι οι σπουδαιότεροι βασιλιάδες των Ασσυρίων. Μια τρίτη περίοδος αυτού του κράτους αρχίζει το 721 π.Χ. όταν βασίλευσε ο Σαργόν. Πρωτεύουσα τότε έκαναν την πόλη Καλάχ. Υποδούλωσαν το κράτος του Ισραήλ και εχμαλωτίζονται οι Ιουδαίοι. Οι διάδοχοι του Σαργόν, ο Ασαριδάν αλλά και ο Ασουρμπανιμπάλ, ο Σαρδανάπαλος όπως τον έλεγαν οι Έλληνες, κατέλαβαν τη Βαβυλώνα και κατέκτησαν την Αίγυπτο. Μετά από αυτούς τους κατακτητικούς πολέμους αρχίζει και η παρακμή του μεγάλου κράτους των Ασσυρίων. Πολλοί υποδουλωμένοι λαοί ξεσηκώνονται και πρώτα-πρώτα η Αίγυπτος, η μεγάλη και κρατεά άλλοτε Αίγυπτος. Εν τω μεταξύ καινούργοι λαοί, φιλοπόλεμοι και δυνατοί, παρουσιάζονται και χτυπάνε τους Ασσυρίους, όπως οι Μίδοι. Οι Ασσύριοι βασιλείς έχτιζαν μεγάλα και πολυέξοδα παλάτια, τα στόλιζαν με πολλές ανάγλυφες παραστάσεις από κυνήγια και από πολεμικές νίκες. Μπροστά στις πύλες των ανακτόρων τους έστειναν πελώρια πέτρινα λιοντάρια και φτερωτούς σταύρους που είχαν ανθρώπινο κεφάλι. Οι Ασσύριοι έτσι έκαναν μεγάλες προόδους στην αρχιτεκτονική. Παρόλο που και αυτοί χρησιμοποιούσαν όπως και οι Βαβυλώνοι μονάχα πλήθες και πυλό. Καριέρισαν επίσης την αγκιοπλαστική, την γλυπτική κτλ. Μόνο που οι Ασσύριοι, σε αντίθεση με τους αρχαίους, τους αρχαιότερους, τους Βαβυλώνιους, που χρησιμοποιούσαν την αρχιτεκτονική για να χτίζουν ναούς και τα μεγάλα ζιγκουράτ, δηλαδή αυτούς τους πύργους της Βαβέλ, της Βαβυλώνας, οι Ασσύριοι έχτιζαν παλάτια για τους βασιλείς, εγκαθιδρύοντας έτσι μια μεγάλη και πανίσχυρη βασιλεία. Βασιλεία που θα διαδεχθούν σε λίγο οι μεγάλοι βασιλιάδες των Περσών, για να επεκτείνουν αυτό το κράτος της Μεσοποταμίας, αυτό το μεγάλο βασίλειο, από τις ακτές του Περσικού κόλπου στις ακτές της Μεσογείου, να υποτάξουν την Αίγυπτο, να υποτάξουν και μεγάλο μέρος της Ελλάδος, της Βαλκανικής, φτάνοντας τα σύνορα του κράτους τους μέχρι το Δούναβι.

Σουμέροι, Βαβυλώνοι, Ασσύριοι, μια αλληλουχία λαών και πολιτισμών. Σε αυτή τη γη που οι Έλληνες την είπαν Μεσοποταμία, αφού βρίσκεται ανάμεσα στα δύο μεγάλα ποτάμια, την κοιτίδα του πολιτισμού. Μαζί σαν κι άλλοι λαοί εδώ, όπως οι Ακαδαίοι, οι Ακαδίτες, ένας λαός στην Βόρεια Βαβυλωνία, όπως επίσης και οι Αμορίτες, νομάδες που περιφέρονταν σε αυτήν εδώ επίσης την περιοχή. Ο καθένας άφησε το δικό του ίχνος στην ιστορία και τις δικές του ιστορίες. Όλη αυτήν την ιστορική πραγματικότητα τη ζει κανείς αν διαβάσει τις πρώτες σελίδες της βίβλου. Και πολλά πράγματα που κι εμείς ακόμα τα έχουμε για σίγουρα δικά μας, έχουν τη ρίζα τους εδώ, σε αυτήν την μεγάλη μάνα, όπως είπαμε, του πολιτισμού. Διατρέχοντας ένα γλωσσάρι αυτών των αρχαίων λαών, βρίσκουμε φερυπίν τη λέξη αμπζού. Μια λέξη παλιά, της Μεσοποταμίας, που οι Βαβυλώνοι την έλεγαν αψού και που είναι η ρίζα της ελληνικής λέξης άβυσσος. Αψού, λοιπόν, ήταν μια θάλασσα από πόσιμο νερό που βρίσκονταν κάτω από τη θάλασσα. Μάλλον θάλασσα που βρίσκονταν κάτω από τη γη, που στήριζε ολόκληρη τη γη. Αυτή είναι η άβυσσος. Με το νερό, το φρέσκο νερό που υπήρχε μέσα στα έγκατα της γης. Αυτοί λοιπόν οι αρχαίοι άνθρωποι φαντάζονταν πως ολόκληρη η γη, ολόκληρος ο κόσμος τους δηλαδή, ήταν θεμελιωμένος επάνω στη θάλασσα. Αυτό άλλωστε διαβάζουμε και στους ψαλμούς. «Συ θεμελίωσες τη γη πάνω στη θάλασσα», λέει ο ψαλμωδός. Αυτή η αντίληψη λοιπόν για αυτό το υπόγειο, το αρχαίγωνο νερό, αυτό το αμπζού που οι Έλληνες το είπαν άβυσσο, είναι κάτι, θα λέγει κανείς, που αχνά μας συνδέει με τους ανθρώπους εκείνου του καιρού και αυτής της γης. Μα υπάρχουν κι άλλα, αν συνεχίσουμε λίγο παρακάτω σε αυτό το γλωσσάρι. Υπάρχουν κι άλλα που μας συνδέουν. Όπως, για παράδειγμα, ο Ζέος, ο Ζεύς, ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων, όπως πίστευαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, είναι και αυτός ένας θεός που έρχεται εδώ, από τη Μεσοποταμία. Είναι ο Ανζού, ένα μεγάλο κοράκι είναι ο Ανζού, γιγαντιαίων διαστάσεων, που ζούσε κάποτε στα βουνά του Ζάγρου, δηλαδή στην ορεινή περιοχή ανατολικά του Τίγρη. Αυτός λοιπόν έκλεψε τις πλάκες της μοίρας από τον Ενχίλ, τον Ενλίλ, και ο γιος του Ενλίλ, ο Νινούρτα, τον βρήκε και έφερε πίσω τις πλάκες της μοίρας στον πατέρα του. Αυτός λοιπόν είναι ο Ανζού, τον οποίο οι Ασσύριοι τον έλεγαν Παζουζού και οι Έλληνες Ζεύς. Να λοιπόν που ακόμα και στη γλώσσα ανιχνεύει κανείς το αχνό σήμα από τους αρχαίγονους αυτούς ανθρώπους που έζησαν στα βάθη του πολιτισμού και της ιστορίας. Και εμείς θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας σε αυτές τις κήτες του ποταμού που αντίστροφα στο ρεύμα τους έφεραν από τις ακτές του Περσικού κόλπου τον πολιτισμό στην Ευρώπη. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή ένα επόμενο ταξίδι. Φίλες και φίλοι, χαίρετε.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Ελένη, στην επιμέλεια της μουσικής η Μαρινέλα Πολυζώτη. Φίλες και φίλοι, χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Από τον περασμένο Οκτώβριο μέχρι πρόσφατα, αυτή η σειρά εκπομπών που είχε σταματήσει τον Ιούνιο του 2011 συνεχιζόταν με επαναλήψεις εκπομπών της περασμένης χρονιάς. Τώρα ξεκινάμε ξανά μια συνέχεια, θα έλεγα, εκείνων των εκπομπών της περασμένης χρονιάς, αλλά είχαμε μείνει, αν θυμόσαστε, στην εξέταση της Θείας Λειτουργίας, αλλά επειδή έχει περάσει πολύς χρόνος, θα ξεκινήσουμε να προσεγγίζουμε το κείμενο της Θείας Λειτουργίας από την αρχή και μάλιστα με έναν άλλο τρόπο, πιο λεπτομερή.